Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

anxiety. Στις οθόνες που χτυπάνε τα κομπιούτερ γράμματα, καθρεφτίζεσαι μπροστά μου πάλι.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.
1: Τραγούδια για αυτή την ώρα επιλέγει η Άννα Γιαννακίδου.

πουλιά, ποτέ σου μην τα βάνεις. Γιατί είναι ταξιδιάρικα.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει ακούγεται εδώ.

δε χώρεσε το θαύμα ετούτη πόλη. Δε ζήσαμε σε χρόνια τυχερά,

να είναι αυτός που έρχεται, αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει, αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε, ό,τι έχτισε στην άμμο να γκρεμίζει. Δεν το γνωρίζεις, δεν το περίμενες, μα ζούσες πάντα με ένα φόβο στην καρδιά.

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει? Ποιος να είναι αυτός που έχασες,

0: Η ώρα είναι 6. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας μέρα. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Σίβρη Χαλκιδικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Χθες κατά την επιχείρηση κατάσβεσης, δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά. Από την παραλία της Σίβρης απομακρύνθηκαν χθες διαθαλάσσης 481 άτομα, 285 μεταφέρθηκαν στη Μαρίνα Σάνι, ενώ 196 επιβιβάστηκαν σε οχηματαγωγό με προορισμό τη Θεσσαλονίκη. Σε λειτουργία

0: Ειδική πλατφόρμα του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Αισθητά βελτιωμένη η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου, της Τερεάς, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έκλεισε στους πολίτες για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες βράδυ ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αντιπύραρχος Βασίλειος Βανθρακογιάννης, γνωστοποιώντας ότι από την 1η Αυγουστού έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι οι νεκροί, 3.800 οι τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Το ΣΤΕ ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Λετωνία και Φινλανδία έλαβαν τα ξημερώματα μέτρα ασφαλείας στα σύνορα με τη Ρωσία λόγω αεροπορικής απειλής. Ένας νεκρός και 17 τραυματίες χθες βράδυ από νέες ρωσικές επιθέσεις σε Κραματόρσκ και Ζαπορίζια στην Ουκρανία. Στο υψηλότερο επίπεδο των τελευταίων ετών οι απώλειες αμάχων τον Ιούλιο, λέει ο ΟΗΕ. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές ντρόνς και εξαρτημάτων τους στα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Οι ΗΠΑ θα επιβάλλουν στο Ιράν μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί, προειδοποιεί ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών. Ενέργεια και πυρηνικά οι δύο βασικοί στόχοι των ΗΠΑ, υποστηρίζει ο Αμερικανός Αντιπρόεδρος. Νέο αεροπλανοφόρο κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μετά από αναφορές για προβλήματα ψυχικής υγείας και εφοδιασμού στο αεροπλανοφόρο Lincoln, όπου η κεντρική διοίκηση των ΗΠΑ διαψεύδει τις πληροφορίες ότι 7 ναύτες έχασαν τη ζωή τους μετά από συμπλοκή. Στον εντοπισμό και την προσαγωγή του οδηγού βιτιοφόρου που έκανε προσπέραση σε στροφή επαρχιακού δρόμου στο ύψος της λίμνης Πλαστήρα, θέτοντας σε κίνδυνο δικυκλιστή που κινούνταν στο αντίθετο ρεύμα, προχώρησαν οι αρχές. Σε βάρος του σχηματίζεται δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων δηλώσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ορομίστειων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος. Νέα πυρκαγιά στην νοτιοδυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ, 400 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ιαπωνία, ρεκόρ βροχοπτώσεων και ξαφνικές πλημμύρες στα ανατολικά της χώρας, στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες, εγκλωβίζοντας περίπου 7.000 ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα, στρατιώτες έχουν αποστολεί στην περιοχή για να βοηθήσουν τους πληγέντες. Σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης η Χαβάη εν ώψη της τροπικής καταιγίδας Λάλα. Στο Περού σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης το 1/3 των δήμων της χώρας εξαιτίας του πολύ υψηλού κινδύνου ξηρασίας λόγω του φαινομένου Ελνίνιο που απειλεί τη διατροφική ασφάλεια του πληθυσμού.
1: Ο καιρός.
0: Για σήμερα Παρασκευή η ΕΜΗ προβλέπει γενικά αίθριο καιρό με τοπικές βρόχες και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και Δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Άνεμοι βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Ιδιαίτερα ισχυρή άνεμοι σε Καφυραία, Νότια Εύβοια, Βόρειες Κυκλάδες, στα ανατολικά της Αττικής, στο Βόρειο Αιγαίο και την Κρήτη. Από 23 έως 32 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Αναλυτική παρουσίαση των ειδήσεων από το Earth News Radio θα μεταδοθεί στις 7. Τίτλοι ειδήσεων στις 6.30. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr. Μείνετε συντονισμένοι, έρχεται η πρωινή σας παρέα με το Διονύση Χατζημιχάλη. Καλή σας ακρόαση και καλή σας μέρα.
1: Ήταν οι ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.

Έλα, παραδεχτείτε το. Εφηβιαστήκατε, δεν το περιμένατε, μπερδευτήκατε, δεν ξέρετε τι ακούτε. Earth News Radio 105,8 ακούτε. Σκεφτήκαμε και είπαμε με την Ήρα Πανανίδου, επειδή είναι παραμονή της Παναγίας και επειδή αύριο θα έχει πανηγύρια σε πολλά μέρη της Ελλάδος, όχι μόνο αύριο, ήδη ξεκινήσαν από χθες. Στο χωριό μου έχουμε τριήμερο, έτσι, να τα λέμε κι αυτά. Να βάλουμε κανένα τέτοιο τραγούδι έτσι λίγο, να αλλάξει το κλίμα, βρε αδελφέ. Ωστόσο, εδώ είμαστε στο Earth News Radio για την επικαιρότητα, για να σας παρουσιάσουμε τα κυριότερα στοιχεία της επικαιρότητας όπως αυτή διαμορφώνεται μέχρι αυτήν την ώρα. Ευτυχώς έχουμε την πολυτέλεια να μην ξεκινάμε με συνδέσεις με τα μέτωπα όπου υπάρχουν πυρκαγιές. Προς το παρόν είναι όλα υποέλεγχο. Δεν θα πω τελείως δεν υπάρχουν, ανύπαρκτα, αλλά είναι τουλάχιστον υποέλεγχο. Και αυτό είναι μια πολυτέλεια που έχουμε υπό τις παρούσες συνθήκες. Ποιες συνθήκες θα σας πω σε λίγο. Η Παναγιώτα Χρονοπούλου ρυθμίζει τον ήχο. Η Λουίζα Μαραβελάκη στην επιμέλεια της εκπομπής. Η Ήρα Παρανίδου, όπως ακούσατε, διαλέγει τα τραγούδια. Διονύσης Χατζημιχάλης στο μικρόφωνο. Οι συνθήκες λοιπόν όπως διαμορφώνονται σήμερα είναι με ανέμους που θα φτάσουν σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία τα 8 μποφόρ. Το μυαλό μου με αυτούς που σήμερα είναι να ταξιδεύσουν στο Αιγαίο. Αλήθεια σας το λέω. Συμπάσχω, υπάρχουν και οι άλλοι οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν τίποτα ακόμα και με 8 μποφόρ. Εντάξει, εγώ καταλαβαίνω. Βασικά εγώ δεν ταξιδεύω με 8 μποφόρ. Το λέω. Για να έχετε μια γενικότερη εικόνα, στην κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία αναμένονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες. Στην υπόλοιπη χώρα θα είναι γενικά έθριος ο καιρός, με τοπικές νεφώσεις και πιθανότητα πρόσκαιρων τοπικών βροχών στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα. Τις μεσημβρινές και τις απογευματινές ώρες θα αναπτυχθούν νεφώσεις στα Ηπειρωτικά και το Ιόνιο και θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και σποραδικές καταιγίδες στα δυτικά, κυρίως στην Ήπειρο και τη Δυτική Μακεδονία. Οι άνεμοι, σας το είπαμε, θα φτάνουν τα 4 με 6, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο 8 και τοπικά 9 μποφόρ. Αφού θα φτάσει και 9 μποφόρ και είναι βοριάς, έχετε το νου σας. Πάρτε το λιμεναρχείο αν έχετε σκοπό να ταξιδέψετε σήμερα, αν θα φτάσετε στον προορισμό σας. Η θερμοκρασία θα σημειώσει αισθητή πτώση, θα φτάσει στους 28 με 32 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, στα Δυτικά και Νότια Ηπειρωτικά, την Νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα τους 36. Εν τω μεταξύ ακούω όλους που λένε ότι έχει μελτέμια. Δεν είναι μελτέμια αυτά τα πράγματα, το έχουμε συζητήσει και με τους μετεωρολόγους μας. Δεν είναι μελτέμια αυτά τα πράγματα που ισχύουν στο Αιγαίο και όχι μόνο και εδώ κατά τη διάρκεια των τελευταίων 24 ώρων. Τα μελτέμια έχουν ένα χαρακτηριστικό. Το απόγευμα πέφτουν, κοπάζουν. Εδώ με τίποτα. Πάλι το πρωί, ξεκινώντας για να έρθω εδώ στο ραδιομέχαρο της Αγίας Παρασκευής, κάδι στη μέση του δρόμου, πέρα από σκουπίδια, εντάξει αυτό είναι αναμενόμενο γιατί είναι και πιο ελαφρά κτλ. Αλλά ολόκληρη κάδι, η ένταση του ανέμου, οι ρηπές του ανέμου και κατά τη διάρκεια της νύχτας, δηλαδή σύονταν τα παράθυρα. Πώς θα το κάνουμε. Αυτό δεν είναι μελτέμι, είναι κάτι άλλο. Έχουμε ξεχάσει να σας πούμε ότι έχετε δύο τρόπους επικοινωνίας σας μαζί μας. Ο ένας είναι μέσω Messenger. Πρωινή παρέα επασφαλισμένη, μας στέλνετε το μήνυμά σας. Ο άλλος τρόπος είναι μέσω Viber. Earth News Radio. Δύο λέξεις, Earth News η μία, κενό, Radio η άλλη. Ο Δημήτρης μας στέλνει το πρώτο μήνυμα και λέει καλημέρα, εδώ κάναμε το σταυρό μας. Ελληνικά ο Χατζημιχάλης και εννοείται πως χρειάζονται για να αλλάζει λίγο η κατάσταση. Αυτό το λέμε συνέχεια. Χάρηκε, τ' άρεσε. Θα ακούσει κι άλλα μετά. Καλημέρα στον κύριο Νίκο από την Ξάνθη. 22 βαθμούς είχε εκεί. Καλημέρα και στην Κυριακή. 27 βαθμούς. Παιδιά, εδώ έχει 23, 24. Και εκεί έχει 27 στην Καλαμάτα ήδη. Χρόνια πολλά για αύριο. Με υγεία και ευτυχία για όλο τον κόσμο. Να περάσετε έναν όμορφο 15 Αυγούστου. Μας εύχεται. Αντευχόμαστε βεβαίως.

Το μυαλό όλων θέλουμε να είναι και πρέπει να είναι στην αυριανή ημέρα και στα πανηγύρια που θα υπάρξουν ανά την επικράτεια της Ελλάδος. Εγώ θυμάμαι την ανήμερα έτσι του 15 Αυγουστού, άρχισαν από πρωί οι εκκλησίες, νεύρα που με ξυπνούσαν, δεν έχει σημασία, άρχισαν και από τα μεγάφωνα της Μητρόπολης του χωριού, της Παναγίας δηλαδή, να ακούγεται μπας περιπτώσει η λειτουργία και όλα αυτά τα πράγματα. Τα άλλα νεύρα το παραβλέπω και αυτό το παρακάμπτω, σηκωνόμασταν σιγά σιγά, βάζαμε όλοι τα καλά μας και να κατέβουμε στην εκκλησία εμείς προς το τέλος, μπαμπάς, μαμά, πολύ νωρίτερα, όλοι με τα καλά τους, όλοι, οι περισσότερες κυρίες είχαν πάει και την προηγουμένη στο κομμωτήριο, είχαν φωνάξει κομμώτρες στο σπίτι γιατί είχαμε και τέτοια στο λιβάδι, είχαμε και τις πολυτέλειες, μπας περιπτώσει φτιάχναν τα μαλλιά τους, ήταν πολύ περιποιημένες και τα λοιπά και τα λοιπά, όλοι με τα καλά τους, τα καθαρά τους, τα ρούχα, άνθρωποι που δεν τους είχες δει ποτέ με κοστούμι, ας πούμε, διότι είναι στα χωράφια, στα βουστάσια, στις τάνες κτλ. Αυτοί οι άνθρωποι ήταν με το κοστούμι τους, καλοσιδερωμένο, με το λευκό πουκάμισο. Οι περισσότεροι άντρες με ξύρισμα κόντρα, φρέσκο ξύρισμα κόντρα. Έφταναν και οι προύχοντες, οι πρόεδροι εδώ, κοινοτήτων, περιφερειών, βουλευτές, ιστορίες, τα ρατατζούμ, η μπάντα απ' έξω από την εκκλησία, μετά συνοδεία φεύγαν όλοι πομπή και πηγαίνανε προς τον Πλάτανο, την πλατεία την κεντρική, για να αρχίσουν τα καθέκαστα, τα οποία είχαν αρχίσει την προηγούμενη, εμείς ως πω την προηγούμενη. Τέτοιες αναμνήσεις έχω από την Παναγία. Σήμερα δεν έχει κανένας γιορτή. Δεν γιορτάζει κανένας, μην ευχηθείτε σε κανέναν. Να ευχηθείτε μόνο για αύριο, γιατί σύμφωνα με το χριστιανικό εορτολόγιο είναι τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Καταλαβαίνετε. Η μόνη επέτειος που είναι σήμερα είναι ότι το Πακιστάν γιορτάζει την ανεξαρτησία του από τη Μεγάλη Βρετανία το 1947, παρακαλώ. Το Πακιστάν που ήρθε στο προσκήνιο τις τελευταίες ημέρες, το ξαναμάθαμε όσοι δεν το είχαμε παρακολουθήσει κατά τις διαμεσολαβητικές συνομιλίες μεταξύ Ιράν και Ηνωμένων Πολιτειών, το μάθαμε με την συμφωνία που έγινε με τη Σαουδική Αραβία και την Τουρκία. Βρε πόσο μελάνι έχει θίγει αυτή την συμφωνία. Πω τι χαμός γίνεται για τη συμφωνία της Μέκας. Όλοι οι δήμονες. Σαν σήμερα το 1846, ο Αμερικανός συγγραφέας Henry David Thoreau φυλακίζεται επειδή αρνείται να πληρώσει φόρο για λόγους ιδεολογίας. Το 1867 υπογράφεται στο Φεσλάου της Αυστρίας η μυστική συνθήκη της Ελληνοσερβικής Συμμαχίας, η οποία αποσκοπεί στην απελευθέρωση των χριστιανικών εδαφών που κατέχει η Οθωμανική Αυτοκρατορία στα Βαλκάνια. Το 1974, σαν σήμερα, εκδηλώνεται στην Κύπρο ο δεύτερος Ατήλας με την προώθηση των τουρκικών δυνάμεων στη σημερινή γραμμή αντιπαράθεσης μετά τον τορπιλισμό εντός εισαγωγικών από τους Τούρκους των ειρηνευτικών συνομιλιών της Γενέβης. Σε ένδειξη διαμαρτυρίας, η Ελλάδα αποσύρει τις δυνάμεις της από το στρατιωτικό σκέλος του ΝΑΤΟ. Επανήλθε, μην νομίζετε. Το 1980, σαν σήμερα, 14 Αυγούστου, ο ηλεκτρολόγος Λεχ Βαλέσα ηγείται των απεργιών στα ναυπηγεία του Γκντάνσκ της Πολωνίας, προκαλώντας το κομμουνιστικό καθεστώς της χώρας. Ίδρυσε και την οργάνωσή του, το συνδικάτο του Σολιντάρνοσκ, αλληλεγγύη. Λεγότανε, έγινε σύνθημα... Ήταν μία από τις ψηφίδες που οδήγησαν τελικά σε αυτό το παζλ της κατάρρευσης του κομμουνιστικού μπλοκ. Σαν σήμερα, το 1996, είχαμε νέα ένταση στην Κύπρο. Τουρκοκύπροι δολοφονούν εν ψυχρό τον 26χρονο Σολωμό Σολωμού, την ώρα που προσπαθεί να κατεβάσει την τουρκική σημαία στη Δερίνια.
δολοφόνος του, ο οποίος αποτυπώθηκε στην φωτογραφική και στην κινηματογραφική κάμερα, γιατί υπήρχε και βίντεο από τη σκηνή, όχι μόνο δεν τιμωρήθηκε, αντίθετα αναβαθμίστηκε, νομίζω κάποιο διάστημα βγήκε και βουλευτής. Και ήταν 14η Αυγούστου του 2005 που ο αεροσκάφος Boeing 737-400 της Κυπριακής Ιδιωτικής Εταιρείας Ήλιος, που είχε απογειωθεί από τη Λάρνακα με τελικό προορισμό την Πράγα και ενδιάμεσο σταθμό την Αθήνα, συντρίβεται στο γραμματικό της Αττικής, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν και οι 121 επιβαίνοντες. Σαν σήμερα γεννιόταν το 1906 ο Γεώργιος Θεοτοκάς, ο Έλληνας λογοτέχνης και θεατρικός συγγραφέας. Ο αξεπέραστος, κατά τη γνώμη μου, Μάνος Κατράκης, το 1908 είχα την τύχη να τον δω στο θέατρο, από τις σπάνιες περιπτώσεις και φορές που είχα πάει στο θέατρο, στο έργο, αν θυμάμαι καλά, «Ντα» λεγότανε. Και το 1941 γεννιόταν ο David Crosby, Αμερικανός ρόκερ, μέλος του ροκ τρίου Crosby, Still and Nash. Παλιότερα ήταν Crosby, Stills, Nash and Young. Ήταν και ο Neil Young μέσα, αλλά έφυγε νωρίς. Σαν σήμερα έφευγαν από αυτόν τον κόσμο το 1956 ο Bertolt Brecht, ο Γερμανός δραματουργός. Το 1972 ο Νίκος Φέρμας, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο του Νικόλαου Χατζιανδρέου, ο Έλληνας ηθοποιός, μαγκάκος σε πάρα πολλές ταινίες. Αυτό ήταν ο χαρακτηριστικός ρόλος τον οποίο συνήθως έπεσε. Και το 1988, ωραίος όμως, ωραίος. Το 1988 ο Έντζο Φεράρι έφευγε από αυτόν τον κόσμο. Ο Ιταλός δημιουργός της ομώνυμης αυτοκινητοβιομηχανίας και μυθική μορφή της αυτοκίνησης. Καλημέρα στο φίλο μας το Γιάννη το Φούρναρη από το Λαύκο του Πηλίου, τον πανέμορφο και μαγευτικό Λαύκο του Νοτίου Πηλίου. Στέλνει την καλημέρα του και τα χρόνια πολλά σε όλους τους πρωινούς ραδιοφωνικούς φίλους. Ο Γιάννης και η Σία. Ο Γιάννης και η Σία, η παρέα, τα υπόλοιποι στο φούρνο του Λαύκου του Πηλίου, έτσι. Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα και στο φίλο μας το Βασίλη από την Πρέβεζα. 28 βαθμούς Κελσίου ήδη. Προσέξτε τώρα. Χθες στο Ανόβερο είχε 14 βαθμούς. Σήμερα έχει 22 προς το παρόν και μέχρι 35 αργότερα με αίσθηση 38 βαθμούς Κελσίου, μας ενημερώνει η φίλη μας η Μέρη. Ας ελπίσουμε ότι θα είναι το τελευταίο κύμα ζέστης για φέτος και ας βοηθήσει και Παναγιά μέρες που είναι με τα πύρινα μέτωπα. Χρόνια πολλά για αύριο σε όλο τον κόσμο. Πώς το λέγανε παλιά, Σύν Αθηνά και Χειρακίνη. Εντάξει, να βάλει το χέρι της Παναγιά, αλλά χρειάζεται και η παρέμβαση του ανθρώπου και των εναέριων μέσων και των πυροσβεστών που άοκνες προσπάθειες καταβάλουν όλες αυτές τις ημέρες. Άκουγα χθες τον εκπρόσωπο του πυροσβεστικού σώματος να λέει ότι από την 1η Αυγούστου, δηλαδή σε διάστημα 14 ημερών, εκδηλώθηκαν πάνω από 500 πυρκαγιές. Δεν τις ξέρουμε όλες, γιατί ευτυχώς η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές κατασβέστηκαν πάρα πολύ γρήγορα, ελέγχθηκαν πάρα πολύ γρήγορα και αυτός είναι ο στόχος. Ο στόχος είναι να μην μπαίνει καμιά πυρκαγιά, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Καλημέρα και στον Νικόλα στα Πατήσια. Στη βερέντα του στην Αχαρνών έχει 27 βαθμούς Κελσίου. 27. Δεν θα το πιάνει ο αέρας εκεί πέρα, γι' αυτό έχει ακόμα τόσο ψηλά. Όπου το πιάνει ο αέρας, έχει πέσει θερμοκρασία κατά 1-2-3 βαθμούς.

Έχετε το νου σας, γιατί σήμερα υπάρχει ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατηγορία κινδύνου 4, όχι 5 όπως είχαμε χθες, 4. Μάλλον όχι, ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς είναι σε 4 περιφέρειες, 5. Αττικής, Στεράς Ελλάδα, στη Βιωτία και την Εύβοια και στην περιφέρεια Πελοποννήσου, στην Αργολίδα και στην Κορινθία. Σε αυτές είναι ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού, κατηγορία κινδύνου 5. Σε κατηγορία κινδύνου 4 είναι τα Κύθυρα, η Κορινθία, η Αρκαδία, η Λακωνία, η Αχαΐα, η Ηλία. Εκεί έχουμε μια πυρκαγιά σε χορτολιβαδική έκταση. Προς το παρόν δεν εμπνέει ανησυχία, από όταν δεν ξέρεις. Στη Ζάκυνθο, στη Φωκίδα, στη Φτιώτιδα, στη Σκύρο, στις Ποράδες, Χαλκιδική. Πάλι στο Άγιον Όρος, στο Νεύρο, στη Ροδόπη, στη Ξάνθη. Σε αυτά είναι κίτρινος, έτσι, κατηγορία κινδύνου 4. Έχετε το νου σας. Σας λέγαμε και νωρίτερα, στο Αιγαίο θα έχει και 9.

0: Η ενημέρωση σε τίτλους.
1: Χωρίς ενεργό μέτωπο η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, με ισχυρές πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για τον κίνδυνο αναζωπυρώσεων. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για αιτήσεις προσωρινής στέγασης των πυρόπληκτων. Βελτιωμένη εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Έκκληση για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί και 3.800 τραυματίες από τον σεισμό της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική, έως 29 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Μαρία Λάγιου.
2: Όλη η Ελλάδα ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Earth News Radio 105,8.

Έχετε καταλάβει ότι έχουμε πει σε 15 γουαστιάτικο mood και γι' αυτό και αυτή η μουσική. Μην μου παθαίνετε πολιτιστικό σοκ. Εγώ όποτε ακούω αυτόν τον ρυθμό, αυτόν τον σκοπό, θυμάμαι πάντα ένα από τα τραγούδια που έγραψε ο Σαββόπουλος, ένα από τα καλύτερα κατά τη γνώμη μου τραγούδια του, για τα παιδιά με τα μαλλιά και με τα μαύρα ρούχα. Ένα εκπληκτικό τραγούδι, άλλη μια τεράστια συμβολή στον σύγχρονο πολιτισμό από τον Διονύση Σαββόπουλο. Τέλος πάντων, να καλημερίσω τον φίλο μας τον Γιώργο, ο οποίος λέει από το Κιάτο, εδώ γίνεται χαμός από τον αέρα, φυσάει αρκετά ήδη. Καλημέρα στην κυρία Σούλα, στην Αρτέμιδα, που λέει εύχομαι να περάσουν ωραία με υγεία αύριο όλη τη Παναγία με τα αγαπημένα του πρόσωπα. Ο κύριος Σάκης από το Πλωμάρι, Λέσβου, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο για αύριο. Δεν θα μας ακούει για 2 εβδομάδες. Α, άδεια. Ωραία. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Να περάσετε καλά, να ξεκουραστείτε, να γεμίσετε μπαταρίες που λένε. Κλισέ, το ξέρω. Αδειάζουν πάρα πολύ γρήγορα, αλλά δεν έχει σημασία. Καλημέρα και στη φίλη μας την Αντωνία, που φεύγει, ήρθε ο καιρός και για τη δική μας άδεια. Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού. Μας εύχεται και η Αντωνία και μέσω ημών και σε όλους τους φίλους ακροατές που είναι στην πρωινή μας συντροφιά. Υπάρχει κόσμος ο οποίος σήμερα ξεκινάει η άδειά του. Από σήμερα ξεκινάει η άδειά του και θα περάσει πάρα πολύ ωραία, είμαι σίγουρος, και πολύ καλά κάνει. Είναι άλλοι οι οποίοι θα γυρίσουν σιγά σιγά. Ο κοινός τόπος είναι ότι τα μεγάλα αστικά κέντρα από ντόπιους είναι άδεια. Από τουρίστες μπορεί να σφίζουν, αλλά από ντόπιους είναι άδεια, έστω και αν αυτό σε κάποιους δεν αρέσει. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε τα της ειδησιογραφίας, λέγοντάς σας σιγά σιγά τι γίνεται με την Χαλκιδική. Εκεί δεν έχουμε ενεργό μέτωπο. Χθες ανησυχήσαμε βεβαίως και πολύ, γιατί εκτός ότι είναι μια πάρα πολύ όμορφη περιοχή με πυκνό δάσος, είναι και μια περιοχή που έχει πάρα πολύ κόσμο αυτό το διάστημα και πάρα πολλούς τουρίστες. Βίντεο, πλάνα από την πυρκαγιά στη Χαλκιδική, αλλά και την εκένωση που έγινε. 481 άτομα εκενώθηκαν διαθαλάσσεις από την περιοχή, από την Σίβηρη και άλλες περιοχές εκεί παράκτειες. Έκαναν το γύρο του κόσμου μέσω των τουριστών που βρίσκονται εκεί και έπαιρναν πλάνα. Το ίδιο, για να μην λέμε ότι γινόμαστε σε όλο τον κόσμο, ξέρω εγώ, βούκινο, το ίδιο συνέβαινε την προηγούμενη εβδομάδα στην Τουρκία, όπου στα παράκτια είχε πυρκαγιές. Το ίδιο συμβαίνει επίσης στην Κροατία, που έχει μεγάλες πυρκαγιές αυτήν την περίοδο και είναι επίσης γεμάτη στους τουρίστες. Λοιπόν, από ό,τι διαβάζω στο Earth News και μεταδίδουν οι φίλοι και οι συνάδελφοι από την φωτιά, σιγοκαίνε τα διάφορα καντιλάκια τα λεγόμενα, και έτσι όλος ο μηχανισμός ήταν το βράδυ με το όπλο παραπόδα για τυχόν αναζωπηρώσεις. Δεν είχαμε προς το πρωί. Τις νυχτερινές ώρες είχαμε και ισχυρούς ανέμους, γι' αυτό ο συναγερμός ήταν ακόμη πιο έντονος, αλλά τα πράγματα δείχνουν πολύ πολύ καλύτερα. Δεν έχει γίνει ακόμα ο απολογισμός. Κάποια σπίτια πρέπει να έχουν παραδοθεί στις φλόγες. Το μεταδίδει ο Φέδωνο Τομόσογλου, ο ρεπόρτερ του Earth News, στην περιοχή του Ναυτίλου σίγουρα. Υπήρξαν άνθρωποι οι οποίοι διανυκτέρευσε στα αυτοκίνητά του στο πάρκινγκ από σούπερ μάρκετ ή τέτοιες ιστορίες, από ανθρώπους που ήταν σε κάμπινγκ ή ήταν εκεί για διακοπές. Οι αρχές δεν επέτρεπαν το βράδυ την είσοδο στη Σίβηρη για λόγους ασφαλείας. Χθες σας έλεγα ότι δεν αποκλείεται σήμερα, το έλεγα και νωρίτερα, ότι έχω στο μυαλό μου όλους όσους θα ταξιδέψουν σήμερα, γιατί θα είχε ρηπές εννιάρια στο Αιγαίο. Έλεγα ότι συμπάσχω, το μυαλό μου είναι μαζί τους για όσους, αλλά έλεγα καλού κακού δεν παίρνετε και ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο. Το έλεγα νωρίτερα αυτό, οι φίλοι ακροατές θα το ξέρουν που είναι σήμερα στη συντροφιά μας. Πρέπει να υπάρχει απαγορευτικό. Δεν το ξέρω, δεν βάζω το χέρι στη φωτιά ακόμα, αλλά πρέπει τα πράγματα να είναι λίγο δύσκολα στο Αιγαίο. Έτσι το λέω. Για να παραλαμβάνω την έκκληση, κάντε ένα τηλέφωνο στο λιμεναρχείο πριν ξεκινήσετε.

ψάχνουμε φυσικά, εννοείται. Κάνουμε τις κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για να μάθουμε αν όντως έχει εκδοθεί απαγορευτικό. Αλλά καλού κακού η σύσταση παραμένει. Επικοινωνήστε με τα λιμεναρχεία.

Έλεγα για ανέμους και ο φίλος μας ο κύριος Παύλος λέει καλημέρα από την ανεμόεσα αρχαία Σικιώνα και τον Κορινθιακό που μόλις αρχίζει να θυμώνει. Αρχίζουμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Παύλο. Αμοιβαίο.

Καλημερίζω το φίλο μας τον κύριο Πέτρο από την Νέα Χίο, νομίζω. Καλημέρα και στον Κωνσταντίνο από τον Τύρναβο, που δεν κουνιέται φίλο, λέει εκεί. Άπνοια. Ωραίο. Καλό είναι αυτό. Καλό. Μου λέει μετά τον Ισιώτικο και το Θραγιώτικο, βάλε και τα παιδιά της Σαμαρίνας. Δεν ξέρω τι έχει κανονίσει η Ήρα. Έχει βγάλει πρόγραμμα η Ήρα, παιδιά. Καλημέρα και στο Θοδωρή στην Ελασσόνα. Καλό 15 Αυγούστου να έχουμε. 22 βαθμούς εκεί και αεράκι. Ελαφρύ προς το παρόν. Στη Νέα Κύο, μας λέει ο κύριος Πέτρος, έχει πολύ αέρα, 25 βαθμούς θερμοκρασία.

0: Λοιπόν, αφού σας είπαμε τα νεότερα για την Χαλκιδική, προς το παρόν επαναλαμβάνουμε, δεν υπάρχει κάποια μεγάλη ανησυχία. Υπάρχει πάντα ο φόβος των αναζωπηρώσεων, ειδικά όταν θα αρχίσουν να ενισχύονται οι άνεμοι, αλλά σε λίγο, αν δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα, θα ξεκινήσουν και τα εναέρια μέσα για την απαραίτητη συνδρομή τους από αέρος στην κατάσβεση των πυρκαγιών ή στον περιορισμό τους ή στον πλήρη έλεγχό τους, εν πάση περιπτώσει. Πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται στον κόσμο. Τι σας λέω περίπου τέτοια ώρα κάθε πρωί, τα νεότερα για τον κόλπο. Δεν έχουμε νεότερα από τον κόλπο. Το μόνο νεότερο που έχουμε, τον περσικό κόλπο εννοούμε, έτσι, μην παρεξηγηθούμε. Λοιπόν, τα νεότερα από εκεί είναι ότι επιμένει η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες, θα το πούμε σωστά, δεν είναι Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής, επιμένουν ότι με τον οικονομικό αποκλεισμό θα πετύχουν αυτά που θέλουν, δηλαδή βασικά να ανοίξουν τα στενά του ορμούς, γιατί εμέσως παραδέχονται και αυτές ότι παραμένουν κλειστά. Έβλεπα την πορεία των πλοίων από τον Περσικό κόλπο εκεί, από τα στενά του Ορμούς, εκεί που περνούσαν, ξέρω εγώ, 200 την ημέρα, ας πούμε, χθες, προχθές πέρασαν 13, 14. Λοιπόν, από Ραφίνα και Λαύριο, με πληροφορεί η Λουίζα, η Μαραβελάκη, είναι το πλήρες απαγορευτικό. Από τη Ραφίνα θα φύγει μόνο ένα πλοίο, τα λέω σωστά, για το Μαρμάρι. Επαναλαμβάνω, Ραφίνα, Λαύριο, καθολικό απαγορευτικό απόπλου των πλοίων. Από Πειραιά φεύγουν. Όχι μόνο φεύγουν και γεμάτα. Βλέπω αυτή την ώρα είναι ο Ηλίας ο Κούγκος, ο φίλος, συνάδελφος στον Πειραιά, και μεταδίδει πλάνα στην τηλεόραση και στο Earth News και στην εκπομπή Συνδέσεις. Γίνεται, παιδιά, το αδιαχώρητο στα πλοία που φεύγουν σήμερα. Θα ταξιδέψουν οι άνθρωποι με 7, 8, ίσως και περισσότερα μποφόρ. Καλημέρα και στον Παναγιώτη από την Νεάπολη Λακωνίας, 25 βαθμοί. Καλό Σαββατοκύριακο μας εύχεται. Σας έλεγα λοιπόν ότι οι Αμερικανοί θεωρούν ότι θα στραγγαλίσουν οικονομικά το Ιράν και έτσι θα τον αγκάσουν να συνθηκολογήσει τρόπον την ΑΕΠ, ας περιπτώσει. Έκανε δηλώσεις τώρα ο Υπουργός Οικονομικών, ο κύριος Μπέσετ, που είπε ότι η οικονομική απομόνωση δεν ξαναείδε ποτέ τέτοια ο κόσμος, αυτή που θα αντιμετωπίσετε. Όπα, συνδεόμαστε με την τηλεόραση, κυρίες και κύριοι. Καλημέρα σας.
1: Μιχάλη, καλημέρα.
0: Τι κάνετε?
1: Ωραίο που κάμισο.
0: Ευχαριστώ πολύ. Πες, Αλέξανδρε.
1: Είναι της Παρασκευής.
2: Είναι της Παρασκευής.
0: Είναι της Παρασκευής.
2: Είναι Casual Friday το ραδιόφωνο.
0: αυτό. Όπως το λέτε ακριβώς.
2: Λοιπόν, έχει γραμματώσημα.
1: Δεν μπήκαμε στην
0: γραμματώσημα.
1: Πάντως.
2: Αυτά είναι. Είσαι ταξιδιάρης άνθρωπος. Παρασκευή, μπράβο, συγχαρητήρια.
0: Έβλεπα τον κόσμο τώρα που έμπαινε στο πλοίο. Υπομονετικά περίμενε στην ουρά. Παιδιά, 100% πληρότητα θα έχει αυτό το πλοίο από ό,τι έβλεπα. Έτσι. Έβλεπα και τον Ηλία τον Κούκο εκεί πέρα να χαιρετάει τον κόσμο. Χαμός γίνεται. Φεύγουν και σήμερα. Έχω πολλούς ακροατές.
2: Δεν θέλω να τα λέμε έτσι αυτά τα πράγματα.
0: Γιατί?
2: Θέλω να έχουμε στοιχεία.
0: Ναι.
2: Γινόμαστε θυσία. Το προτείνουμε στην συνταξία, το προτείνουμε στην παραγωγή να πάμε να κάνουμε ένα ρεπορτάζ.
0: Εννοείται.
2: Δεν είναι το καλύτερό μας. Αν θέλετε όμως, θα πάμε στο δρομολόγιο να δούμε ακριβώς την πληρότητα.
0: Έλεγα πάντως ότι αυτοί που θα ταξιδέψουν σήμερα με 7, 8 ή και ρηπές 9 μποφόρ, όπως λέει η Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία στο Αιγαίο, είναι ήρωες οι άνθρωποι. Έτσι. Δηλαδή, εγώ δεν έμπαινα σε πλοίο με 8 μποφόρ που να με κάνουν χρυσό.
2: Αυτό. Σε καταλαβαίνω. Και ειδικά στο κατάστρωμα. Έτσι, γιατί τέτοια ώρα, αν δεν βρες εισιτήριο, αν δεν βρες οτιδήποτε.
0: Μα κάποιοι λένε ότι μέσα είναι ακόμα χειρότερα. Δηλαδή, ξέρεις, έξω τουλάχιστον παίρνεις λίγο αέρα, φεύγει λίγο το μάτι σου, βλέπεις ορίζοντα, κάπου καρφώνεις το βλέμμα και λες, όχι, δεν κουνάει, ιδέα μου είναι. Μέσα δεν γίνεται.
2: Είναι και αυτά
1: είναι
2: που πρέπει
1: αυτό
2: να ελέγξουμε όταν κάνουμε το ρεπορτάζ.
1: Απ' την άλλη όμως, κύριοι, σκεφτόμαστε μάλλον με όρους άλλων ηλικιών. Γιατί άμα είσαι 20 χρονών και θες να πας 15 Αύγουστο στα νησιά, καταλαβαίνεις ότι δεν καταλαβαίνεις αντιξοότητες, καιρικές συνθήκες, την πιθανή αναταραχή. Όλα αυτά μπορεί να σου φαίνονται και ελάσσονα.
0: Αλήθεια είναι, αλλά επειδή εγώ είμαι λίγο ορεινός, Από τα 20 μου με πείραζε πάρα πολύ το πλοίο άμα είχε κύμα. Επειδή εγώ με τη θάλασσα δεν είχα τόσο μεγάλη εξοικείωση ποτέ, εν πάση περιπτώσει, ούτε ακόμα έχω. Τα αποφεύγω αυτά τα πράγματα και έχω πει τα μακρινά νησιά, ας πούμε, αν πηγαίνει αεροπλάνο μπορεί να πάω. Με πλοίο δύσκολα, ας πούμε. Δηλαδή, θυμάμαι κάποιοι οι οποίοι κάνανε 12 και 14 ώρες ταξίδι για να φτάσουν στον προορισμό του σε κάποιο νησί. Δεν το έκανα αυτό με τίποτα.
1: Εγώ έχω κάνει παιδί για να πάμε τη Θεσσαλονίκη στη Λέσβο 17 ώρες με το πλοίο.
0: Εμανά. Δηλαδή, okay, ηρωικό.
2: Εγώ έχω να πω ότι δεν φτάνει το ότι είμαστε στην Αθήνα, δεν φτάνει το ότι ξυπνάμε νωρίς-νωρίς. Έχουμε και τη Γεωργία να μας βάζει να μετράμε τα ένσημα και να μας θυμίζει ότι έτσι και χαθούμε, που λέει ο λόγος, θα βγάλουν silver alert. Τι πάει να πει μετράμε με λάθος ηλικίες? Δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα.
1: Δεν υπάρχουν τα όρια.
0: Θέλει να μας βγάλει στην αποστρατεία. Εντάξει, αργότερα.
1: Παρ' όλα αυτά, είσαι από νωρίς το πρωί συντροφιά με τις ακροάτριες και τους ακροατές του Earth News Radio και είναι αρκετοί στην Αθήνα. Ποιο είναι το κλίμα, ή φύγανε?
0: Όχι, οι περισσότεροι που μας ακούνε είναι από περιφέρεια σήμερα. Οι περισσότεροι είναι από περιφέρεια και μας στέλνουν ευχές βέβαια και καλημέρας και τέτοια και εύχονται όλοι για την αυριανή ημέρα. Όλοι έχουν μπει σε mood 15 Αυγουστιάτικο. Λίγο πολύ το ξέρουμε όλοι. Οι εορτασμοί, επειδή πέφτει και Σάββατο, οι εορτασμοί έχουν ξεκινήσει ήδη κάνα τριήμερο. Στο χωριό μου τουλάχιστον, που έχουμε πανηγύρι μεγάλο στο 15 Αύγουστο, και το χωριό μου είναι ορεινό.
1: Ποιο είναι, για πες μας τώρα.
0: Λιβάδι, Λαρίσης, Λιβάδι Ολύμπου.
1: Λιβάδι Ολύμπου. Και στο δικό μου χωριό έχουν πανηγύρι 15 Αύγουστο, που είναι κλεισμένο.
0: Τριήμερο κρατάει. Δεν, από χθες έχουν ξεκινήσει. Έμα ναι τώρα, λίμωνο.
1: Μόνο εμείς είμαστε εδώ, για συνέχιση.
0: Ναι, ναι. Είναι όλοι πάντως σε mood τέτοιο. Είτε ξεκινάνε για διακοπές, είτε ήδη βρίσκονται σε κάποια περιφέρεια, είτε μένουν μόνιμα σε νησιωτικές ή και υπηρετικές περιοχές. Είναι στο mood τώρα. Καλή Παναγιά. Αυτό, όλοι.
2: Ναι, αυτό είναι σημαντικό και υπέροχο mood. Το θέμα είναι ότι κάποια πράγματα μας το χαλάνε. Βλέπαμε προηγουμένως, σίγουρα το έχεις δει και εσύ και οι ακροατές όπως και οι τηλεθεατές μας, αυτό το βίντεο με την προσπέραση του οδηγού του φορτηγού που έθεσε σε κίνδυνο τη ζωή ενός αναβάτη στην λίμνη Πλαστήρα. Και πραγματικά είναι κάτι το οποίο ευτυχώς το κατέγραφε ο αναβάτης, γιατί κατά τα άλλα όλοι κάποια στιγμή έχουμε ζήσει έναν άνθρωπο ο οποίος θεωρεί ότι είναι επαγγελματίας, είναι ντόπιος, είναι έμπειρος, του ανήκει ο δρόμος, δεν έγινε τίποτα, εγώ μπορώ να τα μαϊμουδέψω όλα, να τα διορθώσω, και θέτει τους πάντες σε κίνδυνο.
0: Εγώ σκέφτομαι τη φράση που είπε ο οδηγός της μοτοσικλέτας, ότι έτσι και δεν είχα μοτοσικλέτα και είχα αυτοκίνητο, τώρα δεν θα ζούσα. Το βίντεο δεν θα υπήρχε, εγώ δεν θα ήμουν ζωντανός. Σκέψου να, αν δεν μπορούσε να κάνει αυτόν τον ελιγμό, να περάσει σε τόσο στενό διάδρομο που του είχε αφήσει ο επαγγελματίας οδηγός, έτσι, ο οποίος εντοπίστηκε και θα πάει για τα περαιτέρω και καλά θα κάνει, και θέλω να ακούσω και την ποινή για αυτό που έκανε, γιατί είναι και μονή διαγράμμιση κάτω, έτσι, δεν επιτρέπεται καν η προσπέραση έτερων εκάτερων. Λοιπόν, αλλά είναι επικίνδυνη η οδήγηση ούτως ή άλλως. Αλλά είναι πολλές φορές κάποιοι οι οποίοι θεωρούν, όπως το είπες ρε Αλέξανδρε, ότι ο δρόμος μου ανήκει, είναι δικός μου. Ειδικά αυτό το βλέπεις σε κάποιους που είναι και ο επαγγελματίας, άρα θα έπρεπε να ξέρουν καλύτερα τις λεπτομέρειες και τις συνθήκες της οδήγησης, γιατί έχουν φάει το τιμόνι για εκατοντάδες χιλιάδες χιλιόμετρα. Αυτοί θα έπρεπε να είναι πιο συνειδητοποιημένοι οδηγοί, δεν θα έπρεπε? Εγώ τουλάχιστον τέτοια εντύπωση έχω. Κι όμως πάρα πολλά τέτοια πράγματα έχουμε δει, τέτοια περιστατικά έχουμε δει στο εθνικό οδικό δίκτυο. Όχι μόνο στην Ελλάδα και αλλού, αλλά ειδικά στην Ελλάδα.
2: Και το πρόβλημα είναι ότι πολλές φορές, δεν αναφέρομαι στο συγκεκριμένο αυτή τη στιγμή, αναφέρομαι σε πράγματα που έχουμε ζήσει, φαντάζομαι, όλοι μας. Οδηγείς με το όριο της ταχύτητας. Δεν το υπερβαίνεις. Και παρόλα αυτά, ένας επαγγελματίας λέει, έλα μωρέ τώρα, κοίτα τον που δεν ξέρει να οδηγήσει, σιγά το
1: σίγουρα,
2: πράγμα.
1: Αυτό
2: σου τραβάει μια προσπέραση ο επαγγελματίας. Και λες, εντάξει, δεν έχεις σωτηρία.
0: Εγώ έχω και άλλη μια θεωρία. Ειδικά όσοι έχουν ογκώδη οχήματα, καλή ώρα, αλλά χωρίς να θέλω να ενοχοποιήσω τον άνθρωπο, μακριά από μένα, δεν έχω καμιά τέτοια πρόθεση. Αλλά γενικώς όποιος έχει μεγάλο όγκο, έχει αυτό το που εγώ το λέω λίγο έτσι διασταλτικά, ο φασισμός του όγκου. Δηλαδή, είμαι εγώ, εσύ πρέπει να με σεβαστείς. Όχι εγώ να σεβαστώ εσένα, δημιουργεί ρεύματα, δηλαδή η μοτοσυκλέτα, ας πούμε, με το ρεύμα μόνο που δημιούργησε η Ιταλίκα, θα μπορούσε ήδη να βγει εκτός δρόμου. Έτσι.
1: Λοιπόν, αλήθεια είναι αυτό.
0: Μα το έχουμε ζήσει όλοι. Ακόμα και κάποια ελαφρά αυτοκίνητα που σε προσπερνάει η Νταλίκα ή λεωφορείο, ας πούμε, και ταρακουνιέται. Και
1: για τσάλινη η ψυχραιμία του και τα αντανακλαστικά των διάσωνων των ανθρώπων. Δεν είναι
0: βέβαια. Βέβαια. Λοιπόν, είναι κάποια έτσι όσοι βρίσκονται πίσω από το τιμόνι από τέτοια οχήματα, οι οποίοι θεωρούν ότι, όπως το έλεγε πριν ο Αλέξανδρος, ο δρόμος μου ανήκει και οι άλλοι πρέπει να υποκληθούν, να σεβαστούν, να ξέρω εγώ τι, να συγκαταλέσουν.
2: Ίσως είναι και η ώρα, έχει έρθει εδώ και καιρό αυτή η ώρα, αλλά με αυτή την αφορμή ίσως είναι η ώρα να κάνουμε μια μεγαλύτερη συζήτηση για την χρησιμότητα, την νομιμότητα και την σκοπιμότητα της κάμερας στο ταμπλό και στη μηχανή. Δεν υπάρχει τίποτα το οποίο να αποδεικνύει την αλήθεια και να αμφισβητείται εάν είναι απαραίτητο και αν είναι νόμιμο. Νομιμότερο της αλήθειας δεν υπάρχει. Καλύτερη υπεράσπιση από την αλήθεια δεν υπάρχει. Να συζητήσουμε ακριβώς τι θέση έχουν οι κάμερες στα οχήματα που κυκλοφορούν στους δρόμους.
1: Να κάνει μια πολύ σημαντική συζήτηση.
0: Μεγάλη κουβέντα. Μεγάλη κουβέντα. Ναι, βέβαια, απ' την άλλη, έχω κουραστεί με τις διάφορες συζητήσεις που πρέπει να ανοίξουμε. Πρέπει να ανοίξουμε πάρα πολλές συζητήσεις. Το έχετε καταλάβει. Δηλαδή, σε κάθε ρεπορτάζ που παρουσιάζετε, πρέπει να ανοίξει μια καινούργια κουβέντα. Πριν είχατε σύνδεση με την Χαλκιδική, σωστά. Αν δεν κάνω λάθος, έτσι δεν είναι. Με την, που είχαμε πυρκαγιές. Ναι. Και φαντάζομαι θα έχετε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής στη συνέχεια. Λοιπόν, πρέπει να ξανανοίξει το θέμα από τους στήλους της ΔΕΗ, τους στήλους ηλεκτρικού ρεύματος μέσα σε δασικές εκτάσεις ή από τα δάση, αν πρέπει να κόβονται γύρω-γύρω από τις κολόνες. Αυτή η συζήτηση έπρεπε να έχει ανοίξει εδώ και πάρα πολύ καιρό. Υποτίθεται ότι μπήκε το νερό στα βλάκι. Πρέπει να την ξανανοίξουμε πάλι. Για κάθε θέμα που παρακολουθούμε, πρέπει να ανοίξει μια συζήτηση. Κάποια στιγμή περιμένω με αγωνία πότε θα κλείσει μια συζήτηση για να πούμε: εντάξει, αυτό το λύσαμε.
2: Να το πούμε μεταγλωτισμένα, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Εμείς το λέμε ευγενικά ότι πρέπει να ανοίξει η συζήτηση. Καταλαβαίνουμε ότι είναι ανοιχτή. Πρέπει κάποια στιγμή και η εκάστοτε εξουσία να κλείνει αυτές τις συζητήσεις, να παίρνει τις αποφάσεις και να έχουμε τους νόμους οι οποίοι θα μας επιτρέπουν να μην συνεχίζουμε αενάως και ασκόπως αυτές τις συζητήσεις.
0: Και να σταματήσει επιτέλους το ράβε ξύλωνε. Δηλαδή, έλαση, φύγεση. Έρχεται ο ένας, αλλάζει τον νόμο που έκανε ο προηγούμενος. Δηλαδή, κάποια στιγμή. Και να σταματήσει επιτέλους το ράβε ξύλωνε. Δηλαδή, έλαση, φύγεση. Έρχεται ο ένας, αλλάζει τον νόμο που έκανε ο προηγούμενος.

0: καλά.
1: Εμείς θα ανοίξουμε ένα σύντομο διάλειμμα.
0: Και εμείς για διάλειμμα πηγαίνουμε. Διάλειμμα, τραγούδι δηλαδή. Και με το τραγούδι θα φτάσουμε στο δελτίο των ειδήσεων. Και αμέσως μετά εδώ είμαστε πάλι.

0: Η ώρα είναι 7. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Χωρίς ενεργό μέτωπο βρίσκεται πλέον η πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθελάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. Σε εξέλιξη η πυρκαγιά σε αγροτοδασική έκταση στην Αλφιούσα Ηλίας, όπου για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες δυνάμεις. Ακραίος κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας κινδύνου 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Πολύ υψηλός κίνδυνος κατηγορίας 4 σε περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής Ελλάδας, του Ιωνίου, της Θερεάς, των Σποράδων, του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, της Κεντρικής και Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Έκκληση στους πολίτες για απόλυτη προσοχή απίφθινε χθες ο Διευθυντής Στρατηγικού Σχεδιασμού του Πυροσβεστικού Σώματος, Αρχιπύραρχος Βασίλειος Βαθρακογιάννης, γνωστοποιώντας ότι από την 1η Αυγούστου έχουν εκδηλωθεί περισσότερες από 500 πυρκαγιές. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρο, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 300

0: 479 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφαλείας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Για εξέλιξη που οδηγεί σε κατάρρευση του νόμου Πιερακάκη, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ, ενώ ΣΥΡΙΖΑ και ΚΚΕ ζητούν την κατάργησή του. Για αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις κατηγορεί την κυβέρνηση η Ελληνική Λύση. Αρχίζει σήμερα η διαδικασία υποβολής αιτήσεων προτίμησης περιοχών για την πρόσληψη προσωρινών αναπληρωτών και ορομίσθιων εκπαιδευτικών για το νέο διδακτικό έτος. Νέα πυρκαγιά στην νότιο-δυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ. 400 πολίτες απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, ενώ προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες, εγκλωβίζοντας περίπου 7.000 ταξιδιώτες στο αεροδρόμιο Ναρίτα. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα, με τοπικές βροχές, ωστόσο και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: ΕΡΤ, περιφερειακό πρόγραμμα Καβάλας, Κομοτηνής, Ορεστιάδας, Σερών. Από τον Προμαχώνα μέχρι το Ορμένιο. Ενημέρωση πρώτη και καλύτερη.
0: Καλημέρα.
2: Και τι καλημέρα.
0: Η φωνή της Ανατολικής Μακεδονίας, της Θράκης και των Σερών
2: σας λέει μέρα καλή κάθε πρωί λίγο μετά τις 7.
0: Ενημέρωση με χαμόγελο.
2: Ειδήσεις με ρυθμό.
0: Και παρέα με άρωμα Βόρειας Ελλάδας.
2: Από τον Εύρο μέχρι τις Σέρρες.
0: Είμαστε εδώ για να ξεκινήσει η μέρα όπως της αξίζει.
2: Μέρα καλή με τον Γιάννη Σχερλίδη
0: και την Ελένη Σταυρίδου.
2: Από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, την ΕΡΤ Κομοτηνής, την ΕΡΤ Καβάλες και την ΕΡΤ Σερών.
0: Κάθε πρωί μαζί σας λίγο μετά τις 7. Γιατί η μέρα ξεκινά καλύτερα στην παρέα μας.
2: Μέρα καλή. Η πρωινή παρέα που σας ξυπνά με ενημέρωση και καλή διάθεση.

Καλημέρα και σήμερα Παρασκευή και να πούμε την φράση που αγαπάμε. Μα, λέμε την Τετάρτη της Παρασκευής, δεν θα το πούμε. Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι και τι Παρασκευούλα. Παρασκευούλα πριν του 15 Αύγουστου. 14 λοιπόν έχει ο Αύγουστος σήμερα, μεγάλη γιορτή για την αυριανή ημέρα. Και όχι μόνο, θα παρατηρήσει εδώ ότι πολλοί φεύγουν, υπηρεσίες, κάποια καταστήματα κλείνουν, να το πω καλύτερα έτσι, και την σημερινή ημέρα νομίζω αρκετοί είναι που άλλοι θα ανοίξουν μέχρι το μεσημέρι, κάποιοι δεν θα ανοίξουν καθόλου γιατί θα εκμεταλλευτούν την ημέρα πριν το 15 Αύγουστο, οπότε μας εύχονται ήδη καλό τριήμερο. Όπως και να έχει, χαλαρώστε λίγο, μέσα του Αυγούστου σχεδόν, είναι ο τελευταίος μήνας του καλοκαιριού και μετά σιγά σιγά τα κεφαλιά μέσα. Όχι ότι αλλάζει κάτι για όλους τους υπόλοιπους, απλά για αυτούς που έχουν παιδιά ανοίγουν τα σχολεία, μπαίνουν σε διαφορετικούς ρυθμούς, είτε μικρά είτε μεγάλα παιδιά, οπότε αλλάζει γενικότερα το σκηνικό. Τώρα αν θα είναι και φθινοπορεινό ή χειμωνιάτικο, εκείνο ας ελπίσουμε ότι η κάθε εποχή θα έχει τα δικά της χαρακτηριστικά. Είναι αυτό που νομίζω αναζητούμε, η κάθε εποχή να εμφανίσει τα δικά της χαρακτηριστικά και να μην είναι ένα παρατεταμένο καλοκαίρι ή ένα ατέλειωτο φθινόπωρο. 14 λοιπόν του Αυγούστου, λίγο μετά τις 7, στους 18 νομίζω αυτή την ώρα το θερμόμετρο εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας, για να το δω κιόλας, στους 18 βαθμούς Κελσίου. Στους 18 επίσης είναι και ίσως και κάτι ψηλά στο Δηδημότυχο, λίγο περισσότερο στο Σουφλί, στους 22 σχεδόν στην Αλεξανδρούπολη, άλλο τόσο έχει και η Σαμοθράκη, στους 24 η Θάσος, 21 Νικομωτινή, εκεί στους 20 βαθμούς στην Καβάλα, στη Δράμα σχεδόν 20, 20 και Σέρες. Τώρα πώς θα εξελιχθούν τα καιρικά φαινόμενα θα το δούμε σε λιγάκι. Παρ' όλα αυτά οι υψηλότερες θερμοκρασίες για την σημερινή ημέρα. Περιμένουμε βέβαια σε σχέση με τις προηγούμενες λίγο πιο χαμηλές θερμοκρασίες. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν οι περιοχές οι οποίες καταγράφουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Ήδη με το ξεκίνημά τους ορίστε στη Λίνδο, στη Ρόδο 31,2 βαθμούς Κελσίου, 30,4 στην Κάλυμνο, στο Λέντα Ηρακλείου 30,1. Είναι περιοχές οι οποίες δίνουν αρκετά υψηλές θερμοκρασίες. Υπάρχουν βέβαια και οι χαμηλότερες, οι οποίες είναι πολύ ψηλά στα βουνά. Όσοι είστε βουνίσχοι και αγαπάτε τις ορεινές διαδρομές, εκεί μπορείτε να δροσιστείτε λίγο περισσότερο. Τώρα για να βρείτε μονοψήφιο θα πρέπει να φτάσετε πολύ ψηλά. Εκτός από τα προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου που βλέπουμε για την σημερινή ημέρα, δεν υπάρχει κάποια γνωστή γιορτή έτσι για να σας αναφέρω, οπότε προετοιμαζόμαστε γι' αυτό και για να δούμε πώς θα πάει τα καιρικά φαινόμενα. Το θερμόμετρο σήμερα ναι, θα είναι λίγο πιο χαμηλό σε σχέση με τις προηγούμενες μέρες, μια και αναμένεται εδώ στην πόλη της Νέας Ορεστιάδας να αγγίξει τους 31 βαθμούς Κελσίου σε σχέση με τις θερμοκρασίες που βλέπαμε τις προηγούμενες ημέρες. Για να δούμε όμως και αν θα έχουμε και κάποια φαινόμενα τα οποία υπήρχαν σε περιοχές της Κεντρικής Μακεδονίας. Θα μάθουμε τι έγινε στις Σέρες λίγο αργότερα όταν θα έχουμε κοντά μας τη Θάλια, γιατί εκεί έδινε και κάποιες καταιγίδες. Πάντως μέχρι την Κυριακή που μπορούμε να δούμε το θερμόμετρο θα είναι εκεί στους 30 βαθμούς Κελσίου, 16 με 17 οι χαμηλότεροι, στους 30 οι υψηλότεροι. Κάποιες πιθανές νεφώσεις θα κάνουν την εμφάνισή τους στις μεσημεριανές ώρες και από ό,τι φαίνεται από Δευτέρα ανεβαίνει και πάλι στα φυσιολογικά τα επίπεδα. Τώρα το 35 με το 36 τον Αύγουστο νομίζω θεωρείται φυσιολογικό.
στην Αλεξανδρούπολη στους 32 σήμερα και εκεί 31 με 32 θα κοιμανθεί για το Σαββατοκύριακο και γύρω στους 30 από Δευτέρα αν δεν αλλάξει κάτι. Κάπως έτσι θα είναι και στην Κομωτινή με κάποια συννεφάκια την αυριανή ημέρα προς το μεσημεράκι, αλλά το θερμόμετρο δεν θα ξεπεράσει από ό,τι φαίνεται τους 31 βαθμούς Κελσίου και από ό,τι βλέπω και εκεί η ελάχιστη πέφτει για τις ημέρες μέχρι και την Κυριακή και τη Δευτέρα, στους 16 περίπου οι ελάχιστοι, στους 31 βαθμούς οι μέγιστοι. Πηγαίνοντας στην Καβάλα, στους 32 θα φτάσει το θερμόμετρο σήμερα, 32 με 33 αύριο ημέρα του 15 Αύγουστου, στους 31 περίπου Κυριακή και Δευτέρα. Για να δούμε και τι άλλο έχουμε, και σέρες. Είχαμε πει ότι θα δούμε και σέρες στους 30 με 31 βαθμούς Κελσίου για σήμερα. Περίπου τόσο θα είναι και αύριο στους 33 με 34 Κυριακή και Δευτέρα και από ό,τι φαίνεται την Τρίτη ανεβαίνει αρκετά το θερμόμετρο. Για τον Ιετό που είπαμε, πάλι στις σέρες βλέπουμε κάποιες καταιγίδες. Θα μάθουμε και από τη Θάλια λεπτομέρειες, ναι, στην περιοχή της Κεντρικής Μακεδονίας, της Ηπείρου, από ό,τι φαίνεται ότι θα έχει κάποια φαινόμενα σήμερα, τα οποία μόνο εκεί μάλλον θα κινηθούν και σήμερα και αύριο και από ό,τι φαίνεται την Κυριακή εξασθενούν. Αυτά λοιπόν και με τα καιρικά φαινόμενα. Και για να δούμε, υπάρχουν, πριν πάμε στην Βασιλική Μαχαίρα, και να σας πω ότι τώρα για τον 15 Αύγουστο, για το τριήμερο, αν θεωρήσουμε ότι βάλουμε και την σημερινή ημέρα, πολλές οι εκδηλώσεις που, και τα πανηγύρια, ορίστε σήμερα στην πάλι αν βρεθείτε, 100 χρόνια πάλι Τριγώνου, 1926-2026, και υπάρχει πανήγυροι που γιορτάζουν τα 100 χρόνια της, από την ίδρυση του χωριού, με την περιφορά της εικόνας να πραγματοποιείται στις 8 το βράδυ και να ακολουθεί παραδοσιακό γλέντι. Η μέρα του 15 Αύγουστου στο Βάλτο, αντάμωμα πανταχού Βαλτιωτών, και εκεί ώρα έναρξης περίπου στις 9 το βράδυ. Και τι άλλο έχουμε, και στα Κόμαρα νομίζω είδα, ναι, εκεί βέβαια 16 Αυγούστου, είδατε, για κάθε μέρα σας έχω κάτι. 16 Αυγούστου την ετήσια χώρος περίδατος διοργανώνουν ο αθλητικός όμιλος Κομάρων, οπότε στη ώρα έναρξης στις 9 το βράδυ. Σπίτι μπορείτε να μην καθίσετε καθόλου. Σίγουρα υπάρχουν και άλλες πολλές εκδηλώσεις στην περιοχή, ενδεικτικά σας είπα εγώ τώρα κάποιες. Είναι για εσάς που δεν θα φύγετε διακοπές, μπορείτε να εκμεταλλευτείτε τα βράδια σας και κάθε βράδυ να διασκεδάζετε και κάπου αλλού. Θα ακούσουμε όμως το πρώτο μας τραγούδι, με αυτό θα ξεκινήσουμε. Πριν όμως να σας πω ότι βρισκόμαστε σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, είμαστε στο 4, οπότε πρέπει να είμαστε και προσεκτική, γιατί είδατε τι γίνεται, δεν παίζουμε με αυτά τα πράγματα. Οι καταστροφές είναι πολύ μεγάλες και δυσκολεύουν περισσότερο όταν οι συνθήκες γίνονται ακόμη πιο δύσκολες. Πάμε να ακούσουμε το πρώτο μας τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τη Βασιλική Μαχαίρα.

0: ήταν αυτό.
1: Γιάννης Ζουγανέλης, Ελένη Γερασιμίδου στο ξεκίνημα της σημερινής μας εκπομπής με τη Δώρα Δασκάλου να φροντίζει τον ήχο. Αυτή την ώρα έχουμε τη Βασιλική Μαχαίρα στην άλλη άκρη της γραμμής. Έχουμε ήδη πάει δηλαδή Κομωτινή. Καλημέρα Βασιλική.
2: Και πολύ καλά κάνατε. Καλημέρα. Δροσούλα.
1: Δροσούλα, σε σχέση με...
2: Ναι. Ωραία, δροσούλα. Και ήλιο θα έχουμε. Βέβαια, ο υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην κατηγορία 4 παραμένει για την Ροδόπη και σήμερα. Ναι, που σημαίνει την απαγόρευση της διέλευσης από δάση και αλσίλια. Προχωράμε σε μία παρέμβαση του βουλευτή, του ανεξάρτητου βουλευτή από την αριστερά, από την Ξάνθη, του κ. Χουσέιν Ζέιμπεκ, η οποία κάνει λόγο για κυβερνητική αδιαφορία και άγνοια για τους σιτοπαραγωγούς της Ξάνθης. Ο βουλευτής, ο άλλος ανεξάρτητος της αριστεράς, ο Σγκιούρε Φερχάτ, από τη Ροδόπη ζητά πρόσθετα μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις ζωονόσους. Έχουμε και πάλι διακοπές νερού από τη ΔΕΙΑΞ αυτή τη φορά, στην Ξάνθη, λόγω ενεργειών που γίνονται για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας. Από το νοσοκομείο Ξάνθης έχουμε το γεγονός ότι υπάρχει το αίτημα για υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε αίμα και απευθύνεται κάλεσμα στους εθελοντές αιμοδότες. Το γεροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, ετοιμάζεται να επεκταθεί με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο όμορο οικόπεδο. Και Κυνηγητικός Σύλλογος Ξάνθης, ξεκίνησε η έκδοση θύρας για την περίοδο 26-27. Βέβαια, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου τις εργάσιμες μέρες και ώρες για τη δυνατότητα πληρωμής. Έχουμε μία σύλληψη από τους αστυνομικούς της Κομωτινής, δύο είναι δαπών, που ήταν μέλη εγκληματικής συμμορίας που δραστηριοποιούνταν στις τηλεφωνικές απάτες. Και βέβαια, θρησκευτικές εκδηλώσεις και στην Ξάνθη, στην Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας, είναι αυτή που δεσπόζει πάνω από την Ξάνθη για τον 15 Αύγουστο. Το παρόν του θα δώσει εκεί ο Σεβασμιότητας Μητροπολίτης Ξάνθης και Περιθεωρίου Παντελεήμων. Και βέβαια υπάρχει και η δυνατότητα της... Πολύς κόσμος πάει με τα πόδια στην Παναγία την Αρχαγγελιώτισσα, όπως γίνεται σε πάρα πολλές Παναγίες ανά την Ελλάδα και στην δικιά μας εδώ, στην Παναγία Φανερωμένη, η οποία βέβαια γιορτάζει στα 9 ημέρα. Το μοναστήρι εδώ το δικό μας. Πάρα πολλοί κόσμος λοιπόν ξεκινάει με τα πόδια να φτάσει να προσκυνήσει τη χάρη της Παναγίας. Και βέβαια γιορτάζει και το φανάρι, γιορτάζει και η Μαρόνια. Οι εκκλησίες τους είναι αφιερωμένες στην κίνηση της Θεοτόκου, όπως γίνεται σε κάθε θαλασσινή περιοχή. Δεν είναι δυνατόν να είσαι στη θάλασσα, να είσαι στην Ελλάδα, πόσο μάλλον στο Αιγαίο, και να μην έχεις μια Παναγιά να γιορτάζει σήμερα. Αυτά, Χέλεν μου. Καλό 15 Αύγουστο. Καλή Παναγία.
1: Ωραία, Βασιλική. Το ίδιο σου ευχόμαστε κι εμείς, να περάσεις όμορφα και ήρεμα.
2: Ήρεμα, πάρα πολλά.
1: Έτσι, έτσι. Καλή σου μέρα.
2: Καλή συνέχεια σε όλους.

0: Κοιτάξτε τώρα, μέχρι την Καβάλα θέλουμε λίγο περισσότερο χρόνο για να πάμε. Γι' αυτό καθυστερήσαμε λίγο περισσότερο. Καλημέρα, Δασούλα.
1: Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα
0: έτσι,
1: μέλι.
0: Μα και τι μέλι. Πριν εντάξει. Το 15 Αύγουστο κιόλας είναι πολύ μέλι.
1: Και γίνεται ο μικρός χαμός σε Καβάλα, Θάσο, και έχουν γυρίσει και στα χωριά τους ο κόσμος στην Δράμα για να περάσουν το Πάσχα του καλοκαιριού όλοι μαζί οικογενειακά. Τώρα όμως τι χρειάζεται?
0: Χρειάζεται
1: πάλι μεγάλη προσοχή, γιατί και σήμερα είναι έτσι οι συνθήκες ιδανικές να ξεπηδήξει καμιά φωτιά, αλλά και χρειάζεται και πάρα πολύ προσοχή μεγάλη στους δρόμους. Γιατί βγαίνουν όλοι αυτοί τώρα με τα αυτοκίνητα, κινούνται δεξιά και αριστερά. Οπότε ας έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο, ό,τι και να γίνει, φοράμε τη ζώνη μας, το κράνο μας και κινούμαστε με χαμηλές ταχύτητες. Σίγουρα είναι καλύτερα να σου συμβεί το κακό, να σου συμβεί με αυτές τις καταστάσεις και τα δεδομένα. Οπότε άιντε να περάσει αυτό το τριήμερο, να περάσουν όλοι ωραία, από Δευτέρα να είμαστε εδώ και να λέμε τι ωραία που περάσαμε,
0: ναι,
1: τον 15 Αύγουστο. Θα κινηθούν και οι τελευταίοι για το νησί της Θάσου σήμερα και το βραδάκι. Έχει δρομολόγια συνέχεια από την Κεραμωτή, από τις 4 νομίζω το πρωί μέχρι αργά το βράδυ. Οπότε και από το λιμάνι της Καβάλας η κίνηση αυξημένη. Και θα κλείσει και αυτό το κεφάλαιο με το καλό, γιατί είδαμε πώς γίνεται το κακό από τη μια στιγμή στην άλλη. Και χθες είχαμε 2 φωτιές στην Καβάλα, και μία που ξεπίδησε και στην Τούζλα και νωρίτερα μία στον Πρίνο της Θάσου. Ευτυχώς την προλάβανε στη γέννησή της και δεν προχώρησε παραπάνω η ιστορία. Λοιπόν, ήθελα να πούμε πρώτα αυτά. Μετά, εχθές υπήρξε μια ανακοίνωση από το ΔΠΘ Καβάλας και μας είπε πως για τις ανάγκες της παραγωγής της παιδικής σκηνής του ΔΠΘ θα γίνει σε σκηνοθεσία του Ντίνου Ψυχογιού. Καλούνται άντρες και γυναίκες επαγγελματίες ηθοποιείς σκηνικής ηλικίας έως 40 ετών. Οι υποψήφοι θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα μονόλογο και ένα τραγούδι της επιλογής τους. Είναι απαραίτητη η ικανότητα στη μουσική και το τραγούδι και θα συνεκτιμηθεί και η γνώση μουσικού οργάνου. Αυτή η ακρόαση θα είναι ομαδική, θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 12 το μεσημέρι στο Θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου. Θα ξεκινήσουν οι πρόβες παραγωγής στις 21 Σεπτεμβρίου και οι ηθοποιοί που θα επιλεγούν για την παράσταση θα πρέπει να έχουν διαθεσιμότητα μέχρι 20 Δεκεμβρίου. Οπότε τώρα οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους και 2 πρόσφατες φωτογραφίες, μην είναι last year, μέχρι την Κυριακή 23 Αυγούστου. Θα γίνει η επιλογή των βιογραφικών από το σκηνοθέτη. Όσοι επιλεγούν θα ειδοποιηθούν οι άνθρωποι μέχρι 25 Αυγούστου. Και σημειώνουν βέβαια ότι οι ενδιαφερόμενοι και οι ενδιαφερόμενες που επιθυμούν να συμμετέχουν στην ακρόαση θα πρέπει να ζουν ή να έχουν κατοικία στο νομό Καβάλας, γιατί θα τους χρειαζόμαστε το επόμενο διάστημα, οπότε να μην είναι μακριά οι άνθρωποι, θα πρέπει να είναι εδώ ή κάποιος να τους φιλοξενεί ή κάπως τέλος πάντων να μπορούν να μένουν στην περιοχή μέχρι σώτου 20 Δεκεμβρίου ολοκληρωθεί αυτός ο κύκλος για τον οποίο τους καλούνε. Επίσης, ναι, τώρα με τον 15 Αύγουστο ανακοινώθηκε και το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών που θα τελεστούν στη Μονή Οικοσιφήνισσας. Έγινε η ανακοίνωση από την Ιερά Μητρόπολη Δράμας. Ναι. Σήμερα 7 το απόγευμα με 3 τα ξημερώματα θα τελεστεί αγρύπνια κατά την τάξη του Αγίου Όρους. Αύριο Σάββατο 7.30 το πρωί με 10.30 αρχιερατική θεία λειτουργία και λιτάνευση της Σταυματουργού Ιεράς Εικόνος της Υπεραγίας Θεοτόκου. Και γιατί αναφερόμαστε στην Ιερά Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας? Γιατί είναι ένα ιστορικό μοναστήρι με μεγάλη σημασία, αποτελεί την παλαιότερη εν ενεργεία μονή στην Ελλάδα αλλά και σε ολόκληρη την Ευρώπη. Οπότε εντάξει, είναι ωραίο και μαγικό και κατανοητικό κάποιος να την επισκεφτεί. Είναι σε υψόμετρο 750 περίπου μέτρο, μέσα σε μια κατάφυτη με δέντρα περιοχή, ένα γυναικείο μοναστήρι που φιλοξενεί 25 περίπου μοναχές. Βέβαια, εντάξει, είναι και πολύ ωραίες οι στιγμές και στην Παναγία της Θάσου αυτές τις ημέρες που γιορτάζει όλο το χωριό και η εκκλησία εκεί, και είναι πολύ ωραία η κατάσταση που δημιουργείται. Τώρα όμως να πούμε ακόμη και για τους προβολές των κινηματογράφων, της κινηματογραφικής λέξης του Συνδέσμου Φιλογραμμάτων και Τεχνών. Η ισπανική ταινία με την οποία συνεχίζονται οι προβολές από σήμερα μέχρι και 16 Αυγούστου, το Πατρικό, στις 9.30 ακόμα οι προβολές. Μετά από Δευτέρα θα ξεκινούν στις 9 το βράδυ. Έχουμε πολλές ταινίες να δούμε μέχρι το Σεπτέμβριο. Επίσης έχουμε πολλά πανηγύρια και γλέντια και τραπέζια που στείνονται και καρέκλες σε ολόκληρη την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη. Οπότε, εντάξει, να έχουμε στο μυαλουδάκι μας απλώς αυτά τα δύο πράγματα, προσεκτική στους δρόμους, και αν είναι, έχουμε σκοπό να πιούμε, ας μείνουμε στο χωριό μας, στον τόπο μας και να περάσουμε ωραία, χωρίς μπελάδες στο κεφάλι.
0: Δεν υπάρχει λόγος να οδηγούμε, αν έχουμε σκοπό να πιούμε κιόλας.
1: Να περάσεις ωραία, να χαλαρώσεις, πάνε κάπου έτσι κοντά και τέλος πάρε ένα ταξάκι, μπες έναν φίλο που δεν θα πιει, πάνε και με τα πόδια αν είναι εκεί.
0: Ένα ταξάκι, όπως το είπες, πάρε ένα ταξάκι. Είναι, οι άνθρωποι είναι επαγγελματίες οδηγοί, είναι αυτοί που δουλεύουν αυτές τις ημέρες και μπορούν να εξυπηρετήσουν τον καθένα μας.
1: Ακριβώς. Έτσι, Ελένη μου, αυτά τα νέα μας από εδώ.
0: Ωραία, Τασούλα. Εύχομαι να έχεις ένα ήρεμο Παρασκευό Σαββατοκύριακο.
1: Όλοι μας, όλοι μας. Ναι. Καλή Παναγία σε όλους.
0: Επίσης.

0: Πολύ μ' άρεσε αυτό. Κλείνω τα μάτια και ταξιδεύω στο πουθενά. Αυτό μας είπε ο Δημός Μούτσης. Καλημέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα σε όλους. Καλημέρα, Ελένη. Ναι, τα ταξίδια τώρα όλο το καλοκαίρι είναι αυτό που όλοι έχουμε στο πίσω μέρος του μυαλού μας.
0: Στο μπροστά δεν ξέρω πώς θα το φέρω.
1: Καλά, για να έρθει το προσκήνιο, το ταξίδι είναι μια δύσκολη υπόθεση, κυρίως οικονομικά. Mm. Αλλά εν πάση περιπτώσει είναι άλλος πιο μακριά, άλλος πιο κοντά. Ή και φανταστικά, με τα μάτια, νοερά. Τώρα, να επαναλάβω και εγώ ότι και σήμερα είμαστε στα Πορτοκαλί και ο δικός μας νομός και η Σαμοθράκη. Και μάλιστα ο άνεμος θα είναι και δυνατός, εκεί πάλι μεσημέρι ή απόγευμα. Οπότε οι ίδιες συστάσεις, οι ίδιες απαγορεύσεις ισχύ. Και χθες μάλιστα στο Δημότυχο, να πούμε όμως αυτό, γιατί έχει σχέση με φωτιές, συνελήφθη από τους ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής υπηρεσίας μια γυναίκα 63 ετών για εμπρησμό από αμέλεια. Είχαμε μια πυρκαγιά χθες εκεί στο Δημότυχο, στην περιοχή της Αγίας Φωτεινής. Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, η πυρκαγιά προκλήθηκε από το άναμα φωτιάς σε υπαίθριο χώρο. Η γυναίκα δήλωσε ότι θέλει να φτιάξει φαγητό. Mm. Και από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 3 στρέμματα ξερά χόρτα εκεί σε οικοπαιδικούς χώρους. Συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία και της επιβλήθηκε και ένα διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.965 ευρώ. Έχει και πρόστιμα. Μήπως και αυτό συνετίσει κάποιους. Mm. Να το λέμε και αυτό. Τώρα, στη Σαμοθράκη χθες είχαμε ακόμα ένα περιστατικό πτώσης και τραυματισμού στις Βάφρες.
0: Ναι.
1: Ένα νεαρό κορίτσι, εκεί γύρω στα 25, ήταν είναι που καλά. Έπεσε. Ορίστε.
0: Είναι καλά τουλάχιστον.
1: Εντάξει, είναι τραυματισμένη, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο την πήγανε, αλλά είναι εκτός κίνδυνου για τη ζωή της εννοώ. Χρειάστηκε και πάλι να επιχειρήσει το πυροσβεστικό κλιμάκιο, τα στελέχη του, να την παραλάβουν από το σημείο που είχε πέσει, να την παραδώσουν στο ασθενοφόρο. Τώρα είναι πριν από λίγες μέρες που είχαμε πληροφορηθεί τον αριθμό από την αρχή της σεζόν. Νομίζω μιλούσαμε για 13 ήδη περιστατικά, άρα αυτό θεωρητικά είναι το 14ο που έχουμε. Mm. Και έχουμε ακόμα μέρες μπροστά μας, γιατί η Σαμοθράκη μέχρι κατά τις 10 Σεπτεμβρίου συνεχίζει και έχει κόσμο. Επομένως, ξαναλέμε, όλοι πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί όταν ξεκινούν να κάνουν αυτές τις αναβάσεις. Μπορεί να φαίνονται απλές. Μπορεί να λέει ο άλλος, άντε θα πάρω την κάνω και με την παντόφλα με τη σαγιονάρα. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα, θέλει ιδιαίτερη προσοχή. Και αλλάζω θέμα, γιατί εχθές το πρωί το λιμενικό της Αλεξανδρούπολης ενημερώθηκε για μια φουσκωτή λέμβο με έναν επιβαίνοντα που βρίσκονταν σε δυσχερή θέση στη θαλάσσια περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Ειδοποίησαν το λιμενικό της Αλεξανδρούπολης όμως, λόγω των δυσμενών καιρικών συνθήκων που επικρατούσαν, είχε αέρα, δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή. Οπότε αναχώρησε το περιπολικό του λιμενικού, αλλά πρόλαβε εκεί, ήταν ένα αλιευτικό κάπου κοντά προφανώς, βρήκε τη λέμβο, μάζεψε το 19χρονο χειριστή της και τον έβγαλε στο λιμάνι του Αγίου Χαραλάμπου στη Μαρόνια. Δεν υπήρξε κάποιο θέμα, δηλαδή ο ίδιος ο 19χρονος δήλωσε ότι είναι καλά και δεν χρειάζεται παραπάνω βοήθεια. Το πρόβλημά του ήταν λόγω του αέρα, δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή. Και γι' αυτό έγινε όλο αυτό το... και η επιχείρηση που ξεκίνησε το περιπολικό σκάφος του λιμενικού και το αλιευτικό που τελικά τον βοήθησε. Έχουμε επίσης, Ελένη, αυτό που λέγαμε προχθές για αυτόν τον δεύτερο όψιμο κύκλο των αντιδράσεων για το master plan του Εύρος μετά. Ναι. Έχουμε τώρα 5 ανεξάρτητους βουλευτές οι οποίοι κατέθεσαν ερώτηση και οι 5 μαζί, την υπογράφουν και οι 5 και ζητούν εξηγήσεις από την κυβέρνηση για το master plan του Εύρος μετά. Είναι η Θεοδώρα Τζάκρη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Μυρτό Κοροβές, η Κυριακή Μάλαμα και η Γιώτα Πούλου. Στην κοινή ερώτησή τους προς τους Υπουργούς Οικονομίας, Κλιματικής Κρίσης, Ανάπτυξης και Υποδομών, λένε ότι τον Οκτώβριο του 2024 ο Πρωθυπουργός, ο κ. Μητσοτάκης, παρουσίασε από την Οριστιάδα το στρατηγικό σχέδιο Εύρος μετά. Τότε ήταν ύψους 3 δισεκατομμυρίων ευρώ και χαρακτηρίστηκε ως ένα ολοκληρωμένο σχέδιο ανασυγκρότησης του Εύρου μετά τις καταστροφικές πυρκαγιές του 2023. Το σχέδιο, λένε οι βουλευτές, εκπονήθηκε με τη συμμετοχή του Διαζώματος και του Προέδρου του Σταύρου Μπένου και παρουσιάστηκε τότε ως ένα γρήγορο και χρηματοδοτικά εξασφαλισμένο πρόγραμμα. Να θυμίσω, όταν λέω γρήγορο, όταν είχε ανακοινωθεί αυτό το master plan των τριών της, το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του ήταν το 2030.
0: Και λογικό, σημείο, δηλαδή θα μπορούσε ένα εύλογο χρονικό διάστημα, ούτε μεγάλο ούτε
1: ένα
0: μικρό,
1: διάστημα, ναι, το οποίο δεν θα, όταν θα το άκουγε κάποιος δεν θα έλεγε καλά, εντάξει.
0: Ακριβώς αυτό,
1: ναι. Λοιπόν, οι βουλευτές λένε ότι 2 χρόνια μετά το σχέδιο εμφανίζεται δραστικά συρρυκνωμένο, γιατί τουλάχιστον όπως εμφανίστηκε στην συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης που είχε γίνει στις 27 Ιουλίου στη Δύσα. Γιατί εκεί, λέει, παρουσιάστηκε μια νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση με τα 108 έργα και τα 310 εκατομμύρια. Και λένε οι βουλευτές ότι τα 310 εκατομμύρια είναι το 1 δέκατο, λέει, του προϋπολογισμού του αρχικού που είχε ανακοινωθεί των 3 δις. Και λένε επίσης ότι από το νέο αυτό σχέδιο που παρουσιάστηκε στη Δύσα, απουσιάζουν σημαντικές παρεμβάσεις και έργα που είχαν εξασφαλισμένη ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, όπως η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου, που μόνο αυτή είχε προϋπολογισμό 700 εκατομμύρια ευρώ. Αυτά από την ερώτηση των 5 ανεξάρτητων βουλευτών. Τώρα, πάμε λίγο στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου της Αλεξανδρούπολης την τελευταία, εκεί όπου ομόφωνα αρνητικά γνωμοδότησε το Σώμα για το σχέδιο κανονισμού τιμολόγησης της Διαμάδ για το 27. Οι παρατάξεις όλες συμφώνησαν ότι αυτά τα πάνω από 2,7 εκατομμύρια ευρώ που πρέπει να δώσει ο Δήμος ως ετήσια εισφορά στον φορέα διαχείρισης στερεών αποβλήτων της περιφέρειας είναι πάρα πολύ ψηλό, μαζί δε με την ανελαστική δαπάνη του τέλους ταφής που είναι άλλες 500.000 ευρώ, με το καλημέρα ο Δήμος της Αλεξανδρούπολης θα επιβαρύνεται με 3,3 εκατομμύρια ευρώ συνολικά. Τώρα, όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι από όλες τις παρατάξεις είπαν ότι ο Δήμος θα πρέπει να διεκδικήσει επίσης και την αναπροσαρμογή του ύψους των αντισταθμιστικών που παίρνει για τη λειτουργία της Μονάδας Επεξεργασίας Αποβλήτων. Αυτή η μονάδα λειτουργεί εκεί στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης και εκεί φτάνουν τα απορρίμματα και των Δήμων του Εύρου και της Ροδόπης. Παίρνει 184.000 ευρώ αντισταθμιστικά αυτή τη στιγμή. Ζητούν την αλλαγή της ΚΙΑ, της κοινής υπουργικής απόφασης, και μια άλλα προσαρμογή προς τα πάνω, θεωρώντας ότι θα πρέπει να είναι υψηλότερο το αντισταθμιστικό για τον όγκο της δουλειάς που έχει να διαχειριστεί αυτή η ΜΕΑ εντός των ορίων του Δήμου Αλεξανδρούπολης. Και κλείνοντας, θα σας θυμίσω ότι την Κυριακή που μας έρχεται ανοίγουν 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού, είναι και της Αλεξανδρούπολης μέσα. Θα είναι από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι και από τις 5 το απόγευμα μέχρι τις 8 το βράδυ θα γίνεται εκεί ενημέρωση. Όμως ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν είναι σε αυτούς που το κοινό θα έχει πρόσβαση και πάνω στον πύργο. Γιατί υπάρχουν κάποιοι που θα ανοίξουν και θα μπορεί το κοινό να ανεβαίνει και πάνω στον πύργο του φάρου. Η Αλεξανδρούπολη δεν είναι μέσα σε αυτούς. Θα γίνεται μια περιήγηση εκεί γύρω από τον φάρο και μια ενημέρωση και για τα θέματα της ναυσιπλοείας και για την αξιοποίηση των φάρων στην πολιτιστική κληρονομιά, αλλά και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων όπου αυτοί υπάρχουν. Αυτά είναι, Ελένη, και να ευχηθούμε προκαταβολικά, γιατί αύριο δεν θα μπορέσουμε, χρόνια πολλά σε πάρα μα πάρα πολύ κόσμο που γιορτάζει. Μαρία, Παναγιώτης, Παναγιώτα, Μάριος, είναι πάρα πολύ ο κόσμος. Να θυμίσω απλά ότι η Μαρία είναι το νούμερο ένα όνομα, το πιο συνηθισμένο όνομα στην Ελλάδα σε ό,τι αφορά τα κορίτσια, τις γυναίκες. Οπότε καταλαβαίνουμε όλοι πόσα σπίτια θα έχουν γιορτή αύριο. Χρόνια τους πολλά.
0: Έτσι, έτσι. Τις ευχές μας λοιπόν στους εορτάζοντες τις αυριανές ημέρες. Καλή σου μέρα, Χρυσούλα.
1: Καλημέρα.
0: Πάμε σε ένα τραγούδι και σε λιγάκι θα έχουμε κοντά μας τη Θάλια Καμπουρίδου, όπως αρέσει.

0: Έτσι θυμηθήκαμε κάτι από την δεκαετία του 80, νομίζω 1985-84 μάλλον, η χρονιά που πρώτο κυκλοφόρησε το τραγούδι αυτό, για αυτούς που κάτι τους λέει. Καλημέρα Θάλια.
1: Καλημέρα, καλή σας ημέρα. Κανονικά έπρεπε να σου πω ότι ήμουν αγέννητη τότε, αλλά δεν ισχύει κάτι τέτοιο. Μια χαρά, γνωρίζω το κομμάτι.
0: Καλά το ξεκίνησες και σκέφτομαι πόσο μεγάλη είμαι.
1: Όχι, έχεις ένα διευρυμένο έτσι ρεπερτόριο, γνωρίζεις πολύ καλά μουσική από όλες τις δεκαετίες.
0: Με τρόμαξε, ξέρεις, αυτό που το σκέφτηκες να το πεις, δηλαδή ότι ήμουν αγέννητη, γιατί έχω τη δώρα που ήταν αγέννητη αμένα.
1: Ναι, υπάρχουν και αυτοί οι άνθρωποι που έχουν γεννηθεί δεκαετία του 80, του 90.
0: Το 90, το 90, ναι.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω από το καιρικό. Η αλήθεια είναι ότι χθες είχαμε μια πολύ ζεστή μέρα. Γύρω στις 6 το απόγευμα βγήκε ένας αέρας, προμήνυμα, μπόρας, που η αλήθεια είναι ότι είχε περισσότερη προετοιμασία από τη βροχή. Δηλαδή είχαμε έντονο αέρα, βροντές, έβρεξε πολύ λίγο. Και μετά επανήλθαμε στα κανονικά, δηλαδή η θερμοκρασία πήρε και πάλι την ανηφόρα. Βέβαια, σε σχέση με τα προηγούμενα βράδια, ήταν καλύτερη η χθεσινή βραδιά, τουλάχιστον κατά το ίμιση. Δηλαδή, τώρα νωρίς το πρωί είχε αρκετή δροσιά, αργά το βράδυ όχι και τόσο. Και η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε καλύτερες καιρικές συνθήκες όσον αφορά τις μέγιστες θερμοκρασίες που θα έχουμε αισθητή πτώση. Κατά τα άλλα υπάρχουν οι αέριδες που καθιστούν έτσι επικίνδυνη την όλη κατάσταση μέχρι και το 15 Αύγουστο. Παραμένουμε το χάρτη επικινδυνότητας 3 και μάλιστα χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Ερών στην αίθουσα συνεδριάσεων Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου. Συμμετείχαν όλοι οι εμπλεκόμενοι παράγοντες που αφορούν στην πολιτική προστασία, με αντικείμενο τι άλλο τα μέτρα πυροπροστασίας λόγω των έκτακτων καιρικών συνθήκων. Στόχος ήταν η επιχειρησιακή ετοιμότητα, η οργάνωση, ο συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τους ισχυρούς ανέμους δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης και ταχείας εξάπλωσης των πυρκαγιών. Γιατί μπορεί μέχρι και την Κυριακή οι θερμοκρασίες να είναι λίγο καλύτερες από ό,τι αυτές που περάσαμε, αλλά αναμένεται νέος κύκλος ζέστης από την επόμενη εβδομάδα, που ουσιαστικά δεν αλλάζει κάτι σε όλο αυτό που ζήσαμε αυτή την εβδομάδα. Ο κίνδυνος θα παραμείνει, γι' αυτό χρειάζεται ένα νέο σχέδιο και φυσικά η ετοιμότητα των υπηρεσιών. Ο διοικητής της Διοίκησης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Σερών, ο πύραρχος πρόδρομος Καλαϊτζίδης, χαρακτήρισε όλο αυτό το διάστημα σε ένα από τα δυσκολότερα της φετινής αντιπυρικής περίοδου, τονίζοντας ότι οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες, η υψηλή φλεκτότητα της δασικής καύσιμης ύλης και η ενίσχυση των ανέμων μπορούν να οδηγήσουν εξαιρετικά γρήγορη εξάπλωση της πυρκαγιάς, και γι' αυτό χρειάζεται η συνδρομή όλων και κυρίως χρειάζεται η ετοιμότητα και η επαγρύπνηση. Δεν πρέπει απλώς να είμαστε σε επιφυλακή, δήλωσε χαρακτηριστικά, πρέπει να είμαστε ένα βήμα πριν από το συμβάν. Στο πλαίσιο της σύσκεψης δόθηκαν συγκεκριμένες κατευθύνσεις προς όλους τους εμπλεκόμενους φορείς. Η Περιφερειακή Ένωτα Σερών καλείται να διατηρεί αυξημένη ετοιμότητα, διαθέσιμα μηχανήματα έργου και υδροφόρες, ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης του Μητρώου εργοληπτών εφόσον απαιτηθεί επιχειρησιακή συνδρομή. Από την πλευρά τώρα της πρωτοβάθμιας τοπικής αυτοδιοίκησης, η Δήμη δηλαδή, θα πρέπει να έχουν σε πραγματική 24-ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα υδροφόρες, μηχανήματα, έργο, προσωπικό με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας οδηγών χειριστών. Παράλληλα, ζήτησε να ελεγχθούν οι χώροι αυξημένου κινδύνου, όπως αναεξέλεκτες χώροι από την απόθεση απορριμμάτων, χώροι ανακύκλωσης, βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές. Ενώ στο παιχνίδι μπαίνουν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι οποίοι θα πρέπει να βρίσκονται και αυτοί από την πλευρά τους, αυξημένη ετοιμότητα και συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας. Από την ετοιμότητα των υπηρεσιών θα σας πάω στο σοφρονιστικό κατάστημα της Νιγρήτας, στις φυλακές Νιγρήτας, όπου εκεί οι ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν από σοφρονιστικούς υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης των φυλακών κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου ελέγχου, καθώς κάποιοι προσπάθησαν μέσω ρούχων να περάσουν ναρκωτικά στο εσωτερικό των φυλακών. Δηλαδή έδωσαν, παρέδωσαν ρουχισμό για να τα παραλάβει τρόφιμος και τελικά, όπως αποδείχθηκε, είχαν μέσα ναρκωτικές ουσίες. Και εδώ δεν είναι πρώτη φορά. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, φαντάζομαι σας έλεγε και η Δέσποινα το προηγούμενο διάστημα, τουλάχιστον μία φορά στο δεκαήμερο γίνεται κάτι τέτοιο. Υπάρχει σχετική ανακοίνωση από την Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, εκφράζοντας τα συγχαρητήρια προς τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης. Και μάλιστα στην ανακοίνωση επισημαίνεται για μία ακόμη φορά ο καθαριστικός ρόλος του προσωπικού για τη διασφάλιση της τάξης, της ασφάλειας και της εύρυθμης λειτουργίας του καταστήματος. Η προσεκτική και σχολαστική διενέργεια του ελέγχου, σε συνδυασμό με την εμπειρία, την παρατηρητικότητα και την επαγρύπνηση των συναδέλφων, είχε ως αποτέλεσμα την έγκαιρη ανέβρεση των ουσιών και την αποτροπή της εισαγωγής στο σοφρονιστικό κατάστημα, αναφέρουν μεταξύ άλλων στην ανακοίνωσή τους, τονίζοντας φυσικά και την ανάγκη ενίσχυσης του προσωπικού, που αυτό είναι έτοιμα τόσο για την Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Νιγρήτας, όσο και για τους σοφρονιστικούς υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης. Κατά τα άλλα, μπορεί η περίοδος που προηγήθηκε να ήταν περίοδος βροχών για την Περιφερειακή Ένωση Αθηνών. Αναφέρομαι τέλος χειμώνα, την περίοδο της άνοιξης μέχρι και αρχές καλοκαιριού, που σημαίνει ότι έχουμε αποθέματα, δεν είχαμε τα προβλήματα της περσινής θερινής περίοδου, που ο κάμπος είχε πρόβλημα στο πότισμα, στο ότι οι δημοτικές επιχειρήσεις λάμβαναν μέτρα και σε κάποιες περιοχές είχαμε και περιορισμό της χρήσης του νερού σε συγκεκριμένες ώρες, ούτως ώστε να υπάρχει απόθεμα. Ωστόσο, αυτό δεν σημαίνει ότι θα πρέπει να υπάρχει αλόγιστη χρήση. Γιατί το λέω αυτό? Γιατί έκκληση για εξοικονόμηση νερού απευθύνει η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυψης Αποχέτευσης του Δήμου Συντικής προς τους κατοίκους της κοινότητας Βαβακοφύτου, μετά από την σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη γεώτρη σύνδεση της περιοχής. Έχει ρυπώσεις του Δήμου Συντικής προς τους κατοίκους της κοινότητας Βαβακοφύτου, μετά από την σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη γεώτρη σύνδεση της περιοχής.

0: που κάποιοι δεν συνεπίζονται με τις παρενέσεις, υπογραμμίζεται ότι θα αρχίσουν να επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα. Για τη διασφάλιση της επάρκειας του νερού προς όλους τους δημότες Δωδεκοφύτου θα διενεργούνται καθημερινά έλεγχοι και θα επιβάλλονται διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες, τονίζεται στη σχετική ανακοίνωση. Και ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με μια σημαντική πρωτοβουλία που ανέλαβε το Επιμελητήριο Σερών. Εξέδωσε ένα νέο φυλάδιο στα ελληνικά και τα βουλγαρικά. Διανέμεται ήδη από τις αρχές Αυγούστου και θα διανέμεται στην είσοδο της χώρας από τη Βουλγαρία. Καθώς ένας πολύ μεγάλος αριθμός των υπηκών της γειτονικής χώρας περνάει από τα σύνορα με στόχο τα παράλια, αλλά δεν μπαίνει στην πόλη. Στόχος είναι να μπει στην πόλη, να καταναλώσει. Με κεντρικό σύνθημα ζήστε στις Σέρες. Οι Σέρες τα έχουν όλα. Ψώνια, γεύσεις, διασκέδαση, φιλοξενία. Κάντε μία στάση να το χαρείτε.
1: Έτσι, μία στάση, ναι.
0: Ναι. Έχει αποδειχθεί ότι αυτό γίνεται. Και μάλιστα σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε στην δημοσιότητα πρόσφατα ο Σερός διδάκτορ, μηχανικός και αναπληρωτής γραμματέας ενέργειας του Πασόκ, ο κύριος Γιώργος Τάνσης, είναι χαρακτηριστικό ότι γίνεται μόλις μία από τις 1.300 διανυκτερεύσεις ξένων τουρισμών στην Ελλάδα, στην περιφερειακή Ενότητα Σερών. Όπως επίσης, η περιφερειακή Ενότητα Σερών λαμβάνει μόλις ένα από τα 2.300 ευρώ από δαπάνες ξένων τουριστών στην Ελλάδα. Η υπόσχεση του επιμελητηρίου είναι να συνεχίσει αυτή η προσπάθεια προσέλκυσης όσων περνούν τα σύνορα να κάνουν μια στάση στην πόλη των Σερών.
1: Ωραία, Θάλια, θα σε ευχαριστήσω, γιατί η ώρα είναι 8, πρέπει να κλείσουμε. Σου εύχομαι να περάσεις καλά, όμορφα και ήρεμα. Καλή σου μέρα.
0: Επίσης, σε όλους, πολλές ευχές σε ερωτάουσες και τους ερωτάζοντες αύριο.
1: Καλημέρα.
2: Η ώρα είναι 8. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
3: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις. Η Μαρία Λάγιου. Σε ύφεση πυρκαγιά στη Σίβηρη Χαλκιδικής, οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και επιχειρούν σε διάσπαρτες εστίες εντός της καμένης έκτασης. Στο σημείο βρίσκονται 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα. Η εξασθένιση των ισχυρών ανέμων διευκολύνει το έργο των επίγειων δυνάμεων, οι οποίες επικεντρώνονται κυρίως σε δύσβατα σημεία και χαράδρες. Παρά τη βελτιωμένη εικόνα, ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα παραμένει κλειστός. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. Δύο πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Στο μεταξύ, έχει τεθεί σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 συλλήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμη και τα 9 μποφόρ, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Ευβοία, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, Ευάγγελος Τουρνάς, τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσεις σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταίοι αδειούχοι του Αυγούστου. Τα πλοία αναχωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια Ραφίνας και Λαβρίου. Από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Στην Κολομβία τουλάχιστον 281 είναι νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι από τον σεισμό των 7,4 Ρίχτερ της Δευτέρας, σύμφωνα με νεότερο επίσημο απολογισμό. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ώρων. Ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προηγούμενη.

0: Έχει εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Ο αποκλεισμός έχει στόχο να εμποδίζει την είσοδο και έξοδο εμπορευμάτων από τα Ιρανικά λιμάνια, επηρεάζοντας σημαντικά το παγκόσμιο εμπόριο υδρογών ανθράκων. Διάταγμα για νέους δασμούς έως 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος, επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε τρεις άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι το νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών. Στην Ιαπωνία καταγράφτηκε ρεκόρ βροχοπτώσεων στα ανατολικά της χώρας, που στήχησαν τη ζωή σε τουλάχιστον 4 ανθρώπους, ενώ ένας ακόμη αγνοείται, και προκάλεσαν τεράστια προβλήματα στις συγκοινωνίες. Χιλιάδες νοικοκυριά είναι χωρίς ρεύμα.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος καιρός με τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρεια-ανατολική, στο Αιγαίο τοπικά έως 9 μποφόρ. Από 23 έως 32 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αττική. Από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ. Δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Καλή σας μέρα, αγαπημένοι ακροατές του Δημοσίου Ραδιοφώνου. Όπου και αν μας ακούτε, σίγουρα Καβάλα και Ορεστιάδα, μήπως. Μα Καβάλα σίγουρα. Λοιπόν, καλή σας μέρα, ΕΡΤ Κομωτινής, ΕΡΤ Καβάλας μαζί ως τις 9. Παραμονή σήμερα της κοίμησης της Θεοτόκου του 15 Αύγουστου, της μεγάλης γιορτής που περιμένει όλη η Ελλάδα, κυρίως τα νησιά. Μια Παναγιά πάντα υπάρχει κάπου στην προσευχή μας. Μπορεί και σχεδόν σε όλες μας τις ευχές για στις δύσκολες καταστάσεις, δεν το συζητώ, αλλά να μην την ξεχνάμε και στις καταστάσεις έτσι που είναι πιο ήρεμες και πιο γλυκές. Η Παναγιά είναι πάντοτε μια γλυκιά μάνα, μια γλυκιά παρηγοριά που ποτέ, μα ποτέ δεν φεύγει από το μυαλό μας. Λοιπόν, η Ερμιόνη Αδαμίδου στη ρύθμιση του ήχου, Φώτη Ζάντζα στις μουσικές επιλογές, Βασιλική Μαχαίρα στο μικρόφωνο ως τις 9. Από πλευράς ελληνικής αστυνομίας είχαμε 5 διακινήσεις παράτυπων μεταναστών, 3 στον Εύρο και 2 στη Ροδόπη. Και από την πλευρά της περιοριστικής υπηρεσίας δεν με ενημέρωσαν για συμβάντα πυρκαγιών, αλλά για συμβάντα διάσωσης. Ακούστε τώρα. Συγγνώμη, είχαμε στη Σαμοθράκη 2 περιστατικά και ένα στο Παρανέστη, συγκεκριμένα στον καταράκτη του Λιβαδίτη. Λοιπόν, στη Σαμοθράκη είχαμε πτώση μιας κοπέλας 23 ετών στη Γριά Βάθρα, η οποία ευτυχώς ανασύρθηκε με τις αισθήσεις της και παραδόθηκε σε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ένας άλλος κύριος που έπεσε και αυτός στις πηγές εκεί, στις Βάθρες, στη Σαμοθράκη πάλι, 31 ετών, ευτυχώς χτύπησε στο κεφάλι, είχε επικοινωνία, κάλεσε αυτός για βοήθεια και είναι αυτήν την ώρα πραγματικά που τον ανεβάζουν. Χθες το βράδυ έγινε η πτώση, τώρα γίνεται η επιχείρηση της ανάσυρσης. Και ένας 51 ετών ημεδαπός έπεσε στην περιοχή εκεί του καταράκτη του Λιβαδίτη, μάλλον πήγε να στηριχθεί σε ένα κάγκελο που δεν ήταν και τόσο στέρεο και ο άνθρωπος έφυγε, μπορεί και αρκετά μέτρα προς τα κάτω, εντοπίστηκε, ευτυχώς είχε τις αισθήσεις του και αυτός, τραυματισμένος με το ΕΚΑΒ για περαιτέρω, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο για περαιτέρω νοσηλεία. Ναι, η πυροσβεστική είναι παντός καιρού που λέμε, δηλαδή πέρα από τις φωτιές που έχει, είναι ιδιαίτερα έτσι επιβαρημένη το καλοκαίρι, το χειμώνα με τις πλημμύρες, έχει να κάνει και με τις διασώσεις. Πραγματικά μήπως θα πρέπει να αλλάξει η ονομασία αυτού του σώματος. Να μην λέγεται πυροσβεστική, δεν ξέρω. Αυτά σε ό,τι αφορά με τα θέματα, με το αστυνομικό και το δελτίο και την πυροσβεστική. Πάμε να πάρουμε μια πρώτη μουσική ανάσα για να ξεκινήσουμε λίγο τη βόλτα μας σε περιοχές που γιορτάζουν. Είχαμε ήδη αναφερθεί για την Μαρόνια στις αρχές της εβδομάδας. Στη Μαρόνια λοιπόν θα γίνει σήμερα βεβαίως στις 7 η ώρα ο Εσπερινός. Γιορτάζει η πανέμορφη εκεί εκκλησία της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Έχω βέβαια παράπονα για την εκκλησία του Αϊγιάννη, η οποία καταραίει εκεί στην Μαρόνια και απευθύνεται έκκληση προς όλους κάτι, δεν ξέρω, η εκκλησία, η Μητρόπολη δεν βλέπει την εκκλησία που πέφτει, δεν θα έπρεπε να γίνει κάτι και ως προς αυτό. Και οι κάτοικοι πραγματικά είναι πολύ προβληματισμένοι. Έγιναν και κάποιες εκδηλώσεις εκεί στην αυλή της εκκλησίας με τη μόρροπη την εκκλησία, με το να καταραίει κάθε μέρα. Ένας ιστορικός ναός, πολύ πολύ παλιός από ό,τι γνωρίζω. Δεν ξέρω, κάποιοι ίσως θα πρέπει να το δούνε αυτό. Στην άλλη λοιπόν την εκκλησία που γιορτάζει, κοιμήσεως της Θεοτόκου, σήμερα ο Εσπερινός, αύριο θα γίνει η περιφορά. Αυτό γίνεται με απόφαση του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Μαρονίας και Κομωτινής του κυρίου Παντελεήμονος, προκειμένου να είναι παρόν στην περιφορά, γιατί αν γίνει σήμερα λόγω του ότι γιορτάζει η Παναγία στην Κομωτινή, και η Παναγία γιορτάζει έτσι, εδώ στην Κομωτινή δεν μπορεί να είναι, οπότε το θεωρεί και σωστά ότι πρέπει να είναι και στην Μαρόνια, οπότε Και δεν είναι άσχημο. Κάποια πράγματα δεν μπορούν να γίνονται όλα μαζί. Κάποια πράγματα μπορούν να γίνουν και λίγο διαφορετικές στιγμές για να τα προλαβαίνουμε. Αύριο λοιπόν θα γίνει η περιφορά της εικόνας στην Μαρόνια. Και σήμερα εκεί οι γυναίκες θα ετοιμάσουν τα ξεροτίγανα. Μία πολύ ωραία γεύση, ένα γλυκό έδεσμα που είναι ένα από τα χαρακτηριστικά γλυκά της Μαρόνιας. Και βέβαια είναι φύλλο βεβαίως που ανοίγει και το τηγανίζουν σε μορφή φιωγκάκι σε καυτό λάδι και το σιροπιάζουν μετά ή εγώ θα το ήθελα και με μέλι, ας πούμε. Πολύ θα μου άρεσε. Θα προσφερθεί λοιπόν αυτό το έδεσμα στις αρχές, σε όσους θα δώσουν εκεί το παρόν. Και βέβαια ο σύλλογος εκεί, η επαρχία, έχει κάνει μετά από την δωρεά κάποιων φωτογραφιών από το αρχείο του Θανάση Πανδρευμένου, από τη γυναίκα του, έχουν κάνει σε, κάρπος, έτσι, σε καδράκια μικρά πανέμορφα τοπία της Μαρόνιας και θα τα διαθέτουν σήμερα προς πώληση, να το έχετε υπόψη. Θα πάμε πού? Θα πάμε στο φανάρι. Λοιπόν, πάρε μου λίγο τον αέρα για να πάμε στο φανάρι.

0: Λοιπόν, πάμε Φανάρι Ροδόπης, πάμε να συναντήσουμε τον πρόεδρο εκεί, τον κύριο Πέτρο Καραβέτη. Καλή σας μέρα, καλή Παναγία.
1: Καλημέρα, καλό 15ο, κύριε Παναγία.
0: Τι κάνουμε?
1: Καλά, τι κάνετε εδώ, στα χωριά μας, ηλιόλουστα.
0: Ηλιόλουστα, πάρα πολύ ωραία. Ετοιμάζεστε για να γιορτάσετε την Παναγιά σας?
1: Ετοιμαζόμαστε, έχουμε και εδώ την περιφερά σήμερα στο χωριό που γίνεται τον χρόνο. Γύρω σε 9 παρά βγαίνει η Παναγία, η εικόνα με μπάντα και τα σχετικά και τον κόσμο. Κάνουμε ένα κομμάτι στο χωριό, περνάμε κάτω από την Παναγία, ανεβαίνει και να μπει στην εκκλησία και ώστε να έρθει να τελειώσει η ακολουθία. Την άλλη μέρα κανονικά η εκκλησία μας στο χωριό που είναι η γιορτή, περνάει το φανάρι και συνεχίζει ο καθένας την άδειά του, όπως θέλει να κάνει. Και φυσικά το βράδυ του Σαββάτου έχουμε το πανηγύρι μας στο χωριό.
0: Τι θέλω να πω, ότι είναι σε ένα πολύ όμορφο σημείο η εκκλησία στο Φανάρι. Πραγματικά δεσπόζει και δείχνει ότι είναι η κυρά και αρχόντισσα της θάλασσας. Πανέμορφο, πανέμορφο το σημείο. Να ρωτήσω, Πέτρο.
1: Το σημείο μας είναι εξαιρετικό. Η θάλασσα γύρω-γύρω, πάνω στο βράχο.
0: Έτσι. Είναι το κάτι άλλο. Ναι.
1: Είναι ό,τι καλύτερο.
0: Αν κοιτάς δηλαδή προς το Πέλαγος, έτσι, την εκκλησία και προς το Πέλαγος, νομίζεις ότι είσαι αλλού. Και δεν βλέπεις και τα βουνά δηλαδή. Είσαι σε ένα νησί, γύρω-γύρω είναι μόνο θάλασσα. Ναι, είναι υπέροχο το σημείο. Στον Εσπερινό και αύριο στη Θεία Λειτουργία, έρχονται και τουρίστες, έρχονται οι Βούλγαροι ας πούμε?
1: Εντάξει, όσοι είναι χριστιανοί,
0: ναι,
1: πηγαίνουν, όσοι κάποιοι είναι. Πηγαίνουν, δηλαδή δεν είναι όλοι. Και με την Εύη μένουν στο χωριό, ότι ξαναρχιώτους μένουν στο Φανάρι, στην Αρπή, παραθερίζουν εδώ. Πηγαίνουν, πηγαίνουν κανονικά, πολλά χρόνια έχονται οι άνθρωποι που μετρές Φανάρι. Έχονται στην ακολουθία και στην περιφορά που γίνει μετά, έχει πάρα πολύ κόσμο.
0: Πάρα πολύ κόσμο, όντως. Ναι. Είναι πανέμορφο, με πανοραμική θέα. Και το βράδυ στο γήπεδο, ποιος θα εμφανιστεί?
1: Το βράδυ του Σαββάτου, όχι η παραμονή.
0: Ναι, αύριο.
1: Η παραμονή.
0: Ναι.
1: Οπότε το
0: κάνουμε. Σωστά, μπράβο, έτσι πρέπει. Ναι.
1: Για να έχει και πιο εύκολο φαγητό, για να έχει και τον κόσμο. Οπότε θα έχουμε την Μίνα Μπάτζη, του Θανάση Ζουλιγκύρη. Το πανηγύρι μας θα είναι παραδοσιακό. Θα έχει φυσικά και το λαϊκό του μέσα. Άρα η κύρια βάση θα είναι η παράδοση. Μιας και ο κόσμος θέλει πάρα πολύ να χορεύει και να πλέον έχει γίνει και λίγο συνήθεια, να το πω. Το θέλει ο κόσμος.
0: Το χάσαμε λίγο αυτό. Θέλουμε να χορέψουμε.
1: Ναι,
0: γιατί
1: τα τελευταία χρόνια έχει πιο πολύ.
0: Ναι, ωραία.
1: Μόδες, να πω, ότι μπορεί να έχει γίνει. Και έρχεται ακόμη πιο κοντά, πιστεύω, με την παράδοση και με όλα αυτά εδώ πέρα. Οπότε το κάνουμε κι εμείς έτσι, προχωράμε μαζί, να περάσει ο κόσμος, να χορέψει, να γελάσει. Να έχει και το λεπτό του φυσικά, να μην χάσουμε το δικό μας το λεπτό.
0: Βέβαια.
1: Το λαϊκό που έχει η Ελλάδα. Και να συνεχίσουμε.
0: Όλα μαζί, στη σωστή δόση. Τι ώρα ξεκινάει το Γλέντι αύριο?
1: Κοιτάξτε, 9 η ώρα έχουμε πει να έρθει ο κόσμος.
0: Ναι.
1: Ανοιχτό και λίγο, και να μην μόλι το πει ο αρχίσουμε το γλέντι μας.
0: Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Από κόσμο φέτος, τι λέει το Φανάρι? Έχω καιρό να σε ρωτήσω.
1: Κόσμο έχει. Το χωριό είναι γεμάτο δωμάτια του.
0: Αν είχε κι άλλα, δηλαδή, θα ήταν και αυτά γεμάτα.
1: Θεωρώ πω έτσι και με φίλου μου μιλάω. Μου λέει, μα θεωρώ να κλείσω αυτή την περίοδο και δεν είμαστε γεμάτοι. Βέβαια, είναι και 15 Αυγούστου, έτσι.
0: Ναι.
1: Που λέει και γύρω-γύρω να πα στο χωριό που δεν φάλασε και είναι γεμάτο, όπω να είναι.
0: Γεμάτο.
1: Οπότε πολλέ φορέ προτιμάει στην Κομωτινή. Για το Φανάρι είναι γεμάτο, ή κάποιο φορέ τα φτιάχνει τα δωμάτια είναι κλεισμένα, πάνε μένουν Κομωτινή. Οπότε φέρνουν για μπάνιο και βγαίνουν στην πόλη μετά. Όλοι έχουν το κάτι του στην παραλία. Όλοι παίρνουν μερίδιο, πιστεύω.
0: Μάλιστα. Πολύ περισσότεροι Βούλγαροι έχουμε και άλλου γειτόνου φέτο.
1: Έχουμε και Βούλγαρους και Τούρκους και λίγους Ρουμάνους. Και πολλούς Τούρκους νομίζω έχουμε φέτος από την προηγούμενη χρονιά.
0: Τούρκους.
1: Οι Βούλγαροι, εντάξει, γνωρίζονται οικονομικά. Και πιο δυσορίζεται οικονομικά να πούμε τη σήμερα ημέρα.
0: Ναι, ναι. Mm-hmm. Πάντως.
1: Οπότε υπάρχει γεννητικότητα.
0: Βλέπω να υπάρχει και να κτίζονται και νέα καταλήμματα. Να, δηλαδή να ενισχύεται ο ρυθμός των καταλήμματων στην περιοχή. Βλέπω να κτίζονται σπίτια, ξενοδοχεία μικρά.
1: Κοιτάξτε, κτίζονται είτε ξενοδοχεία είτε με πρόγραμμα μεταχωρής. Mm-hmm. Όπως είναι το Λίντερ και το ΕΣΠΑ. Και μετά χρειάζεται και αυτά που είναι χωρίς πρόγραμμα, τα κάνει ο καθένας μόνος του, είτε τα πουλάει είτε τα νοικιάζει. Μερικοί τα πουλάνε με την αντιπαροχή, μερικοί και πουλάνε και νοικιάζουν, πάνε για τον εαυτό τους, πουλάνε τα υπόλοιπα για να τους βγει το πιο οικονομικά και να τους μείνει με λιγότερα κόστη, να τους μείνει ένα σπίτι, να έχουν ένα εισόδημα έξτρα.
0: Ναι, όλα έτσι.
1: Έλληνες,
0: να γυρνάνε όλα, να κινούνται, ναι, να κινούνται όλα, να κινούνται όλα. Πάρα πολύ ωραία. Έχει κόσμο το Φανάρι, έχει μια καταπληκτική θάλασσα το Φανάρι, δεν το συζητάω. Όποτε και να έρθω, πραγματικά καρφίτσα δεν πέφτει. Βλέπω και όχι μόνο στα αναψυκτήρια, αλλά βλέπω και εκεί που, και σε κομμάτια που είναι ελεύθερη η παραλία και εκεί. Ο κόσμος το προτιμά κάπως διαφορετικά. Ναι, ναι, ναι, ναι, ενδιάμεσα.
1: Και την ηρεμία του. Δηλαδή, δεν είναι μόνο το οικονομικό που λέμε ότι είναι δύσκολο, αλλά και την ηρεμία του. Κάποιος έλεγε ότι τη φασαρία δεν έχει δίπλα το άλλο, θέλει να πάλι να είναι πιο άνετα.
0: Ναι, έτσι, έτσι. Και αυτό.
1: Έχει για όλα τα γούστα να πούμε.
0: Πάρα πολύ ωραία. Και αυτό βέβαια αφορά και το Φανάρι και την Αρρωγή και τη Μέση. Έτσι, υπάρχει και ένα πολύ ωραίο κομμάτι. Πάρα πολύ όμορφο από πλευράς παραλίας. Γενικά, οι παραλίες στη δικιά μας περιοχή, στο νομό της Ροδόπης, είναι ασύγκριτες. Είναι ασύγκριτες. Πραγματικά.
1: Είναι ασύγκριτες.
0: Είναι πάρα πολύ ωραίες. Πάρα πολύ ωραίες και ίσως δεν το ξέρουμε ότι εμείς οι ίδιοι
1: ακόμα. Απλά λίγο ο κόσμος πρέπει να προσέξει αυτή την περίοδο με τους αέριδες που υπάρχουν. Γιατί είναι πάρα πολύ ωραίο το βοριά να σε πάρει μέσα η θάλασσα και μετά να.
0: Α, ναι, αυτό εντάξει. Ο καθένας έχει την
1: ευθύνη. Γιατί βλέπω πολύ κόσμο με στρώματα, με σαπ. Με ό,τι με κανό, του παίρνει μέσα και κάνουν να μάνα βγουν. Όχι το λιμεναρχείο βγαίνει, όχι βγαίνουν ψαράδε ή ερασιτέχνε ή το σώσιμο να του παλέψουν.
0: Μάλιστα.
1: Θέλει προσοχή με η βοριά, σε παίρνει μέσα και δεν έχει καταλάβει για πότε πήρε μέσα.
0: Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Και πολύ σωστή η επισήμανσή σου. Πέτρο Καραβέτη, πρόεδρε του Φαναρίου. Σε ευχαριστούμε πολύ για
1: πολύ.
0: Τον μπλε που μα έδωσε. Καλή Παναγία. Χρόνια πολλά.
1: Καλή Παναγία,
0: καλή Παναγία, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ, γεια.

χαρά. Είστε συντονισμένοι στο μοναδικό σταθμό που έχει απομείνει στα FM. Yeah! Σήμερα η θερμοκρασία αναμένεται να φτάσει στους 48 βαθμούς Κελσίου. Γι' αυτό πάμε όλοι μαζί σε...

0: Άμα αν τα καθάρματα κάνα έχεις καλυφάτσεις. Κι αυτός ο ψαροκάικο πρέπει να είναι ο Λάτσις. Να κι ο Πατσινίλας Μαργεντίνα Μπέι Γουότσα. Θα είναι η ξαδέρφη του Χουάν Ραμόν του Ρότσα.
1: Όπα, όπα, όπα, όρτσα μεγάλη. Ο Ραμόν δεν έχει ξαδέρφη. Ο Ραμόν είναι θεότητα της Αιγύπτου που έκανε γραφή τις πυραμίδες. Βρες κάτι άλλο.

0: λέμε εμείς να πάμε στην Ξυλαγανή. Ωραίο τραγούδι, τα ημισκούμπρια, δεν μπορείς να πεις. Το ρεφρέν σε ξεσηκώνει για να πας στην παραλία, αλλά μετά αυτό που λέει, όντως είναι αυτό που περιγράφει στις πολυσύχναστες παραλίες και ειδικά με το θέμα των σκουπιδιών. Δεν παίζονται τα σκουπίδια, δεν παίζονται τα σκουπίδια στην παραλία, αλλά δεν θέλω τώρα να το μαυρίσω, δεν θέλω να το μαυρίσω με τα σκουπίδια. Παθιάζομαι όταν βλέπω τα σκουπίδια στην παραλία και να τα αφήνουν και μάλιστα νοικοκυρές. Λοιπόν, Μαρία Παπαδοπούλου, πρόεδρος του πολιτιστικού ομίλου Ξυλαγανής. Καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα σας.
0: Τι κάνουμε? Χρόνια πολλά. Καλή Παναγία.
1: Καλή Παναγία σε όλους μας, να είμαστε όλοι καλά.
0: Γιορτάζετε κιόλας, Μαρία. Χρόνια πολλά διπλά.
1: Ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα τελευταία δεν θυμάμαι πόσα χρόνια τα γιορτάζω θετικά ανήμερα στο πανηγύρι μας.
0: Στο πανηγύρι,
1: στην Ξυλαγανή. Έτσι, ναι.
0: Λοιπόν, τι γίνεται στην Ξυλαγανή αυτές τις μέρες?
1: Όπως και κάθε χρόνο έχουμε το τριήμερο αντάωμα ξυλαγανιωτών. Αυτό είναι ένας θεσμός που ξεκίνησε γύρω στο 2001-2002 εκεί, αν θυμάμαι καλά. Mm-hmm. Κάθε χρόνο λοιπόν είναι λοιπόν. Έχουμε το τριήμερο αντάωμα, δηλαδή ξεκινάει 13-14, υπάρχουν κάποια σχήματα μουσικά που είναι στην πλατεία τώρα αυτές τις μέρες. Εχθές ξεκίνησε με ρεμπέτικη και λαϊκή βραδιά και σήμερα το βράδυ. Mm-hmm. Και αύριο είναι το αποκορύφωμα στην ουσία, που έχουμε παραδοσιακό σχήμα. Mm-hmm. το μουσικό σχήμα Θρακόμελο μαζί με τον Κουμή τον Γιάννη. Mm-hmm. Και φυσικά θα χορέψουν όπως και κάθε χρόνο τα συγκροτήματα του πολιτιστικού ομίλου Ξυλαγανής. Mm. Είναι ένα τριήμερο που το περιμένει ο κόσμος. Η Ξυλαγανή αυτή τη στιγμή, φαντάζομαι και όλα τα χωριά βέβαια, στον Ομοροδόπης και γενικώς στην Ελλάδα, στην Επικράτεια, είναι γεμάτα κόσμο. Γεμάτα κόσμο, απόδημο ελληνισμό. Είναι γεμάτο. Βλέπουμε το χωριό μας ότι είναι γεμάτο κόσμο.
0: Πόσο,
1: είναι
0: παραπάνω έχει, πόσο παραπάνω έχει το χωριό τώρα κόσμο? Περίπου, πάνω κάτω, εντάξει.
1: Αριθμητικά δεν μπορούμε να ξέρουμε, αλλά σίγουρα αυτή τη στιγμή είναι πάνω γύρω στα 800 άτομα, 1000, μπορεί και παραπάνω.
0: 1000, πάνω από 1000, ναι, πάνω ναι, από 1000 ναι, άτομα. Ναι, ενώ ναι. Συνήθως, ας πούμε, οι κάτοικοι είναι 600-700, κάπου εκεί.
1: Έτσι, ναι, μάλιστα. Περίπου εκεί. Ναι.
0: Έχουν έρθει λοιπόν οι ξενιτεμένοι, ίσως έχουμε και κάποιους εκεί που έρχονται από τους επισκέπτες της περιοχής για να δουν και το αντάμωμα.
1: Ναι, είναι μια βραδιά που είναι μια παραδοσιακή τέλος πάντων βραδιά. Ο κόσμος την περιμένει να βρεθεί με ανθρώπους που έχει να δει όλη τη χρονιά. Προσπαθούν οι περισσότεροι να βρίσκονται φυσικά το 15 Αύγουστο στο χωριό. Για κάποιους δεν είναι εφικτό, οπότε χρονιά παραχρονιά, αλλά είναι ένας θεσμός που προσπαθούμε να τον κρατήσουμε. Φυσικά αυτό γίνεται σε συνεργασία με τον Δήμο Μαρονίας Απών. Mm-hmm. Και τους υπόλοιπους συλλόγους προσπαθούμε να κρατήσουμε όσο μπορούμε αυτό το θεσμό.
0: Μάλιστα.
1: Να μην χαστεί. Mm-hmm.
0: Και φαντάζομαι ότι και αυτό περνάει και στις νεότερες γενιές, τα παιδάκια τα μικρά.
1: Βλέπουμε
0: ό,τι
1: τα τελευταία χρόνια.
0: Είσαι και εκπαιδευτικός, εσείς τα ξέρετε καλύτερα.
1: Mm-hmm. Ναι. Βλέπουμε τα τελευταία χρόνια ότι υπάρχει μια μεγαλύτερη προσέλευση από μικρότερες ηλικίες. Τα πανηγύρια έχουν γίνει ένα, σε εισαγωγικά να το πούμε, ένα must, ένα πρέπει, ένα...
0: Έτσι, ναι. Ναι.
1: Είναι πολύ δημοφιλή και αυτό είναι, γενικά είναι πάρα πολύ θετικό. Mm. Μακάρι να συνεχίσουν έτσι. Πάρα πολλά παιδιά φυσικά από μικρή ηλικία, τώρα βλέπουμε εδώ και στην Κομωτινή και στο χωριό μας, βέβαια εμείς έχουμε λιγότερα γιατί το χωριό είναι μικρότερο, αλλά και στην Κομωτινή βλέπουμε ότι τα χορευτικά συγκροτήματα και κυρίως από παιδιά και εφήβους είναι γεμάτα, έχουν παιδικά τμήματα. Αυτό είναι πολύ θετικό.
0: Μάλιστα.
1: Μέσα σε όλα τα άλλα λοιπόν, ας είναι μέσα και ο χορός, ας συμπεριλαμβάνεται.
0: Εγώ αν έρθω δηλαδή το βράδυ του Σαββάτου θα χορέψω κανένα σαρακατσάνικο ή μόνο θρακιώτικα?
1: Μπορεί λίγο αργά γιατί όχι, ναι, κλαρίνο θα υπάρχει.
0: Κλαρίνο
1: οπότε, ναι.
0: Θα υπάρχει, τέλεια.
1: Βέβαια, ναι.
0: Τέλεια, πάρα πολύ ωραία. Είχα έρθει πέρυσι και εννοείται ότι στην πλατεία επικρατούσε το αδιαχώρητο, κόσμος, μικρά παιδιά, συζητήσεις, τραγούδια, χορός και έτσι πρέπει να ζωντανεύουν τα χωριά και εννοείται η Ξυλαγανή είναι ένα κορυφαίο έτσι, χωριό της Ροδόπης μας, το οποίο θα πρέπει να παραμείνει ζωντανό και κάνουμε τα πάντα γι' αυτό. Σας ευχαριστώ θερμά, δεν ξέρω αν έχετε να πείτε κάτι, δεν ξέρω αν έχουμε... Τι γλυκό θα κάνετε για τη γιορτή σας, δεν μου είπατε, να ξέρω.
1: Δεν είναι παραδοσιακό γλυκό.
0: Δεν
1: οπότε,
0: πειράζει. Ναι.
1: Ναι. Είναι μια σοκολατίνα. Οπότε είναι ένα πιο μοντέρνο γλυκό. Αλλά η ουσία είναι να είναι κάτι γλυκό.
0: Δεν με χαλάει καθόλου που δεν είναι παραδοσιακό. Μια χαρά σοκολατίνα. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Να την απολαύσετε. Καλοφάγωτη, χρόνια πολλά. Με υγεία, με αγάπη, με ηρεμία, με γαλήνη.
1: Χρόνια πολλά. Χρόνια
0: θα τα
1: πολλά
0: πούμε.
1: Σε όλους.
0: Καλή συνέχεια.
1: Καλή Παναγιά.
0: Καλή Παναγιά.
1: Γεια σας. Καλή συνέχεια. Γεια σας.

0: Θέλαμε να βάλουμε ένα πολύ ωραίο τραγούδι ως γέφυρα για τον επόμενο καλεσμένο μας, αλλά έπαθε τώρα, τον έπιασε το γλυκί του που έλεγε. Αχ, τώρα δεν μου έρχεται η ηθοποιός Καταρίνα Γόγου. Ναι, σε μία με το θερμοσύφουνα. Λοιπόν, τον έπιασε λέει το γλυκί του, τώρα έπιασε το γλυκί του εκεί τον υπολογιστή και δεν θέλει να παίξει το τραγούδι, δεν πειράζει. Θα μιλήσουμε εμείς με τον αγαπημένο μας Χρήστο Χατζόπουλο, μουσικοσυνθέτη, τραγουδοποιό. Καλή σας μέρα, Χρήστο Χατζόπουλε. Καλημέρα, καλή Παναγιά, χρόνια πολλά.
1: Καλή σας μέρα, χρόνια πολλά.
0: Λοιπόν, σήμερα είναι Παρασκευή και όπως ξέρετε, οι Παρασκευές εδώ στον ραδιοθάλαμο της ΕΡΤ Κομωτινής έχουν αλλάξει. Έχουν γίνει πολύ πολύ μουσικές με την πολύ ωραία εκπομπή που έχει ξεκινήσει ο Φώτης Ζάντζας μαζί με τον Γιώργο τον Εφρεμίδη. Χρήστο, θα έρθεις στο ραδιοθάλαμο και δεν θα τον γνωρίζεις. Είναι έτοιμος για συναυλία. Έτοιμος για συναυλία, πραγματικά. Αυτή λοιπόν είναι η νέα εκπομπή, η πρόβα που έχει ξεκινήσει. Παρουσιάζει βεβαίως νέους ανθρώπους, αλλά παρουσιάζει και αγαπημένους, έμπειρους μουσικούς που έχουν δώσει το μουσικό του στίγμα και την αγάπη τους για την περιοχή όλα αυτά τα τελευταία χρόνια, όπως είναι ο Χρήστος Χατζόπουλος. Και σήμερα λοιπόν θα είναι ο τιμόμενος καλεσμένος με παρουσιαστή το Σαμί Καραμπουγιουκογλου. Έλα, Χρήστο, πες μας. Τι θα μας παίξεις.
1: Ναι. Θα παίξουμε ακόμη μια φορά τη μουσική μας, θα τη μοιράσουμε έτσι με αγάπη στον κόσμο. Mm-hmm. Θα είμαστε με τη Σοφία.
0: Ωραία.
1: Θα παίξουμε τα όργανα τα κλασικά μας, το ούτι, το κανονάκι, αλλά θα παρουσιάσουμε και κάποια τραγούδια μας με ορφικές λύρες. Uh-huh. Θα παρουσιάσω και μια λύρα που έχω φτιάξει από ένα παλιό δέντρο εκεί από το χωριό μου, από ένα ιστορικό πλάτανο. Έτσι, ένα ωραίο, πολύ ωραίο και ιδιαίτερο όργανο.
0: Το χωριό σου, πες μας και το χωριό σου.
1: Από τον Εύρενος.
0: Εύρενος, ωραία.
1: Εκεί κάνουμε διάφορα πράγματα και το καλοκαίρι, έτσι δεν σταματάμε. Mm-hmm. Έχουμε ό,τι μπορούμε, όσο μπορούμε σε ένα τέτοιο μέρος. Όπως ξέρουμε όλοι, τα χωριά μας είναι σχεδόν εγκατελειμμένα.
0: Ναι.
1: Αλλά εμείς συνεχίζουμε έτσι με τη μουσική μας. Κάναμε αρκετά πράγματα και όλο το χειμώνα, mm-hmm. μέσω του συλλόγου που είναι πρόεδρος και η σύζυγός μου, η Σταυρούλα Εμμανουλίδου. Mm-hmm. Συνεχίζουμε, κάνουμε με παιδιά, εργαστήρια. Έχει ο τόπος ανάγκη από κινήσεις τέτοιες. Και η μουσική πρωταγωνιστεί σε όλα αυτά. Φυσικά.
0: Έτσι βέβαια. Υπάρχει κάτι καινούριο?
1: Κάτι καινούργιο, εγώ κάνω κάποια εργαστήρια τώρα με τα παιδιά και ετοιμάζω καταρχήν ένα τραγούδι, έτσι, μήνυμα για τον άνθρωπο, για το πώς συμπεριφέρεται στον δρόμο με το αυτοκίνητο όσον αφορά τα ζώα. Και έτσι με τα παιδιά και σκέφτομαι να το γυρίσω και βίντεο κλιπ, τα παιδιά εκεί της περιοχής, στο χωριό.
0: Ωραία.
1: Καινούργια, ξέρεις, συνέχεια ανησυχούμε, κάνουμε και τα παρουσιάζουμε. Απλά είναι δύσκολα τα πράγματα.
0: Σαν αυτή την ωραία εκδήλωση που είχες κάνει με το Θρακόν Αυτογνωσία και πραγματικά μου έχει μείνει στο μυαλό.
1: Νομίζω ότι έμεινε σε πολύ κόσμο αυτή
0: έμεινε.
1: Η εκδήλωση.
0: Δεν θα μπορούσε.
1: Προσπαθώ και θέλω να την ξανακάνω. Δεν βρήκα ακόμα τον τρόπο και πώς.
0: Με νέα στοιχεία, με τη συνέχεια τέλος πάντων, ή μπορεί να γίνεται.
1: Με τη συνέχεια.
0: Ναι. Να γνωρίζουμε τον τόπο μας. Μα μέσω αυτού. Ναι. Γιατί δεν το γνωρίζουμε.
1: Και όρεξη και υλικό. Τώρα από εκεί και πέρα τα πράγματα δεν είναι τόσο απλά, γιατί είναι και, μπορούμε να πούμε, υπερπαραγωγές όλα αυτά. Είναι και πάρα πολλοί κόσμοι.
0: Τώρα που μου ήρθε μια ιδέα, Χρήστο, να στην πω.
1: Για πες την.
0: Η Μαρόνια είναι, γιατί τώρα είναι και πολύ στη μόδα η Οδύσσια, η κινηματογραφική ταινία Οδύσσια που πάει πολλοί κόσμος και τη βλέπει. Δεν έχω πάει ακόμα, δεν τη γνωρίζω, δεν έχω δει την ταινία. Πώς να πάω, δεν ξέρω αν έχει έρθει εδώ. Λοιπόν, η Μαρόνια για τον Οδυσσέα ήταν ένα πολύ μεγάλο σημείο από το ταξίδι του για την επιστροφή στην Ιθάκη. Αυτά δεν τα γνωρίζουμε. Δηλαδή έχει αφήσει ισχυρό αποτύπωμα εδώ ο Οδυσσέας. Αυτό δεν θα μπορούσε να είναι κάτι για σένα, ένα έναυσμα? Δηλαδή στα πατήματα της αυτογνωσίας, Θρακών Αυτογνωσία, να γινόταν κάτι τέτοιο?
1: Πώς θα μπορούσε, φυσικά. Ορίστε. Θα μπορούσε.
0: Δεν είναι ωραία ιδέα μου?
1: Μα στο φρακόνο.
0: Μπορεί και να το έχει.
1: Αυτό κάναμε, μυθολογία.
0: Ναι,
1: μυθολογία,
0: ναι. Αυτό τώρα πράγεις. Να είναι έτσι πιο πώς το λένε, επικεντρωμένο σε αυτό. Πιο πολύ, λίγο πιο πολύ σε αυτό. Δεν ξέρω, θα το δεις, μπορεί να έχει περάσει και από το μυαλό σου. Γιατί όχι.
1: Έχουν περάσει κάποια πράγματα, αλλά ναι, είναι και πολλά αυτά που ασχολούμαι, όπως ξέρεις.
0: Ναι, καλά, εντάξει. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό κομμάτι και αθέατο. Και μην ξεχνάς ότι λεγόμαστε αθέατα δημοσιογραφικά.
1: Ναι.
0: Για λεγόμαστε και αυτά.
1: Απλά πρέπει να οριμάζουν όλα αυτά μέσα μας και χρειάζεται χρόνος.
0: Όχι άλλος χρόνος χαμένος, Χρήστο. Ναι, ξέρω ότι τα κάνεις μόνος σου και ότι αντιμετωπίζεις μεγάλες δυσκολίες, ότι σε ένα τέτοιο εγχείρημα θα πρέπει να το στηρίξουν και άλλες δυνάμεις. Π.χ. ο Δήμος Μαρονίας Σαπών, γιατί τον αφορά άμεσα, αλλά και η αντιπεριφέρεια. Γιατί επίσης την αφορά άμεσα και την περιφέρεια βέβαια. Διότι δεν γνωρίζω αν γίνεται αναφορά σε αυτή την περίφημη ταινία. Τέλος πάντων, εντάξει, δεν περιμένουμε από τις ταινίες, θα μου πεις να μάθουμε την ιστορία, αλλά είναι ένας τρόπος, είναι ένα έναυσμα για να ξεκινήσεις από κάπου και να μπορείς να πάρεις πράγματα και να τα αξιοποιήσεις και να μπορέσει ο κόσμος να καταλάβει για την περιοχή μας. Η Μαρόνια είναι ένα πολύ σημαντικό σταθμός στην ιστορία της στα αρχαία χρόνια. Και δυστυχώς δεν το έχουμε ανακαλύψει ούτε εμείς ακόμα οι ίδιοι, πραγματικά. Λοιπόν, ωραία.
1: Εμείς που παρουσιάσαμε την επαρχία, τη φιλόσοφο της Μαρόνιας.
0: Ναι.
1: Δεν είναι λίγο αυτό.
0: Όχι βέβαια.
1: Ποιος ήξερε τη Μαρόνια, την επαρχία. Το όνομα μόνο είχε ακουστεί από το σύλλογο που έγινε εκεί στη Μαρόνια.
0: Ναι.
1: Και αυτό που κάναμε εμείς το μελοποιημένο έτσι... όλο αυτό σε αρχαίο κείμενο για την επαρχία και στο σύγχρονο φυσικά, χορεύοντας μπαϊντούσκα με τις μουσες,
0: ναι.
1: Θα μπορούσε να εξελιχθεί και αυτό.
0: Αυτό,
1: και
0: αυτό. Λίγο να τα ακουμπάνε αυτά, να τα προσεγγίζουν, να τα ακουμπάνε και να τα στηρίζουν αυτοί που πρέπει. Ελπίζοντας ότι μπορούν να καταλάβουν τι σημαίνει, γιατί πρώτα πρέπει να είναι και αυτό. Λοιπόν, τα περισσότερα σήμερα στις 5 με 6 λοιπόν η πρόβα... της ΕΡΤ Κομωτινής, η οποία μεταδίδεται και στους άλλους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ Νέας Ορεστιάδας και Καβάλας. Σήμερα λοιπόν θα φιλοξενεί τον Χρήστο Χατζόπουλο, τον δικό μας μουσικοσυνθέτη και τραγουδοποιό και άνθρωπο που βέβαια δεν ξεχνάμε, τουλάχιστον σαν ΕΡΤ, πόσο μας στήριξε και πόσο μας βοήθησε σε πολύ δύσκολες στιγμές, αλλά και σε όμορφες στιγμές, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, μπορούμε να ακούσουμε.
1: Και εσείς μας στηρίζετε.
0: Αλίμονο.
1: Και ευχαριστούμε γι' αυτό.
0: Ωραία, θα ακούσουμε και του Ριζιμιού ο έρωτας. Αυτό που μου αρέσει πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε Χρήστο Χατζόπουλο. Χρήστο, σε ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή.

0: του Ριζιμιού ο Έρωτας, μια πολύ όμορφη εκτέλεση αυτού του τραγουδιού με τον Χρήστο Χατζόπουλο και τη Βασιλική, τη μοναδική εκπληκτική Βασιλική Παπαγεωργίου. Τώρα θα αλλάξουμε θέμα και θα πάμε λίγο να προσγειωθούμε στα της επικαιρότητας. Είναι ο κύριος Χρόνης Μαραζίδης κοντά μας τηλεφωνικά. Είναι ο γραμματέας της Νομαρχιακής του ΠΑΣΟΚ Εύρου. Κύριε Μαραζίδη, καλή σας μέρα. Χρόνια πολλά. Καλή Παναγιά.
1: Καλημέρα κυρία Μαχαίρα, καλημέρα στους ακροατές, χρόνια πολλά σε όλο τον κόσμο, καλή Παναγία να έχουμε.
0: Έτσι. Λοιπόν, θα σταθούμε λίγο στο θέμα που προέκυψε τις τελευταίες μέρες και που πήρε έτσι μια άλλη τροπή, θα λέγαμε, μετά από ένα δημοσίευμα της Εφημερίδας των Συντακτών για τα όσα είπε ο κύριος Μπένος στην τελευταία συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης για τον Εύρο και το συρρυκνωμένο, το δραστικά συρρυκνωμένο πρόγραμμα πια από τα 3 δις κοντά... Στο ένα, κάπου εκεί, λοιπόν, είναι οι πόροι. Το κόμμα σας αμέσως είχε εκδώσει μία ανακοίνωση, ένα δελτίο τύπου. Τότε ήταν στις 27, στα τέλη του Ιούλη, αν δεν κάνω λάθος. Να λοιπόν, που το θέμα ξανάρχεται στην επικαιρότητα. Τι γίνεται λοιπόν?
1: Όπως είπατε, κύριε Μαχαίρα, πάρα πολύ σωστά. 27 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε η πιο πρόσφατη συνεδρίαση της Επιτροπής Ανασυγκρότησης του Εύρου. Σε όλες τις συνεδριάσεις της Επιτροπής, σαν ΠΑΣΟΚ Εύρου, είχαμε συμμετάσχει και μάλιστα στο πλαίσιο της παραγωγικής συζήτησης και του διαλόγου που είχε πραγματοποιηθεί, είχαμε υποβάλει και προτάσεις. Είχαμε καταθέσει και τις δικές μας προτάσεις ουσιαστικά στην Επιτροπή Ανασυγκρότησης. Πολλές από αυτές μελετήθηκαν και έγιναν και αποδεκτές. Και ξαφνικά βλέπουμε τον προτεργάτη του έργου αυτού, του Master Plan της Ανασυγκρότησης του Εύρου, τον κύριο Μπένο, ο οποίος ουσιαστικά ο ίδιος παραδέχθηκε ενώπιον της Επιτροπής και μάλιστα ο ίδιος αποχώρησε και όλος ότι ουσιαστικά έμεινε έκθετος. Ναι. Ότι ουσιαστικά ακυρώθηκε όλο το έργο της μελέτης, δηλαδή του Master Plan της Ανασυγκρότησης του Εύρου. Και εν τέλει βλέπουμε ότι από τα 3 δις που είχε υποτίθεται είχε εξασφαλιστεί χρηματοδότηση για όλη την υλοποίηση του έργου, της ανασυγκρότησης του Εύρου, βλέπουμε ότι νομίζω ότι πλέον είναι στα 306 εκατομμύρια. Δηλαδή μιλάμε για 10 φορές κάτω ουσιαστικά το ποσό αυτό. Όπως καταλαβαίνουμε, δικαιολογημένα κατ' εμέ, προκάλεσε την δίκαιη αντίδραση του κυρίου Μπένου, του αρχιτέκτονα του έργου αυτού, της μελέτης αυτής, και προκάλεσε την αποχώρησή του και την, ουσιαστικά την νέα τροπή στη μια νέα εποχή στην ανασυγκρότηση του Εύρου.
0: Είναι πλέον ανασυγκρότηση του Εύρου αυτό, τα 300 εκατομμύρια?
1: Η ταπεινή μου άποψη είναι πως όχι. Δεν θεωρούμε πλέον, η ταπεινή μου άποψη και η άποψη του ΠΑΣΟΚ είναι ότι δεν είναι πλέον, δεν μπορούμε να συζητάμε
0: για
1: καν
0: την πιο καταστροφική πυρκαγιά της Ευρώπης το 2023.
1: Βέβαια. Δεν είναι μόνο, βέβαια, ξέρετε, η πιο καταστροφική πυρκαγιά. Ήταν, βέβαια, ολόκληρο, ευτυχώς, ο κύριος Μπένος είχε κάνει μια πάρα πολύ καλή μελέτη. Ήταν πάρα πολύ
0: οργανωμένη. Μα δεν μπήκε τυχαία εκεί ο άνθρωπος. Ναι.
1: Έτσι ακριβώς. Μιλάμε για έναν άνθρωπο ο οποίος το παρελθόν του και το παρόν του αποδεικνύουν εκ των πραγμάτων, ναι, την ποιότητά του και το επίπεδο αυτού του ανθρώπου. Έτσι δεν τίθεται καμία αμφισβήτηση. Και βλέπουμε ότι είχε γίνει μια πάρα πολύ σωστή και πάρα πολύ οργανωμένη δουλειά. Βέβαια, το ΠΑΣΟΚ Εύρου ήταν τότε και μάλιστα τον Οκτώβριο, αρχές Οκτωβρίου του 2024, το οποίο το πρόγραμμα αυτό της ανασυγκρότησης του Εύρου είχε ουσιαστικά επικυρωθεί από το Υπουργικό Συμβούλιο με την παρουσία του στην Ορεστιάδα, το σύσσωμο Υπουργικό Συμβούλιο και με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Ναι. Είχαν παραστεί στην Ορεστιάδα αρχές Οκτωβρίου του 2024 και είχαν ανακοινώσει ουσιαστικά τα έργα που πρόκειται να γίνουν στον Εύρο. Ακριβώς εκείνη την ημέρα εμείς είχαμε εκδώσει μια ανακοίνωση και ένα δελτίο τύπου παράλληλα, το οποίο ουσιαστικά χαιρέτιζε αυτή την προσπάθεια που ήταν για τον καλό του τόπου μας, έτσι δεν το συζητάμε, από όποια πλευρά και αν προέρχεται, τα επικροτούμε, αλλά είχαμε κρατήσει πάρα πολλές επιφυλάξεις για το τι πρόκειται να εφαρμοστεί και το τι μέλη γενέστε εν τέλει επί της πράγμαση. Στο πεδίο αυτό δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε με το χειρότερο δυνατό τρόπο και μέσα σε αυτά τα κομμάτια της ανασυγκρότησης του Εύρου δεν αφορούσαν μόνο τις πυρκαγιές. Ας πούμε, το πιο βασικό και το οποίο υποτίθεται ότι είχε άμεση εφαρμογή και υλοποίηση ήταν η επαναλειτουργία του σιδηροδρόμου. Πράγματι, μετά από 20 μέρες περίπου, 25, λειτουργήσε ο σιδηρόδρομος στον Εύρο. Αλλά είχαμε βγάλει επίσης πάρα πολλές ανακοινώσεις τα οποία τόνιζαν ότι το ορολόγιο πρόγραμμα των ημερήσιων δρομολογίων ήταν αντιστρόφως ανάλογο με τις ανάγκες του κόσμου. Επομένως, ήταν ένα πρόγραμμα, το οποίο, μια εφαρμογή του κομματιού του προγράμματος αυτού, το οποίο ήταν εκ των πραγμάτων καταδικασμένο να αποτύχει. Γιατί οι θερμοί πηγαίνουν, ερχόντουσαν άδειοι, δεν μπορούσαν φυσικά να καλύψουν τα λειτουργικά τους έξοδα και πλέον αυτή τη στιγμή δεν μιλάμε καν για αυτά τα δρομολόγια. Είχαν τεθεί σε εφαρμογή 3-4 δρομολόγια ημερησίως, τα οποία ήταν άδεια διαρκώς, και αυτή τη στιγμή μιλάμε ότι υπάρχει ένα δρομολόγιο πλέον ή δύο ενίοτε. Έτσι. Οπότε δυστυχώς επιβεβαιωθήκαμε και τα δρομολόγια.
0: Μα και εκείνα τα δρομολόγια, κύριε Μαραζή, δεν μου επιτρέπετε, διακόπτονταν συνέχεια από προβλήματα και μεταφέρονταν ο κόσμος με λεωφορεία. Δηλαδή...
1: Βέβαια.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγινε μια, μιλάμε, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση για μια προχειροδουλειά, μια πρόχειρη κατάσταση, τα οποία ουσιαστικά εντάσσονται στο πλαίσιο κατ' εμάς, στο πλαίσιο των επικοινωνιακών πυροτεχνημάτων της κυβέρνησης, το οποίο θέλει να μας παρουσιάσει ότι στον Εύρο όλα βαίνουν καλώς, αλλά ο κόσμος έχει τη δικιά του άποψη, ειδικά οι πολίτες του Εύρου, τονίζουν διαρκώς ότι δεν μπορούν να μας εμπέζουν.
0: Μα δηλαδή, τα τρία δις να γίνουν ούτε 300 εκατομμύρια...
1: Δεν χωράει καμία συζήτηση. Ο ίδιος ο αρχιτέκτονος του προγράμματος αποχώρησε την ίδια τη συνεδρίαση. Έτσι δεν μπορούμε εμείς να κρίνουμε κάτι παραπάνω σε αυτό.
0: Μάλιστα. Και πώς
1: φανάρι.
0: Ναι. Και πώς σκέφτεστε να κινηθείτε από εδώ και πέρα, πώς σχολιάζετε αυτή την κίνηση, δεδομένου ότι είμαστε σε μια προεκλογική περίοδο? Δεν ξέρω.
1: Ήδη.
0: Ναι.
1: Σας ακούω, συγγνώμη.
0: Ναι, μου φαίνεται λίγο περίεργο. Ενώ έγιναν τόσες προσπάθειες, τόσα κυβερνητικά στελέχη, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός βρέθηκε πάνω, στον Εύρο. Λοιπόν, μου φαίνεται, δεν ξέρω, πολύ περίεργο αυτό το πράγμα, αυτή η κίνηση.
1: Κοιτάξτε να δείτε, εμείς σαν ΠΑΣΟΚ ήδη προχθές στις 11 Αυγούστου, έτσι, μέσω Θέρους και μέσω των θερινών τμήματων της Βουλής, ήδη ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, υπεύθυνος του κοινοβουλευτικού τομέα ευθύνης περιβάλλοντος, ο κ. Μανώλης Χριστοδουλάκης, κατέθεσε ερώτηση, επίκαιρη ερώτηση προς τη Βουλή και μάλιστα προς το θερινό τμήμα της Βουλής, δηλαδή κατεπηγόντως, σχετικά με όλη αυτή την κατάσταση. Έτσι, οπότε για το ΠΑΣΟΚ, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, δεν είναι κάτι. Είναι μια σειρά κινήσεων και πράξεων, το οποίο αποδεικνύει το ενδιαφέρον του για τον Εύρο. Βλέπουμε ότι έχει φτάσει ήδη στη Βουλή το ζήτημα αυτό, καθώς ουσιαστικά μένουν έκθετοι τόσο η Επιτροπή Ανασυγκρότησης αλλά και πρωτίστως οι πολίτες του Εύρου, και βλέπουμε ότι όλο αυτό το κλίμα εντάσσει τον επικοινωνιακό διάλογο ουσιαστικά. Τα επικοινωνιακά πυροτεχνήματα που χρησιμοποιήσαμε την έκφραση και προηγουμένως, δεν υπάρχει κατ' εμάς άλλη έκφραση να το περιγράψει καλύτερα, το οποίο έχει θέσει η κυβέρνηση τον Εύρο τα τελευταία χρόνια στο στόχαστρο αυτών των παιχνιδιών, και βλέπουμε ότι οτιδήποτε κι αν συμβεί, ο Εύρος για την κυβέρνηση είναι στο πρώτο πλάνο, αλλά μόνο για επικοινωνιακά παιχνίδια. Και τίποτα περισσότερο. Βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλές επικοινωνιακές φιέστες τα τελευταία χρόνια, χωρίς καμία πραγματική υλοποίηση, χωρίς πράγματι η κυβέρνηση ενδιαφέρεται για τον τόπο μας, δυστυχώς. Και βλέπουμε ότι όλα αυτά καταλήγουν στον κάλαθο των αχρήστων. Δυστυχώς, πραγματικά δυστυχώς, καθώς υπάρχουν όλες οι καλές προθέσεις, ακόμα και εμείς εδώ πέρα, σαν ΠΑΣΟΚ Εύρου, είμαστε διαρκώς στις επάλξεις, καταθέτουμε διαρκώς προτάσεις, έχουμε καταθέσει πάρα πολλές παρεμβάσεις όσο στη Βουλή αλλά όσο και στις τοπικές κοινωνίες του Εύρου, τόσο και στους Δήμους όσο και στην ίδια την περιφέρεια, για το τι μπορούσε να εφαρμοστεί και τι μπορούσε να γίνει εκ των πραγμάτων στο πλαίσιο αυτό που είχε τεθεί εξ αρχής, όχι σε ένα καινούριο πλαίσιο, μη κοστολογημένο όπως μας κατηγορούν διαρκώς τα κεντρικά μέσα, έτσι. Θεωρούμε ότι μπορούσαν πάνω σε αυτά τα κομμάτια να γίνουν κάποιες βελτιστοποιήσεις και εμείς ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε. Αντιθέτως, η κυβέρνηση επέλεξε να κρατήσει αυτό το κομμάτι για τον εαυτό της, για να το εκμεταλλευτεί και μόνο επικοινωνιακά. Δυστυχώς, οι πράξεις μίλησαν όμως και από μόνες τους. Δεν θέλαμε να γίνουμε κακοί, δεν θέλαμε να γίνουμε κακοί ιονοί. Δυστυχώς όμως γίναμε, με τα λύπης μας γίναμε, θεωρούσαμε ότι αυτή τη φορά τουλάχιστον θα υπήρχε μια βελτίωση προς όλες τις κατευθύνσεις για τον νόμο μας.
0: Τελικά ο κύριος Μπένος αποχώρησε από τη συνεδρίαση ή έχει αποχωρήσει από τη θέση του επικεφαλής? Θεωρώ αυτό έχει ξεκαθαρίσει.
1: Δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Από όσο γνωρίζω, δεν έχει ξεκαθαριστεί ακόμα. Θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή, ας μείνουμε στο πρακτικό κομμάτι, ότι της αποχώρησης από την συνεδρία της Επιτροπής, της 12ης, αν θυμάμαι καλά, Επιτροπής Ανασυγκρότησης στον Εύρο. Δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή, για να μην πω κάτι που δεν ισχύει, δεν γνωρίζω αυτή τη στιγμή αν έχει παραιτηθεί ουσιαστικά από την Επιτροπή Ανασυγκρότησης, αλλά θεωρώ ότι μέσα στον μήνα αυτό που διανύουμε, μέσα στον Αύγουστο, θα ξεκαθαριστεί πλήρως αυτή η κατάσταση. Κατ' εμέ, προσωπική μου άποψη και εκτίμηση είναι ότι όταν ένας άνθρωπος έχει καταβάλει τόση μεγάλη προσπάθεια, μην ξεχνάμε ο κύριος Μπένος έχει διατελέσει υπουργός εσωτερικών, ο οποίος ήταν ουσιαστικά ο προτεργάτης των ΚΕΠ, ο προτεργάτης της διάβγειας και άλλων τόσων καινοτόμων πράξεων, κυριολεκτικά πράξεων, όχι μόνο έργων,
0: θεωρία.
1: Χώρα μας,
0: ναι.
1: Το οποίο έτσι δεν σε καμία περίπτωση μόνο θεωρία, έτσι ακριβώς, και θεωρούμε ότι αυτή τη στιγμή μένει, ας πούμε, επιτραπεί έκφραση, κρεμασμένος και έξατος μπροστά σε κάποιες επικοινωνιακές...
0: Και σε εξασφαλισμένες χρηματοδοτήσεις.
1: Χρηματοδοτήσεις εξασφαλισμένες, όπως μας έλεγε η ίδια η κυβέρνηση. Ναι. Σύσσωμο του Υπουργικού Συμβούλου είχε μιλήσει από την Οριστιάδα τον Οκτώβριο του 2024 και αναφέροντας ξεκάθαρα ότι οι χρηματοδοτήσεις είναι εξασφαλισμένες. Επομένως, πάνω σε αυτό το πλαίσιο πρέπει να τεθούν τα έργα προς υλοποίηση. Δηλαδή πάνω σε αυτά τα κομμάτια, πάνω σε αυτό το κομμάτι έγινε η ίδια η μελέτη με προτεργάτη, ξαναλέω, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο ο κύριος Μπένος, είναι και πάμε μια ολόκληρη ομάδα με αξιόλογους επιστήμονες και ανθρώπους κοινωνίας, οι οποίοι συνδράμουν προς αυτήν την κατεύθυνση.
0: Για να δούμε τι θα γίνει.
1: Ο αρχιτέκτο, γιατί προφανώς δεν είναι μόνο ο κύριος Μπένος, είναι και πάμε μια ολόκληρη ομάδα με αξιόλογους επιστήμονες και ανθρώπους κοινωνίας, οι οποίοι συνδράμουν προς αυτήν την κατεύθυνση.

0: Η ώρα είναι 9. Earth News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Μάχη να σβήσουν και τις τελευταίες διάσπαρτες αιστείες δίνουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη φωτιά που ξέσπασε χθες στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Από νωρίς το πρωί επιχειρούν 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, 227 πυροσβέστες με 57 οχήματα, 13 ομάδες πεζοπόρων τμήματων και εθελοντές. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης εκένωσης, 481 πολίτες μεταφέρθηκαν με ασφάλεια διαθαλάσσης σε ασφαλή σημεία. 2 πυροσβέστες τραυματίστηκαν ελαφρά στη διάρκεια της κατάσβεσης, ενώ δεν αναφέρθηκε κανένας τραυματισμός πολίτη. Ωστόσο, η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή, καθώς και ζημιές σε σπίτια και υποδομές. Έχει τεθεί σε λειτουργία η ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 λήψεις για πρόκληση πυρκαγιάς σε Ηλία, Ευρωατική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προειδοποιεί για ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιών σε αρκετές περιοχές της χώρας. Οι άνεμοι που θα ενισχυθούν σημαντικά, φτάνοντας τοπικά τα 8 και ακόμα και τα 9 αμποφόρ, δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση των πυρκαγιών. Σε επιφυλακή, οι υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεωτέρα, Σιλόφιλη, Καβητού και Φινόπουλου. Κίνδυνος πυρκαγιάς κατηγορίας 5 σήμερα σε Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Ο Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελος Τουρνάς τόνισε ότι στόχος είναι η άμεση αντιμετώπιση κάθε νέας εστίας πριν λάβει διαστάσεις και θέσει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, περιουσίες και το φυσικό περιβάλλον. Εγκαταλείπουν τα αστικά κέντρα και οι τελευταία διούχοι του Αυγούστου τα πλοία να χωρούν με υψηλές πληρότητες για τους νησιωτικούς προορισμούς. Απαγορευτικό από όπλους στα λιμάνια Ραφίνας και Λαυρίου, από τα πρωινά δρομολόγια στον Πειραιά, ένα πλοίο με προορισμό τη Σύρο, την Τίνο και τη Μύκονο δεν αναχώρησε λόγω των ισχυρών ανέμων. Οι επιβάτες είχαν ενημερωθεί για την ακύρωση του δρομολογίου. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά τον σεισμό των 7,4 ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 νεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατζή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομολογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις, ιδίω για τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούς, ενώ ο Υπουργός Εξωτερικών της Ελλάδας τόνισε τη σημασία της ελεύθερης ναυσιπλοείας και της ναυτικής ασφάλειας. Οι δύο Υπουργοί Εξωτερικών συμφώνησαν να συμβουλεύονται τις ελληνικές θέσεις σε διμερές τεχνικό επίπεδο, ενώ ακόμα συζήτησαν τις θέσεις τους για το Ιράν και συμφώνησαν να διατηρήσουν τα κανάλια επικοινωνίας ανοιχτά μέσω των νέων διορισμένων πρεσβευτών των δύο χωρών.

0: Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ προανήγγειλε νέα μέτρα οικονομικής απομόνωσης κατά του Ιράν, τα οποία θα παρουσιαστούν την προσεχή εβδομάδα. Η οικονομική απομόνωση θα είναι πρωτοφανής, ανέφερε χαρακτηριστικά, και θα συνοδεύεται από συνέχιση του αποκλεισμού των Ιρανικών λιμανιών στον κόλπο, ανταποκρινόμενη στο κλείσιμο του στενού του Ορμούζ. Διάταγμα για νέους δασμούς έως και 100% στις εισαγωγές drones και εξαρτημάτων τους, τα οποία κυριαρχεί η Κίνα, υπέγραψε χθες ο Αμερικανός Πρόεδρος επικαλούμενος λόγους εθνικής ασφάλειας. Το Συμβούλιο της Επικρατείας ακύρωσε 3 άδειες λειτουργίας παραρτημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων στην Ελλάδα για κτηριακά και ζητήματα που αφορούν στο πρόγραμμα σπουδών. Το Υπουργείο Παιδείας υποστηρίζει ότι οι αποφάσεις αφορούν διοικητικές διαδικασίες και όχι τον νόμο για τα μη κρατικά πανεπιστήμια, διαβεβαιώνοντας ότι θα υπάρξει άμεση συμμόρφωση και απρόσκοπτη συνέχιση των σπουδών.
1: Ο καιρός.
0: Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά, πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Οι άνεμοι θα πνέουν βόρειο-ανατολική στο Αιγαίο, τοπικά 9 μποφόρ, από 23 ως 32 βαθμούς θερμοκρασία στην Αττική, από 22 ως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

0: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιού Κοκολοεκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Βάσει αυτού, τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και κυμάτων εντός των δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Αναλυτική για την κυβερνητική αδιαφορία απέναντι στους αγρότες της Ξάνθης και συνολικά της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι η απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε για τη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι σιτοπαραγωγοί της Ξάνθης, αν σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ, την ώρα που οι ίδιοι παραγωγοί αλλά και η ΔΑΟΚ Ξάνθης κάνουν λόγο για μείωση των αποδόσεων του σιταριού που ξεπερνά το 50% λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων, των ασθενειών και των προβλημάτων στην καλλιέργεια. Το Υπουργείο δηλώνει ότι δεν διαθέτει καν στοιχεία. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι αγρότες δεν έχουν τίποτα ουσιαστικά να περιμένουν από τη σημερινή κυβέρνηση, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης ο Γκιούρ Φερχάρτ, αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πρόσφατες ζωονόσους. Η ΔΕΙΑ Ξάνθης, στο πλαίσιο των ενεργειών της για την αντιμετώπιση των ληξιπρόδοσμων οφειλών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου ίδρυυσης, προχώρησε σε εργασίες διακοπής υδροδότησης λόγω χρέους στον οικισμό των Κυμμερίων. Οι σχετικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν αρχικά στις 27 και 28 Ιουλίου και ολοκληρώθηκαν με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Αυγούστου. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Ξάνθης πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες ενέργειες με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ξάνθης, της Ομάδος Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Ξάνθης και της Ομάδος Πρόληψης και Καταστολής Εγκλημάτων Ξάνθης, προκειμένου η διαδικασία να διεξαχθεί με ασφάλεια και ομαλότητα. Η ΔΕΙΑ Ξάνθης επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και της ανάγκης για ίση αντιμετώπιση όλων των καταναλωτών. Έκκληση προς τους εθελοντές αιμοδότες απευθύνει το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, επισημένοντας ότι οι ελλείψεις αίματος εμφανίζονται κάθε Αύγουστο και δημιουργούν προβλήματα στις αιμοδοσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, δημιουργεί νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο όμορο οικόπεδο. Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε θερμά από την τοπική κοινωνία, με μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στην πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 500.000 ευρώ και οδήγησε στην παράταση της προθεσμίας συμμετοχής ως και τις 31 Αυγούστου. Η αξία κάθε μετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ. Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης αδειών θύρας για τη νέα κυνηγητική περίοδο 2026-27, όπως ανακοίνωσε ο Κυνηγητικός Σύλλογος Ξάνθης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου τις εργάσιμες ημέρες και το Σάββατο, ενώ υπάρχει δυνατότητα πληρωμής και με κάρτα. Οι τιμές των αδειών ξεκινούν από 139 ευρώ για την τοπική άδεια και φτάνουν τα 189 ευρώ για τη γενική. Για οποιαδήποτε πληροφορία, στα γραφεία του Συλλόγου στο τηλέφωνο 25410-22846. Από αστυνομικούς της Ομάδος Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής συνελήφθησαν στο οικισμό της Ροδόπης δύο ημεδαπή μέλη εγκληματικής συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει ένα ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμής συνεργό τους. Ειδικότερα, σε οικισμό της Ροδόπης, η ημεδαπός δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο δράστη, ο οποίος προσποιούμενος στο γιατρό και με το πρόσημο ότι στο γενικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, απέτησε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από σχετική καταγγελία, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ημεδαπούς να μεταβαίνουν σε γιο ταχύ αυτοκίνητο πλησίον της οικίας του παθόντα και τους συνέλαβαν τη στιγμή που ένας εξ αυτών παρέλαβε από τον παθόντα μια σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικηγόρους τους. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες ως μέσο τέλεσης αξιόπιων πράξεων και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το τμήμα διώξης και εξυγχρονίσεως εγκλημάτων Κομωτινής. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις στον ομό Ξάνθης για το 15 Αύγουστο. Αναλυτικά, Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός εσπερινός χωροστατούντος του Μητροπολίτου Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Πεντελεήμονος. Στις 11, Ιερά Αγρυπνία. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία ιερουργούντος του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Πεντελεήμονος. Στις 8 στις 6 μικρή παράκριση στην Υπηπεραγία Θεοτόκο και τέλεση κτητορικού μνημοσύνου. Η μετάβαση θα γίνει μόνο με λεωφορείο ταξί ή με τα πόδια. Εξαίρεση προβλέπεται για τα οχήματα αμαία εφόσον επιδεικνύεται η αντίστοιχη κάρτα. Το αστικό κτέλ Ξάνθης θα πραγματοποιεί συνεχόμενα δρομολόγια από την κεντρική πλατεία προς την Ιερά Μονή, τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της γιορτής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Το Earth News έρχεται στο ραδιόφωνο σου. Earth News Radio 105,8. Το πρώτο γίνεται Earth News Radio.
2: Τώρα στο ertheco.gr και το ertheco app. Θεματικά ραδιόφωνα με μουσική για κάθε προτίμηση και διάθεση, χωρίς καμία διακοπή. Βάλε όλα τα web radio στα αγαπημένα σου και ανακάλυψε από υπολογιστή, tablet ή κινητό όλες τις εκπομπές μας live και on demand podcast. Συναυλίες από τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ και όχι μόνο, συνεντεύξεις, music mixes και πολλά άλλα. ΕΡΤ ECHO, το ραδιόφωνο σήμερα. Πριν από 60 χρόνια, μια εικόνα άναψε και μαζί της μάθαμε να βλέπουμε αλλιώς. Στιγμές που μας άλλαξαν, στιγμές που μας ένωσαν, εικόνες που έγιναν δικές μας. Γιατί η τηλεόραση δεν είναι μόνο αυτό που βλέπεις, είναι αυτό που ζεις. 60 χρόνια δημόσια τηλεόραση. Η ΕΡΤ της νέας εποχής. Από το χθες στο αύριο. Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του ΕΡΤ ECHO μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. ΕΡΤ ECHO. Το ραδιόφωνο σήμερα. Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: Υπάρχει ένα μέρος που είναι αποκλειστικά για παιδιά. Οι γονείς μόνο με παιδική συνένεση. Εκεί οι ήρωες ξυπνούν πρωί-πρωί. Μαθαίνουν τον κόσμο παίζοντας, χορεύουν, τραγουδούν και οι πιο απίθανες περιπέτειες ξεκινούν. Είσαι Earth Kid, έλα μαζί μας. Έλα στο μαγικό κόσμο του Earth Kids. Εδώ το καλοκαίρι κρατάει για πάντα. Earth Kids, το δικό μας κανάλι στο Earth Kids. Τινγκ.
4: Θα πρέπει να αντιληφθούμε όλοι μας ότι η μετάγγιση είναι ζωή. Αλλά η ζωή δεν είναι μόνο μετάγγιση. Και οι πολυμεταγγιζόμενοι ασθενείς θα πρέπει να ζήσουν με αξιοπρέπεια και επάρκεια αίματος. Οι εκκλήσεις για αιμοδοσία σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης καλύπτουν περιστασιακές ελλείψεις, αλλά δεν μπορούν να αποτελούν την κανονικότητα της χώρας, γιατί επομένως έχουμε έλλειψη σταθερότητας στη συλλογή αίματος, γιατί θα πρέπει να στηριζόμαστε στους δότες συγγενικού περιβάλλοντος για να καλύψουμε έκτακτες και δύσκολες καταστάσεις, γιατί θα πρέπει να συμβεί κάτι τραγικό για να τρέξουμε όλοι να αιμοδοτήσουμε, γιατί θα πρέπει οι ασθενείς με μεσογειακή και δρεπανοκυταρική ανεμία να αναζητούν ένα γονείος αίμα για τη θεραπεία τους κάθε Χριστούγεννα, Πάσχα, καλοκαίρι, γιατί θα πρέπει όλοι εμείς που εργαζόμαστε στις υπηρεσίες αιμοδοσίας να βρισκόμαστε στη δύσκολη θέση να πιέζουμε το συγγενικό περιβάλλον για να καλύψει τις μονάδες με τις οποίες μεταγγίστηκε. Ένα πράγμα μπορούμε να κάνουμε. Δώσε αίμα, δώσε τώρα, δίνε συχνά. Μοιράσου τη ζωή.
5: Μίδια του Ευρυπίδη σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς. το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
6: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
7: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε θελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
8: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
7: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτή τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
9: Είναι καλοκαίρι. Έχεις καθαρίσει το χωράφι σου από όλα τα ξερά χόρτα και ετοιμάζεσαι να τα κάψεις. Περιμένεις να καούν για να κάτσεις επιτέλους στην αυλή σου. Περιμένεις αυτό το δροσερό αεράκι για να χαλαρώσεις. Αυτό που δεν περιμένεις είναι ότι η φωτιά που μόλις έβαλες μπορεί να κάψει το χωράφι σου, το σπίτι σου, μπορεί να απειλήσει το χωριό σου. Περίμενε αυτό που δεν περιμένεις, γιατί κάθε μικρή φλόγα μπορεί να οδηγήσει σε μια τεράστια καταστροφή.
10: Η αντιπυρική περίοδος έχει ξεκινήσει. Δεν ανάβουμε φωτιά για κανέναν λόγο. Προστάτευσε τα δάση. Ενημερώσου για τις οδηγίες πρόληψης και προστασίας στο civilprotection.gr και ενημέρωσέ μας για ενεργές εστίες στο 112 ή στο 199. Γιατί η φωτιά έχει δύναμη. Μην την υποτιμάς. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας και Πυροσβεστικό Σώμα Ελλάδας. Υποστηρικτής Εκστρατείας Ενημέρωσης, Ίδρυμα ΟΝΑΣ.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα και σήμερα. Καλημέρα σε όλους και όλες. Ακούτε το ραδιόφωνο της ΕΡΤ Κομωτινής από τους 98,1 μεγάκυκλους των FM ή από τους 91,2 μεγάκυκλους των FM ή από το διαδίκτυο μέσω του ιστοτόπου ERTECO, μια λέξη, .gr. Είναι ο ιστότοπος στον οποίο μπορείτε να βρείτε όλα τα web radio της ελληνικής ραδιοφωνίας. Μια πάρα πολύ μεγάλη γκάμα μουσικών επιλογών. Το Summer Radio είναι το πιο επίκαιρο. Πιάνει τον παλμό έτσι του θερινού mood. Mood, θυμάστε που το λέγαμε και παλιά, ξαναήρθε στην επικαιρότητα. Για κάθε περίσταση μουσικές, για κάθε διάθεση, για κάθε γούστο, για κάθε ώρα της ημέρας και της νύχτας. 24ωρη εκπομπή, όπως και σε 24ωρη βάση, βρίσκεται έγκυρα και έγκαιρα όλη την ειδησιογραφία η οποία μας αφορά και η οποία λαμβάνει χώρα εντός ή και εκτός συνόρων. erteco.gr και σε application, υπάρχει και εφαρμογή για tablet και κινητά, μπορείτε να την κατεβάσετε έτσι ώστε πάρα πολύ εύκολα, πάρα πολύ γρήγορα να ακούτε τη μουσική που επιθυμείτε και να ενημερώνεστε συνάμα αυτό στιγμή για όλα τα μεγάλα γεγονότα που λαμβάνουν χώρα στην πατρίδα μας αλλά και σε όλο τον πλανήτη. Εμείς είμαστε η εκπομπή Πλήρες Πρωινό. Γιάννης Πετρακόπουλος στη ρύθμιση του ήχου, Έμι Αδαμίδου σήμερα στη ρύθμιση του ήχου, Φώτης Ζάντζας κλασικά στις μουσικές επιλογές και ακόμη πιο κλασικά η σταθερά της εκπομπής μας, εσείς όλοι και όλες εσείς που μας ακούτε, είτε είστε από εδώ από την Κομωτινή, από τη Ροδόπη, είτε από την υπόλοιπη Θράκη μας, από την Ορεστιάδα για παράδειγμα. Χαιρετισμούς στους συναδέλφους δημοσιογράφους, τεχνικούς της ΕΡΤ Ορεστιάδας, σε όλους τους Ορεστιαδίτες, σε όλες τις Ορεστιαδίτσες, σε όλη την περιφέρειά μας, Ξάνθη, Καβάλα, Δράμα, Αλεξανδρούπολη, μάλιστα, είπαμε Ορεστιάδα, Αλεξανδρούπολη, σωστά, με συγχωρείς Έμι. Την αγάπη μας και στους φίλους μας, στους καβαλιώτες, στις καβαλιώτισσες, στα παιδιά εκεί, στους συναδέλφους της ΕΡΤ Καβάλας. Είτε μας ακούτε από οποιοδήποτε άλλο σημείο της Ελλάδας, όπως ας πούμε από την Αθήνα, πολλοί Κομωτινέοι στην Αθήνα μας ακούνε, είτε μας ακούτε από οποιοδήποτε σημείο του πλανήτη, στην ξηρά ή και στη θάλασσα. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Παρασκευή σήμερα, 14 Αυγούστου, παραμονή της μεγάλης μας γιορτής, της Παναγίας, που λέμε έτσι λαϊκά, της κοιμήσεως της Θεοτόκου δηλαδή, το μικρό Πάσχα, 15 Αυγούστος, προεόρτια της κοιμήσεως της Θεοτόκου και του Μιχαίου του Προφήτου. Σήμερα γράφει το ημερολόγιο, δεν υπάρχει κάποια ονομαστική συγκεκριμένη εορτή, κάτι που συμβαίνει όμως αύριο, μεθαύριο και τη Δευτέρα. Το λοιπόν, προκαταβολικά, χρόνια πολλά στους Παναγιώτιδες και στις Παναγιώτες, σε όλα τα παράγωγα, Πανίκος, Τάκης, Γιώτης, Γιώτα, Γιούλα και ούτω καθεξής. Χρόνια πολλά στις Δέσποινες, χρόνια πολλά στις Μαρίες και στους Μάριους, χρόνια πολλά στη Γεσθημανή και στην Ιεσθημανή, στον Θεοτόκη και στη Θεοτοκία, στη Μαργιαλένα, στη Μαριάντζαλα, στην Ελεούσα, στην Ελώνα, στην Ηλιοστάλακτη, στην Καθολική, στην Κρυστάλλο και στην Κρυσταλία, στην Πρέσβεια και στη Σιμέλα. Όλα αυτά τα ονόματα γιορτάζουν αύριο. Τι είπες, Έμι?
Ναι, ναι. Χρόνια πολλά λοιπόν. Χρόνια πολλά στην αγαπημένη μας κυρία Κρυσταλία. Και επίσης αύριο είναι και Παγκόσμια ημέρα φάρων. Αλεξανδρούπολη έχει φάρο, φάρους, δεν έχει πρόσβαση. Θα είναι ανοιχτά και θα κάνουν εργασίες, λέει η Έμι, η οποία είναι ανταποκριτρία του Εύρου, αλλά όχι μόνο, είναι η Χρυσούλα το είπε το πρωί, ωραία, είδατε, το είπε η Χρυσούλα το πρωί, το ξέρουμε και εμείς λοιπόν τώρα. Ευχαριστούμε Χρυσούλα για την ενημέρωση. Ωραία, ωραίες οι πόλεις, ωραίες οι περιοχές που έχουν φάρους, άρα έχουν λιμάνια, άρα έχουν νερό, θάλασσα, ψαράκι, καΐκια, ρομαντικές βραδιές περισσότερες, Έμι, παραλιακά, παραθαλάσσια. Ωραία, λοιπόν, αυτά για αύριο. Την Κυριακή γιορτάζουν ο Αλκιβιάδης, ο Γεράσιμος, ο Διομήδης, ο Σεραφείμ, ο Σαράντης, ο Απόστολος, ο Σταμάτης, η Σταματίνα, αυτή. Διότι είναι του Αγίου Αλκιβιάδου του Μάρτυρος, του Ασίου Γερασίμου του Νέου Ασκητού, του Αγίου Διομήδου του Μάρτυρος, της Έβρεσης Τιμίων Λειψάνων Αγίων Σεραφείμ και Σαράντη, του Αγίου Αποστόλου του Νέου, Άγιος Λαβρέντιος Πηλίου δηλαδή, και του Αγίου Σταματίου από Βόλο. Και τη Δευτέρα, αφού είναι του Αγίου Λεύκιου, του Αγίου Μύρονος του Μάρτυρος και του Αγίου Στράτονος, γιορτάζει η Λευκοθέα, ο Μύρονας και ο Στράτος. Έτσι. Χρόνια πολλά λοιπόν, προκαταβολικά, σε όλους και όλες όσους και όσες γιορτάζετε αύριο της Παναγίας, Σάββατο, μεθαύριο, Κυριακή και την Δευτέρα. Χρόνια πολλά ρε παιδιά από καρδιάς. Να έχετε υγεία και όλα στη ζωή σας να κυλάνε όπως τα θέλετε και τα επιθυμείτε. Τα φαρμακεία μας για σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, στην Κομωτινή. Κανονικά ανοιχτά στην πρωινή ζώνη από το πρωί ως τις 3.30, έτσι. Θα συνεχίσουν και μετά τις 3.30 και ως τις 8 να είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Το φαρμακείο της Μέλης Νεφέλης Γούλα στην οδό Βενιζέλου 29 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-13-068-40 και το φαρμακείο της Αθηνάς Γιαγτζόγλου στην οδό Δημοκρίτου 12 με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-289-32. Από τις 8 το βραδάκι και έως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυκτερεύσει το φαρμακείο Νεζέ Μουρτεζά στην Φιλιππούπολεως 99, τηλέφωνο 253-10-29-444. Να ρίξουμε και μία ματιά στα φαρμακεία του Σαββατοκύριακου για την Κομωτινή. Αύριο λοιπόν, 15 Αύγουστος, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, θα είναι ανοιχτά δύο φαρμακεία. Μουράτ Μουσταφά στην Ανδρούτσου 26, τηλέφωνο 253-10-297-17 και το φαρμακείο Γιώργου Χατζηγιανακού στην Ιωαννίνων 36, τηλέφωνο 253-10-247-07. Από τις 8 το βράδυ, αύριο, Σάββατο 15 Αύγουστου, ως τις 8 το πρωί της Κυριακής, μεθαύριο, θα είναι ανοιχτό, θα διανυκτερεύσει δηλαδή, το φαρμακείο του Ιωάννη Γκαντή στην οδό Σοφοκλέως Κομνηνού 18, με τηλέφωνο επικοινωνίας το 253-10-20-221. Και την Κυριακή, από τις 8 το πρωί ως τις 8 το βράδυ, το φαρμακείο Εμίν Ρουκιέ Μπαμπά στη Λεωφόρο Ιρών 97 και
Σουλεϊμάν Ουτκού στη Χαριλάου Τρικούπη 61 και Μάνεση 1 γωνία. Θα διανυκτερεύσει από τις 8 το βράδυ ως τις 8 το πρωί της Δευτέρας το φαρμακείο της Ειρήνης Τερζίδου στην Αγίου Γεωργίου 3.

Στην Ξάνθη, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, πέραν του κανονικού ωραρίου, από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ είναι ανοιχτά τα φαρμακεία Γεωργίου Ασανάκη στη Δράμας 70, στην οδό Δράμας 70, τηλέφωνο 254-10-626-22 και το φαρμακείο Πολύκαρπου Φωτιάδη στην οδό 28 Οκτωβρίου 1940 στον αριθμό 71 με τηλέφωνο επικοινωνίας στο 254-10-261-37 και από τις 8 το βράδυ απόψε ως τις 8 αύριο το πρωί θα διανυτερεύσει το φαρμακείο Βασίλειος Ιωαννίδης και Σία Ωμικρονέψιρον στη 40 Εκκλησιών 2Β, τηλέφωνο 254-10-22-605.

Και αύριο Σάββατο 15 Αύγουστο στην Ξάνθη από τις 8 το πρωί ως τις 9 το βράδυ θα δουλεύει το φαρμακείο Ιωσήφ Τσαμουρλίδη στη Δημάρχου Μπροκούμη Χριστοδούλου 31. Επίσης από τις 8 το βράδυ ως τις 8 το πρωί της Κυριακής θα διανυκτερεύσει ο Αλέξανδρος Ράνος 40 εκκλησιών 3 και ακόμη ένα φαρμακείο καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας, από τις 8 το πρωί ως 9 το βράδυ, της Παναγιώτας Τζιβανοπούλου, Τέρμα Ηλιοπόλεως.

στην Ορεστιάδα από τις 8 το πρωί σήμερα ως τις 8 το πρωί αύριο θα είναι ανοιχτό, διημερεύει, διανυτερεύει η Νερατζιά Αλβανούδη, το φαρμακείο της Νερατζιάς Αλβανούδη, Κωνσταντινούπολος 201, 255 20 22 582. Το Σάββατο, αύριο 15 Αύγουστος, από τις 8 το πρωί, όσες 8 το πρωί της Κυριακής, θα διανυκτερεύσει, θα διημερεύσει και θα διανυκτερεύσει ο Χρήστος Ζαφυριάδης στην Βασιλέως Κωνσταντίνου 82 με τηλέφωνο 255 20 238 03 και την Κυριακή, από τις 8 το πρωί, όσες 8 το πρωί της Δευτέρας, θα διημερεύει και θα διανυκτερεύει η Φωτεινή Καφετζή στην Πανταζίδου 83 με τηλέφωνο 255 20 237 33.

τα δρομολόγια των κινητών αστυνομικών μονάδων. Ορεστιάδας σήμερα, Παρασκευή 14 Αυγούστου, ξεκίνησε και πάει από Σοφικό, Ρήγιο, Ασημένιο, Πίθιο, Πετράδες, Πραγκή, Ισαάκιο. Της Αλεξανδρούπολης ξεκινά στις 5 το απόγευμα και πάει από Κύρκη, Σικοράχη, Μέστη, Πέραμα, Κόμαρο, Άβρα, Πλάκα, Μεσημβρία και Δίκελα. Της Ροδόπης ξεκινάει στις 4 το μεσημέρι και πάει από Μεσούνι, Έγυρο, Καλή στη Γλυφάδα, Παραλία Φαναρίου, Αρρωγής, Μέσης. Το ίδιο δρομολόγιο θα ισχύσει και αύριο 15 Αύγουστο, Σάββατο, από τις 2 το μεσημέρι. Και της Ξάνθης ξεκίνησε ήδη επίσης και πάει από Βαφέη, Κακουτσό, Σιδηνή, Νέα Κεσάνη, Ποταμιά, Μάνδρα, Πεζούλα, Άβδυρα, Μυρωδάτο, Γιώνα, Πορτολάγος, Σέλινο και Πολύσιτο.

Φίλες και φίλοι, πολύ υψηλός είναι και σήμερα ο κίνδυνος για εκδήλωση πυρκαγιάς σε όλον τον ηπειρωτικό Εύρο και στη Σαμοθράκη, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης, στην περιφερειακή ενότητα Ξάνθης πλην της Σταυρούπολης, σε όλη την περιφερειακή ενότητα Καβάλας αλλά και στη Θάσο, ενώ η Δράμα και η Σταυρούπολη που προείπαμε είναι στην κίτρινη ζώνη, στην υψηλή επικινδυνότητας. Ό,τι και να είναι, η πορτοκαλί ή κίτρινο, πρέπει να έχουμε τα μάτια μας 14, έτσι. Επίσης, στα πορτοκαλί σήμερα το Άγιο Όρος, το πρώτο πόδι, έτσι όπως πάμε εμείς προς Χαλκιδική, έτσι. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς. Ας ισχύσουν στον μέγιστο δυνατό βαθμό εκεί τα αντανακλαστικά, τα μέτρα, τα προληπτικά. Στο περιβόλι της Παναγίας, σήμερα παραμονή της Παναγίας, αύριο 15 Αύγουστος. Στα κίτρινα και οι υπόλοιποι Χαλκιδικοί και το μεσαίο πόδι και το τρίτο πόδι, έτσι όπως πάμε εμείς από εδώ προς τα εκεί, από την άλλη μεριά, λένε πρώτο πόδι Κασάνδρα, δεύτερο Σιθωνία, τρίτο Άθος. Εμείς τα βλέπουμε έτσι από εδώ λίγο ανάποδα. Δεν πειράζει. Είχαμε φωτιά χθες στη Χαλκιδική. Κάει και πολύ δάσος, δυστυχώς. Κάηκαν και κάποια σπίτια, κάποιες αγρικίες. Σε κατάσταση συναγερμού σήμερα είναι Αττική, Βιωτία, Νότια Εύβοια, καθώς επίσης και Κορινθία και Αργολίδα. Στα κόκκινα δηλαδή, κατάσταση συναγερμού. Στα πορτοκαλί επίσης όλη η Κρήτη, οι Κυκλάδες, Λέσβος, Χίος, Σάμος, Λίμνος, έτσι. Στα κίτρινα Μαγνησία, Ευρυτανία, Ετωλό, Ακαρνανία, Φωκίδα, Πρέβεζα, Θεσπρωτεία, όπως επίσης και Αρκαδία και Μεσσηνία και Ηλία, στα κίτρινα και τα Δωδεκάνησα. Στην μπλε ζώνη είναι Σέρες, Κιλκής, Πέλα, Φλόρινα, Κοζάνη, Καστοριά, Τρίκαλα, Άρτα, Καρδίτσα, Λάρισα, Κέρκυρα, Θεσπρωτεία. Η μισή και παραπάνω Ελλάδα λοιπόν είμαστε στα κίτρινα, στα πορτοκαλί και στα κόκκινα. Η περιφέρειά μας είπαμε έτσι, πορτοκαλί ο Εύρος και η Σαμοθράκη, πορτοκαλί η Ροδόπη, πορτοκαλί η Ξάνθη πριν τη Σταυρούπολη που είναι στην κίτρινη ζώνη, πορτοκαλί Καβάλα και η Θάσος, η Δράμα στην κίτρινη ζώνη. Όπου κίτρινη ζώνη κατηγορία 3 υψηλή επικινδυνότητα, όπου πορτοκαλί πολύ υψηλή επικινδυνότητα κατηγορία 4. Λοιπόν, ας συνεχίσουμε να είμαστε προσεκτικοί. Έγινε και μία σύλληψη εδώ στην περιοχή μας ενός 62χρονου που πήγε εκεί με το σπαστήρα να κάνει γεωργικές εργασίες και προκάλεσε εκείνη τη φωτιά στον Ήμερο που λίγο έλειψε, πολύ λίγο έλειψε να έχουμε ντράβαλα που λέμε στο καφενείο, έτσι. Πάρα πολύ λίγο έλειψε η κατάσταση να ξεφύγει και να έχουμε πολύ πολύ δυσάρεστα αποτελέσματα. Δηλαδή τώρα κάθε μέρα τα λέμε όλοι, όλοι, κανάλια, ραδιόφωνα, εφημερίδες, site, όποιο ραδιόφωνο και να ανοίξεις, όποιο site και να ανοίξεις θα ακούσεις. Ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας, τα μέτρα που ανακοίνωσε η οικία αντιπεριφέρεια, απαγορεύεται η πρόσβαση σε αυτούς τους... Σε αυτές τις τοποθεσίες δεν κάνουμε εργασίες που μπορούν να προκαλέσουν σπινθήρες, φλόγες, πυρκαγιές. Και τώρα, εντάξει, να μην γίνουμε κακοί πάλι σήμερα. Ή πρέπει να γίνουμε, ξέρω εγώ. Μάλλον πρέπει να αυστηροποιηθούν λίγο οι ποινές. Ανοίγει ένας δημόσιος, όχι διάλογος, μια δημόσια έτσι, συζήτηση, ανεπίσημη. Πρέπει να αυστηροποιηθούν μάλλον οι ποινές. Διότι δεν μπορεί ένας ολόκληρος κρατικός μηχανισμός, μια ολόκληρη κοινωνία, πολίτες, εθελοντές, να είμαστε έτσι στη τσίτα, σε εγρήγορση, να... και κάποιοι έτσι να ελαφρά την καρδία και αβασάνιστα να κάνουν αυτά που απαγορεύονται.
Κι άντε να είναι κανένας πιτσιρίκος, κανένας άμυαλος, κανένας έτσι άνθρωπος που να έχει κάποια πάθηση, που να μην, να μην έχει επάρκεια, ξέρω εγώ, σκέψεις. Συνταξιούχος άνθρωπος, έχεις φάει τη ζωή, αγρότης, ξέρεις πολύ καλά τι γίνεται, τι παίζεται, τι μπορεί να συμβεί. Καλά, δεν μιλάμε για τους άλλους, τι. Αυτοί, ναι, αυτές, επειδή τα ξέρουν όλα. Αυτό λέει η Έμι. Ναι, έχει ζήκιο η Έμι. Η Έμι λέει ότι αυτοί πνίγονται όταν λέμε μην περνάτε τα ρέματα. Αυτοί κάνουν από αμέλεια, προκαλούν φωτιές, θεωρώντας ότι έλα μωρέ, εντάξει τώρα ξέρω εγώ, μη γανιάζεις, άσε με στην ησυχία μου. Άσε ρε τώρα που ξέρεις εσύ τώρα, σύρι παραπέρα. Αυτοί οι πολύ ξέροι, επειδή μεγάλωσαν πιο πολύ, νομίζω ότι τα ξέρουν όλα. Καλά, δεν μιλάμε για τους άλλους, τους ανόητους. Τους ανόητους. Εν πάση περιπτώσει, εντάξει, άμα δεν είναι καλά ο άνθρωπος στα μυαλά του, δεν είναι ανόητος, είναι άρρωστος. Που πάνε και βάζουν εσκεμμένα πυρκαγιά. Πήγε ο άλλος, λέει, να εκτονωθώ, λέει, έμπει τη δουλειά μου, ήπια δύο ρετσίνες, λέει. Πήρα μια χούφδα χαρτοπετσέτα. Και αυτός άρρωστος είναι, προφανώς. Ναι, αν, δηλαδή, αν η απάντησή του αυτή δεν είναι μια φτηνή δικαιολογία, αλλά είναι πραγματικά το αίτιο που τον οδήγησε. Πρέπει να το δει κάποιος επιστήμονας, κάποιος ειδικός. Τι πάει να πει, εκ των ονόμων από τη δουλειά. Ήπια και δυο ρεζινούλες. Λέει μια χαρά, ήρθα στα ίσα. Εν πάση περιπτώσει, παιδιά, ας είμαστε προσεκτικοί και ας είμαστε και έτοιμοι ενδεχομένως και να συνδράμουμε στην απευκταία περίπτωση που χρειαστεί να γίνει κάτι τέτοιο. Και τους χαιρετισμούς μας στους πυροσβέστες, γιατί πραγματικά τα παιδιά. Πραγματικά τα παιδιά, ειδικά εδώ στην περιοχή μας, δεν έχουν αφήσει την παραμικρή εστία να ξεμητήσει, να ξεφύγει. Μπράβο, μπράβο τους.

Λοιπόν, να το πούμε από τώρα για να μην το ξεχάσουμε. Τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, θα γίνουν προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος σε Γρατινή και Ξυλαγανή. Στη Γρατινή, σε συγκεκριμένα τμήματα του οικισμού, από τις 8.30 ως τις 2.30, πολλές ώρες, 6 ώρες, από τις 8.30 το πρωί ως τις 2.30 το μεσημέρι, τη Δευτέρα, 17 Αυγούστου, διακοπές ρεύματος σε τμήματα του οικισμού της Γρατινής. Και επίσης την ίδια μέρα, Δευτέρα, 17 Αυγούστου, στην Ξυλαγανή, όχι σε τμήματα, στην Ξυλαγανή, από τις 8.30 ως τις 11.30. Το ρεύμα θα επανέλθει άνευ προειδοποιήσεως, ίσως και πριν από την προγραμματισμένη ώρα. Δίκτυα και εγκαταστάσεις θα πρέπει να θεωρούνται ότι βρίσκονται υποτάσεις συνεχώς. Όσοι έχετε ηλεκτρικούς κινητήρες μετά τη διακοπή, ελέγξτε τους αν περιστρέφονται όπως πριν. Ο ΔΔΕ ΑΕ, που προβαίνει σε αυτές τις ενέργειες διακοπές ρεύματος για τη συντήρηση των δικτύων του, αναφέρει ότι συμμερίζεται την ταλαιπωρία του κοινού και ζητά την κατανόησή του. Επαναλαμβάνω, Γρατινή και Ξυλαγανή. 8.30 με 2.30 στη Γρατινή, 8.30 με 11.30 στη Ξυλαγανή. Διακοπές ρεύματος τη Δευτέρα.

0: συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
2: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτάτων χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
3: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτς στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φύλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: Η καρδιά του πολιτισμού χτυπά φέτος την Ορεστίαθα. Από τις 22 μέχρι τις 26 Αυγούστου, το πολυθεματικό φεστιβάλ Φανούρια 2026 φέρνει κοντά τη μουσική, την παράδοση και τη δημιουργία. 5 μέρες με συναυλίες, φεστιβάλ παραδοσιακών χωρών, θέατρο σκιών, δράσεις για παιδιά και η πρώτη παρουσίαση της μουσικής έκδοσης Τα Γκαγκαβούζικα, χορή και τραγούδια από την Ινόη Ορεστίαθα. Φανούρια 2026. Ραντεβού στην Ορεστίαδα από 22 μέχρι 26 Αυγούστου.

Σημαντικές εξελίξεις, φίλες και φίλοι, καταγράφονται στο θέμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ, καθώς ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημα αίτημα επένδυσης προς τις ρυθμιστικές αρχές ενέργειας της Κύπρου και του Ισραήλ για το σκέλος του έργου που αφορά την πόντιση του καλωδίου μεταξύ των δύο χωρών. Η κίνηση αυτή αποτελεί, σύμφωνα με τον σχεδιασμό του έργου, ένα ακόμη κρίσιμο βήμα για την επιτάχυνση της ηλεκτρικής διασύνδεσης σε μια περίοδο κατά την οποία παρατηρείται αυξημένη κινητικότητα γύρω από το εν λόγω project. Η κατάθεση του επενδυτικού αιτήματος γίνεται 8 μέρες μόλις μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας μεταξύ του ΑΔΜΙΕ και της Meridiam, με την οποία ο γαλλικός επενδυτικός όμιλος εισέρχεται ως πλειοψηφικός μέτοχος στην εταιρεία Grade C Interconnector. Η υποβολή του επενδυτικού αιτήματος δεν σημαίνει ότι ξεκινούν άμεσα οι μετρήσεις ή οι κατασκευές ή οι εργασίες. Το επόμενο βήμα ανήκει πλέον στις ρυθμιστικές αρχές των δύο χωρών, οι οποίες θα πρέπει να καταλήξουν σε κοινή απόφαση σχετικά με τον τρόπο επιμερισμού του κόστους του έργου. Μετά την επίτευξη αυτής της συμφωνίας μεταξύ των δύο χωρών, θα ακολουθήσει η τελική επενδυτική απόφαση, η οποία και θα ανοίξει τον δρόμο για τις διαδικασίες χρηματοδότησης του έργου. Το επενδυτικό αίτημα αποτελεί το απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου για την υλοποίηση του έργου, μετά και την ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών κόστους ωφέλους και της πρότασης για τον διασυνοριακό επιμερισμό του κόστους. Η μελέτη βιωσιμότητας έχει ήδη ολοκληρωθεί και, σύμφωνα με τα αποτελέσματά της, το έργο κρίνεται βιώσιμο σε όλα τα εξεταζόμενα σενάρια. Ιδιαίτερη σημασία αποδίδεται στη συμβολή της διασύνδεσης στην ασφάλεια εφοδιασμού, στην ενίσχυση της διείσδυσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, αλλά και στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου με το Ευρωπαϊκό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. Σε τεχνικό επίπεδο, η διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ θεωρείται ευκολότερη σε σχέση με το σκέλος Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η απόσταση μεταξύ των δύο χωρών είναι περίπου μόνο το 1 τρίτο της αντίστοιχης απόστασης του πρώτου σκέλους του έργου, δηλαδή Ελλάδας-Κύπρου. Παράλληλα, ο ΑΔΜΙΕ επιδιώκει να προσελκύσει και άλλους επενδυτές για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ, όπως συνέβη στην περίπτωση της διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου με την Meridiam στο επενδυτικό σχήμα. Η προσέλκυση κεφαλαίων αποτελεί ένα από τα επόμενα κρίσιμα ζητήματα, καθώς η τελική επενδυτική απόφαση θα σηματοδοτήσει την έναρξη των διαδικασιών για τη χρηματοδότηση του έργου. Την ίδια ώρα, η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδος, Κύπρου και Ισραήλ έχει λάβει και δημόσια στήριξη από Αμερικανούς βουλευτές. 6 μέλη του Κογκρέσου απέστειλαν επιστολή προς τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο, χαρακτηρίζοντας το έργο ως ιδιαίτερης ενεργειακής, οικονομικής, στρατηγικής και γεωπολιτικής σημασίας. Στην επιστολή υπογραμμίζεται ότι η σημασία της διασύνδεσης δεν περιορίζεται στη σύνδεση των τριών χωρών, αλλά συνδέεται ευρύτερα με τον IMEC, τον αγωγό που συνδέει και την Ινδία με την Ευρώπη και την Ανατολική Μεσόγειο, τον σχεδιαζόμενο δηλαδή εμπορικό δρόμο που θα συνδέσει την Ινδία με τη Μέση Ανατολή και την Ευρώπη. Έτσι, η ηλεκτρική σύνδεση Ελλάδας-Κύπρου-Ισραήλ έρχεται πλέον σε μια κρίσιμη φάση με τις αποφάσεις των ρυθμιστικών αρχών Κύπρου και Ισραήλ για τον επιμερισμό του κόστους και την συνέχιση των σχετικών διαδικασιών. Ένα πάρα πολύ μεγάλο και ακόμα πιο σημαντικό έργο μεταξύ Ελλάδας-Ισραήλ-Κύπρου. Μπορείτε να διαβάσετε λεπτομέρειες από σειρά ρεπορτάζ και άρθρων που είναι αναρτημένα, φίλες και φίλοι, στο earthnews.gr, γιατί είναι από τα θέματα που αξίζει να γνωρίζουμε τις λεπτομέρειες τους.

Όλοι γνωρίζετε, όλοι γνωρίζουμε το φαινόμενο μάστιγα των... έριξα τον καφέ, κοίτα να δεις. Το φαινόμενο... Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, για 1-2 λεπτάκια λίγο να μαζέψω τον καφέ που έφτασε. Κύριε, συγγνώμη.

0: συμβαίνουν αυτά στις ζωντανές εκπομπές. Ένα κλισέ που μου αρέσει έτσι ιδιαίτερα. Λοιπόν, ευτυχώς δεν ήταν γεμάτο, το μισό και παραπάνω τον είχα πει. Εντάξει, καθαρίσαμε, σκουπίσαμε. Έχω και τα μαντιλάκια μου εδώ, με άρωμα λεμονάκι. Ωραία, λοιπόν, ξεκινήσαμε να λέμε ότι ξέρουμε όλοι αυτό το φαινόμενο μάστιγα που κάποιοι απατεώνες τηλεφωνούν, βασικά σε ηλικιωμένους κυρίως, και τη μία προσποιούνται ότι είναι γιατροί και ότι θεία χτύπησε το παιδί σου, τράκαρε, έκανε, έρανε, θέλει να, πρέπει να γίνει εγχείρηση κτλ. Άλλοι προσποιούνται τους λογιστές, δώσ' μου τα στοιχεία σου να μπει ένα επίδομα κτλ. Άλλοι ότι είναι από το ΔΔΕ, άλλοι έχουμε ακούσει διάφορα σενάρια. Ακούστε τώρα τι γίνεται. Εξέδωσε ανακοίνωση η ελληνική αστυνομία και εφιστά την προσοχή των πολιτών, προειδοποιώντας για τηλεφωνικές απάτες πλέον με πιθανή χρήση τεχνητής νοημοσύνης μίμησης φωνής οικείων προσώπων. Ακούστε καλά. Αλήθεια, στην πεθερά σου. Ο Χρήστος, ο άντρας σου, Λοιπόν, εδώ τώρα δηλαδή ζωντανό παράδειγμα, πολύ κοντινό παράδειγμα. Η Έμι Αδαμίδου, που είναι στη ρύθμιση του ήχου, καλέσανε στην πεθερά της και βάλανε φωνή του άντρα της, του γιού της δηλαδή, του πιθανού θύματος. Εντάξει, η γυναίκα αντιλήφθηκε την απάτη, αλλά πολλοί κόσμος, ευτυχώς, ναι, πολλοί κόσμος δεν το αντιλάμβανται. Εδώ δεν αντιλαμβάνονται τα από το λογιστή. Και εκεί υποψιάστηκε, ναι. Ρώτησαν μερικές λεπτομέρειες παραπάνω που καρφώθηκαν. Λοιπόν, μπορεί δηλαδή κάποιος να καλέσει και να μιμηθεί κάποια φωνή του γιου, του ανιψιού, του εγγονού, του συζύγου, του συνεργάτη, του οποιοδήποτε. Μην αποκαλύπτεται προσωπικά ή οικονομικά στοιχεία και πληροφορίες σχετικά με ενδεχόμενη απουσία σας από την οικία. Διακόψτε την επικοινωνία, κλείστε το τηλέφωνο δηλαδή. Μην ανοίγετε την πόρτα του σπιτιού σας. Ενημερώνετε πάρα αυτά την αστυνομία. Επισημένοντα όλα αυτά στην ανακοίνωση της ελληνικής αστυνομίας. Καλούμαστε εμείς οι νεότεροι, που βαδίζουμε όμως προς τα εκεί, οι μεσήλικες, οι νεότεροι, να ενημερώσουμε τα ηλικιωμένα συγγενικά μας πρόσωπα, αλλά και τα ανήλικα μέλη των οικογενειών μας, ώστε να γνωρίζουν ότι ακόμη και μία απολύτως γνώριμη, γνωστή, οικία φωνή στο τηλέφωνο μπορεί να είναι ψέμα, μπορεί να έχει προκύψει μέσα από τεχνική επεξεργασία, από τεχνητή αναπαραγωγή. Τώρα εδώ ενδεχομένως εγώ θα βάλω και τη διάσταση την εξής. Παραδείγματος χάρη, να μιλήσω τώρα έτσι εμπροκειμένο. Εγώ προσωπικά μιλώ καθημερινά δημοσίως στο ραδιόφωνο, έτσι. Μπορεί πολύ εύκολα, υποθέτω, κάποιος να ηχογραφήσει και να φτιάξει ένα σενάριο, να φτιάξει φράσεις, να φτιάξει ένα διάλογο, έτσι. Λέω, δεν ξέρω, υποθέτω ότι αν μπορούν να μιμούνται φωνές ατόμων που δεν είναι απολύτως γνωστά σε αυτούς, αυτό μπορεί πολύ πιο εύκολα να γίνει με άτομα τον οποίον τη φωνή την έχουν στο πιάτο. Θα μου πείτε, μπορεί να μπει σε ένα μαγαζί, κάποιος να είναι ιδιοκτήτης καταστήματος, όπως ο Χρήστος, έτσι, της Έμις, ο άντρας εδώ, ο άνθρωπος είναι επαγγελματίας. Μπήκε ο άλλος, γεια σας, καλημέρα, θέλω να ψωνίσω εκείνο, το άλλο. Φαντάζομαι δεν χρειάζεται να ηχογραφήσει και πολύ ώρα τη φωνή, τη χρειά, και πάει και φτιάχνει AI, έτσι. Άρα λοιπόν, δεν ισχύει αυτό που είπα. Νομίζω ότι όλοι είμαστε εκτεθειμένοι το ίδιο, ή τουλάχιστον όλοι όσοι συναλλασσόμαστε, συνδιαλεγόμαστε με κόσμο, επαγγελματίες, ακόμη και δημόσιος υπάλληλος, βράδερφε. Εντάξει, μπαίνει ο άλλος, θέλει να κάνει σε μια υπηρεσία, ναι. Δεν θέλει πολύ. Επομένως, αυξημένη προσοχή, ενημερώνουμε τους ηλικιωμένους συγγενείς μας, τους ανήλικους συγγενείς μας, τα παιδιά μας, τα νύψια μας, τα εγγόνια μας. Η τελευταία λοιπόν αυτή η μεθοδολογία από επιτίδιους χρησιμοποιείται προκειμένου να αποσπάσουν πάλι χρήματα, κοσμήματα, κόπους μιας ζωής, έτσι. Και από ό,τι φαίνεται, για να φτάσει στο σημείο και η ελληνική αστυνομία να εκδώσει ανακοίνωση, αυτό συμβαίνει πλέον σε μία αλφα έκταση και μάλιστα είναι πιστικό αυτό που γίνεται. Τώρα θα μου πείτε, εδώ ήταν πιστικό το προφανώς ψευδές. Γεια σου θεία, είμαστε από το ΔΔΕ, θα κάνουμε διακοπή, βγάλω τα λεφτά σε ένα νομιλόχαρτο για να μην πάρεις φωτιά. Δηλαδή αυτό κάνει μπάμ ότι είναι απάτη. Τώρα πόσο μάλλον αν ακούς μια τη φωνή του γιού σου, της κόρης σου, του άντρα σου, Έλα γυναίκα, κάνε εκείνο. Έλα μαμά, κάνε εκείνο. Λοιπόν, αρχικά ο πολίτης λέει δέχεται παραπλανητική τηλεφωνική κλήση, για παράδειγμα από άτομο που εμφανίζεται ως εκπρόσωπος εταιρείας κινητής τηλεφωνίας, κατά τη διάρκεια της οποίας πιθανολογείται ότι καταγράφεται δείγμα της φωνής του. Α, συμβαίνει και αυτό. Καταλάβατε. Τηλεφωνούνε, δήθεν ότι είμαστε από την τάδε εταιρεία, σας κάνουμε μια προσφορά, εσύ απαντάς, όχι δεν με ενδιαφέρει, είμαι σε άλλη εταιρεία και τα λοιπά, μπλα μπλα, ηχογραφούνε τη φωνή σου. Να, ένας πολύ απλός τρόπος που ψάχναμε προηγουμένως να βρούμε πώς βρίσκουν τη φωνή σου. Ακολούθως οι δράστες τηλεφωνούν σε οικείο του πρόσωπο, του εν λόγω θύματος, το οποίο βρίσκεται στην κατοικία και προσποιούνται υπαλλήλους ή τεχνικούς του ΔΔΕ, επικαλούνται δίθεν βλάβη ή διαρροή ηλεκτρικού ρεύματος και ζητούν να επιτραπεί είσοδο στην οικία, παρουσιάζοντας τεχνική, και κατά τη διάρκεια της συνομιλίας ακούγεται στο υπόβαθρο φωνή που προσομοιάζει σε πολύ μεγάλο βαθμό με εκείνη του συγγενικού προσώπου να παροτρύνει το υποψήφιο θύμα να συνεργαστεί. Καταλάβατε. Παίρνουν τηλέφωνο, γεια σας, είμαστε από την τάδε εταιρεία, ευχαριστώ πολύ, δεν ενδιαφέρομαι, μου γράψαν τη φωνή. Την άλλη μέρα, γεια σας, είμαστε από το ΔΔΕ, έχουμε πρόβλημα στην περιοχή σας, ανοίξτε να μας δώσετε τα λεφτά σας. Από πίσω ακούγεται η φωνή που ηχογράφησαν, του γιου. Έλα μάνα, ο Σάκης αρθεί, τα ξέρω τα παιδιά, άνοιξε να μπουν. Λοιπόν, είναι περιορισμένος λέει ο αριθμός των καταγεγραμμένων περιστατικών, αλλά σίγουρα επιχειρησιακά, για να βγει και τέτοια ανακοίνωση, δεν είναι ένα-δύο τα περιστατικά. Προφανώς έχει την τάση να αυξηθεί αυτό το πράγμα. Η ενημέρωση των πολιτών κρίνεται αναγκαία. Η αναγνώριση της συγκεκριμένης μεθόδου μπορεί να αποτρέψει την εξαπάτηση. Εννοείται. Λοιπόν, οδηγίες. Διακόπτουμε αμέσως κάθε ύποπτη τηλεφωνική επικοινωνία. Τώρα θυμήθηκα και το άλλο. Κάνουν και το άλλο, έτσι. Τηλεφωνούνε. Τους ψιλοϋποψιάζεσαι. Λες, ευχαριστώ πολύ, δεν θα πάρω. Τους κλείνεις το τηλέφωνο. Μετά από 5, 10, 20, 30 λεπτά, μία ώρα τηλεφωνούν και λένε, είμαστε από την αστυνομία. Τους πιάσαμε αυτούς που δεν σας πήραν τηλέφωνο. Τους πιάσαμε, να ξέρετε, γιατί πήραν και σε άλλους τηλέφωνο. Για να κάνουμε όμως μία έρευνα, βγάλτε λίγο τα λεφτά σας να δούμε τι ήθελαν να κλέψουν και πώς θα τα κλέβαν κτλ. Εκεί τσιμπάζεσαι, λες, αφού πριν μισή ώρα τους πήρα χαμπάρι, τώρα με τηλεφωνούν από την αστυνομία. Μπράβο, η αστυνομία τους έπιασε. Ναι, ρε Έμι. Λοιπόν, διακόπτουμε την τηλεφωνική επικοινωνία. Αν δεν την διακόψουμε, δεν δίνουμε στοιχεία, ούτε προσωπικά, ούτε οικονομικά, ούτε κάρτες, ούτε μάρτες, ούτε λογαριασμούς, τίποτα. Ούτε πληροφορίες, πού βρισκόμαστε, αν έχουμε στην κουζίνα εκείνο, αν έχουμε τηλεόραση, δεν δίνουμε πληροφορίες. Τα ενίκω μη ενδύμω. Τώρα θα μου πεις με το Facebook, ποια ενίκω μη ενδύμω, αλλά μπας περιπτώσει. Τώρα, με αφορμή αυτό το τελευταίο, να μην θεωρούμε ότι μια γνώριμη φωνή είναι σίγουρα η φωνή που νομίζουμε ότι είναι. Πάντα να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να είναι απάτη. Ενημερώνουμε την αστυνομία, προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε την ταυτότητα του προσώπου που καλεί και την ταυτότητα του ατόμου του οποίου η φωνή ακούγεται. Α, είναι ο γιος μου εκεί, είναι η κόρη μου εκεί που ακούγεται. Ναι, δώσ' τον λίγο να το μιλήσω. Εκεί θα σου κλείσουν το τηλέφωνο. Έτσι, λοιπόν, ας είμαστε λοιπόν ψηλιασμένοι, είναι κρίμα να πέφτουμε θύματα τόσο εύκολα από ανθρώπους που στην τελική, αν δείτε ποιοι είναι και τι είναι, θα πείτε με κορόιδεψε αυτός. Συνήθως είναι άτομα που, εντάξει, δεν έχουν 10 πτυχία και 10 μεταπτυχιακά, αλλά είναι ευφύης, είναι έτσι. Ή μάλλον ξέρουν πόσο αφελής είναι ο κόσμος πια, πόσο εύκολα δηλαδή. Αυτό έχουν αντιληφθεί, γιατί δεν μπορεί τώρα να σε παίρνει άλλο τηλέφωνο και να σου λέει μπορεί να βρέξει το βράδυ, θα πέσει κεραυνός, βγάλει τα λεφτά σου σε ένα λουμινόχαρτο να πάει να τα κρύψουμε ή τα ξεφυκάζουν. Τώρα δεν ξέρω αν λένε και τέτοια, αλλά τέτοιας μη πιστευτότητες πράγματα λένε, εν πάση περιπτώσει. Λοιπόν, και φυσικά δεν λέτε, έτσι, γιατί κάποιοι δεν λέτε στα παιδιά σας που έχετε τα λεφτά στο σπίτι, ξέρω τέτοιες περιπτώσεις. Δεν είναι τώρα που τηλεφωνεί ένας ξένος και του λες που έχεις κρυμμένες τις λίρες. Ή τα, δεν ξέρω αν υπάρχουν. Εντάξει, κάποιοι έχουν λίρες, μετρητά. Ή θα τα λέτε στα παιδιά σας και στα εγγόνια σας, όχι στους ξένους. Λοιπόν, γελάμε πικρά όμως, γιατί είναι μια δυστυχώς πραγματικότητα. Τώρα, δεν ξέρω ηλικιωμένοι πώς σκέφτονται οι άνθρωποι. Μπορεί μέσα στην... σου λέει γέρασα και θα με βρει τέτοιο κακό, κάτσε να συνεργαστώ. Δεν ξέρω τι στροφές παίρνει το μυαλό των ανθρώπων, αλλά και ηλικιωμένων. Δεν την έχουν πατήσει, υποτίθεται, μορφωμένοι, καλλιεργημένοι νέοι άνθρωποι. Εν πάση περιπτώσει, τώρα αυτά να μην λέμε μεγάλα λόγια, μεγάλη μπουκιά λέει ο λαός φάει, μεγάλο λόγο μη λες. Μπορεί να συμβεί, μπορεί να είσαι ζαλισμένος, να είσαι πιεσμένος, να έχεις άλλη δουλειά εκείνη την ώρα, να είναι αποσπασμένη η προσοχή σου. Μπορεί χίλια δυο, μπορεί να την πατήσει οποιοδήποτε, αλλά κυρίως έτσι οι ηλικιωμένοι. Και τα παιδιά, τα παιδιά, να ενημερώσουμε, να ενημερώσετε τα παιδιά. Ό,τι παιδί υπάρχει έτσι στο οικείο περιβάλλον, κρακ, κλείσιμο το τηλέφωνο. Ο μπαμπάς και η μαμά ξέρουν πώς θα επικοινωνήσουν με τα παιδιά, και οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Λοιπόν, αυτά λίγο έτσι με μια υπερένταση. Να πιω τον υπόλοιπο καφέ μας για να συνεχίσουμε.
1: Μύδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μύδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μύδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από τον μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

0: Ο καιρός σαν να ψιλοχαλάρωσε, σαν να ψιλοδρόσησε. Λίγο το βοριαδάκι, λίγο η πτώση της θερμοκρασίας, αλλά ξανά σε κλειό καύσωνα και πρικαγιών η Ευρώπη, φίλες και φίλοι. Συναγερμός από το Ηνωμένο Βασίλειο ως το Μαυροβούνιο. Είναι το πέμπτο. 35 το Λονδίνο. 36 Ολλανδία. Έχουν πάθει ταράκουλο αυτοί. Δεν ξαναείδαν τέτοιες θερμοκρασίες. Δεν έχουν air condition αυτοί. Ναι, δεν είχαν air condition, δεν το χρειαζόντουσαν. Τι τραβάνε οι άνθρωποι. Άλλο να είσαι λίγο συνηθισμένος. Εμείς είμαστε και συνηθισμένες. Αυτοί τώρα οι καημένοι έχουν πάθει κοκομπλόκο. Λοιπόν, το πέμπτο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους. Αναζωπυρώνονται πυρκαγιές σε Κροατία, Ισπανία, Γαλλία. Στους 38,1 λέει η ΕΜΗ το θερμόμετρο στη Βρετανία. Εσύ είπες στο Λονδίνο 36. Γενικότερα στη Βρετανία 38,1. Στην Ισπανία, στην Ουέσκα, 42,4 βαθμούς Κελσίου. Σε πύρινο κλειό βρίσκεται μοναστήρι μνημείο 1000 ετών στην Άραγκον. Πυρκαγιά απειλεί την περιοχή Ούλτσιν στις ακτές της Αδριατικής του Μαυροβουνίου. Δεκάδες μέτωπα αναζωπυρώνονται. Στην Κροατία εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν τουριστικές περιοχές. Αυτό που είχαμε εμείς εχθές στη Χαλκιδική, χαμός. Νέα πυρκαγιά στην νότιο-δυτική Γαλλία, στο τεράστιο δάσος της Λαντ. 4.000 στρέμματα κάηκαν. Απομακρύνθηκαν εκατοντάδες κάτοικοι. Είναι αυτό που λέγανε οι παλιοί. Θα πέσει ο Θεός, θα μας κάψει, λέει. Έτσι λέγανε. Κάτι δεν κάνουμε καλά, παιδιά. Κάτι δεν κάνουμε καλά. Και σε θέματα ανθεκτικότητας του αστικού περιβάλλοντος και σε θέματα προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος, αλλά και σε θέματα κοινωνικά. Θα πέσει κεραυνός, θα μας κάψει, έλεγαν. Λοιπόν, στην Κολομβία τώρα εκεί άλλο δράμα, έτσι. 300 και οι νεκροί, εκατοντάδες οι αγνοούμενοι, σβήνουν οι ελπίδες για επιζώντες. Δυστυχώς, σιγά σιγά σταματάνε οι αναζητήσεις. Πριν μερικές μέρες Βενεζουέλα, τώρα Κολομβία. Ενώ στην Βραζιλία, φίλες και φίλοι, ανακτήθηκαν 8 κλεμμένα έργα του Ματίζ. Λοιπόν, όπως διαβάζουμε στο earthnews.gr, κίτρινο, μπλε, πράσινο, μοβ και ένα περίστροφο. Η αστυνομία της Βραζιλίας ανακοίνωσε ότι ανέκτησε 8 έργα του πασίγνωστου του διάσημου Γάλλου εικαστικού Ανρί Ματίζ, όχι Αρνί, όπως έλεγε στην ελληνική ταινία, ο Μουστάκας με τον άλλον, δεν θυμάμαι το όνομά του, Ανρί Ματίζ, τα οποία είχαν κλαπεί τον περασμένο Δεκέμβριο, από βιβλιοθήκη του Σαν Πάολου. Οπτικό υλικό που δημοσιοποίησε η αστυνομία παρουσιάζει τα έργα. Είναι έργα κολλάζ και έργα μικρών διαστάσεων με εξαιρετικά ζωηρά χρώματα από το άλμπουμ Jazz του 1947 και μεταξύ αυτών και ένα πυροβολόπλο. Τα έργα εκτιμόμενης αξίας $200,000 βρέθηκαν στην κατοχή ενός ενόπλου που τα φύλαγε για τον ηθικό αυτούργο του εγκλήματος, όπως ανέφερε σε ανακοίνωσή της η αστυνομία. Διευκρίνησε πως βρήκε σε κατοικία στο κέντρο της Σαν Μπερνάντου Ντου Κάμπου, κοντά στη Σαν Πάολο, τα 8 αυτά έργα. Είναι 8 από τα 13 που είχαν κλαπεί. Οφερόμενος ως εγκέφαλος της κλοπής, έχει συλληφθεί από τον Απρίλιο, την ώρα που προσπαθούσε να δωροδοκίσει φύλακα δημόσιου χώρου με σκοπό να διαπράξει κι άλλη κλοπή έργων τέχνης. Γυναίκα σε βάρος της οποίας διενεργείται έρευνα για κλοπή τέθηκε επίσης υποκράτηση. Η ομάδα δρούσε με οργανωμένο τρόπο, έκανε προσχεδιασμό και κατανομή καθηκόντων. Μάλιστα, Ανρί Ματίζ. Μπορείτε να τα δείτε, ειδικά οι φιλότεχνοι, αυτά τα έργα του διάσημου Γάλλου ζωγράφου εικαστικού, στο earthnews.gr με ακόμη περισσότερες και άκρως ενδιαφέρουσες λεπτομέρειες.
1: Που σκέφτεται

Λέγαμε για τις τηλεφωνικές απάτες πριν. Προχθές συνελήφθησαν και εδώ στην περιοχή μας, στις Σάπες συγκεκριμένα, δύο τύποι οι οποίοι τηλεφώνησαν σε έναν κάτοικο εκεί της περιοχής, προσποιήθηκαν τον γιατρό με το πρόσχημα ότι συγγενικό του πρόσωπο είχε εμπλακεί δήθεν σε τροχαίο και έπρεπε δήθεν να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Του ζήτησαν χρήματα και κοσμήματα. Ευτυχώς ο συμπολίτης, ο συντοπίτης υποψιάστηκε την απάτη, ενημέρωσε την αστυνομία και η αστυνομική οργάνωσαν επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας εντόπισαν τους συγκεκριμένους να μεταβαίνουν σε γιοταχή επιβατικό αυτοκίνητο κοντά στο σπίτι του παθόντα, και τη στιγμή που ένας εξ αυτών παραλάμβανε σακούλα με λεφτά και κοσμήματα, επενέβησαν και τους πέρασαν χειροπέδες, επαυτοφόρο δηλαδή. Τους πιάσανε τους μάγκες. Αναζητείται ένας τρίτος συνεργός τους, θα πιαστεί και αυτός. Εν τω μεταξύ, ταυτόχρονα στην Κομοτηνή, άνδρες της ίδιας αστυνομικής υπηρεσίας, δηλαδή της ομάδας δημόσιας ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κομοτηνής, εντόπισαν και συνέλαβαν έναν βούλγαρο υπήκο, διοκόμενο με ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης των αργών της Βουλγαρίας για το αδίκημα της απόδρασης από σοφρονιστικό κατάστημα κράτησης της γείτονος. Δραπέτευσε δηλαδή από τις φυλακές της Βουλγαρίας και εντοπίστηκε και συνελήφθη στην Κομοτηνή. Άπαντες οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν ενώπιον της ελληνικής δικαιοσύνης για την περαιτέρω ποινική μεταχείρισή τους. Έτσι. Εν τω μεταξύ, στην Σαμοθράκη είχαμε μία 25χρονη που έπεσε στις βάθρες, χτύπησε, τραυματίστηκε σε κεφάλι και πάνω άκρα στα χέρια της. Μεταφέρθηκε με το ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης για τον εντοπισμό και τη μεταφορά της. Επιχείρησε η πεζοπόρος ορειβατική ομάδα πυροσβεστών του τοπικού πυροσβεστικού κλιμακίου. Ευτυχώς δεν κινδυνεύει η κοπέλα, δεν έχει χτυπήσει σοβαρά, αλλά θέλει πολύ πολύ πολύ προσοχή εκεί στις βάθρες, παιδιά, στη Σαμοθράκη. Ωραίο το τοπίο, άγριο, κακοτράχαλο, εντυπωσιακό, ελκυστικό, να κάνεις το μπάνιο σου, να κάνεις τη βουτιά σου, να σκαρφαλώσεις, αλλά θέλει πολύ μεγάλη προσοχή, ειδικά για όσους και όσες δεν είμαστε μαθημένοι, να το πούμε λίγο έτσι. Αν δεν έχεις μια υποτυπώδη έστω εξοικείωση, ας μην κάνουμε παραπανήσια πράγματα, δεν πειράζει, μια φωτογραφία φτάνει, πάμε, το βλέπουμε και okay, δεν χρειάζεται τώρα να ρισκάρουμε τη σωματική μας ακεραιότητα ή πολύ περισσότερο ακόμη και την ίδια μας τη ζωή για να κάνουμε μια βουτιά σε μια βάθρα,

Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσουμε. Σας ευχαριστώ θερμά για την ακρόαση και σήμερα. Ευχαριστώ την Έμι Αδαμίδου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Το Φώτη Ζάντζα για τις μουσικές του επιλογές. Όλους και όλους εσάς ξανά. Καλή Παναγιά, καλό 15 Αύγουστο, καλά να περάσετε. Ναι, τώρα θα το βάλουμε. Λοιπόν, σας χαιρετώ. Τα λέμε πρώτα ο Θεός από εβδομάδα λίγο μετά τις 9. Γεια και χαρά σας.

0: ΕΡΤ Κομωτινής 91,2 και 98,1 στα FM και στους 1404 στα Μεσαία.
1: Ακούτε το τοπικό δελτίο ειδήσεων. ΕΡΤ Κομωτινής.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα. Σας ακούτε το πρωινό δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ Κομωτινής. Στη ρύθμιση του ήχου η Ερμιόνη Αδαμίδου. Στην αρχισυνταξία ο Σαμί Καραμπουγιού Κοκολοεκφωνή, η Αμαλία Γαριφαλίδου. Σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει

0: Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας για σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Βάσει αυτού τίθεται σε εφαρμογή το μέτρο απαγόρευσης διέλευσης, παραμονής και κυκλοφορίας προσώπων και κυμάτων εντός των δασών, δασικών εκτάσεων, πάρκων και αλσών στην περιφερειακή ενότητα Ροδόπης. Αναλυτική για την κυβερνητική αδιαφορία απέναντι στους αγρότες της Ξάνθης και συνολικά της Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης είναι η απάντηση του Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στην κοινοβουλευτική ερώτηση που κατέθεσε για τη δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι σιτοπαραγωγοί της Ξάνθης, αν σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ, την ώρα που οι ίδιοι παραγωγοί αλλά και η ΔΑΟΚ Ξάνθης κάνουν λόγο για μείωση των αποδόσεων του σιταριού που ξεπερνά το 50% λόγω των παρατεταμένων βροχοπτώσεων, των ασθενειών και των προβλημάτων στην καλλιέργεια. Το Υπουργείο δηλώνει ότι δεν διαθέτει καν στοιχεία. Για ακόμη μία φορά αποδεικνύεται ότι οι αγρότες δεν έχουν τίποτα ουσιαστικά να περιμένουν από τη σημερινή κυβέρνηση, σημειώνει στην ανακοίνωσή του ο ανεξάρτητος βουλευτής Ξάνθης Χουσέιν Ζεϊμπέκ. Κοινοβουλευτική ερώτηση προς τον Υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κατέθεσε ο βουλευτής Ροδόπης ο Γκιούρ Φερχάρτ, αναδεικνύοντας την ανάγκη άμεσης λήψης πρόσθετων μέτρων στήριξης για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις πρόσφατες ζωονόσους. Η ΔΕΙΑ Ξάνθης, στο πλαίσιο των ενεργειών της για την αντιμετώπιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών και τη διασφάλιση της εύρυθμης λειτουργίας του δικτύου ίδρυυσης, προχώρησε σε εργασίες διακοπής υδροδότηση λόγω χρέους στον οικισμό των Κυμμερίων. Οι θετικές παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν αρχικά στις 27 και 28 Ιουλίου και ολοκληρώθηκαν με τις εργασίες που πραγματοποιήθηκαν στις 11 και 12 Αυγούστου. Τα συνεργεία της ΔΕΙΑ Ξάνθης πραγματοποίησαν τις απαιτούμενες ενέργειες με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Ξάνθης, της Ομάδας Πρόληψης και Διαμεσολάβησης Ξάνθης και της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλημάτων Ξάνθης, προκειμένου η διαδικασία να διεξαχθεί με ασφάλεια και ομαλότητα. Η ΔΕΙΑ Ξάνθης επισημαίνει ότι οι παρεμβάσεις πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της εφαρμογής των προβλεπόμενων διαδικασιών για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές και της ανάγκης για ίση αντιμετώπιση όλων των καταναλωτών. Έκκληση προς τους εθελοντές αιμοδότες απευθύνει το Τμήμα Αιμοδοσίας του Γενικού Νοσοκομείου Ξάνθης, επισημένοντας ότι οι ελλείψεις αίματος εμφανίζονται κάθε Αύγουστο και δημιουργούν προβλήματα στις αιμοδοσίες σε ολόκληρη τη χώρα. Το γυροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, δημιουργεί νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο όμορο οικόπεδο. Η πρωτοβουλία αγκαλιάστηκε θερμά από την τοπική κοινωνία με μεγάλη ανταπόκριση των πολιτών στην πρώτη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ύψους 500.000 ευρώ και οδήγησε στην παράταση της προθεσμίας συμμετοχής ως και τις 31 Αυγούστου. Η αξία κάθε μετοχής ανέρχεται στα 100 ευρώ. Ξεκίνησε η διαδικασία έκδοσης αδειών θύρας για τη νέα κυνηγητική περίοδο 2026-27, όπως ανακοίνωσε ο Κυνηγητικός Σύλλογος Ξάνθης. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προσέρχονται στα γραφεία του Συλλόγου τις εργάσιμες ημέρες και το Σάββατο, ενώ υπάρχει δυνατότητα πληρωμής και με κάρτα. Οι τιμές των αδειών ξεκινούν από 139 ευρώ για την τοπική άδεια και φτάνουν τα 189 ευρώ για τη γενική. Για οποιαδήποτε πληροφορία, στα γραφεία του Συλλόγου στο τηλέφωνο 2541-022-846. Από αστυνομικούς της Ομάδος Δημόσιας Ασφάλειας του Τμήματος Δίωξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής συνελήφθησαν στο οικισμό της Ροδόπης δύο ημεδαποί, μέλη εγκληματικής συμμορίας, σε βάρος των οποίων σχηματίστηκε δικογραφία για απάτη, η οποία περιλαμβάνει ένα ακόμη άγνωστο μέχρι στιγμή συνεργό τους. Ειδικότερα, σε οικισμό της Ροδόπης, η ημεδαπός δέχτηκε τηλεφωνική κλήση από άγνωστο δράστη, ο οποίος προσποιούμενο στο γιατρό και με το πρόσημο ότι συγγενικό του πρόσωπο έχει εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα, απέτησε χρήματα και κοσμήματα προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση. Έπειτα από σχετική καταγγελία, οργανώθηκε αστυνομική επιχείρηση κατά τη διάρκεια της οποίας οι αστυνομικοί εντόπισαν δύο ημεδαπούς να μεταβαίνουν σε γιο ταχύ αυτοκίνητο πλησίον της οικίας του παθόντα και τους συνέλαβαν τη στιγμή που ένας εξ αυτών παρέλαβε από τον παθόντα μια σακούλα με χρήματα και κοσμήματα, τα οποία κατασχέθηκαν και αποδόθηκαν στους δικαιούχους. Επιπλέον, κατασχέθηκαν το όχημα που χρησιμοποίησαν οι δράστες ως μέσο τέλεσης αξιόπιμων πράξεων και ένα κινητό τηλέφωνο. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Ροδόπης, ενώ την προανάκριση ενεργεί το Τμήμα Διώξης και Ξυχνίας Εγκλημάτων Κομωτινής. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιώτισσας θα κορυφωθούν οι εκδηλώσεις στον ομό Ξάνθης για το 15 Αύγουστο. Αναλυτικά, Παρασκευή 14 Αυγούστου στις 7, μέγας πανηγυρικός αρχιερατικός Εσπερινός, χωροστατούντος του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Πεντελεήμονος. Στις 11, Ιερά Αγρυπνία. Σάββατο 15 Αυγούστου, 7 το πρωί, πανηγυρική αρχιερατική θεία λειτουργία, ιερουργούντος του Μητροπολίτη Ξάνθης και Περιθεωρίου κ. Πεντελεήμονος. Στις 8 στις 6 μικρή παράκριση στην Υπηπεραγία Θεοτόκο και τέλεση κτητορικού μνημοσύνου. Η μετάβαση θα γίνει μόνο με λεωφορείο ταξί ή με τα πόδια. Εξαίρεση προβλέπεται για τα οχήματα αμαία εφόσον επιδεικνύεται η αντίστοιχη κάρτα. Το αστικό κτέλ Ξάνθης θα πραγματοποιεί συνεχόμενα δρομολόγια από την κεντρική πλατεία προς την Ιερά Μονή τόσο την παραμονή όσο και ανήμερα της γιορτής. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε τοπικές ειδήσεις.
1: Μίδια του Ευρυπίδη, σε σκηνοθεσία Νικήτα Μιλιβόγεβιτς.
2: Το θεατρικό γεγονός του καλοκαιριού με την Καριοφιλιά Καραμπέτη στον συγκλονιστικό ρόλο της Μίδιας. Μαζί της οι Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Άρης Λεμπεσόπουλος, Τάσος Σωτηράκης και Ηρένη Πιτακή σε έναν εκλεκτό δωδεκαμελή θίασο.
1: Μίδια. Πρεμιέρα 5 Ιουλίου, Θέατρο Βράχων Βύρωνα και περιοδεία σε όλη την Ελλάδα. Προπόληση ticketservices.gr.
3: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσει και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
4: Όλη η Ελλάδα, ένας πολιτισμός. Ο θεσμός του Υπουργείου Πολιτισμού που συνδέει τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία με την πολιτιστική κληρονομιά για 7η συνεχόμενη χρονιά μεγαλώνει και αγκαλιάζει ολόκληρη την Ελλάδα. Από 1η Ιουλίου έως και 31 Αυγούστου, 95 παραγωγές, 190 εκδηλώσεις σε 94 αρχαιολογικούς χώρους, μνημεία και μουσεία. Πληροφορίες προκρατήσεις allofgreeceoneculture.gr.
3: Αγοράζοντας ένα ζώο είτε από παζάρ είτε από αγγελία, συμβάλλετε στο μαρτύριο χιλιάδων ψυχών που αναπαράγονται σε άθλιες συνθήκες από παράνομους εκτροφείς. Οι γονείς συνήθως ζουν όλη τους τη ζωή δεμένοι ή κλεισμένοι μέσα σε κλουβιά, χωρίς καμία ακτινιατρική περίθαλψη. Τα μωρά απομακρύνονται από τη μητέρα τους πριν απογαλακτιστούν και αποκτήσουν αντισώματα. Τα περισσότερα υποφέρουν από κληρονομικές παθήσεις λόγω αιμομιξιών και συνήθως αρρωσταίνουν και πεθαίνουν. Η πώληση ζώων σε υπαίθριες αγορές απαγορεύεται, όπως και η πώληση ζώων από ιδιώτες χωρίς άδεια εκτροφέα. Σε περιστατικά παράνομη πώλησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φιλοζωικό σωματείο Σάμου.
5: Κάθε παιδί έχει δικαίωμα στην εκπαίδευση. Κάθε σχολείο οφείλει να αγκαλιάζει τη διαφορετικότητα.
6: Τι συμβαίνει όμως με το δικαίωμα στο παιχνίδι? Τα τυφλά παιδιά δεν μπορούν να δουν μία μπάλα.
5: Μπορούν όμως πλέον να την ακούσουν. Δημιουργήθηκε μια ειδική ελαφριά μπάλα με κουδουνάκια για να ακούγεται.
6: Τι πιο όμορφο από το να βλέπεις παιδιά να παίζουν όλα μαζί παρέα με μια μπάλα. Και το σπουδαιότερο είναι πως αυτή η μπάλα δεν αγοράζεται, αλλά μόνο δωρίζεται.
5: Μάθετε περισσότερα για το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Μια μπάλα για όλους».

ένα τραγούδι με το τίτλο 15 Αύγουστος από τον Κώστα Μπλαχούτσο, ο οποίος δίνει και λίγο την εικόνα αυτής της ωραίας προσμονής, της συνάντησης των ανθρώπων. Αυτή η χαρά της συνάντησης στις πλατείες, στα χωριά, στις πόλεις, καθώς οι μεγάλες πόλεις αδειάζουν πλέον και κυρίως το κέντρο, η Αθήνα, Θεσσαλονίκη, αλλά και πολλές άλλες μικρές πόλεις. Ο καθένας προσπαθεί κάπου να πάει αυτές τις μέρες και πολλοί από αυτούς που τιμούν πλέον έτσι όπως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα το χωριό τους, έτσι αναμένεται να γεμίσουν τα χωριά μας έτσι αυτές τις μέρες και άνθρωποι που έχουν συναντηθεί πολύ καιρό να συναντηθούν και με την αφορμή της μεγάλης γιορτής της, για το Μικρό Πάσχα. Κάπως έτσι ξεκίνησε και η εκπομπή που έχει το τίτλο «Εμείς οι άλλοι», στα μικρόφωνα της Ελληνικής Αδιαφωνίας, σε αυτή την 14η μέρα του Αυγούστου, Παρασκευή, ο Σαμί Καραμπουγιούγκογλου, στην Τράπεζα του Ήχου, ο Γιώργος Εφεμίδης, στη διάθεση του καλοκαιριού και στα χρώματα, στα γαλάζια του καλοκαιριού. Μας ακούτε πάντα στους 98,1 FM και στους 91,2 FM και αν έχετε και τη δυνατότητα και μπορείτε να μπείτε και στη διεύθυνση που έχει το τίτλο www.apteco.gr. Έχετε την δυνατότητα να μας ακούσετε σε όλα τα σημεία του κόσμου, όπως και όλα τα ραδιόφωνα της ελληνικής ραδιοφωνίας, φτάνει να έχετε πρόσβαση στο ίντερνετ. Στην περίφημη εποχή της τεχνολογίας που όλα θεωρούνται δυνατά, ο καλύτερος, ο πιο χρήσιμος για την ακρίβεια τρόπος επικοινωνίας με αυτή την εκπομπή, κατά την ταπεινή μας απόψη πάντα, είναι το τηλέφωνο για να ακούσουμε τη χρειά της δικής σας της φωνής, αλλά και την ανάσα σας. Είναι το 2530-102-2970. Αν εσείς όμως επικοινωνείτε πιο εύκολα με μηνύματα ή με email, υπάρχει αντίστοιχη διεύθυνση, ertomotinis@papakia.gr και φυσικά πάντα είμαστε στα κοινωνικά δίκτυα. Αν μπείτε στο Facebook και πληκτρολογήστε πάντα παρακαλώ με λατινικούς χαρακτήρες στη φάση ertomotinis. Κατά αυτόν τον τρόπο μπορείτε να μπείτε στην ιστοσελίδα μας, να δείτε όλη την ροή των ειδήσεων όπως τρέχουν από την περιφερειακή ενότητα της Ροδόπης και της Ξάνθης και όχι μόνο, να βάλετε τα πολύ ψύχρεμα σχόλιά σας για όλα όσα συμβαίνουν στην καθημερινότητά μας. Αν έχετε να αποτείνετε κάποια θέματα που θα μπορούσαμε να μοιραστούμε με πολλούς συνανθρώπους μας και φυσικά αν θέλετε να ακούσετε ένα τραγούδι από αυτή την εκπομπή ή από άλλες εκπομπές που το έχουν από την ελληνική ραδιοφωνία της Κομωτινής. Είμαστε στα απορριότητα της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Ο χρόνος κυλάει πλέον ανάποδα και για τις πνευματικές στιγμές. Πάμε όμως να κάνουμε ένα μικρό γύρο του κόσμου, να δούμε τι συμβαίνει στον υπόλοιπο πλανήτη την ώρα που μιλάμε εμείς. Στην Κολομβία αυξάνεται ο αριθμός των νεκρών, εκατοντάδες αγνοούμενοι στα ήπια πλέον των κτηρίων και όσο περνάνε οι ώρες, η ελπίδα να βρεθούν επιζώντες βίνει η απελπισία των πληγώντα των ανθρώπων που έχουν πληγωθεί από αυτό το μεγάλο σεισμό. Μένει για την ώρα. Στο Ιράν, ο ναυτικός αποκλεισμός θα διατηρηθεί για όσο διάστημα χρειαστεί, λέει ο Υπουργός Άμυνας των Ηνωμένων Πολιτειών. Το Πεντάγωνο σχεδιάζει να στείλει αεροπλανοφόρο στην περιοχή ξανά. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής απειλούν το Ιράν πως θα υποστεί οικονομική απομόνωση που δεν ξανά είδε ποτέ. Είναι η δηλώση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών, κ. Μπέσαντ. Από απειλές, καλά πάμε. Για τον αντιπρόεδρο, τον Υπουργό και τον κύριο Βάνς, το πλευόμε. Στον πόλεμο με τον Ιράν, η προτεραιότητα υπό αριθμών 1 είναι να διατηρηθεί χαμηλή η τιμή των καυσίμων. Δεν βλέπουμε να είναι και πολύ χαμηλά η τιμή των καυσίμων. Προφανώς εννοεί μόνο την Αμερική, γιατί ο υπόλοιπος κόσμος προφανέστατα δεν ενδιαφέρει και πολύ τους Αμερικανούς. Στο Ιράν, τώρα η Τεχεράνη απορρίπτει τα ψέματα του Τραμπ σχετικά με τον αμερικάνικο έλεγχο των στενών του ορμούς. Η Τεχεράνη επικαλείται περιβαλλοντική ζημιά για να δικαιολογήσει την υποβολή διοδίων στα στενά του ορμούς. Στην Ιεμένη τώρα οι Χούτι δηλώνουν ότι έχουν επιθεθεί με δύο ντρόν σε ηλιδιστήριο της Αράμκο στην Τζαζάν. Στην Παλαιστίνη δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν από Ισραηλινά πλήγματα στη Γάζα. Ένας εβραϊκός οικισμός στη Δυτική Όχθη που είχε διαλυθεί το 2005 εγκαινιάστηκε εκ νέου από το Ισραήλ, δημιουργώντας πάρα πολλές αντιδράσεις στον κόσμο. Στην Ρωσία η Μόσχα απορρίπτει τις αβάσιμες επίκρισεις της Ιαπωνίας και καταγγέλνει τον αναθεωρητισμό της μετά την επίσκεψη του Πούτιν στις Κουρίλες.
Έως εκεί θα παραμείνουμε στη Ρουσία ακόμα. Οι εξαγωγές αιτίων αναμένεται να μειωθούν παρατέρω, καθώς άλλος ένας θεματικός σταθμός στη Μαύρη Θάλασσα να στέλνει την λειτουργία του έτσι όπως το έχουν τα πράγματα. Στην Ουκρανία, στα μέτωπα, ένας νεκρός και 15 τραυματίες σε πλήγματα της Ρωσίας στο Καματόσκ. Και στην Ολλανδία, χτες είχαμε ένα νεκρό και τραυματίες από εξελιστήριο στο λιμάνι του Ρότερνταμ. Η Τουρκία, η Σαουδική Αραβία και το Παϊστάν θα δημιουργήσουν πολιτικούς και στρατιωτικούς μηχανισμούς στο πλαίσιο της αμυντικής συμφωνίας της Μέκας. Είναι η νεότερη κοινή ανακοίνωση που έρχεται και από τις τρεις πλευρές και στον Καναδά. Έτοιμα για αποχώρηση του πρεσβευτή των ΗΠΑ στο Καναδά συγκεντρώνει πάνω από 100.000 υπογραφές. Ένας από τους πιο στενούς συμμάχους των Αμερικανών έχει φτάσει στο σημείο να θέλουν να φύγει ο πρεσβευτής της Αμερικής στο Καναδά με 100.000 υπογραφές, παρακαλώ. Στις ΗΠΑ, όταν έχει και άλλα προβλήματα, εκεί όμως ο φονδιακός δικαστής απέρριψε την αγωγή του Τραμπ σε βάρος του Χάρβαρντ αναφορικά με τις διαδηλώσεις των φοιτητών κατά του Ισραήλ, οι οποίοι είχαν κάποια απειλαθή και κάποιοι δεν μπορούσαν να μπουν στο σχολείο. Στις περίπου 40 χώρες χρησιμεύουν ως ενδιάμεση σταθμή για την εκ νέου αποστολή κινέζικων προϊόντων σύμφωνα με την Ουάσιγκτον για να φτάσουν τα κινέζικα προϊόντα από την Κίνα στις ΗΠΑ. Και ένα θέμα έχει ανοίξει εδώ στη δική μας περιοχή, το Κυπριακό. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί. Έχουμε τη δηλώσει όμως από τον Υπουργό Άμυνας, τον κ. Δένδια. Το Κυπριακό παραμένει ζήτημα παράνομης στρατιωτικής κατοχής ενός σημαντικού μέρους της Κυπριακής Δημοκρατίας, είναι η δήλωση, και θα δούμε αν θα έχουμε και κάποια σημαντική εξέλιξη ως προς την επίλυση πλέον κάποια στιγμή του θέμα για το Κυπριακό. Στη Βρετανία, ένας άνθρωπος πολύ γνωστός από το παρελθόν, ο Νάτζελ Φαράτζ, επαναεξελέγει βουλευτής επικατώντας το αντιπάλου του Κόμι, του σκουπιδοπρόσωπου. Θυμίζουμε ότι δεν είχε ουσιαστικά αντίπαλο, βγήκε ένας κωμικός ως αντίπαλός του, λέγοντας διάφορα πράγματα, κατάφερε να πάρει ένα ποσοστό περίπου 26% απέναντι στον Νάιτζελ Φαράτζ. Στην Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η επιδημία εμπόλα εξαπλώνεται σε έκτη επαρχία της χώρας, έτσι όπως το έχουν τα πράγματα, και στο Αφγανιστάν οι μισές από τις γυναίκες στη χώρα βγαίνουν σπανίως από τα σπίτια τους, καθώς βαθαίνουν περιορισμοί που έχουν επιβάλει τα Ταλιμπάν, σύμφωνα με την υπηρεσία του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών, που έχει εκδώσει και μια έκθεση για αυτή την υπόθεση. Η αστυνομία της Βραζιλίας κατάφερε και ανέκτησε 8 έργα του Ματής που είχαν κλαπεί το 2025 στη Σαν Παουλού. Στη δική μας χώρα να γυρίσουμε, μετά από εμπειρουδίων η έξοδος του 15 Αύγουστου λόγω ισχυρών ανημέρων, 42.275 επιβάτες φαίνεται ότι ανεχώρησαν μόνο για τη χτεσινή ημέρα από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Σήμερα έχουμε ισχυρούς ανέμους, είχαμε απογοητευτικό απόπειρα από τα λιμάνια της Ραφίνας και Δουλαβίου τόπο, ή καλό θα ήταν όσοι μετακινούνται και θα πρέπει να μετακινηθούν με τα πλοία να παίρνουν και ένα τηλέφωνο για να δουν τι συμβαίνει. Έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς, κατάσταση συναγερμού κατηγοριάς 5 σε πολλές περιοχές, στην κατηγορία κινδύνου 4 είμαστε εμείς. Στην περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, όσο εκ τούτου θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ πολύ προσεκτικοί. Στη Χαλκιδική είχαμε το μεγάλο σεισμό εκεί στην παραλία της Ιβρύης, πολλοί άνθρωποι απεγκλωβίστηκαν, 381 ήταν μόνο για τη χτεσινή ημέρα, οι οποίοι αναγκάστηκαν να μείνουν σε δωμάτια ξενοδοχείων της Θεσσαλονίκης που ήταν και παραθρεβιστές. Από τον ΕΛΓΑ έχουμε την ανακοίνωση ότι με την καταβολή 6,62 εκατομμυρίων ευρώ σε 5.201 παραγωγούς ολοκληρώθηκαν οι πληρωμές αποζημιώσεων του 2025, κάτι που ενδιαφέρει πάρα πολλούς παραγωγούς. Και ένα θέμα που θα το δούμε τις επόμενες μέρες και έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον, έχουμε την ανακοίνωση του ΣΤΕ για τις αποφάσεις που εξόδωσε σχετικά με τη λειτουργία παρατημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων. Από το Υπουργείο Παιδείας, συνταγματικό το θεσμικό πλαίσιο των νομικών προσωπών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης, οι αποφάσεις του ΣΤΕ αφορούν την εφαρμογή του. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έθος για κανέναν, είναι η διαβεβαίωση που έρχεται από το Υπουργείο Παιδείας. Έχουμε όμως πολύ δρόμο γύρω από αυτή την υπόθεση, διότι εδώ φαίνεται ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, σύμφωνα με και την απόφαση του ΣΤΕ.
Από το Πασόκ, ο Στέφανος Παρασταδίδης έχει πει ότι καταραίει ο νόμος περιεργάτη για τα μη κρατικά πανεπιστήμια. Εκτεθειμένη η κυβέρνηση, γιατί για τρία ιδιωτικά πανεπιστήμια θα μπορούσαν να λειτουργήσουν. Φαίνεται ότι είναι πολύ δύσκολη η λειτουργία τους. Δεν τηρούν τις προποθέσεις και τους όρους. Και από την ελληνική λύση, η απόφαση του στέπει βεβαίως ότι η Νέα Δημοκρατία, κάνοντας κορελόχα αυτό το Σύνταγμα, μοιράζει κούφες άδειες σε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Και από την πλευρά του Πασόκ, ο Κώστας Τσουκαλάς είπε ότι το στοίχημα της φετινής ΔΕΤ είναι όραμα, πρόγραμμα, ετοιμότητα. Και να κλείσουμε με κάτι από το Υπουργείο Παιδείας, έτσι την βόλτα μας στην Ελλάδα. Ξεκινά την Παρασκευή σήμερα, δηλαδή η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης για την φετινή χρονιά. Και νομίζω και φέτος και πάλι έχουμε καθυστερήσει λιγάκι, γιατί σε λίγες μέρες ετοιμάζονται, έτσι, σε περίπου 15-20 μέρες να ανοίξουν και τα σχολεία. Στην περιοχή τώρα της Καβάλας είχαμε μια πυρκαγιά μικρής έκτασης στην Παραλιόφου Νεοχτάς, η οποία θέθηκε ευτυχώς πολύ γρήγορα υπό πλήρη έλεγχο. Μια 25χρονη τουρίστρια από τη Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε στο κεφάλι και το σώμα κατά τη διάρκεια των διακοπών της Αμυθράκη. Ήταν στην περιοχή των Βάθρων και προσπάθησε να πήδηξε από έναν βάχο σε έναν άλλο βάχο. Έχασε την ισορροπία του και έπεσε. Και μεταφέρθηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με ελικόπτερο για παρατρεύω εξετάσεις. Είχαμε και μια περίπτωση ενός 19χρονου νεαρού εδώ στα Πετρωτά των Σαπών. Μετά από κινητοποίηση του λιμονικού και τη συνδρομή αλήφθηκου σκάφους, ο νεαρός εντοπίστηκε, διασώθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αγίου Χαραλάμπους Μαρονίας, όντως καλά, στην υγεία του όλα καλά πήγαν. Θυμίζουμε ότι έχουμε ισχυρούς ανέμους, μην αφήνεστε, και με το νερό και τη φετιά δεν παίζουμε, είναι μερικά δευτερόλεπτα χρειάζεται για να γίνει το κακό. Και στα άλλα θέματα που έχουν και έχουν πάρα πολύ ενδιαφέρον, κυβερνητική αδιαφορία και άγνοια για τους ήτο παραγωγού της Ξάνθης είναι για αναφορά που κάνει και η παρέμβαση που κάνει ο βουλευτής της Ξάνθης, ο κ. Ζεμπέκ, γύρω από τα θέματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον για τους αγρότες, ενώ ο βουλευτής Οδόπης, ο κ. Φερχάτ, ζητά πόσα τα μέτρα στήριξης για τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις ζωνώσεις. Και με τις ζωνώσεις δεν έχουμε τελειώσει, έχουμε πολύ δρόμο μπροστά μας. Ένα από τα πράγματα που έχουν πολύ ενδιαφέρον αυτές τις μέρες, η ΔΕΑ Ξάνθης στο πλαίσιο των ενεργειών της για την αντιμετώπιση των υξυπόθεσμων οφειλών και τη διασφάλιση της ρύθμισης λειτουργίας του δικτύου ίδρυυσης, προχώρησε σε εργασίες διακοπής ιδιοδότησης λόγω χρέους στον οικισμό των κημειών σε αρκετά σπίτια στον οικισμό αυτό. Και θυμίζουμε ότι είχαμε εκεί και πρόσφατα την ανακοίνωση για αυτές τις περιοχές, κυρίως για τον οικισμό των κημειών, αλλά και της Σταυρόπολης, μια αύξηση στο νερό στο 55% παρακαλώ σε σχέση με την περσινή χρονιά. Και από το νοσοκομείο της Ξάνθης έχουμε το κάλεσμα στους φροντιστές αιμοδότες να πάνε να δώσουν αίμα, γιατί έχουμε αυξανόμενες ανάγκες σε αίμα, ιδίως τον Αύγουστο. Το χειροκομείο Ξάνθης, ο Μέγας Βασίλειος, ετοιμάζει να πεταθεί με νέες σύγχρονες εγκαταστάσεις σε ιδιόκτητο όμο οικόπεδο. Όλη αυτή η διαδικασία στην πρώτη φάση θέλει ένα μεταχειρικό κεφάλαιο 500.000 ευρώ και έδωσε την ιδέα στους ανθρώπους να πουλάνε τις μετοχές. Κάθε μία μετοχή που αγοράζει ο πολίτης για να στηρίξει αυτή τη διαδικασία περίπου κοστίζει 100 ευρώ. Και ένα από τα πράγματα που λέμε όλες αυτές τις ημέρες είναι προσοχή στα εγκλήματα των μεαπάτες. Δεν εμπιστευόμαστε κανέναν που μας παίρνει τηλέφωνο και ζητάει χρήματα, κωδικούς κτλ. Δεν τα ζητάει καμιά τράπεζα αυτούς τους κωδικούς. Δεν μας παίρνει η αστυνομία για να μας ενημερώσει για κάτι. Το βράδυ συνειδητοί αστυνομικοί έρχονται στο σπίτι για να συνημερώσουν για αυτή τη διαδικασία. Και καλό θα ήταν, επειδή συνέβη και ένα επεισόδιο στη δική μας περιοχή, εδώ στην περιοχή του Σαπών, να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Και να πούμε ότι έχουμε και τις σχετικές εκδηλώσεις στην Μονή Παναγίας Αρχαγγελιότητας για το 15 Αύγουστο εδώ στην Περιφερειακή Ενότητα της Ξάνθης, που κάθε χρόνο γεμίζει με πάρα πολύ κόσμο, με λεωφορεία του ΚΤΕΛ και με τα πόδια ή με ταξί μπορεί να πάει ο καθένας σε εκείνη την περιοχή χωρίς το ιδιωτικό του αυτοκίνητο. Σε το μακάριο της Παναγίας αναβιώνει στην Αγία Παρασκευή Σιδεροκάστρο και στη Δράμα η ξεχωριστή ναή της κινήσεως που κρύβουν ιστορίως αιώνων τα ορεινά της Δράμας. Αξίζει τον κόπο να τα επισκεφτείτε.

0: Μια Παναγιά διαπαραστική φωνή του Ηλία Λιούγκου, η στίχη ενός μεγάλου ποιητή και στιχουργού του Νίκου Γάτσου και η μουσική επίσης ενός πολύ μεγάλου μουσικού και ανθρώπου, κυρίως του Μάνου Χατζηδάκη. Αυτή η ήχη θα μας πάνε και στην πόλη που γεννήθηκε και μεγάλωσε στα πότα του 10 χρόνια ο Μάνος Χατζηδάκης, στην πόλη της Ξάνθης. Εκεί θα συναντήσουμε τον Ατζαντονίου, τον κύριο Αθανάσιο Ατζαντονίου, είναι ο αντιδήμαρχος του Καθαριώτας και ανακύκλωσης και αδέσποτων και περιβαλλοντικού σχεδιασμού του Δήμου Ξάνθης, ο άνθρωπος που έχει αναλάβει το βαρύ φορτίο αυτό. Συντήλωση που έκανε στο 98,73%. Στο 98,73 η απόφαση χρηματοδοτούμενων προγραμμάτων σε καθαριότητα και αδέσποτα μέχρι το πρώτο εξάμηνο του 2026. Πάμε τώρα να δούμε λίγο, γιατί η καθαριότητα είναι το καλοκαίρι και πάρα πολύ σημαντική και για πάρα πολλούς λόγους. Η πόλη της Ξάνθης, η παλιά πολύ ετοιμάζεται και για τις γιορτές της παλιάς πόλης. Πάμε να δούμε τι γίνεται στο θέμα της καθαριότητας και τι κάνει και τι ετοιμάζεται να κάνει ο Δήμος Ξάνθης.
1: Έχουμε ξεκινήσει από τον Ιούνιο, μετά το που σταμάτησαν πλέον εκείνο το διάστημα που είχαμε τις συνεχείς βροχές. Η υπηρεσία καθημερινά προγραμματίζει και το πλυντήριο κάδων είναι σε περιοχές και σε δρόμους της πόλης μας και καθαρίζει, πλένει και απολυμμένει τους κάδους.
2: Εσωτερικά και εξωτερικά.
1: Ναι, βεβαίως. Και μέσα στο πλυντήριο υπάρχουν και φάρμακο το οποίο καθαρίζει τους κάδους, αλλά και απολυμαντικό, έτσι ώστε να, όσο το δυνατόν να γίνεται απολύμανση στους κάδους για να μην έχουμε κάποιο πρόβλημα με τη δημόσια υγεία. Στο κομμάτι αυτό θα σας πω ότι παρότι δεν είναι ακόμα στην αρμοδιότητά μας η καθαριότητα στην Δημοτική Ενότητα Σταυρούπολης, για πρώτη φορά φέτος στείλαμε, τα προηγούμενα χρόνια μπορεί να έστειλε ο σύνδεσμος, δεν το γνωρίζω, απλά σαν Δήμος Ξάνθης φέτος για πρώτη φορά προγραμματίσαμε και στείλαμε και το πλυντήριο κάδων εκεί. Για μας ο Δήμος δεν είναι μόνο η πόλη, είναι και οι δημοτικές κοινότητες και
2: οι
1: οικισμοί του. Εννοείται ότι εδώ πέρα για τον οικισμό των Κυμερίων που ανήκει στη Δημοτική Ενότητα Ξάνθης και στο Δήμο Ξάνθης, όπου κάνουμε εμείς καθαριότητα και εκεί πάει και στο Εύμηρο πήγε και όπως σας είπα και εγώ φέτος πήγε και για πρώτη φορά πάνω στη Σταυρούπολη. Αυτά όλα είναι υλικά τα οποία ανήκουν στο Σύνδεσμο Διαχείρισης Απορριμμάτων του Δήμου Ξάνθης. Ο Σύνδεσμος μας έχει διαθέσει, έχει για κάθε Δήμο ένα πλυντήριο. Εμείς αυτή τη στιγμή έχουμε ένα πλυντήριο, αυτό χρησιμοποιούμε και καθημερινά είναι έξω στους δρόμους. Την ημέρα που ξεκινήσαμε έχουμε καταφέρει να περάσουμε από όλα τα σημεία μία φορά και ήδη ξεκινήσαμε από κάποιες περιοχές να περνάμε και δεύτερη φορά. Έχει μία βελτίωση η καθαριότητα στην πόλη μέσα, όμως αυτή τη στιγμή συνεχίζουμε να δουλεύουμε, να προγραμματίζουμε και να σχεδιάζουμε το επόμενο βήμα που θα είναι ακόμα πιο μεγάλη καθαριότητα και καλύτερη καθαριότητα στην πόλη. Για το σκοπό αυτό, από την ημέρα που αναλάβαμε, ενισχύσαμε τον εξοπλισμό του Δήμου μέσω κάποιων χρηματοδοτικών προγραμμάτων που βρήκαμε, με 3 απορριμματοφόρα οχήματα, με 3 αυτοκινούμενα σάρωθρα, τις λεγόμενες σκούπες που βλέπετε να κυκλοφορούν με την ένδειξη Δήμου Ξάνθης και με ένα χειροκίνητο μηχανοκίνητο σάρωθρο, το οποίο αυτό αγοράστηκε με ιδία έξοδα του Δήμου. Πες, παρότι έχουν πολύ μεγάλη απορροφητικότητα, αλλά κοιτάξαμε να βρούμε τις μικρότερο δυνατές σε διαστάσεις για να μπορούμε να μπαίνουν και στους στενούς δρόμους και στην παλιά πόλη. Νομίζω ότι καθημερινά, ειδικά η μία σκούπα που κινείται στο χώρο της κεντρικής πλατείας, στους κεντρικούς δρόμους και στην παλιά πόλη. Άλλωστε η παλιά πόλη είναι στολίδι για την πόλη μας και είναι και ένας πόλος έλξης χειμώνα-καλοκαίρι. Να, η μία σκούπα μπαίνει εκεί μέσα και καθαρίζει. Και οι άλλες δύο προγραμματίζονται και βρίσκονται σε περιοχές ή και σε χωριά. Υπόψη ότι οι σκούπες πηγαίνουν και στην κοινότητα Ευμύρου και στα χωριά Εύμυρου, Λεύκη. Από την ελληνική εταιρεία αξιοποίηση ανακύκλωσης, ναι, ένα μικρό όχημα για να μπορούμε να κάνουμε αποκομιδή ανακυκλώσιμων υλικών, μάλλον να κάνουμε ανακύκλωση, να επεκτείνουμε το δίκτυο της ανακύκλωσης στην παλιά πόλη, στην περιοχή του Σαμακόβ και σε περιοχές όπου είναι πολύ στενοί δρόμοι, όπως είναι η 12 Απόστολη. Η απάντηση της εταιρείας ήταν ότι θα προσπαθήσουν στο μέλλον να μας ικανοποιήσουν. Εμείς βέβαια επανήλθαμε 2 και 3 φορές και γραπτός και μέσω του κυρίου Δημάρχου, του ενδιαφέρον το οποίο είναι πάρα πολύ μεγάλο, και προσπαθούμε να βρούμε ένα μικρό όχημα για να μπορέσουμε να καλύψουμε και αυτές τις ανάγκες. Βέβαια, εδώ έχουμε και δεύτερες, τρίτες σκέψεις για αυτό το θέμα. Ίσως μπορέσουμε να το καλύψουμε εάν ολοκληρωθεί η διάλυση του ΣΔΑΝΚΣ, όπου εκεί υπάρχουν μικρά απορριμματοφόρα οχήματα, και θα δούμε έτσι ώστε ένα από αυτά να το κάνουμε, να το πλένουμε, να το καθαρίσουμε και να το κάνουμε για την ανακύκλωση.
2: Φως που μιλά, φως που κλαίει, φως, φως, φως.

Αυγουστιάτικο. Αύγουστε δολοφόνε. Αύγουστε μήνα φωνιά. Ασημένια θάλασσα. Ασημένιος τάφος. Υγρός. Πονώ βαθιά. Πονώ εδώ μέσα. Πονώ με το φεγγάρι. Σελήνη, με πονάς.

0: Μαρτύριο. Βάσανο. Άλγος. Οδύνη. Λυγμός. Φωνή. Κραυγή. Σιωπή. Τίποτα.
1: Τίποτα λοιπόν. Σελήνη Αυγούστου, ο τίτλος του τραγουδιού. Μια εξαιρετική δουλειά που έχει κάνει η Λίνα Ορφανού. Εδώ ακούσαμε και την φωνή της εξαιρετικής ηθοποιού, της Καλλιοφιλιάς Καραμπέτη, που κατάγεται και από την περιοχή του Εύρου. Ένα διαφορετικό τραγούδι, λίγο πιο απεσιόδοξο για τον Αύγουστο, για τους ανθρώπους που έχουν χάσει τους δικούς τους ανθρώπους τον Αύγουστο γύρω από το υγρό στοιχείο. Αυτοί οι ήχοι όμως θα μας πάνε επίσης στην Περιφερειακή Ενότητα του Εύρου. Θα πάμε να συναντήσουμε την κυρία Αγγελική Γιαννακίδου, είναι η ιδρύτρια και πρόεδρος του Εθνοϊκού Μουσείου Θράκη στην Αλεξανδρούπολη. Μια γυναίκα που έρευνα τη Θράκη επί δεκαετίες και ίδρυσα και το μουσείο το 2002 για να προβάλλει το λαϊκό πολιτισμό και την ιστορία της περιοχής. Έχει κάνει σημαντική δουλειά εδώ και 40 χρόνια. Πάμε να δούμε τώρα αυτές τις ημέρες και μέχρι τέλη Αυγούστου και εκεί λίγο αρχές Σεπτεμβρίου τι ετοιμάζουν, τι κάνουν εκεί στο Εθνολογικό Μουσείο της Θράκης στην Αλεξανδρούπολη.
2: Εμείς ξεκινήσαμε και κάνουμε, υπάρχει μια χορηγία που έγινε από το Ίδρυμα Μαρτίνου και το οποίο ευχαριστούμε δημόσια, γιατί ξεκινάμε την καταγραφή των υφαντών της Θράκης, που είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για να αποκτήσει πλέον μια καλή εικόνα στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και δικτύωσης μέσα από την πλευρά του πολιτισμού, το θέμα υφαντική που έχει κατακλείσει όλη την Ελλάδα και σαφώς μας έχουν υπερκεράσει άλλους περιοχές, ενώ δεν ταξίζουμε με την έννοια η Θράκη είναι για τα υφαντά της, πέρα από το θέμα μετάξι σουφλή, είναι γνωστή από το 17ο αιώνα και είχαμε καταλήξει να είμαστε οι τελευταίοι ως κληρονόμοι και φορείς και παραγωγή, γιατί το θέμα είναι αυτό πλέον. Το θέμα δεν είναι πλέον πώς να προάγεις μόνον αυτό που έχει, είναι μουσιολογικά στημένο ή υπάρχει στην ιστοριογραφία. Αν δεν γίνουμε παραγωγή σε οποιοδήποτε επίπεδο, δεν υπάρχουμε. Νομίζω ότι και εσείς το αντιλαμβάνεστε αυτό και ότι τα πράγματα πρέπει να κινηθούν. Γιατί και το προηγούμενο για το οποίο μιλήσαμε, για την performance αυτή, είναι ακριβώς η κοπέλα παίρνει την παράδοση και γίνεται παραγωγός. Δεν είναι μόνο προαγωγός. Επιτρέψτε μου και την έκφραση. Mm-hmm. Έτσι λοιπόν ξεκινάμε και την καταγραφή αυτή με τα υφαντά και μετά το 15 Αύγουστο, αρχές Οκτωβρίου, θα έχουμε ένα πολύ μεγάλο συνέδριο παγκόσμιο για την ιστορία της τεχνολογίας που κάνουμε με το Πανεπιστήμιο, με το εργαστήριο του κυρίου Παλικίδη, που μας έρχονται άνθρωποι από τη Χιλή, από τον Καναδά, από την Αυστραλία, από την Αμερική. Είναι πολύ σημαντικό, γίνεται κάθε χρόνο σε μια άλλη περιοχή, σε μια άλλη χώρα και φέτος το διεκδικήσαμε εδώ και είμαστε στις προετοιμασίες γιατί το τέλος Σεπτεμβρίου θα γίνει το συνέδριο. Επίσης ένα άλλο σημαντικό θέμα είναι που έκλεισε και δουλεύουμε πάνω σε αυτό για να εκμεταλλευτούμε τις διακοπές, είναι ότι οι γυναίκες της Υφαντικής θα κατεβούν στην Εθνική Πινακοθήκη και θα εκπαιδευτούν εκεί τρεις μέρες από τους ειδικούς ανθρώπους της Πινακοθήκης το πώς έργα της τέχνης μεταφέρονται στην ύφανση και πώς αποτυπώνται και όλα αυτά, που θεωρώ ότι είναι μια πολύ ψηλό επίπεδο εκπαίδευση. Και το τρίτο που ακολουθεί, που έχει σχέση πάλι με την εκπαίδευση των ανθρώπων στην δεξιτεχνία, που έχει σχέση με τον πολιτισμό, είναι ότι μας έχει δοθεί από ένα ίδρυμα μεγάλο και θα το ανακοινώσουν αυτοί, εμάς μας έχει έρθει η απάντηση, γιατί δουλεύουμε, θα εκπαιδεύσουμε γυναίκες στην ταπισερή. Και αυτό θα γίνει στην Αλεξανδρούπολη με στόχο, όχι στα χωριά, με στόχο να προσελκύσουμε νέους ανθρώπους, γιατί έχει να κάνει με υφαντική μεν, αλλά με μια άλλη υψηλή μορφή τέχνης και έκφρασης.
1: Αυτό πότε ξεκινάει, είπε, εσείς το έχετε ξεκινήσει, αλλά επισήμως πότε ξεκινάει?
2: Με το που τελειώνει ο Αύγουστος.
1: Και νομίζω είναι από τα
2: Νομίζω είναι πολύ καλές όλες οι δράσεις που έχουν σαν στόχο αυτό το πράγμα. Να ξαναδούμε τα πράγματα αλλιώς. Να επαναπροσδιορίσουμε τη σχέση μας με όλο αυτό το κομμάτι του πολιτιστικού αποθέματος. Γιατί νομίζω θα συμφωνήσουν όλοι ότι εμείς σε αυτό το 10,84 μικρό γεωγραφικό χώρο του ευρύτερου ιστορικού χώρου της Θράκης, η οικονομία μας έχει τα χαρακτηριστικά που της δίνει η πρωτογενή παραγωγή και η μεταποίηση των προϊόντων και το πολιτιστικό μας απόθεμα, ο πολιτισμός μας. Mm-hmm. Έτσι, εμείς ως μουσείο δίνουμε βάρος στο δεύτερο. 20 Αυγούστου έχουμε 30 άτομα από όλη την Ελλάδα που θα τα φιλοξενήσουμε και θα τα εκπαιδεύσουμε παράλληλα. Θα γίνονται δηλαδή σεμινάρια όλες τις μέρες μετά από κατατόπους επισκέψεις και συζητήσεις. Ένα πρόγραμμα ευρωπαϊκό πολύ υψηλών προδιαγραφών που γίνεται με το Heritage, που έχει μια πολύ μεγάλη εταιρεία που παίρνει προγράμματα σε όλο τον κόσμο. Είναι ευρωπαϊκό πρόγραμμα, είναι το Empath, είναι η πολιτιστική ερμηνεία. Θυμάστε που είχαμε ξεκινήσει και είχαμε κάνει εμείς στον Εύρο. Εκείνο λοιπόν θεωρήθηκε πάρα πολύ σημαντικό που κάναμε και έτσι δώσαμε την ευκαιρία και την αφορμή να γίνει ένα ευρωπαϊκό επίπεδο με πολύ υψηλή ιστάμενους ανθρώπους και ειδικού δι' αυτό, οπότε θα βγει και ένα εγχειρίδιο μετά από όλο αυτό το πρόγραμμα για το τι είναι αυτό το πράγμα και πώς κανείς πρέπει να το διδάσκει. Και αυτό που είναι σημαντικό, που το διαχειρίζεται εξ ολοκλήρου συνεργάτης μου η Βαλδίνα Σοκράτους, είναι σημαντικό ότι θα έρθουν αυτοί οι 30 άνθρωποι και όπου θα πάμε θα σταθούμε, θα δούμε κάποια στοιχεία από το πολιτιστικό απόθεμα και θα γίνει η συζήτηση και θα ακολουθήσουν σεμινάρια για το πώς αυτά πρέπει να τα διαχειρίζεται ή πιθανόν πρέπει να τα διαχειριστεί ή και πώς και γιατί η κοινότητα.
1: Πότε
2: γι' αυτό σας λέω ότι είναι πολύ σημαντικό. Έχει να κάνει με την εκπαίδευση και την παρέμβαση της κοινότητας.
1: Πότε θα έρθουν αυτοί οι άνθρωποι και πόσο καιρό θα παραμείνουν στην περιοχή?
2: 4 ημέρες θα έρθουν 30 Αυγούστου.
1: Αυτά λοιπόν 4 ημέρες, 30 Αυγούστου θα έρθουν πολλοί άνθρωποι για να παραμείνουν στην περιοχή και να γνωρίσουν την περιοχή εκεί, στην περιοχή της Αλεξανδρούπολης. Μια εξαιρετική δουλειά που κάνει το Εθνολογικό Μουσείο Θράκης στην Αλεξανδρούπολη μαζί με την Αγγελική Γιαννακίδου που είναι η ιδρύτρια και η πρόεδρος του Εθνολογικού Μουσείου Θράκης. Και από τη Θράκη θα πάμε προς την περιοχή της Δράμας, τους οψόμαστε εις φίλοι Φιλίππους, οι οποίοι ετοιμάζουν και τους ποδηλατικούς αγώνες στις 12 Σεπτεμβρίου. Θα πάμε να συναντήσουμε τον Χαράλα Μποτσουρικίδη από αυτή την υπέροχη δημιουργική ομάδα των ανθρώπων που είναι, απαυτίζουν τους ψώμαθα εις Φιλίππους.
3: Είναι το 8ο μπρεβέτ αυτό, Φιλίππη, που θα γίνει στις 12 Σεπτεμβρίου, ακριβώς με το στερεότυπο που αναφέρατε, που δηλατώντας στερεότυπα, ξεκινώντας από το Καλαμπάκι και φτάνοντας στο Καλαμπάκι πάλι. Μια διοργάνωση, συνδιοργάνωση βασικά, διοργάνωση της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης από την Περιφερειακή Ενότητα Δράμας. Συνδιοργανωτές είναι ο Δήμος Δοξάτου, ο Δήμος Παγκαίου και ο Δήμος Αμφίπολης. Κάθε χρόνο οι συνδιοργανωτές υπάρχουν, κάθε χρόνο η περιφέρειά μας είναι ο μεγάλος χορηγός μας, είναι αυτός που είναι πάντα δίπλα μας και οι συνδιοργανωτές μας κάθε χρόνο αλλάζουν βασικά, διότι οι Δήμοι μας είναι αρκετοί, απλά οι Δήμοι Δοξάτων, Παγκαίο και Αμφίπολης αυτή τη φορά έχουμε τη χαρά να περνάμε από χωριά, από δημοτικά διαμερίσματα αυτών των τριών Δήμων, αρκετά διαμερίσματα. Μας είναι γνωστός και πολύ σωστά είπατε ότι υπάρχει η βράβευση τουριστική της ποδηλατικής διοργάνωσης που έχει γίνει από την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και αποτελεί μια μοναδική οδηγική και πολιτισμική εμπειρία για τους λάτρες των μεγάλων αποστάσεων, η οποία ακολουθεί, όπως πάλι σωστά είπατε, τα γαλλικά πρότυπα ανάπτυξης ποδηλατικού τουρισμού. Αλήθεια πως οι περισσότεροι φίλοι που έρχονται είναι από τα Βαλκάνια και σταθεροί, αλλά κυρίως από όλη την Ελλάδα και από την Κρήτη και από την Πελοπόννησο. Η Θράκη μας τιμά κάθε χρόνο και φυσικά οι τρεις πόλεις μας, Καβάλα, Δράμα, Σέρες, μας τιμούν συνέχεια. Ο ΔΕ Ποδηλατικός Σύλλογος, οι ποδηλατικοί σύλλογοι από Θεσσαλονίκη είναι πάντα κοντά μας και υπάρχουν και από την Αθήνα, τέλος πάντων από όλη την Ελλάδα. Αλλά κυρίως αυτοί που είναι σταθεροί είναι από τα Βαλκάνια, από Βουλγαρία, Ρουμανία. Και ελπίζουμε να έχουμε φέτος και από Ιταλία, τουλάχιστον από τα πρώτα μηνύματα που έχω εγώ διαμέσου του τηλεφώνου.
4: Ναι, και είναι ένας θεσμός.
3: Αυτός είναι ο ρόλος, ο τουριστικός ρόλος που υπάρχει σε αυτόν τον θεσμό, να φιλοξενεί τους ποδηλάτες με τις οικογένειες τους που έρχονται μια εβδομάδα πιο μπροστά. Βέβαια αυτό που πρέπει να γίνει και επιβάλλεται, θα έλεγα, η ενότητα μεταξύ μας, οι καλές σχέσεις μεταξύ μας, έτσι ώστε να οργανωθεί ακόμη καλύτερα το ΒΒΕ Φίλιππι και να γίνει παγκόσμια γνωστό, θα έχει ως αποτέλεσμα να αυξήσει τον τουρισμό σε όλα τα δημοτικά διαμερίσματα και κυρίως στις τρεις αυτές πόλεις, Καβάλα, Δράμα, Σέρες. Όσον αφορά ποδηλατώντας τα στερεότυπα, αποτελεί το πιο δημοκρατικό μέσο μετακίνησης καταρχήν το ποδήλατο ως άθλημα. Στο τιμόνι που δεν υπάρχουν διακρίσεις, ο δρόμος, ο άνεμος, η βροχή είναι ίδια για όλους. Δεν αποτελεί μόνο μια ποδηλατική πρόκληση αντοχής, είναι μια διαδρομή κοινωνικής ευαισθητοποίησης. Ένα κάλεσμα συμμετοχής σε μια κοινή προσπάθειά μας για μια κοινωνία πιο ανοιχτή, πιο δίκαιη και πιο ανθρώπινη. Η Ανατολική Μακεδονία και Θράκη έχει ένα διαχρονικό γεωγραφικό και πολιτισμικό, είναι ένα διαχρονικό γεωγραφικό και πολιτισμικό σταυροδρόμι. Αναδεικνύει διαχρονικά τη δύναμη της συνεργασίας και του αμοιβαίου σεβασμού και το έχουμε διαπιστώσει εδώ και 7, είναι ο 8ος χρόνος τώρα, με τον ΠΒΕ Φίλιππι, όπως στην ερώτησή σας, αν υπάρχουν σταθεροί φίλοι, κυρίως η μεγαλύτερη επιτυχία με τον ΠΒΕ αλλά και με όλες τις δράσεις των οπτώμεθα είναι ότι έχουμε ενώσει τους ενεργούς πολίτες. Θα θέλαμε και επιθυμούμε να γίνει κτήμα του στον ΠΒΕ Φίλιππι, να διακινηθεί από όλους και να διανθίσει σε όλο το πάρκο Φιλίππων, Καβάλας, Δράμας, Σερών. Ποδηλατούμε μαζί λοιπόν για να σπάσουμε τα έμφυλα ηλικιακά και κοινωνικά στερεότυπα που περιορίζουν τις ανθρώπινες δυνατότητες. Μέσα από την διοργάνωση αυτή αναδεικνύεται η αξία μιας ανοιχτής κοινωνίας χωρίς αποκλεισμούς, όπου κάθε άνθρωπος μπορεί να απολαύσει, να απολαύσει τον σεβασμό και τις ίσες ευκαιρίες να προχωρά ελεύθερα, να δημιουργεί και να εξελίσσεται με αξιοπρέπεια. Αυτός είναι ο στόχος των οψόμεθα με τις όλες τις δράσεις που εδώ και χρόνια, εδώ και 15 περίπου χρόνια προσπαθεί να διανθίσει σε όλο το πάρκο Φιλίππων, ενεργοποιώντας κατοίκους και κατανοώντας τους πως είναι ένας τόπος μεγάλης πολιτισμικής αξίας και οφείλουμε όλοι να το σεβαστούμε δημιουργώντας μαζί.
1: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε για το πρώτο μέρος αυτής της εκπομπής. Σε ένα εξαιρετικό έργο που έχει γράψει ο μαγικός Σούμπερτ από την θηλυκή φωνή της Μαρία Κάλλας, Ave Maria, για τις ημέρες και τις πνευματικές ώρες που έρχονται. Σε λίγο το δελτίο ειδήσεων, αμέσως πάλι μαζί στο Περιφερειακό.

Κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μιράντα Σκαμπαρδόνη. Πάνω από 14 πυροσβέστες και 2 αεροσκάφη έχουν κινητοποιηθεί για τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο Γαλατά έτολο Ακαρνανίας και καίει χαμηλή βλάστηση. Υπενθυμίζεται πως η περιοχή βρίσκεται σε υψηλό κινδύνο εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορία 3. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η φωτιά στη Σιβήρη της Χαλκιδικής με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να επιχειρούν σε πολλές γιάσπαρτες εστίας. Ολονύχτια ήταν η μάχη τους για την αποτροπή αναζωπηρώσεων. Με το πρώτο φως της ημέρας σηκώθηκαν 7 εναέρια μέσα ώστε να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο το πύρινο μέτωπο. Παραμένει κλειστός ο δρόμος από την Κασάνδρα προς τη Φούρκα. Η φωτιά άφησε πίσω της μεγάλη φυσική καταστροφή καθώς και ζημιές σε σπίτια, αυτοκίνητα και υποδομές. Σε λειτουργία ειδική ηλεκτρονική εφαρμογή του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας για την υποβολή αιτήσεων προσωρινής στέγασης από τους πυρόπληκτους. 6 σύλληψεις για πρόκληση πυρκαγιά σε Ηλία, Εύρω, Αττική, Χίο, Θεσπρωτεία και Φωκίδα. Σε αυξημένη ετοιμότητα παραμένει ο κρατικός μηχανισμός και σήμερα, καθώς οι άνεμοι που φτάνουν τοπικά τα 8 και ακόμα και 9 μποφόρ δημιουργούν συνθήκες για την εκδήλωση και εξάπλωση πυρκαγιών. Σε επιφυλακή υπηρεσίες του Δήμου Αθηναίων κλειστεί μέχρι νεωτέρα συλλόφιλη Καβητού και Φινόπουλου. Σε κόκκινο συναγερμό σήμερα Αττική, Βιωτία, Εύβοια, Αργολίδα, Κορινθία και Κρήτη. Προβλήματα στις ακτοπλοϊκές γραμμές δημιουργούν οι θυελλώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο. Η έξοδος των εκδρομέων γίνεται με τεμποδίων, καθώς οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες σε πολλές θαλάσσιες περιοχές προκαλούν ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Σε ισχύω στις 4 το απαγορευτικό απόπλου στα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαβρίου, οπότε και αναμένεται η επικαιροποίηση του δελτίου καιρού. Τότε θα αποφασιστεί αν θα έρθει το απαγορευτικό από Ραφίνα και Λαύριο, καθώς και για το δρομολόγιο από Πειραιά προς Τίνο. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά, όπως και εκείνα προς τα νησιά του Αργοσαρονικού. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς τις Κυκλάδες και την Κρήτη. Χθες από τα 3 λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν περισσότερο από 42.000 επιβάτες. Έκτακτα μέτρα της τροχέας στις εθνικές οδούς, σε ισχύ απαγόρευση κυκλοφορίας όλων των φορτηγών μέγιστου βάρους άνω των 3,5 τόνων στο ρεύμα εξόδου από τις 4 το απόγευμα έως τις 10 το βράδυ και αύριο από τις 8 το πρωί έως τη 1 μετά το μεσημέρι. Με πρόγραμμα Κυριακής και Αργιών θα κινηθούν τα μέσα μαζικής μεταφοράς στην Αθήνα το 15 Αύγουστο. Εξανεμίζονται οι ελπίδες για ανέβρεση επιζώντων στην Κολομβία 4 ημέρες μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ, ενώ οι πρόχειροι καταβλισμοί πληγέντων πολλαπλασιάζονται. Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης έχουν περιοριστεί σε λιγοστά σημεία μετά την παρέλευση των κρίσιμων πρώτων 72 ωρών. Μηχανήματα είχαν αρχίσει να απομακρύνουν συντρίμμια από τοποθεσίες όπου αποκλείστηκε κάθε ενδεχόμενο να υπάρχουν επιζώντες. 281 συνεκροί, 3.800 τραυματίες και 379 οι αγνοούμενοι. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης και ο Ιρανός ομολογός του Αμπάς Αραγατζή. Ο κύριος Γεραπετρίτης ενημερώθηκε από τον ομόλογό του για τις περιφερειακές εξελίξεις αλλά και τις συνεχιζόμενες συνομιλίες για τα στενά του Ορμούζ. Κλιμακώνεται επικίνδυνα η αντιπαράθεση ΗΠΑ και Ιράν με επίκεντρο το στενό του Ορμούζ. Η Ουάσιγκτον ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στην περιοχή και προαναγγέλει σκληρότερες οικονομικές πιέσεις, ενώ η Τεχεράνη επιμένει ότι διατηρεί τον έλεγχο της στρατηγικής θαλάσσιας οδού και προειδοποιεί ότι κανένα πλοίο δεν μπορεί να διέλθει χωρίς την άδειά της. Πυρκαγιές σε Γερμανία, Γαλλία και Κροατία αναγκάζουν τους κατοίκους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. Οι αρχές στη Γερμανία έδωσαν εντολή σε περίπου 1.800 ανθρώπους να φύγουν από τα σπίτια τους τις πρώτες πρωινές ώρες σήμερα, αφού πυρκαγιά επεκτάθηκε σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο. Ο καιρός. Τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά πιθανότητα τοπικών βροχών σε Κρήτη και Δωδεκάνησα. Από 23 έως 32 βαθμούς θερμοκρασίας στην Αττική, από 22 έως 29 στη Θεσσαλονίκη.

0: ΕΡΤ, δίκτυο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης.
1: Let's play.
2: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. 14η μέρα του Αυγούστου, παρασκευή.

0: και η βίωση σήμερα με πολλά πολλά θέματα που έχουν ενδιαφέρον στον κόσμο, στη χώρα μας και στις περιφερειακές ενότητες που έχουμε σκοπό να ταξιδέψουμε. Εύκομαι ότι είναι σε ότι καβάλα σε ότι ο Σκιάδας έφτιαξε σε ένα κοινό πρόγραμμα για να δούμε πώς διαμορφώνεται η επικαιρότητα μέχρι αυτή την ώρα που μιλάμε. Στα μικρόφωνα της ελληνικής αδειοφωνίας, εδώ στο ραδιοθάλαμο της Κομωτινής, ο Σαμί Καραμπουγιούκογλου, στην τράπεζα του ήχου, ο Γιώργος Εφρεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τους τεχνικούς μας, στην ΕΡΤ Καβάλα, στην ΕΡΤ Ρεσκιάδας και στην ΕΡΤ Σερών. Θυμίζουμε ότι είμαστε στα πορεόθια της κοιμήσεως της Θεοτόκου και λίγο πριν συναντήσουμε όλους τους συναδέλφους να κάνουμε ένα μικρό γύρο με τίτλους στον κόσμο και στην χώρα μας. Στα θέματα που έχουν σχέση με την Κολομβία και τον μεγάλο σεισμό, η ελπίδα να βρεθούν επιζώντες σβήνει. Η απληπτυσία των πληγέντων μένει για την ώρα, ωστόσο υπάρχουν πάρα πολλά συνεργεία από τον κόσμο που προσπαθούν να βρουν μια ζωντανή ψυχή ακόμα. Στη Μέση Ανατολή απειλούν το Ιράν πως θα υποστεί η οικονομική απομόνωση που δεν ξαναείδε ποτέ ο κόσμος. Είναι η τελευταία δήλωση που έκανε ο Υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, ο κ. Μπέσαντ. Από την πλευρά της, η Τεχεράνη επικαλείται περιβαλλοντική ζημιά για να δικαιολογήσει την επιβολή διοδίων στα στενά του ορμούς. Και μια ανακοίνωση που έρχεται από τη Ρωσία και φέρνει μια αναστάτωση. Οι εξαγωγές σιτηρών αναμένεται να μειωθούν κι άλλο, καθώς άλλος ένας θεματικός σταθμός στη Μαύρη Θάλασσα πλέον επισήμως ανασταίνει την λειτουργία του. Στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, στην Αφρική, η επιδημία έμπολα εξαπλώνεται σε έκτη επαρχία της χώρας δυστυχώς. Και στη Βραζιλία, η αστυνομία της Βραζιλίας ανέκτησε 8 έργα του μεγάλου ζωγράφου Ματής που είχαν κλαπεί το 2025 στη Σαν Παουλό. Στη δική μας τη χώρα, μετά εμποδιών, η έξοδος του 15 Αύγουστου λόγω ισχυρών ανέμων, 42.275 επιβάτες αναχώρησαν μόνο για την χτεσινή μέρα από τα τρία λιμάνια της Αττικής. Είχαμε το πρωί το απογοητευτικό απόπτω από τα λιμάνια της Αθήνας και του Λαβρίου και όσοι θέλουν να ταξιδέψουν κάπου με πλοίο, καλό θα ήταν να πάρουν και ένα τηλέφωνο για να μπορούν να δουν αν μπορούν σίγουρα να ταξιδέψουν. Έχουμε ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς σε πάρα πολλές περιοχές Ελλάδας. Είναι σε κατηγορία κινδύνου. Οι δικές μας περιοχές εδώ στην Ανατολική Μακεδονία και στη Θράκη είναι στην κατηγορία κινδύνου 4, 4ου βαθμού. Είχαμε την μεγάλη πυρκαγιά στη Χαλκιδική όπου απεγκλωβίστηκαν 481 άτομα, οι οποίοι μεταφέρθηκαν σε δωμάτια ξενοδοχείων Θεσσαλονίκης. Ήταν οι παραθεριστές, οι γλωμμένοι τουρίστες σε εκείνη την περιοχή. Αυτή την ώρα η μάχη δίνεται ακόμα, δεν έχει τελειώσει η διαδικασία εκεί. Και από τον ΕΛΓΑ με την καταβολή 6,62 εκατομμυρίων ευρώ σε 5.201 παραγωγούς έχουν πλέον ολοκληρωθεί πλοία μέσα από ζημιώσεων του 2025 που ενδιαφέρει πάρα πολλούς παραγωγούς μας. Και ένα θέμα που θα το δούμε την επόμενη περίοδο. Έχουμε την ανακοίνωση του ΣΤΕ για τις αποφάσεις που εξέδωσε σχετικά με τη λειτουργία τριών παρατημάτων ιδιωτικών πανεπιστημίων που φαίνεται ότι θα είναι δύσκολο να λειτουργήσουν, από το Υπουργείο Παιδείας, συνταγματικό, το θεσμικό πλαίσιο των νομικών προσωπών πανεπιστημιακής εκπαίδευσης. Οι αποφάσεις ΣΤΕ αφορούν την εφαρμογή του. Δεν θα χαθεί το ακαδημαϊκό έτος για κανέναν, λένε στο Υπουργείο Παιδείας, και θα παραμείνουμε εκεί, καθώς ξεκινά σήμερα η υποβολή αιτήσεων για την πρόσληψη αναπληρωτών εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Όσοι ενδιαφέρονται, καλό θα ήταν να ξεκινήσουν να το κάνουν. Στην Καβάλα, χτες είχαμε πυρκαγιά μικρής έκτασης παραλίων Φωνείου. Ευτυχώς τα πράγματα πήγαν καλά και η πυρκαγιά θέθηκε πολύ γρήγορα υπό έλεγχο. Μια 25χρονη τουρίστρια από Θεσσαλονίκη τραυματίστηκε στο κεφάλι και στο σώμα κατά τη διάρκεια δακοπών της στην Σαμοθράκη, εκεί στην περιοχή, με τις βάρθες προσπάθησε να περάσει από έναν βράχο στον άλλον και δεν τα κατάφερε. Η κοπέλα διακομίστηκε αρχικά στο κέντρο υγείας του νησιού και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρόπουλος για περαιτέρω εξετάσεις. Και να πούμε ότι είχαμε και μια περίπτωση ενός 19χρονου εδώ στην περιοχή των Σαπών, ο οποίος αφέθηκε για λίγο. Και μετά από κινητοποίηση του λιμενικού και τη συνδρομή αλευτικού σκάφους, ο νεαρός εντοπίστηκε στη θάλασσα, διασώθηκε και μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι του Αγίου Χαραλάμπου Σμαραγνιάς, όντως καλά στην υγεία του. Αυτές τις μέρες η ΔΕΙΑ Ξάνθης είναι στην περιοχή, περιοχή των Κυμηρίων, όπου προσπαθούν να επιβάλλουν την κατάσταση και να κάνουν διακοπή δωδότηση σε ανθρώπους που δεν έχουν πληρώσει εδώ και πάρα πολύ το νερό μέσα στον καύσωνα. Από το νοσοκομείο Ξάνθης υπάρχει η έκκληση, κάλεσμα στους εθελοντές, καθώς ο Αύγουστος είναι ένας δύσκολος μήνας και υπάρχουν αυξημένες ανάγκες σε αίμα. Όσοι έχουν επιστρέψει να πάνε να δώσουν αίμα. Είχαμε και μια περίπτωση απάτης εδώ, τηλεφωνικής απάτης εδώ στην περιοχή της Κομωτινής, οι οποίοι τουλάχιστον οι άνθρωποι που προσπάθησαν να το κάνουν έχουν πιαστεί, έχουν συλληφθεί από την αστυνομία. Καλό θα ήταν να είμαστε όλοι πολύ προσεκτικοί. Να θυμίσουμε ότι έχουμε τις σκέφτικες εκδηλώσεις στην Ιερά Μονή Παναγίας Αρχαγγελιότητας και το 15 Αύγουστο στην Ξάνθη, που κάθε χρόνο έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Εκεί μπορεί κανείς να φτάσει μόνο με τα πόδια, με ταξί ή με το αστικό που πηγαίνει κάθε χρονοτικά εποχή. Στις Σέρες έχουμε το Μακάβιο της Παναγίας που αναδιώνει στην Αγία Παρασκευή στη Δωροκάστου, και στη Δράμα έχουμε τους ξεχωριστούς ναούς της Χυμήσεως που κρύβουν ιστοριώς αιώνων στα ορεινά της Δράμας που αξίζουν τον κόπο να επισκεφτούμε πάντα με προσοχή. Με αυτά λοιπόν θα πάμε προς την περιφέρεια Κένωτα της Καβάλας, εκεί για να συναντήσουμε την Τασούλα Κρητικού. Τασούλα, καλό μεσημέρι. Νομίζω ότι έχει γίνει. Έχουμε ένα μικρό πρόβλημα έτσι τεχνικό. Θα δούμε τι έχει γίνει. Στο διάμεσο να θυμίσουμε ότι πολλοί κόσμοι αδειάζουν οι πόλεις σιγά σιγά, οι μεγάλες πόλεις τουλάχιστον στο κέντρο στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη, αλλά πολλές και πολλές περιφερειακές πόλεις που ο καθένας θέλει να πάει στον τόπο της καταγωγής του, και αυτή τη φορά επιλέγονται εκεί οι μακρινές πόλεις αλλά κυρίως τα μικρά χωριά. Και έχω την αίσθηση ότι αυτές τις ημέρες, τις τρεις ημέρες που μένουν, θα γεμίσουν οι περιοχές, τα χωριά, τα μικρά χωριά κυρίως, με ανθρώπους που έχουν να συναντηθούν πάρα πολύ καιρό και θα συναντηθούν με τους αγαπημένους τους. Νομίζω ότι έχουμε την Τασούλα Κρητικού στην τηλεφωνική γραμμή. Τασούλα, καλό μεσημέρι. Νομίζω όμως εμείς...
1: Πιστεύω ότι με ακούτε τώρα, είναι όλα εντάξει.
0: Τώρα σας ακούμε, Τασούλα.
1: Ωραία, ωραία, ωραία. Μια χαρά, καλό μεσημέρι σε όλους. Λέγαμε και χθες σχετικά με το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών στη Μονή Κωσιφίνισσας της Δράμας. Τώρα λίγο να μιλήσουμε για την μεγάλη ορτή της Κοιμήσεως της Υπεραγίας Θεοτόκου που τιμάται στο νησί της Θάσου με ιδιαίτερη λαμπρότητα και κατάνυξη επί δύο και πλέον αιώνες. Επίκεντρο των εορτασμών αποτελεί η Παναγία, όπου πλήθος πιστών προσέρχεται να προσκυνήσει. Η Ιερά Πανήγυρη αρχίζει σήμερα παραμονή με τον Πανηγυρικό Εσπερινό και την Ολονύκτια Προσευχή των Πιστών. Ανήμερα τελείται η Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και ακολουθεί η λιτάνευση της Θαυματουργού Ιεράς Εικόνος της Κοιμήσεως της Θεοτόκου στους δρόμους του χωριού, ενώ μετά τη λιτανία προσφέρεται το παραδοσιακό κουλμπάνι και με το εσπέρας βέβαια τελείται η κατανυκτική ακολουθία του επιταφείου της Θεοτόκου. Τώρα να έρθουμε στο λιμενικό της Καβάλας, η λιμενική αρχή, η οποία κατάφερε και εντόπισε περισσότερα από 650 δεντρίλια κάναβης. Μετά από αξιοποίηση πληροφοριών έγινε η έρευνα, υπήρξε αυτοψία, εντοπίστηκαν 659 δεντρίλια ύψους ενός έως 3,40 μέτρων σε στάδιο ανάπτυξη σε αγροτική περιοχή κοντά στον οικισμό του νομού Καβάλας, και προανάκριση διενεργείται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο. Είχαμε και μια ανακοίνωση από την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Παράρτημα Καβάλας για τα πλημμυρισμένα τενάγη των Φιλίππων. Δηλώνουν πως βρίσκονται στο πλευρό των αγροτών και αναφέρουν μεταξύ άλλων ότι όταν το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο, όταν χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα, όταν οι ιδιοκτήτες πληρώνουν φόρους για γη που αδυνατούν να αξιοποιήσουν και όταν η πολιτεία εξακολουθεί να μην δίνει οριστική λύση, τότε δεν μιλάμε πλέον για μια συγκυριακή δυσκολία. Η αγροτική γη των Τεναγών δεν είναι απλώς μια παραγωγική έκταση, είναι ιδιωτική περιουσία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, τονίζοντας πως στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτικών συλλόγων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Θα ολοκληρώσω σαν Με το Διπεθέ Καβάλας, το οποίο για τις ανάγκες της παραγωγής της παιδικής σκηνής που θα πραγματοποιηθεί στη σκηνοθεσία Ντίνου Ψυχουλιού, καλεί άντρες και γυναίκες επαγγελματίες ηθοποιούς σκηνικής ηλικίας έως 40 ετών. Οι υποψήφοι θα πρέπει να προετοιμάσουν ένα μονόλογο και ένα τραγούδι της επιλογής τους. Είναι η απαραίτητη ικανότητα στη μουσική και το τραγούδι και θα συνεκτιμηθεί και η γνώση μουσικού οργάνου. Αυτή η ακρόαση θα είναι ομαδική και θα γίνει την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Στις 12 το μεσημέρι στο θέατρο Αντιγόνη Βαλάκου, οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να αποστείλουν το βιογραφικό τους μέχρι και την Κυριακή 23 Αυγούστου.
0: Τασούλα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, να έχεις ένα καλό υπόλοιπο της ημέρας και ελπίζουμε και οι επόμενες μέρες να είναι πνευματικά δημιουργικές. Να είσαι καλά.
1: Να είστε καλά.
0: Και εμείς λέμε να πάμε μια βόλτα προς την περιοχή και νότα το έργο. Εκεί στην Ορεστιάδα μας περιμένει με υπομονή Χρυσούλα Σαμουηλίδου. Καλό μεσημέρι, Χρυσούλα.
2: Καλό μεσημέρι, Σαμί. Καλό μεσημέρι σε όλους. Εντάχει, ξαναλέω, και για Εύρο και για Σαμοθράκη. Και σήμερα έχουμε κατηγορία πολύ ψηλού κινδύνου 4. Δηλαδή είμαστε στα πορτοκαλί του χάρτη της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Εννοείται ότι είναι σε ισχύ, να μην τα πω αναλυτικά, όλες οι συστάσεις και όλες οι απαγορεύσεις για την αποτροπή εκδήλωσης πυρκαγιάς σε δάση και χώρους αναψυχής που βρίσκονται μέσα σε δασικές εκτάσεις. Να πω επίσης ότι στο Διδημότυχο συνελήφθη με την αυτόφορη διαδικασία από ανακριτικούς υπαλλήλους της πυροσβεστικής μια 63χρονη κάτοικος της πόλης για εμπρισμό από αμέλεια, κατηγορείται για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε την Τετάρτη στην περιοχή Αγίας Φωτεινής. Τώρα, τα στοιχεία της έρευνας τι έδειξαν, ότι αυτή η πυρκαγιά προκλήθηκε όταν αυτή η γυναίκα άναψε φωτιά σε υπαίθριο χώρο γιατί ήθελε, λέει, να μαγειρέψει. Από την πυρκαγιά κάηκαν περίπου 3 στρέμματα ξηρών χόρτων σε οικοπαιδικούς χώρους και στη γυναίκα επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.965 ευρώ. Πάμε Σαμοθράκη, εκεί είχαμε το 14ο για τη φετινή σεζόν περιστατικό διάσωσης εχθές. Κλήθηκαν τα έμπειρα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου Σαμοθράκης για μια 23χρονη Ελληνίδα, επισκέπτρια του νησιού, που έπεσε και τραυματίστηκε στις βάθρες. Το αποτέλεσμα ήταν να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για να την βγάλουν από το σημείο που έπεσε, να τη μεταφέρουν μέχρι το σημείο που την περίμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Το ασθενοφόρο την πήγε στο κέντρο υγείας. Οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι μετά μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως θα πρέπει να επισημάνουμε ότι οι ίδιες πληροφορίες μας λένε ότι δεν κινδύνευε η ζωή της, απλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Τώρα, δεν ξέρω αν πρόλαβες να πεις, γιατί είναι κάτι που γίνει, είναι αφορά Εύρο Ροδόπη μαζί, για αυτόν τον 19χρονο νεαρό που ήταν πάνω σε φουσκωτή Λέμβο.
0: Ο οποίος παρασύρθηκε από τα κύματα.
2: Ναι, παρασύρθηκε από τα κύματα, εκεί στη θαλάσσια περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Τελικά τον μάζεψε ένα αλλιευτικό, τον έβγαλε εκεί στο λιμανάκι της Μαρόνιας. Είχε ενημερώσει βασικά το λιμενικό πρώτα ο 19χρονος ότι δεν μπορεί να επιστρέψει γιατί είχε παρασύρθει. Και μέχρι που να φτάσει στο περιπολικό σκάφος είχε ήδη φτάσει το αλλιευτικό, πρόλαβε και τον έβγαλε έξω. Λοιπόν, έχουμε μια ερώτηση, Σαμί, την οποία κατέθεσαν 5 ανεξάρτητοι βουλευτές και πιο συγκεκριμένα η Θοδωρά Τζάκρη, ο Αλέξανδρος Αυλονίτης, η Μυρτό Κοροβές, η Κυριακή Μάλαμα και η Γιώτα Πούλου. Την κατέθεσαν προς τους υπουργούς οικονομίας, κλιματικής κρίσης, ανάπτυξης και υποδομών και τι ζητούν εξηγήσεις για το master plan του Εύρος μετά, με αυτόν τον δεύτερο κύκλο φασαρίας που έγινε για τον προϋπολογισμό αυτού του προγράμματος.
0: Είναι αυτό που λέγαμε ότι θα ακολουθήσουν και οι ερωτήσεις των βουλευτών.
2: Ναι, θα ακολουθήσουν οι ερωτήσεις των βουλευτών. Όλα αυτά, ξαναλέω, είχαμε την ανατροφοδότηση του θέματος, αν θες, από την πρόσφατη από το πρόσφατο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Τέλος πάντων, οι βουλευτές αυτοί ανεξάρτητοι ουσιαστικά ζητούν να ενημερωθούν τι απέγινε εκείνο το σχέδιο που παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2024 από τον Κυριάκο Μητσοτάκη στην Ορεστιάδα, το οποίο τότε ήταν ύψους 3 δισεκατομμυρίων, και γιατί στη 14η συνεδρίαση της Επιτροπής Ανάπτυξης και Ανασυγκρότησης παρουσιάστηκε μια άλλη νέα ολοκληρωμένη χωρική επένδυση ύψους 310 εκατομμυρίων ευρώ. και λένε ότι αυτό το ποσό των 310 είναι το 1 δέκατο του αρχικού προϋπολογισμού των 3 δις, ενώ υποστηρίζουν επίσης ότι από το νέο σχέδιο που παρουσιάστηκε φαίνεται ότι απουσιάζουν σημαντικές παρεμβάσεις, ακόμα και έργα με εξασφαλισμένη, όπως σημειώνουν, ευρωπαϊκή χρηματοδότηση, ανάμεσα σε αυτά και η ηλεκτροκίνηση του σιδηροδρόμου προϋπολογισμού. Μόνο αυτό, από μόνο το αυτό το έργο ήταν 700 εκατομμύρια ευρώ, τονίζουν οι βουλευτές. Τώρα, σε ό,τι αφορά τις απάτες, να πούμε δύο πράγματα. Η ελληνική αστυνομία μας έστειλε ένα ενημερωτικό, στο οποίο λέει ότι μάλλον πολλοί επιτίδιοι, ή τέλος πάντων ορισμένοι επιτίδιοι, να μην πω πολλοί, από αυτούς που προσποιούνται υπαλλήλους οργανισμών και φορέων για να εξαπατήσουν τηλεφωνικά, μάλλον έχουν αρχίσει να χρησιμοποιούν και την τεχνητή νοημοσύνη για να πετύχουν μίμηση φωνής.
0: Και εδώ αρχίζουν τα δύσκολα, Χρυσόλετε.
2: Εδώ αρχίζουν τα πολύ δύσκολα, Σαμί, γιατί από ό,τι λέει η ελληνική αστυνομία, αυτό που ερευνάται στην συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι το εξής. Ενδέχεται, λέει, να ξεκινά όλο αυτό με μία παραπλανητική τηλεφωνική κλήση σε συγγενή υποψήφιου θύματος, να καταγραφεί η φωνή του συγγενή και μετά με τεχνική επεξεργασία αυτή η φωνή να χρησιμοποιηθεί στη συνομιλία που έχουν οι απατεώνες, θα τους πω, με το ίδιο το υποψήφιο θύμα, να ακούγεται δηλαδή από πίσω ότι παροτρύνει το υποψήφιο θύμα να συνεργαστεί και να ακολουθήσει τις οδηγίες. Η ελληνική αστυνομία λέει ότι θα πρέπει να είμαστε, να το έχουμε και αυτό στο μυαλό μας, ότι πιθανόν να χρησιμοποιείται πλέον και αυτός ο τρόπος της τεχνητής νοημοσύνης, δηλαδή για τη μίμηση της φωνής, και να είμαστε ακόμα πιο προσεκτικοί. Και κλείνοντας, να θυμίσω ότι την Κυριακή που μας έρχεται, που θα είναι 16 Αυγούστου και θα είναι Παγκόσμια Μέρα Φάρων και θα ανοίξουν 20 φάροι του πολεμικού ναυτικού, θα ανοίξει και της Αλεξανδρούπολης για να γίνεται εκεί μια ενημέρωση και τις πρωινές ώρες μέχρι τις 2 το μεσημέρι και 5 με 8 το βράδυ. Για την ερχόμενη Κυριακή μιλάω, για τα θέματα των φάρων, για τη συμβολή του στην αυσιπλοεία, για την αξιοποίηση του φαρικού δικτύου και για τη συνεισφορά των φαροφυλάκων. Όμως ο φάρος της Αλεξανδρούπολης δεν είναι μέσα σε αυτούς, που το κοινό θα έχει πρόσβαση και στον πύργο. Αυτά είναι, Σαμί, και φυσικά όλα τα πανηγύρια και όλες οι εκδηλώσεις που σχετίζονται με τον 15 Αύγουστο θα είναι ένα φουλ Σαββατοκύριακο. Αυτό είναι το μόνο για το οποίο είμαστε σίγουροι.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Καλό 15 Αύγουστο να έχουμε και πείσουμε όταν θα γυρίσουμε τη Δευτέρα να είμαστε πνευματικά λίγο πιο χαρούμενοι.
2: Μακάρι, μακάρι.
0: Και από την περιφερειακή ενότητα του ΕΒΟΥ, σιγά σιγά να μεταφερθούμε προς την περιφερειακή ενότητα των ΣΕΟΝ. Εκεί μας περιμένει με πολύ υπομονή και πολύ χαρά η Θάλια Καμπουρίδο. Θάλια, καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Από τη συννεφιασμένη πόλη των ΣΕΟΝ, έχουμε ζέστη, αλλά έχουμε συννεφιά και ίσως προς το μεσημεράκι να έχουμε και βροχούλα. Παρ' όλα αυτά, είμαστε λόγω καιρικών συνθήκων στο χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας στην κατηγορία 3 και μάλιστα για την ετοιμότητα των υπηρεσιών. Χθες πραγματοποιήθηκε έκτακτη σύσκεψη του Περιφερειακού Συντονιστικού Οργάνου Πολιτικής Προστασίας της Περιφερειακής Ενότητας Θερών στην αίθουσα συνεδριάσεων Κωνσταντίνος Καραμαλής του Διοικητηρίου, με πρωτοβουλία του Διοικητή της Διεύθυνσης Πυροσβεστικών Υπηρεσιών Θερών, Πυράρχου Πρόδρομου Καλαϊτζίδη. Ο ίδιος θέλησε να δει πώς είναι ο τομέας της οργάνωσης, της επιχειρησιακής ετοιμότητας, να γίνει συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων υπηρεσιών και φορέων, καθώς οι υψηλές θερμοκρασίες του προηγούμενου διαστήματος, αλλά και οι σημερινές, σε συνδυασμό με ισχυρούς ανέμους, δημιουργούν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης, ταχείας εξάπλωσης και πυρκαγιών. Τώρα, σύμφωνα με όσα συζητήθηκαν, ανατέθηκαν και ευθύνες και έγινε έτσι με μια κατανομή των ευθυνών. Η Περιφερειακή Ενότητα Σερών καλείται να διατηρήσει αυξημένη ετοιμότητα τα διαθέσιμα μηχανήματα έργου και τις υδροφόρες, ενώ θα πρέπει να υπάρχει δυνατότητα άμεσης ενεργοποίησης του Μητρώου Εργοληπτών εφόσον απαιτηθεί επιχειρησιακή συνδρομή. Από την πλευρά τους, οι Δήμοι θα πρέπει να έχουν σε πραγματική 24-ωρη επιχειρησιακή ετοιμότητα υδροφόρες, μηχανήματα έργου και προσωπικό με επικαιροποιημένα στοιχεία επικοινωνίας οδηγών και χειριστών. Ενώ ζητήθηκε να ελεγχθούν οι χώροι αυξημένου κινδύνου, όπως ανεξέλεγκτοι χώροι εναπόθεσης απορριμμάτων, χώροι ανακύκλωσης, βιομηχανικές και βιοτεχνικές περιοχές. Και φυσικά στο παιχνίδι μπαίνουν και οι πρόεδροι των κοινοτήτων, οι οποίοι θα πρέπει και αυτοί από την πλευρά τους να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα και σε συνεχή επικοινωνία με τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, καθώς όπως θεμήθηκε το επόμενο διάστημα είναι ιδιαίτερα δύσκολο και ίσως από τα δυσκολότερα της φετινής αντιπυρικής περίοδου. Μπορεί σήμερα και αύριο η θερμοκρασία να είναι κάτω από τους 35 βαθμούς, αλλά έχουμε και πάλι άνοδο της θερμοκρασίας στην Περιφερειακή Ενότητα Θερών από τη Δευτέρα. Κατά τα άλλα, να σας πω ότι σε εξέλιξη βρίσκονται οι εργασίες των τεχνικών συνεργείων του ΤΟΕΔ Ηράκλειας για την αποκατάσταση της καθίδησης στο δρόμο Βαλτερού Αμμουδιάς με στόχο να αποκατασταθεί το οδόστρωμα και να δοθεί όσο το δυνατόν συντομότερα με ασφάλεια στην κυκλοφορία. Ένας δρόμος που παραμένει κλειστός το τελευταίο 48ωρο λόγω καθίδησης του οδοστρώματος. Μια ζημιά έχει εντοπιστεί περίπου στο ύψος του φυλακίου, με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία για λόγους ασφαλείας. Περνάμε στο σοφρονιστικό κατάστημα της Μυγρίτας, όπου ναρκωτικές ουσίες εντοπίστηκαν από σοφρονιστικούς υπαλλήλους της εσωτερικής φύλαξης των φυλακών, όταν κατά τη διάρκεια προβλεπόμενου ελέγχου εντόπισαν τα ναρκωτικά σε ρουχισμό που είχε παραδοθεί από επισκέπτη με προορισμό κρατούμενο. Και μάλιστα δεν είναι η πρώτη φορά. Σε τακτά χρονικά διαστήματα, το τελευταίο διάστημα επιχειρείται κάτι αντίστοιχο. Η Ένωση Υπαλλήλων του Σοφρονιστικού Καταστήματος Μυγρίτας εκφράζει τα συγχαρητήρια προς τους συναδέλφους του σοφρονιστικού υπαλλήλου της εσωτερικής φύλαξης, τονίζοντας την ανάγκη του προσωπικού, αύξηση του προσωπικού, για την σημαντική ασφάλεια και εύρυθμη λειτουργία του καταστήματος. Στο Δήμο Συνδικής θα σας πάω τώρα και στην περιοχή του Παπακοφορίτου, καθώς η Δημοτική Επιχείρηση Ίδρυβης Αποχέτευσης του Δήμου Συνδικής απευθύνει έκκληση για εξοικονόμηση νερού προς τους κατοίκους της συγκεκριμένης κοινότητας μετά από σοβαρή βλάβη που σημειώθηκε στη γεώτρηση ίδρυση της περιοχής. Παρά το γεγονός ότι φέτος είχαμε αρκετές βροχές και το χειμώνα και την άνοιξη και γενικώς υπάρχει απόθεμα νερού, δεν είχαμε το πρόβλημα που σημειώθηκε πέρσι, να γίνονται δηλαδή διακοπές στην υδροδότηση σε μια προσπάθεια να υπάρχει νερό για όλους. Ωστόσο, η βλάβη αυτή καθιστά αναγκαίο τον περιορισμό της κατανάλωσης, υποστηρίζει σε ανακοίνωσή της η Δημοτική Επιχείρηση, καθώς ναι μεν έγινε ενημέρωση στους κατοίκους ότι υπάρχει πρόβλημα, αλλά διαπιστώθηκε ότι υπήρχε ανεξέλεγκτη χρήση. Βγήκαν τα λάστιχα για να πληθούν αυλές, πεζοδρόμια, βεράντες, αυτοκίνητα κτλ. Και επειδή δεν υπάρχει ανταπόκριση μάλλον, η ΔΕΑΣΥ προειδοποιεί ότι θα αρχίσουν να επιβάλλονται και διοικητικά πρόστιμα στους παραβάτες προς συμμόρφωση, πας και κάποιοι συνετιστούν και τέλος πάντων καταλάβουν ότι το νερό είναι πολύτιμο αγαθό και πρέπει να γίνεται ορθολογική χρήση, είτε υπάρχουν βροχές είτε όχι. Όσον αφορά τώρα την εκπαίδευση και τις δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων, ήδη έχουν καθοριστεί από το Υπουργείο Παιδείας και ανακοινώθηκαν. Στην Περιφερειακή Ένωτα Σερών, οι δομές υποδοχής για την εκπαίδευση των προσφύγων θα λειτουργήσουν σε σχολικές μονάδες των Δήμων Σερών και Συντικής, όπου ήδη λειτουργούν και δομές φιλοξενίας. Οι δομές αυτές αφορούν στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση, καθώς και παρατηρητήρια νηπιαγωγείων, που λειτουργούν εντός των δύο δομών φιλοξενίας που βρίσκονται στην πόλη των Σερών. Συγκεκριμένα, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση θα λειτουργήσουν ΔΙΕΠ στο 13ο και 2ο Δημοτικό Σχολείο, όπως επίσης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Σιδηροκάστρου και εντός της δομής στο κλειδί Συντικής. Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προβλέπεται η λειτουργία ΔΙΕΠ στο Γυμνάσιο Σκουτάρεως και στο Παλατίδιο Γυμνάσιο Σκουτάρεως επίσης. Μιλώντας για την έναρξη της σχολικής χρονιάς, το Δήμο Ηράκλειας ήδη ξεκίνησαν παρεμβάσεις διαμόρφωσης και ανακατασκευής των γηπέδων μπάσκετ σε άβλους χώρους των σχολικών μονάδων. Βέβαια, όλο αυτό το διάστημα οι Δήμοι προφανώς έχουν μπει στο πρόγραμμα ανακατασκευής ή δημιουργίας έτσι ό,τι μπορούν να κάνουν το προγραμματισμό του για τις σχολικές μονάδες για τη νέα χρονιά. Υπήρχε ένα πρόγραμμα όσον αφορά τους άβλιους χώρους των σχολικών μονάδων του Δήμου Ηράκλειος, το υπολογισμό 230.000 ευρώ, και στο πλαίσιο αυτό γίνεται ανακατασκευή των γηπέδων μπάσκετ στα γυμνάσια Ηράκλειας, Κοτούσας, Τριμονικού, Κίνησης, όπως επίσης και στο Γενικό Λύκειο Ηράκλειας. Και φυσικά ολοκληρώνω την επικοινωνία μας με τις πάρα πολλές εκδηλώσεις από άκρης άκρη της Περιφερειακής Ενότητας Σερών, από τον ακριτικό Προμαχώνα έως τη Μαυροθάλασσα και από την κοινότητα της Ροδόπολης έως το Δήμο Αμφίπολης. Πανηγύρια, ανταμώματα, λαϊκές βραδιές, παραδοσιακές βραδιές από σήμερα και το Σαββατοκύριακο, και όσο η πόλη αδειάζει, ήδη είναι άδεια η πόλη των Σερών και θα αδειάσει ακόμη περισσότερο. Έχει γεμίσει η περιφέρεια και μάλιστα και μικρά χωριά που όλο το προηγούμενο διάστημα δεν ακουγότανε παιδικές φωνές, σφίζουν τώρα από ζωή, και από το απόγευμα και μετά θα αρχίσουν οι χωροί, η οποία αναμένεται να κρατήσουν μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.
0: Να σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θάλια, για όλα τα νέα που έχεις μεταφέρει από την Περιφερειακή Ενότητα των Σερών. Να έχουμε ένα καλό 15 Αύγουστο και ευχόμαστε όταν θα γυρίσουμε Δευτέρα να είμαστε τουλάχιστον πνευματικά ανανεωμένοι, γιατί υπάρχει και αυτή η διάσταση αυτών των ημέρων. Να είσαι καλά και καλό Σαββατοκύριακο να έχεις.
3: Επίσης.
0: Και εμείς τώρα πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι για αυτές τις μέρες.

0: 15 Αύγουστος από την φωνή της Γλυκερίας. Αυτή η ηχή θα μας επαναφέρουν στην περιφερειακή ενότητα της Ευρώπης. Υπάρχουν αυτές τις μέρες εκκλήσεις από πολλούς δήμους για ορθολογική χρήση του νερού σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Θυμίζουμε ότι την περασμένη εβδομάδα είχαμε και μια τριήμινη διακοπή νερουσιακισμού του Δήμου της Κομωτινής. Οι Δήμοι δυσκολεύονται σε αυτές τις περιπτώσεις τις έκτακτες ανάγκες να τα βγάλουν πέρα διεργασίες που πρέπει να γίνουν και κοστίζουν. Γι' αυτό το λόγο από ό,τι φαίνεται ότι η περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ετοιμάζεται να δώσει ένα ποσό από τον προϋπολογισμό τους περίπου 25 εκατομμύριων ευρώ στους Δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης για την βελτίωση υποδομών της ίδρυυσης. Πάμε να ακούσουμε τον Αντιπεριφερειάρχη Περιφερειακής Ενότητας Ευρώπης, τον κύριο Εμμανουήλ Ταπατζά.
1: Και δεν είναι στην αρμοδιότητά μας το νερό. Εκείνο που θέλω να επισημάνω είναι ότι η περιφέρεια εντός πολύ μικρού χρονικού διαστήματος θα ανακοινώσει, θα βγάλει πρόσκληση της τάξης των 25 εκατομμυρίων ευρώ σε ό,τι έχει να κάνει κυρίως με τους Δήμους, για να μπορέσουν οι Δήμοι μέσα, αφού έχουν οριμάσει τις μελέτες, να υπαβάλουν προτάσεις προκειμένου να έχουμε με την καλύτερη ποιότητα του νερού. Εκείνο που γνωρίζω για το θέμα που λέτε είναι ότι σε συζητήσεις που είχαμε με τον κύριο Τζανετίδη, όταν ήταν διοίκηση, έχω να πω ότι, όπως μου διεμήνει ο κύριος Τζανετίδης, είναι έτοιμη η μελέτη, η οποία μελέτη αυτή, όπως προείπα, θα υποβληθεί όταν θα ανοίξει η πρόσκληση για να τύχει αν έχει οριμότητα, προκειμένου να προχωρήσει η ποιότητα του νερού, η αντικατάσταση, αλλά και η δημιουργία νέων δικτύων.
0: Μια καλή είδηση για όλους τους Δήμους της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης που θέλουν την βελτίωση υποδομών ίδρυυσης, μιλάμε για 25 εκατομμύρια. Θα δούμε τώρα, περιμένουμε για την επίσημη ανακοίνωση, να δούμε πότε θα βγει και πώς θα προχωρήσει. Και από την Περιφερειακή Ενότητα Ευρώπης να πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Δράμας. Εκεί θα πάμε στο Δήμο Δοξάτου και θα συναντήσουμε τον Δήμαρχο Δοξάτου, τον Γιώργο Βοριατζή, ο οποίος μιλάει για την ετοιμότητα των ημερών από την πλευρά της πολιτικής προστασίας, για την κοινωνική πολιτική του Δήμου, στην οποία κάνουν εξαιρετική δουλειά, για το νέο κλωστό γυμναστήριο του Δοξάθου, αλλά και για τις πολιτικές δράσεις που έχουν ετοιμάσει, που έχουν τρέξει και που έρχονται τις επόμενες ημέρες. Να τον ακούσουμε.
2: Ξέρετε, ο μήνας Αύγουστος έχει το εξής παράδοξο. Με βάση τις συνθήκες που επικρατούν στην περιοχή, υπάρχει πάρα πολύ μεγάλη επικινδυνότητα να εκδηλωθούν περιστατικά από τη μία, και από την άλλη, λόγω των αδειών, η κατάσταση είναι λίγο ιδιαίτερη. Θέλοντας λοιπόν εμείς να προετοιμαστούμε κατάλληλα, έτσι ώστε το διάστημα αυτό που ο κίνδυνος είναι μεγάλος και η γενικότερη κατάσταση χαλαρή, να αποφύγουμε προβλήματα. Όλες οι αρμόδιες υπηρεσίες, περιοριστική, αστυνομία και άλλοι φορείς οι οποίοι ασχολούνται με την αντιμετώπιση τέτοιων καταστάσεων, βρεθήκαμε, συζητήσαμε. Διαπιστώσαμε ότι υπάρχει επιχειρησιακή ετοιμότητα, φροντίσαμε για την επιχειρησιακή ετοιμότητα, για την διαθεσιμότητα του εξοπλισμού, του προσωπικού, για τα καύσιμα, για τα σημεία στα οποία υπάρχει μεγάλος κίνδυνος, για την τροφοδοσία των οχημάτων της πυροσβεστικής με νερό. Νομίζω ότι κάναμε όλα αυτά που έπρεπε να κάνουμε, προκειμένου ο μηχανισμός να είναι έτοιμος να ανταπεξέλθει σε πιθανά περιστατικά, αλλά και το σημαντικότερο, να προλάβει, η πρόληψη, ξέρετε, είναι πάρα πολύ σημαντική, να προλάβουμε την εκδήλωσή τους. 21 άτομα προσωπικό υποχικό από το Δήμο στον τομέα της πυροπροστασίας, 2 υπεργολάβοι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν με μηχανήματα της αναδημοτική ενότητα περιστατικά, τα μηχανήματα του Δήμου σε λειτουργική κατάσταση, οι χειριστές σε εγρήγορση. Νομίζω ότι ο μηχανισμός του Δήμου, όσο τέλος πάντων το μέγεθος του Δήμου το επιτρέπει, είναι σε πλήρη ετοιμότητα. Τα περιστατικά είναι λίγα, είναι περιορισμένα. Βλέπουμε ότι ο μηχανισμός των Δήμων, οι Δήμοι γενικά, έχουν αντιληφθεί το σημαντικό ρόλο που μπορεί να παίξουν στην αντιμετώπιση των καταστάσεων, παρόλο που δεν είναι αποκλειστική τους αρμοδιότητα. Οι Δήμοι γνωρίζετε ότι έχουν την αρμοδιότητα σε επίπεδο πυρκαγιάς, στις αστικές πυρκαγιές, μέσα δηλαδή στα χωριά. Παρ' όλα αυτά, εμείς είμαστε διατεθειμένοι να συνδράμουμε την αντιμετώπιση όλων των φαινομένων, όλων των περιστατικών. Είδαμε πρόσφατα το Δήμο Παγκαίου, μια πυρκαγιά την οποία η μαζική, μαζική παρέμβαση περιορίστηκε σημαντικά. Και πραγματικά ο ρόλος των Δήμων είναι πάρα πολύ ουσιαστικός και μπορεί να είναι ουσιαστικότερος όταν υπάρχει οργάνωση και προετοιμασία. Βέβαια, είμαστε πάρα πολύ ευχαριστημένοι, διότι και η επιχειρησιακή ετοιμότητα και τόσο της πυροσβεστικής όσο και της αστυνομίας είναι σε πάρα πολύ ψηλό επίπεδο. Η παρέμβαση που γίνεται οργανωμένα είναι μέσα σε πάρα πολύ μικρό χρονικό διάστημα και θέλω να ευχαριστήσω όλα τα στελέχη των σωμάτων ασφαλείας και του στρατού ακόμα, διότι επιδεικνύουν πάρα πολύ μεγάλα τα ανακλαστικά και μέχρι στιγμής έχουμε καταφέρει, όχι μόνο φέτος αλλά και τα προηγούμενα χρόνια στα οποία ασχολούμαστε στη διοίκηση, να αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία και σε πάρα πολύ σύντομο χρονικό διάστημα κάθε πρόκληση η οποία βγήκε μπροστά μας. Πολύ σημαντικό ότι ένα μεγάλο κομμάτι αυτής της προσπάθειας είναι οι πολίτες. Οι πολίτες οι οποίοι θα πρέπει να αναφέρουν άμεσα οτιδήποτε περίεργο πέσει στην αντίληψή τους, αλλά και να ακολουθούν τις απλές οδηγίες οι οποίες έχουν λάβει, προκειμένου με ασφάλεια να τακτοποιούν υποθέσεις, δουλειές που μπορεί να ενέχουν σημαντικούς κινδύνους, καλές αγροτικές πρακτικές, οι οποίες θα πρέπει να ακολουθούνται επίσης, αποφυγή καύσης πολυμάτων. Γενικότερα, νομίζω ότι ένα πάρα πολύ μεγάλο κομμάτι της δουλειάς οφείλεται και θα πρέπει να οφείλεται στην καλή συμπεριφορά, στη συνεπή συμπεριφορά των πολιτών. Αυτή η σχέση με τους πολίτες πρέπει να τροφοδοτείται συνέχεια. Θα πρέπει δηλαδή οι φορείς να παρέχουν τις απαραίτητες οδηγίες. Και νομίζω ότι αυτό στη δική μας περίπτωση γίνεται και η περιφέρεια στην γραμμή ουσιαστικά την κατεύθυνση αυτή. Η περιφέρεια μετά και τις μεγάλες πυρκαγιές που είχαμε στον Εύρο τα προηγούμενα χρόνια έχει επενδύσει σημαντικά ποσά και σε ανθρώπους. Και νομίζω ότι υπάρχει ξεκάθαρα αποτέλεσμα στην κατεύθυνση αυτή. Και αν οι πολίτες είναι κοντά σε αυτή την προσπάθεια, θέλω να πιστεύω ότι θα αντιμετωπίσουμε, θα προλάβουμε την εκδήλωση περιστατικών, αλλά και αν και όταν προκύψουν αυτά θα είμαστε έτοιμοι και θα τα αντιμετωπίσουμε με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ακόμα και αυτοί που μπορούν να το κάνουν μεμονωμένα και δεν είναι το ίδιο το να πας μόνος σου σε μια παραλία από το να πας με την παρέα σου, με τους φίλους σου, με αυτούς που μοιράζεσαι την καθημερινότητά σου. Ένα καινούργιο πρόγραμμα το οποίο σχεδιάσαμε και υλοποιούμε στα κέντρα ανοιχτής προστασίας ηλικιωμένων, στα ΚΑΠΗ μας. Έχουμε 4 ΚΑΠΗ, πάρα πολλά μέλη, κοντά στα 1500. Και χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί προσπαθούμε να τους προσφέρουμε εκδρομές, ημερήσιες στη θάλασσα όλους μαζί. Και οι πρώτες εντυπώσεις που έχουμε, οι πρώτες αντιδράσεις που έχουμε είναι πάρα πολύ καλές. Χαιρόμαστε πάρα πολύ γιατί είναι πάρα πολύ ευαίσθητη και σημαντική για την κοινωνία μας ομάδα η τρίτη ηλικία. Θα μπορεί να έχει όμορφες ξένιες στιγμές μακριά από τα άγχη της καθημερινότητας της όμορφης παραλίας περιοχής μας. Είναι ένα ακόμα πρόγραμμα στα πολλά προγράμματα τα οποία τρέχουμε από την αρχή του χρόνου στα κέντρα μας. Έχουμε προγράμματα, το πρόγραμμα της εργοθεραπείας, εξέλιξη, το κάναμε διάλειμμα τώρα για τον Αύγουστο, θα συνεχίσουμε από τις 7 Σεπτεμβρίου. Έχουμε το πρόγραμμα της ψηφιακής εκπαίδευσης, τους εκπαιδεύουμε για τις ψηφιακές τεχνολογίες, για τον τρόπο με τον οποίο μπορεί να κινηθούν με ασφάλεια. Έχουμε την εξατομικευμένη παρέμβαση από το Κέντρο Κοινότητας με ειδικό επιστημονικό προσωπικό, με τους ψυχολόγους και τους κοινωνικούς λειτουργούς. Και μας προτείνανε και άλλα θέματα και άλλα προγράμματα τα οποία θα δούμε για τη νέα χρονιά, πώς μπορούμε να παρέχουμε ποιοτικές και πολλές υπηρεσίες προς τους συνδικημένους, διότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της κοινωνίας μας. Θέλουμε να το στηρίξουμε, θέλουμε να το βοηθήσουμε και νομίζω ότι το κάνουμε πράξη εδώ και πάρα πολύ καιρό με μεγάλη επιτυχία. Ναι, έχουμε λάβει μια χρηματοδότηση 200.000 ευρώ για να αποπερατώσουμε λειτουργικά το νέο κλειστό γυμναστήριο του Δοξάτου. Κερδίζουμε σημαντικά στο κομμάτι των αθλητικών υποδομών. Έχουμε και πάρα πολύ σημαντικές επιτυχίες από νέους αθλητές της περιοχής μας. Και ο αθλητισμός όπως και ο πολιτισμός έχουν πάρα πολύ υψηλή θέση στην ατζέντα μας και προσπαθούμε με πολλά προβλήματα σε ένα μικρομεσαίο δήμο να δώσουμε τη δυνατότητα σε νέα παιδιά να αθληθούν, να διακριθούν, να αναπαθιστούν και μέσα από αυτή τη διαδικασία να προσπαθήσουμε να κρατήσουμε ανθρώπους στον τόπο μας. Mm-hmm. Πάρα πολύ κρίσιμο αυτό, διότι μαθιζόμαστε από την αστιφιλία, mm-hmm. όπως και άλλη μικρή αρχαϊκή δήμη. Και αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να ξεκινήσει από εμάς. Πρέπει και οι ίδιοι μας να πάρουμε μέτρα, αλλά θα πρέπει και σε επίπεδο περιφέρειας και σε επίπεδο κεντρικής κυβέρνησης οργανωμένα να γίνουν δράσεις, να ληφθούν μέτρα. Μια πάρα πολύ μεγάλη επένδυση στον πολιτισμό, όπως είπα και προηγουμένως, ένα πλούσιο πολιτιστικό πρόγραμμα, πάρα πολύ μεγάλες σημαντικές πολιτιστικές εκδηλώσεις, οι οποίες αποτελούν αφορμή για τον κόσμο να έρθει στην περιοχή μας. Γιορτές, οι οποίες πραγματοποιήσαμε το προηγούμενο διάστημα, γιορτές που βάσει συνδράμαμε στην υλοποίησή τους, μαζί με την περιφέρεια και με τοπικούς συλλόγους, γιορτές του δάσους, με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία, γιορτή Καλαμποκιού και συμμετέχουμε συνδιοργανώνοντας, σηματοδοτώντας ουσιαστικά δράσεις των δραστήριων συλλόγων που έχουμε στην περιοχή μας, σε όλα τα χωριά και σε κάθε περιοχή, σε κάθε γειτονιά του Δήμου μας. Είναι αυτό το πολιτιστικό πρόγραμμα το οποίο αποτελεί τη βάση για την αύξηση της σκεψιμότητας στην περιοχή. Είναι κάτι το οποίο θα συνεχίσουμε να το κάνουμε, διότι βλέπουμε ότι έχει πάρα πολύ σημαντική απόδοση. Χαιρόμαστε πολύ γιατί βλέπουμε όλο και περισσότερους νέους ανθρώπους να συμμετέχουν στα πανηγύρια μας, στη στροφή, στην παράδοση και στον πολιτισμό. Είναι πάρα πολύ αξιόλογη, πάρα πολύ σημαντική και μας αποδεικνύει ότι αυτό που η επένδυση που κάνουμε είναι σωστή κατεύθυνση και ότι θα πρέπει να την εντείνουμε περισσότερο.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο Γιώργος Βουγιατής, ο Δήμαρχος Δήμου Δοξάτου, για όλα τα πράγματα που έχουν σε εκείνη την περιοχή και δεν είναι λίγα αυτά που είπε έτσι κι αλλιώς ήδη. Από εκείνη την περιοχή θα πάμε στη Σαμοθράκη, θα συναντήσουμε εκεί την Αντιδημάρχο Τουρισμού και Πολιτισμού του Δήμου Σαμοθράκης, την κυρία Τριανταφυλλιά Σαλαμάνη, να δούμε πώς είναι η τουριστική κίνηση αυτή την περίοδο στη Σαμοθράκη και τι περιμένουμε για την επόμενη περίοδο.
3: Πούμε ότι σίγουρα είμαστε έτσι επιφυλακτική για τους ανέμους που έχει τώρα, που ξέρετε υπάρχει πάντα ο φόβος, είχαμε και το επεισόδιο που προαναφέρατε χθες. Όλα αυτά, είμαστε στο νησί, περνάμε πάρα πολύ όμορφα, παρά τον αέρα, ξέρετε η Σαμοθράκη έχει τις βάθρες, οπότε μας δίνει την εναλλακτική,
4: ναι.
3: Ακόμα και την παραλία να μην μπορούμε να πάμε. Θα επισκεφτούμε το βουνό. Η Σαμοθράκη έχει το δικό της κοινό.
4: Ναι.
3: Έχει δηλαδή τον κόσμο που την αγαπάει. Οπότε βλέπουμε ότι έχει μια σταθερή ροή στο τουριστικό, στην επιβατική κίνηση, με μια μικρή αυξητική τάση. Κύριο, ας πούμε, κύμα επισκεπτών μας είναι σίγουρα οι Έλληνες.
4: Mm-hmm.
3: Παρ' όλα αυτά βλέπουμε ότι η Σαμοθράκη σιγά σιγά αρχίζει και κερδίζει έδαφος σίγουρα στις βαλκανικές χώρες, τις οποίες Βουλγαρία, Ρουμανία, από τις οποίες δεχόμαστε αρκετούς επισκέπτες, αλλά βλέπουμε ότι σιγά σιγά ξεκινάμε και στην Τουρκία και από Σερβία και έχουμε μια ιδιαίτερη αυξητική τάση φέτος από Ιταλία.
5: Ανοίγει βεντάλια δηλαδή.
3: Ανοίγει βεντάλια. Βέβαια, στη Σαμοθράκη την επισκέπτες από όλο τον κόσμο. Απλά τώρα μιλάμε για αυτούς που είναι σε έντονο βαθμό. Νομίζω ότι την περίοδο του 15 Αυγούστου όλη η Ελλάδα είναι booked, όπως λέμε. Νομίζω ότι θα δυσκολευτεί λιγάκι, οπότε καλύτερα να μας επισκεφτεί από την επόμενη εβδομάδα. Τα τελευταία χρόνια βλέπουμε μια πολύ μεγάλη τάση, ο Σεπτέμβρης, να μας δίνει πολύ όμορφα αποτελέσματα και πολύ ωραίους επισκέπτες, για να είμαι ειλικρινή.
4: Mm-hmm.
3: Οπότε θα έλεγα μέχρι τις 20-25 Σεπτεμβρίου έχουμε κόσμο ο οποίος μας επισκέπτεται. Η Σαμοθράκη είναι ένα νησί εμπειρίας. Είναι ένα νησί που θα βρεθείς σε πανέμορφα τοπία. Έχουμε τις μοναδικές βάθες μας, οι οποίες είναι φυσικές πισίνες και ξεπερνάνε τις 1000 πάνω στο νησί. Είμαστε ένας τουρισμός γαστρονομίας, καθώς το φαΐ μας παραμένει
4: κατσικάκι Σαμοθράκης, να το πούμε έτσι.
3: Και ψάρι, εντάξει, αλλά παραμένει νομίζω στους επισκέπτες, έτσι όπως συζητάω, ένας από τους κύριους λόγους που έρχονται να μας επισκεφτούν. Είναι ένα νησί το οποίο έχει και πολιτιστική κληρονομιά, δηλαδή μπορεί και ένας επισκέπτης που αναζητάει αυτό να ευχαριστηθεί στη Σαμοθράκη, καθώς έχουμε και το καινούργιο ανακαινισμένο μουσείο που γεννιάστηκε το 2024 και τον πύργο του Φωνιά. Είναι ένα νησί το οποίο μπορεί να συνδυάσει πολλά πράγματα, είναι κοντά σχετικά στην περιφέρειά μας και εμείς καλούμε όλο τον κόσμο να μας δώσει την ευκαιρία και να μας επισκεφτεί. Είναι μια ερώτηση που δέχομαι συχνά και μια απάντηση πάντα που δίνω είναι ότι τα δρομολόγια είναι στις ώρες που είναι, μπορεί με προγραμματισμό κάποιος να ταξιτρέψει στο νησί, γιατί ποτέ δεν θα μπορέσουμε να έχουμε τους πάντες ευχαριστημένους. Έχουμε κάνει μια συνεργασία πρόκειψε μια συνεργασία με την εταιρεία μετά από την συνάντηση με τον Δήμο και τους επαγγελματίες του νησιού. Έχουν διορθωθεί κάποια πράγματα. Εκτός του καλού είναι το καλύτερο και νομίζω ότι πάμε προς να βελτιώνουμε τα πράγματα. Έχετε αρχικά να πω ότι έχετε απόλυτο δίκιο, το περιγράψετε καλύτερα από μένα.
4: Mm-hmm.
3: Οι επαγγελματίες του νησιού, κοιτάξτε, επειδή καταλαβαίνουμε ότι φέτος υπάρχουν κάποια κάποια γκρίνια γενικότερα σε όλη την Ελλάδα, θα έλεγα. Επειδή το διαθέσιμο εισόδημα των επισκεπτών δεν είναι το ίδιο με τις προηγούμενες χρονιές, θα έλεγα ότι αυτό που σας είπα και στην αρχή, η Σαμοθράκη έχει το κοινό της και τελικά θα καταφέρει να βγει σε καλύτερη θέση.
0: Και από την Σαμοθράκη, αυτή που ακούσαμε ήταν η αντιδήμαρχος τουρισμού και πολιτισμού του Δήμου Σαμοθράκης, κυρία Τριανταφυλιά Σαλαμάνη. Θα πάμε προς την Περιφερειακή Ενότητα της Καρπάθιας. Εκεί είχαμε ένα πρόβλημα στο νοσοκομείο. Είχαμε κάνει και ένα πληροφορείο του αστικού κτέλ μέσα εκεί στον προάβλιο χώρο του νοσοκομείου Καρπάθιας, από ό,τι φαίνεται, και αυτή ήταν η αφορμή για να πάρει η διοίκηση του νοσοκομείου την απόφαση να μην μπαίνουν τα αστικά τέλη για να αφήνουν τον κόσμο μέσα στο προάβλιο χώρο που έχει μια απόσταση 300 μέτρων περίπου από την είσοδο μέχρι την κεντρική πύλη. Χτες υπήρχαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Χτες υπήρχε και μια σύσκεψη να δούμε τι θα γίνει με αυτό. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο τον πρόεδρο του αστικού κτέλ Καβάλα, τον Στράτο Μαρκογιαννίδη, ο οποίος μίλησε στη Ρένα Παταζόγλου για το τι έχει γίνει ακριβώς.
5: Μετά από 70 χρόνια και εμείς είχαμε ένα τυχές περιστατικό το οποίο συνέβη στην πόλη μας. Πήρε φωτιά το αυτοκίνητο λίγο πριν το κυκλικό και προσπάθησε να το βάλει κάπου, επειδή όπως ξέρετε εκεί είναι συνεχώς και τα κυπακαρισμένα αυτοκίνητα, καθώς επίσης είναι και το δασάκι. Και το προχώρησε λίγο περισσότερο ώστε να πιάσει εντελώς φωτιά, να το βάλει σε ένα ασφαλές μέρος που ήταν εκεί και είχε ένα τείχο εκεί πέρα. Περάσατε και που θα περάσετε, για να μην πάρει φωτιά ή το δάσος ή κάποιοι
6: γιοντακοί. Να μην επεκταθεί δηλαδή.
5: Βέβαια είχε και δύο επιβάτες μέσα, τους οποίους τους κατέβασε, δηλαδή να μην φυτρέξει λόγος ανθρώπινου ατυχήματος και γιοντακοί αυτοκινήτου, γιατί όπως ξέρετε και στο προάβλιο του νοσοκομείου έχει 200 γιοντακοί, να πω το λιγότερο.
0: Αυτός που ακούσαμε ήταν ο κύριος Μακρογιαννίδης, Στράτος, ο πρόεδρος του αστικού κτέλ Καβάλας, και να δούμε πώς θα εξελιχθούν και τα πράγματα τις επόμενες μέρες. Χτες είπαμε ότι υπήρχε μια δεύτερη σύσκεψη για αυτό το θέμα μετά από την απέτηση πολλών φορών. Υπήρξαν πάρα πολλές αντιδράσεις. Ευχόμαστε ότι θα αλλάξει αυτή η απόφαση που ελπίζουμε να είναι πόσο είναι. Και επειδή τώρα όλες αυτές τις μέρες όλοι θέλουμε να πάμε κάπου, υπάρχει μια εξαιρετική πρόταση. Θα πάμε εκεί προς την περιοχή της Λεκάνης. Εκεί ο Πολιτιστικός Σύλλογος Λεκάνης οργανώνει την τέταρτη χρονιά εκδηλώσεων και θα συναντήσουμε την πρόεδρο του Πολιτιστικού Σύλλογου Λεκάνης στην περιοχή του Νέσου, την κυρία Ελένη Καραμαλίδου.
7: Η δροσιά είναι φυσικά αυτό που μπορεί να βρει κάποιος τα βράδια στη Λεκάνη. Η διαφορά με την πόλη είναι πραγματικά αισθητή. Είναι λοιπόν μια πολύ καλή ευκαιρία για κάποιον να ξεφύγει λιγάκι από τη ζέστη, να ανεβεί στο χωριό και να απολαύσει ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ, πηγαίνοντας μια βόλτα, όπως είπατε πολύ ωραία, όπως παλιά. Γίνεται λοιπόν για τέταρτη χρονιά, έτος την Κυριακή 16 Αυγούστου, στην πλατεία του χωριού, όπου θα έχουμε κλείσει και ένα κομμάτι του δρόμου για τις απογευματινές ώρες, για να μπορεί να γίνεται η βόλτα με ασφάλεια και άνεση. Είναι μια βραδιά που έχει γίνει για μας πλέον θεσμός και προσπαθούμε κάθε χρόνο να ξαναφέρουμε λίγο την ατμόσφαιρα της παλιάς βόλτας στο χωριό, με μουσική από την εποχή εκείνη, λιγάκι, χορό, κόσμο και φυσικά όσους θέλουν να έρθουν και ντυμένοι λιγάκι πιο ρομαντικά και να θυμίζει και το ντύσιμο κόμμα 7 της Κέιτη. Έχουμε και προβολή ταινίας στις 8 το βράδυ, ενώ γενικότερα και το καλοκαίρι η Λεκάνη, ειδικά τον Αύγουστο, έχει λίγο παραπάνω κίνηση, όπως το αναφέρατε, και από τα παιδάκια που έρχονται στους παππούδες και από τους αδιούχους που επιλέγουν το χωριό για να έρθουν να κάνουν λιγάκι και κοπές στην δροσούλα. Τα βαζιά του χωριού οργανώνουν και ποντιακές και λαϊκές βραδιές, ενώ είναι φυσικά και τις καθημερινές ανοιχτά. Οπότε είναι μια καλή αφορμή για να γευστεί και κάποιος έτσι λίγο γεύσης βουνού περισσότερο. Έχουμε και το εκκλησάκι μας στην Παναγία, πάνω στο βουνό, που γιορτάζει. Επομένως έχουμε και αυτές τις ετοιμασίες αυτό το διάστημα με τα πόδια. Ανεβαίνουν πάρα πολύ όμως, αυτό θα σας έλεγα.
4: Ναι.
7: Γιατί υπάρχει δρομάκι φυσικά που ανεβαίνει και πηγαίνει και αυτοκίνητο με άνεση, μπορώ να πω. Mm-hmm. Αν και κάποια σημεία έχουν κάποιες δυσκολίες. Αλλά ανεβαίνει πολλοί κόσμος με τα πόδια για να πάει
4: να προσκυνήσει.
7: Ως τάμα, το πούμε, ναι, να προσκυνήσει στην Παναγία πάνω. Είναι 5 χιλιόμετρα πάνω στο βουνό. Μια πολύ όμορφη διαδρομή μέσα στα δέντρα. Στις 6 θα κλείσει ο δρόμος, μετά τις 6 θα αρχίσουν να κινούνται στον δρόμο παραδοσιακά, αυτό συμβαίνει, και οι υπόλοιποι επισκέπτες που έρχονται από έξω, αλλά και οι χωριανοί. Έχουμε λοιπόν τη χαρά να μας παραχωρήσει ο κύριος Σαράντης Εμμανουηλίδης ένα jukebox, μιας και είναι συλλέκτης με καταπληκτικό γούστο. Ο κύριος Εμμανουηλίδης είναι αυτός που έχει το έπιπλο Εμμανουηλίδης στη Χρυσούπολη. Μας παραχωρεί λοιπόν το jukebox, το οποίο δίνει αυτή την ωραία νότα της εποχής της δεκαετίας του 70 και 80 που θέλουμε εμείς.
4: Τέλεια.
7: Και αυτό και είναι μια πολύ όμορφη κίνηση εκ μέρους του και τον ευχαριστούμε φυσικά γι' αυτό.
4: Και βέβαια...
7: Γιατί δίνει και αυτή την ταυτότητα στην εκδήλωσή μας.
0: Και νομίζω ότι ήρθε η ώρα σιγά σιγά να σας αποχαιρετήσουμε. Η λατρεία της Παναγίας Παρθένου Μαρίας έχει οδηγήσει στη σύνθεση πλήθος υνών και τραγουδιών που την εξυπνούν ή την επικαλούνται. Λέμε να σας αποχαιρετήσουμε με την θηλυκή φωνή ενός θενόρου του Ιταλού Λουσιάνου Παβαρότη, Αβε Μαρία, σε μια εξαιρετική σύνθεση που έχει κάνει ο μεγάλος μαέστρος ο Σουμπέρτ. Και ευχόμαστε ένα πολύ καλό 15 Αύγουστο. Ελπίζουμε όταν θα γυρίσουμε να είμαστε και πιο ανανεωμένοι ψυχικά και πνευματικά και λόγω των ημερών. Εσείς να προσέχετε πολύ πολύ τον εαυτό σας και τους ανθρώπους που αγαπάτε. Να είστε καλά. Γεια σας.

0: ώρα είναι μία. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM.
1: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
1: Ειδήσεις, ρεπορτάζ, 60 λεπτά.
2: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό είναι η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη είναι ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου είναι ο Χρήστος Σιδερίδης. Μαζί θα περιδιαβούμε την Ελλάδα σε 60 λεπτά με τη βοήθεια των δημοσιογράφων της ΕΡΤ 3 αλλά και των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ.

Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Ζημιές σε σπίτια, καμένα αυτοκίνητα και στάχτη 3.500 στρέμματα δάσους άφησε η φωτιά στη Χαλκιδική. Φόβοι για νέες ανασωπηρώσεις. 5 πυρκαγιές απασχόλησαν χθες τις πυροσβεστικές δυνάμεις της Έτωλο Ακαρνανίας, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Φεύγουν και οι τελευταίοι για τον 15 Αύγουστο. Οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομά της. Αύξηση 7% στην επιβατική κίνηση στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας κατά το μήνα Ιούλιο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Fraport. Ρεκόρ 20ετίας καταγράφει τον φετινό Αύγουστο η Σάμος στην πληρότητα των ξενοδοχείων, καθώς αγγίζει το 100%.

0: Και να ξεκινήσουμε λοιπόν. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της φωτιάς που ξέσπασε χθες το μεσημέρι στη Σίβηρη Χαλκιδικής. Σύμφωνα με ενημέρωση από το πυροσβεστικό σώμα, δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο φωτιάς, ωστόσο υπάρχουν πολλές διάσπαρτες εστίες. Στην περιοχή επιχειρούν 227 πυροσβέστες, 57 οχήματα, 13 πεζοπόρα τμήματα, 6 πυροσβεστικά αεροπλάνα και ένα ελικόπτερο. Με το πρώτο φως της ημέρας, σήμερα άρχισε να φαίνεται και η καταστροφή από τις φλόγες. Αρκετά σπίτια έχουν υποστεί ζημιές, ενώ ορισμένα έχουν καταστραφεί ολοσχερώς. Η φωτιά πέρασε από το βουνό και έφτασε στην κεντρική οδό Σίβηρης και στη συνέχεια στα πρώτα σπίτια του οικισμού. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έκαναν τα δύνατα δυνατά και έσωσαν ό,τι μπορούσαν, ενώ να πούμε πως έχουν επίσης καεί βάρκες και αυτοκίνητα στην περιοχή. Ολονύχτια μάχη με τις φλόγες έδωσαν οι πυροσβέστες προκειμένου να κρατήσουν τη φωτιά και να μην επεκταθεί και στην φούρκα. Για τις συνθήκες μάλιστα μίλησε στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ ο αντιπεριφερειάρχης Χαλκιδικής, ο κ. Γιάννης Κουφίδης. Ας τον ακούσουμε.
1: Δόθηκε μια τεράστια μάχη τη νύχτα και με τα μηχανήματα που έφερε η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και ο Δήμος, αλλά και με τους πυροσβέστες να κάνουν μια υπεράνθρωπη προσπάθεια. Καταφέραμε, κρατήσαμε τη φωτιά, η οποία επειδή είχαμε ρηπές ανέμου και κυρίως γύρω στις 5 ώρα τα ξημερώματα, είχαμε αρκετό

0: νεμό ήταν πάρα πολύ επικίνδυνο να μας φύγει προς τη φούρκα. Είμαστε σε ετοιμότητα για εκένωση της φούρκας. Ευτυχώς πήγαν όλα καλά. Δεν χρειάστηκε να κάνουμε κάτι. Όλα καλά. Δόξα τω Θεώ, όλα καλά. Το μεγαλύτερο μέρος έχει το δώσαμε από χθες. Ευτυχώς δεν είχαμε στον κορμό όταν τον ηλεκτρίσαμε κανένα πρόβλημα. Ακόμα και η σύμπυρη στο μεγαλύτερο μέρος της ηλεκτροδοτήθηκε. Με μια πρώτη εκτίμηση μέχρι το απόγευμα θα έχουν ηλεκτροδοτηθεί όλα τα σπίτια, όλες τις κατοικίες.
1: Να πούμε πως η πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 3 χθες το μεσημέρι και προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση, καθώς η περιοχή είναι ιδιαίτερα επιβαρημένη λόγω και της αυξημένης τουριστικής κίνησης. Οι αρχές ενεργοποίησαν διαδοχικά μηνύματα του 112 για την απομάκρυνση κατοίκων και επισκεπτών από τη Σίβηρη και τη Φούρκα προς ασφαλέστερες περιοχές. Η εκένωση ήταν ιδιαίτερα δύσκολη, καθώς υπάρχει ουσιαστικά ένας βασικός οδικός άξονας για την έξοδο από το πρώτο πόδι της Χαλκιδικής, με αποτέλεσμα να δημιουργηθούν μεγάλες ουρές αλλά και κυκλοφοριακά προβλήματα. Παράλληλα, οργανώθηκε επιχείρηση απομάκρυνσης πολιτών δια θαλάσσης. Σκάφη του λιμενικού αλλά και οι ιδιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση, με εκατοντάδες ανθρώπους να μεταφέρονται με ασφάλεια προς τη Σάνη και τη Θεσσαλονίκη. Συνολικά 481 άτομα απεγκλώβησε το λιμενικό από την παραλία της Σίβηρης. Δωμάτια τώρα στους πληγέντες από την πυρκαγιά διέθεσαν τόσο οι ξενοδόχοι της Χαλκιδικής όσο και της Θεσσαλονίκης σε συνεργασία με το Υπουργείο Τουρισμού και την Πολιτική Προστασία. Όπως είπε μιλώντας στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ, ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γρηγόρης Τάσιος, ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για τη φιλοξενία των πληγέντων και καθώς η Χαλκιδική, λόγω και του 15 Αυγούστου, έχει πληρότητα 90%, ζητήθηκε και η συνδρομή των ξενοδόχων της Θεσσαλονίκης. Όπως είπε χαρακτηριστικά ο κύριος Τάσιος, όλα έγιναν πολύ γρήγορα και όπως έπρεπε να γίνουν. Ας τον ακούσουμε.
2: Από χθες βρεθήκαμε σε μια εγρήγορση με τους συναδέλφους σε συνεννόηση με το Υπουργείο Τουρισμού και το Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ούτως ώστε να ενεργοποιήσουμε την πλατφόρμα του Ξενοδοχειακού Επιμελητηρίου Ελλάδος για την διαμονή των πληγέντων. Αυτό συνέβη από τις 4 ώρα το απόγευμα και μετά, με την ιδιαιτερότητα βέβαια ότι η πληρότητα αυτή τη στιγμή στη Χαλκιδική αγγίζει το 90%. Άρα, με λίγα σχετικά δωμάτια προς διάθεση, ένα τόσο μεγάλο όγκο επισκεπτών τουριστών. Οπότε εξαιτίας αυτού βάλαμε και την Θεσσαλονίκη στην διαδικασία, κατόπιν συνεννόηση με την αντίστοιχη ένωση. Διατέθηκαν 196 δωμάτια, από τα οποία πάνω από 150 βρίσκονται ήδη άνθρωποι και προς το Δήμο Προποντίδας, Δήμο Πολυγύρου, Δήμο Σιθωνίας, αλλά και στην πόλη της Θεσσαλονίκης, όπως σας ανέφερα, χωρίς να έχουμε κάποια ιδιαίτερα προβλήματα. Και στο Δήμο Κασάνδρας εφαρμόστηκε το τοπικό σχέδιο έκτακτης ανάγκης, όπου ο Αντιδήμαρχος Τουρισμού στην πορεία έβαλε όλη αυτή τη διαδικασία, ώστε να μπορέσει ο κόσμος να τακτοποιηθεί είτε στα κλειστά γυμναστήρια και βέβαια και σε μονάδες ξενοδοχειακές, οποιαδήποτε καταλήμματα, το οποίο συνεχίζεται και σήμερα. Έγιναν όλα πολύ γρήγορα και όπως θα έπρεπε. Η πλατφόρμα αυτή έχει δοθεί από το Ξενοδοχειακό Επιμελητήριο στο Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Προστασίας εδώ και περίπου ένα χρόνο. Έχει ενεργοποιηθεί και σε άλλες των περιπτώσεων, κυρίως οι πυρκαγιές, είναι και για οποιαδήποτε έκτακτο καιρικό φαινόμενο. Αυτό ουσιαστικά απευθύνεται με ένα email ή SMS στα ξενοδοχεία απευθείας, το email προφανώς που έχουν δηλωμένο ή το τηλέφωνο, και στη συνέχεια με πολύ γρήγορη διαδικασία ο ξενοδόχος κάνει μια ανάρτηση εντός της εφαρμογής για το πόσα διαθέσιμα δωμάτια έχει. Πρέπει να τονίσω ότι προς τους πληγέντες είναι δωρεάν όλη αυτή η χρήση των δωματίων. Θέλω να είμαι σε αυτό πολύ έτσι ξεκάθαρος, να το ξέρει και ο κόσμος.
1: Τώρα, σύμφωνα με τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, Γιάννη Αρτοπιό, και σύμφωνα με την προκαταρκτική επιχειρησιακή αποτίμηση, η καμένη έκταση δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα σε μια περιοχή που συνολικά εκτείνεται σε περίπου 334.000 στρέμματα. Για λόγους σύγκρισης, να θυμίσουμε πως η μεγάλη πυρκαγιά του 2006 είχε κάψει περίπου 77.000 στρέμματα, δηλαδή σχεδόν το 1/4 της Κασάνδρας. Η χθεσινή επιχείρηση είχε επιπλέον αυξημένο βαθμό δυσκολίας, καθώς η πυρκαγιά εκδηλώθηκε και κινήθηκε σε ένα ιδιαίτερα δομημένο τμήμα της Χαλκιδικής, με κατοικίες, τουριστικές εγκαταστάσεις και αυξημένη παρουσία πολιτών. ειδών αυτή την περίοδο. Ως εκ τούτου, βασική επιχειρησιακή προτεραιότητα ήταν εξ αρχής η προστασία της ανθρώπινης ζωής και των περιουσιών, παράλληλα με την προσπάθεια περιορισμού της εξάπλωσης της πυρκαγιάς. Τώρα, δύσκολη ήταν η ημέρα και δύσκολη είναι και η ημέρα και η σημερινή εκτός από τη χθεσινή. Όπως ανέφερε μιλώντας νωρίτερα στον 102 FM της ΕΡΤ3, ο προϊστάμενος του αυτοτελούς τμήματος πολιτικής προστασίας και υπεύθυνος του Γραφείου Πολιτικής Άμυνας στο Δήμο Κασάνδρας, Χρήστος Ερέτης, οι κάτοικοι δεν μπορούν ακόμη να επιστρέψουν στην περιοχή τους. Όλοι αυτοί οι οποίοι απομακρύθηκαν φυσικά και δεν μπορούν να επιστρέψουν και σήμερα λόγω των αναζωπηρώσεων. Ας τον ακούσουμε.
3: Η χθεσινή μέρα ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα και σήμερα συνεχίζουμε να είναι πάλι δύσκολη. Το ευχάριστο είναι ότι πλέον έχει αποκατασταθεί το δίκτυο της ΔΕΗ, λειτουργεί ο βιολογικός της Ήβυρης με ΙΤΑΖΕ, ηλεκτροπαραγωγικό ζεύγος, η παραλία Φούρκας πλέον έχει ρεύμα και είναι μια σταδιακή ύφεση, βέβαια προς μια σταδιακή ύφεση στην δασική πυρκαγιά, σταδιακή, πολύ μικρή ύφεση βέβαια, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους που από ό,τι ακούμε και μαθαίνουμε από την μετεωρολογική υπηρεσία είναι γύρω στα 3-4 και ρηπές 5 μποφόρ. Η περιοριστική υπηρεσία καταβάλει υπεράνθρωπες προσπάθειες όπως όλος ο κρατικός φορέας και προσπαθούμε να αποκαταστήσουμε όλα τα προβλήματα που υπήρχαν μέχρι τώρα. Το πολύ ευχάριστο βέβαια είναι ότι χθες που κάναμε οργανωμένη απομάκρυνση πονητών λόγω της δασικής πυρκαγιάς δεν είχαμε ούτε ένα θύμα ούτε ένα τραυματισμό. Τα άτομα που ενώσαμε τη Σίβηρη και την περιοχή της Ελλάνης ήταν πάρα πολλά και το ευχάριστο ήταν ότι δεν είχαμε ούτε ένα τραυματισμό. Τώρα τι γίνεται? Δεν μπορούμε να επιστρέψουμε αυτά τα άτομα στη Σίβρη ακόμη, γιατί λόγω των συνεχών αναζωπηρώσεων έχουμε πολύ καπνό από τις δασικές πυρκαγιές από τις αναζωπηρώσεις.
1: Βέβαια, για οτιδήποτε νεότερο από το μέτωπο της πυρκαγιάς στην Σίβηρη της Χαλκιδικής θα έχουμε κατά την διάρκεια της εκπομπής. Να πάμε όμως τώρα μέχρι την ΕΡΤ Πύργου και τον Πάμπη Πλάγο, καθώς χθες περίπου στις 2 τα ξημερώματα σήμανε συναγερμό στην πυροσβεστική για μεγάλη δασική πυρκαγιά που ξέσπασε στην Αλφιούσα. Θα μας πει περισσότερα τώρα ο Μπάμπης Πλάγος. Μπάμπη, σήμερα το πρωί έσβησε η φωτιά, έτσι δεν είναι?
4: Πάρα πολύ σωστά. Χθες τα ξημερώματα 2 η ώρα σήμανε συναγερμό, πράγματι όπως είπες Βίκη, γιατί υπήρχε μια φωτιά η οποία ξεκίνησε, μια φωτιά η οποία ήταν στην είσοδο του χωριού, όχι πάρα πολύ κοντά, όχι πάρα πολύ μακριά από τα πρώτα σπίτια, με αποτέλεσμα αμέσως να κινητοποιηθούν 17 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας με 50 πυροσβέστες, και μιλάμε τώρα για 2 τα ξημερώματα, έτσι, 50 περίπου πυροσβέστες. Και επίσης κινητοποιήθηκαν αρκετοί κάτοικοι του χωριού με υδροφόρες, όπως και η Περιφερειακή Ενότητα Ηλίας, μαζί με τον Δήμο του Πύργου, που προσέτρεξαν όλοι να προλάβουν να μην επεκταθεί η φωτιά, γιατί εκεί υπάρχει ένα παρθένο δάσος. Ένα δάσος το οποίο δεν έχει καεί από τις πυρκαγιές των τελευταίων 20 ετών περίπου, που ήταν και αρκετές στον νομό Ηλίας. Και καταλαβαίνεις ότι αν ξέφευγε η φωτιά μέσα στο δάσος, τα πράγματα θα ήταν δύσκολα. Τελικά, χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες όλων όσων προσπάθησαν να την κατασβέσουν, η φωτιά οριοθετήθηκε τα ξημερώματα σήμερα και με το πρώτο φως του ηλίου επιχείρησαν και 3 αεροσκάφη, τα οποία ουσιαστικά κατάσβεσαν τα όποια καντιλάκια είχαν μείνει μέσα στην οριοθετημένη περιοχή. Όλα καλά λοιπόν. Μάλιστα. Για μια φωτιά η οποία πραγματικά όμως απείλησε και το παρθένο δάσος εκεί στην Αλφιούσα, αλλά και τα πρώτα σπίτια του χωριού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπάμπη. Σε ισχύ σήμερα στη Ζάκυνθο το καθεστώς απαγόρευσης διέλευσης παραμονής και η κυκλοφορία προσώπων και οχημάτων στις περιοχές Natura καθώς και τα δασικά οικοσυστήματα. Ανδρέας Παπαδημητρίου μαζί μας από την ΕΡΤ Ζακύνθου. Ανδρέα, καλώς μεσημέρι και σε σένα.
5: Καλό μεσημέρι. Από τις 7.30 το πρωί σήμερα μέχρι τουλάχιστον τις 7.30 το πρωί αύριο λοιπόν απαγορεύεται η διέλευση, η παραμονή και η κυκλοφορία οχημάτων, προσώπων στις περιοχές Natura. Μιλάμε τώρα για δασικούς δρόμους, όπως ο δρόμος τον οποίο είχαμε προχθές στην πυρκαγιά εδώ, χωρίς βέβαια τότε να έχουμε απαγόρευση κυκλοφορίας. Περιοχές τώρα έτσι ενδεικτικά να πούμε ότι Είναι από Βασιλικό και Βουγιάτο και Λαγκαδάκια μέχρι Άνω Βολίμες, Καλαμάκι, Μπόχαλη, Γαϊτάνη και βέβαια όλο το Δήμο των Ζακυνθίων. Ακόμα και σε αδιέξοδους δασικούς δρόμους και δασικές θέσεις λόγω πολύ υψηλής επικινδυνότητας απαγορεύεται η διέλευση. Mm-hmm. Και να πούμε ότι το πρόστιμο φτάνει, οι έλεγχοι είναι συνεχείς, υπάρχουν συνεργεία που ελέγχουν. Για κάθε παράβαση της συγκεκριμένης απαγόρευσης το πρόστιμο είναι 300 ευρώ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ανδρέα. Και να πάμε τώρα στην Σίβηρη της Χαλκιδικής, καθώς στη τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη συνάδελφο Ειρήνη Σιράκη για να μας δώσει τα νεότερα από το μέτωπο εκεί. Ειρήνη, καλώς σου μεσημέρι.
6: Τώρα μιλάω. Ναι, καλησπέρα. Καλό μεσημέρι. Βρισκόμαστε εδώ στη Σίβηρη, συγκεκριμένα είμαστε στο αμφιθέατρο της Σίβηρης. Να σας πω ότι η επόμενη μέρα πραγματικά βρίσκει την καρδιά της πράσινης Κασάνδρας να έχει δώσει τη θέση της στη μαύρη εικόνα. Είναι αποκαριωτικά πραγματικά όλα αυτά που βλέπουμε, απέραντες εκτάσεις στάχτης, καπνοί παντού, υπάρχουν ακόμα μερικά καντιλάκια τα οποία καίνε, ωστόσο δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο και συνεχίζονται από τα εναέρια μέσα οι ρήψεις νερού, γίνεται διαβροχή έτσι ώστε να μην υπάρξει καμιά παραμικρή έστω αιστεία που θα μπορέσει να προκαλέσει μια ενδεχόμενη αναζωπήρωση, και το πιο πιθανό είναι ότι σε όλη τη διάρκεια της μέρας τα πτυτικά μέσα θα εκμεταλλευτούν το φως για να μπορέσουν να ολοκληρώσουν το έργο τους. Και μάλιστα εδώ μας λένε εθελοντές και πυροσβέστες ότι θα καθίσουν όσο χρειάζεται, ακόμα και σε όλη τη διάρκεια της νύχτας, να κάνουν διαβροχή ώστε να μην υπάρξει καμία αναζωπήρωση. Τώρα, κατά τα άλλα, υπάρχουν κάποια σπίτια, 3-4 σπίτια τα οποία έχουν καεί, κάποια άλλα έχουν υποστεί ζημιές. Έχουμε αυτοκίνητα τα οποία έχουν καεί επίσης. Ήταν ένα μέτωπο 3 χιλιόμετρων το χθεσινό με την πυρκαγιά. Ωστόσο, σήμερα ευτυχώς δεν έχουμε κάποιο θέμα. Ακόμα είναι κλειστός ο δρόμος. Δεν μπορούν να έρθουν ούτε επισκέπτες, ούτε κάτοικοι, ούτε τουρίστες εδώ στην περιοχή. Δεν το επιτρέπει ακόμα η πυροσβεστική. Μέχρι να δοθεί το πράσινο φως, να μην υπάρξει κανένας κίνδυνος και όλοι να επιστρέψουν με ασφάλεια στα καταλήμματα και στα σπίτια τους.
1: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε, Ειρήνη. Για οτιδήποτε νεότερο, φυσικά, θα συνδεθούμε και πάλι. Να σε αφήσουμε εκεί να συνεχίσεις το ρεπορτάζ σου. Να αλλάξουμε τώρα θέμα και να πάμε μέχρι την Έρτα Κομωτινής, καθώς μία γυναίκα, νεαρή γυναίκα, νοσηλεύεται στο νοσοκομείο της Καβάλας μετά από πτώση από οικοδομή στην Ξάνθη. Να πάμε στο Γιάννη Πετρακόπουλο. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ. Ναι, είναι μία είδηση η οποία σοκάρει, σε κάνει να σφίγγεται το στομάκι σου. Mm-hmm. Μία νεαρή γυναίκα, λοιπόν, από τον τέταρτο όροφο πολυκατοικίας στην Ξάνθη, για άγνωστο λόγο βρέθηκε στο κενό. Το συμβάν σημειώθηκε τα ξημερώματα σήμερα. Επικράτησε αναστάτωση στη γειτονιά, πανικός. Ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, έσπευσε ασθενοφόρο. Η κοπέλα φέρει πολλαπλά τραύματα. Οι διασώστες προσπάθησαν την διακόμισαν άμεσα όσο γινόταν πιο γρήγορα στο νοσοκομείο της Ξάνθης. Εκεί διασωληνώθηκε η κοπέλα. Φέρει πολλαπλά τραύματα, όπως είπαμε. Έδωσαν μάχη οι γιατροί στο νοσοκομείο της Ξάνθης για να της προσφέρουν την απαραίτητη φροντίδα και να την κρατήσουν στη ζωή. Κρίθηκε όμως απαραίτητη η διακομιδή της στο νοσοκομείο της Καβάλας, όπου μεταφέρθηκε σε μια σχετικά ελεγχόμενη κατάσταση. Τούτη την ώρα που μιλάμε, νοσηλεύεται, όπως είπαμε, θεραπείας. Mm-hmm. Η κατάστασή της παραμένει ωστόσο κρίσιμη. Οι αρχές διερευνούν την αίτια, τις συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη αυτό το τραγικό περιστατικό, Βίκυ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Γιάννη. Το Blue Star Patmos δεν θα προσεγγίσει το λιμάνι του Αγίου Κυριακού στα δρομολόγια και σήμερα, αλλά όπως έκανε και χθες, αλλά θα εξυπηρετήσει την Ικαρία μέσω του λιμένα Ευδήλου και αφορά τόσο το δρομολόγιο αναχώρησης από τον Πειραιά, όσο και την επιστροφή του πλοίου από το Καστελόριζο. Πρόκειται για το τρίτο περιστατικό που γίνεται από τις 18 Ιουλίου και να πάμε στο Γιώργο Βιτσαρά από την Ερθβορείου Αιγαίου στην Ικαρία, καθώς, Γιώργο, έχουμε και απάντηση γι' αυτό από την εταιρεία την ακτοπλοϊκή, έτσι δεν είναι?
8: Έχουμε διαμαρτυρίες εδώ από τον Εμπορικό Σύλλογο του Αγίου Κυρίκου, εδώ και τους τοπικούς φορείς, προς την Attica Group, η οποία αναφέρει ότι κατανοεί την ταλαιπωρία που προκαλεί κάθε αλλαγή δρομολογίου και ιδιαίτερα μέσα στη θερινή περίοδο. Αλλά αυτή η απόφαση έχει να κάνει, τέλος πάντων, η αποφάση για την προσέγγιση μη ενός λιμένου λαμβάνονται αποκλειστικά από τον πλοίαρχο, με μοναδικό γνώμονα την ασφάλεια. Να θυμίσω εδώ ότι είναι μια ευθύνη του πλοιάρχου, έτσι προσωπική, θεσμικά κατοχυρωμένη και αδιαπραγμάτευτη. Η εταιρεία μάλιστα διευκρινίζει ότι η επιλογή του πλοίου που εκτελεί κάθε δρομολόγιο αποτελεί επιχειρησιακή απόφαση και δεν επηρεάζει την ανεξάρτητη κρίση του πλοιάρχου σχετικά με το αν ένα λιμάνι μπορεί να προσεγγιστεί με ασφάλεια. Να πω εδώ ότι η Ένωση Πλοιαρχών κάθε καλοκαίρι, τέλος καλοκαιριού, επισημαίνουν προς τις αρμόδιες αρχές τις αντικειμενικές επιχειρησιακές δυσκολίες που έχει το κάθε λιμάνι στα νησιά μας. Και ιδιαίτερα όταν επικρατούν ισχυροί βόρειοι άνεμοι ή νότιοι πλευρικοί που ταλαιπωρούν πάρα πολύ την περίπτωση του Αγίου Κυρίκου και οι οποίοι καταστούν εξαιρετικά δύσκολη, ακόμα και αδύνατη, την ασφαλή προστασία των πλοίων. Εγώ μόνο θα αναφέρω ότι εδώ χρειάζεται μια εκβάθυνση της βόρειας πλευράς του λιμένου αλλά και της περιοχής πρόσδεσης, να γίνει τοποθέτηση προσκρουστήρων, να υπάρξει η ενεργοποίηση του παλιού βόρειου προβλήτα και η επέκταση του υφιστάμενου προβλήτα, που δυστυχώς από όλα αυτά τα οποία έχουν και προανέφερα δεν έχει γίνει κάτι επ' αυτού.
1: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Τώρα φεύγουν και οι τελευταίοι για το 15 Αύγουστο. Έχουμε κοσμοσυρωή στα νησιά για τη γιορτή της Παναγίας και οι πιστοί σπέβδουν σε όλα τα προσκυνήματα αλλά και τα μοναστήρια που φέρουν το όνομα της Παναγίας. Να πάμε στην Ελένη Ιατρού. Ελένη, τελικά εγώ και εσύ, και φαντάζομαι όχι μόνο εμείς, έχουμε απομείνει εδώ. Έτσι, να κρατάμε.
9: Στην πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η έξοδος των τελευταίων εκδρομέων για το 15 Αύγουστο που εγκαταλείπουν τη Θεσσαλονίκη και τη Βόρεια Ελλάδα με προορισμό κυρίως δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς. Η κίνηση αποτυπώνεται να είναι αυξημένη σε βασικές οδικές αρτηρίες της Κεντρικής Μακεδονίας, χωρίς ωστόσο να καταγράφονται μέχρι στιγμής εξαιρετικά σοβαρά προβλήματα. Στα διόδια των Μαλγάρων οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, καθώς οι καθυστερήσεις από το πρωί υπολογίζονται περίπου στα 15 με 20 λεπτά και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Ανάλογη είναι η εικόνα και στο μεθοριακό σταθμό του Προμαχώνα, όπου καταγράφεται συνεχής ροή οχημάτων, χωρίς όμως να έχουν σχηματιστεί ουρές. Η κατάσταση παραμένει ελεγχόμενη, με τα οχήματα να διέρχονται χωρίς σημαντικές καθυστερήσεις. Στο Τελωνείο των Ευζώνων, εκεί η αναμονή φτάνει ακόμα και τα 35 λεπτά στο ρεύμα εξόδου, τα 20 λεπτά στο ρεύμα εισόδου, και να σκεφτεί κανείς πως σε κάθε κατεύθυνση κυκλοφορίας υπάρχουν 7 με 8 λωρίδες. Αναμονή δεκαλέπτου και στο Τελωνείο της Δοϊράνης, αν και σε Προμαχώνα και Δοϊράνη έχει ανασταλεί το ευρωπαϊκό μέτρο των ελέγχων λόγω των πολύ μεγάλων ροών τουριστών προς διευκόλυνση της κυκλοφορίας. Στην Ασπροβάλτα τώρα η ουρά είναι στα 150 μέτρα στα πλευρικά διόδια, σχετικά καλύτερη δηλαδή η κατάσταση. Mm-hmm. Σταμάτα ξεκίνα είναι η κυκλοφορία από Πευκοχώρη μέχρι Καλυθέα λόγω της διακοπής κυκλοφορίας στη Σίβηρη μετά τη χθεσινή φωτιά. Αναμονή για τους οδηγούς και στη διασταύρωση του αεροδρομίου Μακεδονίας Θεσσαλονίκη, καθώς πολλοί πηγαίνουν για να φύγουν για τις διακοπές, άλλοι επιστρέφουν. Mm-hmm. Ρεύμα εξόδου με αυξημένη ροή οχημάτων καταγράφεται και προς παραλίες του Δήμου Βόλβης και του Δήμου Θερμαϊκού. Την ίδια ώρα αυξημένη, αλλά σε φυσιολογικά για την ημέρα επίπεδα είναι η κίνηση στο σταθμό υπεραστικών λεωφορείων ΚΤΕΛ Μακεδονία. Ο σταθμός είναι ένας από τους βασικούς κόμβους μετακίνησης. Τα πούλμα στο ΚΤΕΛ αναχωρούν γεμάτα, ενώ όταν υπάρχει αυξημένη ζήτηση προστίθενται και επιπλέον δρομολόγια. Υπάρχει μεγάλη πληρότητα για αρκετούς προορισμούς, καθώς είμαστε στην κορύφωση του εξόδου. Ο κόσμος έχει μεριμνήσει για τα εισιτήριά του είτε ηλεκτρονικά είτε τα προμηθεύεται στα ταμεία χωρίς να υπάρχουν προβλήματα. Και αν υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον, ανάλογα το καταγράφουν εκεί πέρα οι επιθεωρητές, προστίθενται και άλλα λεωφορεία, καθώς υπάρχει σχετική ετοιμότητα από την πλευρά της διοίκησης των ΚΤΕΛ. Mm-hmm. Μεγάλη κίνηση υπάρχει και τις τελευταίες μέρες στο ΚΤΕΛ της Χαλκιδικής. Η εικόνα που διαμορφώνεται μέχρι στιγμής δείχνει ιδιαίτερα αυξημένη κινητικότητα σε όλο το κεντρικό οδικό δίκτυο. Έχουμε ένα θέμα στα λιμάνια. Mm-hmm. Θα σε πάω τώρα στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, εκεί όπου οι θυελώδεις άνεμοι που πνέουν στο Αιγαίο είχαν επιπτώσει και σε εμάς. 7 το πρωί επρόκειτο να φύγει το ταχύπλο από τη Θεσσαλονίκη για Σποράδες. Τελικά έφυγε με καθυστέρηση 3 ώρων στις 10. Mm-hmm. Είχε εκδώσει νωρίτερα χθες ανακοίνωση η εταιρεία. Οπότε οι επιβάτες, όσοι είχαν κόψει δηλαδή εισιτήρια, ενημερώθηκαν κινήθηκαν σχετικά. Από το λιμάνι του Πειραιά τα περισσότερα δρομολόγια εκτελούνται κανονικά. Ωστόσο, το πρωί δεν πραγματοποιήθηκαν ορισμένες προγραμματισμένες αναχωρήσεις προς Κυκλάδες και Κρήτη. Περισσότερο επηρεασμένη είναι η κίνηση από το λιμάνι της Ραφίνας. Μπορεί κάποιοι να έχουν δρομολογήσει να πάνε προς Κυκλάδες ή Δωδεκάνησα, όπου εκτελούνται μόνο τα δρομολόγια προς Μαρμάρι, ενώ για τα υπόλοιπα νησιά των Κυκλάδων το απαγορευτικό απόπλιο παραμένει σε ισχύ μέχρι τις 4 το απόγευμα.
1: Μάλιστα.
9: Δεν πραγματοποιούνται καθόλου τα δρομολόγια των πλοίων από το λιμάνι του Λαβρίου λόγω των ισχυρών ανέμων, και αυτό μέχρι τις 4, οπότε θα έχουμε νεότερη εκτίμηση. Η τροχιά λαμβάνει έκτακτα μέτρα σε όλο το οδικό δίκτυο και έχουμε και απαγόρευση κυκλοφορίας από σήμερα μέχρι και την Κυριακή για τα φορτηγά των 3,5 τόνων στις εθνικές οδούς.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη, για την ενημέρωση. Τώρα στην Τίνο χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο, όπως δήλωσε στο σταθμό μας ο Δήμαρχος του νησιού, Παναγιώτης Κροντιράς. Σας τον ακούσουμε.
10: Η Τίνος, εκτός από ένα θρησκευτικός προορισμός, είναι ένα νησί ιδιαίτερο, με νησί της τέχνης και του πολιτισμού. Το νησί με τις αμέτρητες παραλίες, με τις ξερολιθιές του, τους περιστεριών, τις αξοκλήσεις του, με τη γαστρονομία του. Και εννοείται ότι είναι τόπος προορισμός και πάει πάρα πολύ καλά και φέτος. Εδώ χτυπάει η καρδιά της χριστιανοσύνης κάθε 15 Αύγουστο. Χιλιάδες άνθρωποι με αμέτρητες ελπίδες και ένας κοινός προορισμός που είναι το νησί μας, που είναι η Τίνος. Με την ελπίδα ότι αυτό που ζητάνε από τη Μεγαλόχαρη να γίνει πραγματικότητα. Πλησιάζουμε στο 100%. Πάντα, κάθε χρόνο, πιστεύω αυτό γίνεται. Και αν κάποιος επιλέξει την τελευταία στιγμή, πιστεύω ότι κάτι θα βρει, με κάποια δυσκολία, αλλά κάτι θα βρεθεί. Δεν μιλάμε για υπερτουρισμό, τουλάχιστον για την Τίνο. Μιλάμε ότι για 20 ημέρες πιέζονται υποδομές. Είναι ένα θέμα που μας απασχολεί. Η Τίνος έχει κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης πριν από 2 μήνες για το θέμα της σύντρευσης, για το θέμα της επάρκειας νερού. Αυτό μας οδήγησε όμως να οχυρώσουμε το νησί μας, να έχουμε νοικιάσει απαλλατώσεις, και σήμερα που μιλάμε στην καρδιά του 15 Αύγουστου, η Τίνος να μην έχει κανένα πρόβλημα υδρευτικό.
1: Τώρα, παρουσία του Πρόεδρου της Δημοκρατίας Κωνσταντίνου Τασούλα. Πραγματοποιούνται φέτος οι εορταστικές εκδηλώσεις στην Παναγία Σουμελά στο Βέργιο. Στο Βέρμιο, συγγνώμη. Στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ μίλησε σήμερα ο Δήμαρχος Βέρειας, Κωνσταντίνος Βοργιαζίδης. Ας τον ακούσουμε.
11: Και κατά το παρελθόν, η Παναγία Σουμελά δέχθηκε και την πολιτική και την πολιτιακή ηγεσία κατά κόρον. Άλλωστε, είναι η μητέρα του ποντιακού ελληνισμού, με ό,τι αυτό μπορεί να συνεπάγεται. Στο παρελθόν υπήρχαν πάρα πολλοί προσκυνητές οι οποίοι ερχόντουσαν από τις προηγούμενες μέρες και κατασκήνωναν τις πλαγιές του Βερμίου. Βέβαια, αυτό τα τελευταία χρόνια απαγορεύτηκε για πολλούς λόγους, αλλά ο κυριότερος λόγος είναι ο φόβος για μια φωτιά, πολύ διαδεδομένο δυστυχώς στις μέρες μας και τα τελευταία χρόνια. Αυτό είχε σαν συνέπεια πάρα πολλοί κόσμος που ερχόταν να σταματήσει να έρχεται με αυτή τη μορφή της κατασκήνωσης. Βέβαια, είναι πολλοί προσκυνητές οι οποίοι έχουν ξεκινήσει. Ήδη από σήμερα έχει πολύ κόσμο. Θα έχει και όλο το διάστημα μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας, με αποκορύφωμα βέβαια την αυριανή μέρα.
1: Τώρα, η Παναγία, η Βρεφοκρατούσα στην Αγιάσο, είναι στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος τον 15 Αύγουστο στη Λέσβο. Με την εικόνα της Παναγίας που η παράδοση θέλει να φιλοτέχνησε ο Ευαγγελιστής Λουκάς και μετέφερε στο νησί ο μοναχός Αγάθωνας τον 9ο αιώνα, και η εικόνα έφερε τη δημιουργία της εκκλησίας και η εκκλησία τη δημιουργία του χωριού. Να πάμε στη Μυρσίνη Τζινέλη από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο. Μυρσίνη.
12: Πράγματι, καλό μεσημέρι, αν και έχουμε πάρα πολλές εκκλησίες αφιερωμένες στη χάρη της, που φυσικά πηγαίνει πάρα πολλοί κόσμος στις ημέρες αυτές. Αδιαφυσβήτητα, η Αγιάσος συγκεντρώνει έτσι το μεγαλύτερο μέρος των πιστών, οι οποίοι σειραίουν κατά εκατοντάδες ήδη από τις προηγούμενες ημέρες. Σήμερα κορυφώνεται το τάμα που ανεβαίνουν με τα πόδια, είτε από την πόλη της Μυτιλίνης σε απόσταση 27 χιλιόμετρων, είτε από άλλα σημεία του νησιού προς τη χάρη της. Και η εκκλησία στην Παναγιά την Αγιάσου, την Παναγιά την Βρεφοκρατούσα, έχει πράγματι και ιδιαίτερη ιστορική σημασία. Το 802 την έφερε ο μοναχός Αγάθωνας. Η ιστορία θέλει να την έχει φιλοτεχνήσει, όπως είπε, ο Ευαγγελιστής Λουκάς. Και κάποιους αιώνες αργότερα, το 1453, τότε που αλώθηκε η πόλη, οι χριστιανοί του ναού, βλέποντας ότι η εικόνα της Παναγιάς άρχισε να καταστρέφεται από το πέρασμα του χρόνου, ανέθεσαν σε έναν αγιογράφο να κάνει ένα αντίγραφο και έκρυψαν την πρωτότυπη εικόνα. Η εικόνα, αντίγραφο, είναι εξαίρετο έργο τέχνης Βυζαντινής εποχής και το 1838 η πρωτότυπη εικόνα βρέθηκε κρυμμένη στο εσωτερικό της νεότερης εικόνας της Παναγιάς μέσα σε ξύλινο κουτί και τυλιγμένη σε ύφασμα βουτυγμένο σε κυρομαστίχα. Αποκαταστάθηκαν οι φθορές και τώρα οι πιστοί μπορούν να δουν και τις δύο εικόνες. Η παλιά εικόνα τοποθετήθηκε σε ξύλινη θήκη με διπλό κρύσταλλο μέσα σε μαρμάρινο προσκυνητάρι μπροστά στο αντίγραφο εικόνισμα της Παναγιάς που βρίσκεται στο τέμπλο. Να πω κλείνοντας ότι και η Παναγιά της Πέτρας με τα 114 σκαλιά είναι σήμερα στο επίκεντρο, τούτες τις μέρες στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και εκατοντάδες θα είναι εκεί οι πιστοί που θα προσκυνήσουν τη χάρη της.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μυρσίνη, και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Περικλή Καραφιλίδη, καθώς εκεί αναβιώνουν το 15 Αυγουστό στη Δυτική Μακεδονία μοναδικά έθιμα. Να πούμε, Περικλή, την Σιάτιστα με τους Καβαλάριδες, την Βλάστη, τι να πρωτοπούμε.
13: Και στην Σαμαρίνα να συμπληρώσω την Μεγάλη Παναγιά που γιορτάζεται την επόμενη ημέρα. Να πω ότι όλες αυτές οι εκδηλώσεις προσελκύουν χιλιάδες επισκέψεις. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που αντί για τη θάλασσα επιλέγουν την δροσιά του βουνού, την οποία βέβαια συνδυάζουν με την εμπειρία να βρεθούν και να ζήσουν την αναβίωση αυτών των παραδοσιακών θύμων και να διασκεδάσουν σε ανταμώματα και πανηγύρια. Έτσι, για τις ημέρες αυτές, τα ορεινά καταλήμματα της Δυτικής Μακεδονίας, οι κρατήσεις αγγίζουν ακόμα και το 100% σύμφωνα με τους επαγγελματίες του τουρισμού. Τώρα να πω ότι στη Σιάτιστα, όπως κάθε χρόνο, το 15 Αύγουστο αναβιώνει το έθιμο των καβαλάριδων προσκυνητών, το οποίο έρχεται από την Τουρκοκρατία, όταν αποτελούσε ευκαιρία για τους σκλαβωμένους να δείξουν τη λεβεντιά και τον πόθο τους για ελευθεριά. Σήμερα και αύριο όλη η Σιάτιστα κινείται στους ρυθμούς των Χάλκινων και να σημειώσω ότι το γλέντι σήμερα είναι στις πλατείες χώρας, Γεράνιας και στη γειτονιά του Μπούνου. Ανήμερα του 15 Αύγουστου οι καβαλάριδες ξεκινούν το πρωί για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας στο Φερόνιμο Μοναστήρι που βρίσκεται στο Μικρόκαστρο, ακολουθώντας το παραδοσιακό μονοκεπάτι Χαΐρ, ενώ το μεσημέρι επιστρέφουν στην Σιάτιστα με τα στολισμένα άλογα, φτάνουν στην πλατεία της χώρας όπου τους υποδέχεται πλήθος κόσμου. Η Βλάστη γιορτάζει τον 15 Αύγουστο με ένα από τα πιο χαρακτηριστικά έθιμα της Δυτικής Μακεδονίας, στα Λιβάδια, τον Τρανό Χορό, την ημέρα του 15 Αύγουστου, ενώ με ιδιαίτερη λαμπρότητα την Κυριακή 16 Αυγούστου στη Σαμαρίνα Γρεβενώνη γίνονται οι εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Μεγάλης Παναγίας, μια σημαντική θρησκευτική και παραδοσιακή γιορτή για την περιοχή. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή.
14: Είναι υποχρέωση

0: και ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά. Και για να ολοκληρώσουμε έτσι τα πανηγύρια αλλά και τις γιορτές που υπάρχουν το 15 Αύγουστο, να πάμε και στη Θεσσαλία, στο Γιάννη Γιάτσιο, καθώς και εκεί έχουμε πολλά παραδοσιακά πανηγύρια, έτσι δεν είναι, Γιάννη?
1: Βεβαίως, Βίκυ. Όχι μόνο παραδοσιακά πανηγύρια, απ' όλα και γιορτές, αφιερωμένες σε τοπικά προϊόντα. Μόνο για τις 15 Αυγούστου και αύριο υπάρχουν προγραμματισμένες 26 διαφορετικές διοργανώσεις σε όλη τη Θεσσαλία. Σήμερα, παραμονή του 15 Αυγούστου, πραγματοποιούνται ακόμη 20 και την επομένη, στις 16 Αυγούστου, έχουμε άλλες 13 εκδηλώσεις. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση διοργανώσεων καταγράφεται στην περιφερειακή Νότα Καρδίτας με 36 εκδηλώσεις. Αντανακλά βεβαίως και τη διαχρονική παράδοση των ορεινών περιοχών της Αργυθέας, της Κλίνης Πλαστήρας, του Μουζακίου και των Αγράφων. Ακολουθούν τα Τρίκαλα με 22 εκδηλώσεις, Λάρισα με 10, η Μαγνησία με 9, ενώ και στις Ποράδες καταγράφεται μια μεγάλη παραδοσιακή διοργάνωση. Ο Θεσσαλικός 15 Αυγούστου έχει απ' όλα και δεν περιορίζεται στα παραδοσιακά πανηγύρια. Από τις 10 μέχρι και τις 18 Αυγούστου έχουμε συνολικά 78 διοργανώσεις, των οποίων τις περισσότερες βεβαίως τις στηρίζει και η περιφέρεια Θεσσαλίας. Περιλαμβάνονται 25 συγκεκριμένα στο επίσημο πρόγραμμα των πολιτιστικών εκδηλώσεων της περιφέρειας Θεσσαλίας, ανταμώματα, γιορτές τοπικών προϊόντων, καθώς και παραδοσιακές μουσικές βραδιές. Από αυτές τις 78 διοργανώσεις, 31 είναι πανηγύρια, 15 είναι παραδοσιακές μουσικές βραδιές, λαϊκά γλέντια. 13 γιορτές αφιερωμένες στα τοπικά προϊόντα, όπως το κρασί,
0: μάλιστα,
1: την πίστα, στο καλαμπόκι και στο σταφύλι. Έχουμε και 7 ανταμώματα με 8 ερυθρόλευκες. Οι μεγαλύτερες διοργανώσεις βεβαίως της εβδομάδας είναι η γιορτή κρασιού στη Νέα Κέλλο, τα Καπαδόκια, η γιορτή σταφύλου στη Βασιλική Τρικάλων και η γιορτή καλαμποκιού στα Σπιναρέικα, η γιορτή πλαστού στα Βραγιανά της Καρδίτσας, καθώς και οι γιορτές παραδοσιακής και καραγκούνι και σπίτα που γίνονται σε διάφορες περιοχές της Καρδίτσας, όπου βεβαίως η πίτα είναι ένα από τα βασικά τοπικά εδέσματα. Δίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, να πάμε μέχρι τον Νίκο Γιαπρακά και την Πάτρα, καθώς στην Αιτωλό Ακαρνανία είχαμε χθες 5 πυρκαγιές οι οποίες απασχόλησαν τις πυροσβεστικές δυνάμεις, με κυριότερη αυτή που ξέσπασε στην περιοχή της Μακίνιας. Νίκο, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Ρίκη, και μάλιστα εκδόθηκε και για το Λακανακή. Θα να σου πω μια είδηση της τελευταίας στιγμής. Καθώς είναι το Λακανανία, είχαμε μια ακόμα φωτιά στην περιοχή του Γαλατά, μεταξύ Γαλατά και Ευηνοχωρίου, σήμερα, πριν από λίγη ώρα που ξέσπασε αυτή η φωτιά. Ωστόσο, η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστικών δυνάμεων κατάφεραν να την θέσουν υπό έλεγχο πριν πάρει διαστάσεις και απειλήσει. Αυτή ήταν η συνέχεια του χθεσινού μπαράζ των μπρισμών, των φωτιών που είδαμε να εκδηλώνονται χθες στην περιοχή της Αιτωλοακαρνανίας, όπου η αρχή έγινε από την περιοχή Στράτος, εκεί όπου ξέσπασε φωτιά σε μια έκταση όπου υπήρχαν κάποιες καλαμιές. Έγκαιρη επέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας, η οποία όμως λίγη ώρα αργότερα χρειάστηκε να επέμβει εκ νέου στην περιοχή της Μακίνιας. Εκεί η φωτιά εκδηλώθηκε μέσα σε έναν ελαιώνα κοντά σε περιοχή, κοντά στα σπίτια, και λόγω αυτού έχω 10 για απομάκρυνση των κατοίκων από την περιοχή. Όχι, η επέμβαση των εναέριων αλλά και οι επίγειες δυνάμεις κατάφεραν να θέσουν την φωτιά υπό έλεγχο πριν απειλήσει κάποια από τα σπίτια της περιοχής. Την ίδια ώρα ξέσπασε νέο μέτωπο στην περιοχή της Ποταμούλας Αγρινίου, όπου και εκεί χρειάστηκε να επέμβουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις της περιοχής, δίνοντας και εκεί μια μάχη από την οποία βγήκαν νικηφόρες. Ακολούθησε μετά μία ακόμα πυρκαγιά στην περιοχή Μαμουλάδα της Ναυπάκτου, ενώ στην περιοχή του Θέρμου το απόγευμα είχαμε μία εκδήλωση πυρκαγιάς σε δύσβατη περιοχή. Μάλιστα, ακόμα και τώρα είναι δυνάμεις εκεί της πυροσβεστικής υπηρεσίας οι οποίες απασχολούνται με αυτή την φωτιά, δεδομένου ότι είναι σε αρκετά μεγάλο υψόμετρο, σε δύσβατο μέρος, και τα πεζοπόρα τμήματα σβήνουν και τις τελευταίες μικροεσίες αυτή τη στιγμή, χωρίς ευτυχώς να απειληθεί κάποιος από τους οικισμούς που υπάρχουν στην περιοχή του Δρυμώνα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Και να πάμε τώρα στη Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας, καθώς έχουμε 2 νεαρά άτομα τα οποία βρέθηκαν χθες σε κίνδυνο στο Θρακικό Πέλαγος, το ένα στις βάθρες της Ζαμοθράκης και το δεύτερο σε 2 διαφορετικά συμβάτα, για τα οποία βέβαια κινητοποιήθηκαν τόσο το λιμενικό όσο και η πυροσβεστική αντίστοιχα. Χρυσούλα, καλό σου μεσημέρι.
3: Βίκυ, καλό μεσημέρι. Ας ξεκινήσω από τη Σαμοθράκη και είχαμε το 14ο, και τώρα το λέω αυτή τη στιγμή κατ' εξαίρεση, είναι έκτακτα. Μάλλον είχαμε άλλο ένα εχθές το βράδυ, οπότε ίσως να μιλάμε και για 15 πλέον, ναι, με έναν ακόμη άνδρα που τραυματίστηκε στις βάθρες. σε κάθε περίπτωση αυτό το περιστατικό αφορούσε μία 23χρονη Ελληνίδα, επισκέπτρια του νησιού, που έπεσε και τραυματίστηκε στις βάφρες, με αποτέλεσμα να χρειαστεί επέμβαση των εκπαιδευμένων πυροσβεστών για τη μεταφορά της από το σημείο της πτώσης μέχρι το σημείο που την ανέμενε το ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, τη μετέφερε στο κέντρο υγείας. Τώρα οι πληροφορίες μας λένε ότι στη συνέχεια μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης. Όμως, οι ίδιες πληροφορίες μας λένε επίσης ότι δεν κινδύνευε η ζωή της, αλλά οι τραυματισμοί της απαιτούσαν εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Εγώ απλά θα σας θυμίσω ότι προημερών, συνομιλώντας με τα στελέχη του πυροσβεστικού κλιμακίου του νησιού, μας έλεγαν ότι φέτος τα περιστατικά και περισσότερα είναι και πιο δύσκολα είναι. Και το αξιοσημείωτο, όπως μας είπαν, είναι ότι ξεκίνησαν και πολύ νωρίτερα από άλλες χρονιές. Τα δύο πρώτα τα είχαμε ήδη τον Μάιο.
0: Μάλιστα.
3: Και μέχρι τώρα, αν ισχύει και αυτό το τελευταίο έκτακτο που σας είπα, φτάνουμε τα 15, Βίκη. Τώρα, στο άλλο περιστατικό είχαμε έναν 19χρονο, πάλι Έλληνα, που επέβαινε σε φουσκωτή λέμβο και λόγω των δυνατών ανέμων που έπνεαν βρέθηκε σε δύσκολη θέση στη θαλάσσια περιοχή, στο Θρακικό Πέλεγο, μπροστά εκεί στην περιοχή των Πετρωτών Ροδόπης. Τον περισυνέλεξε και τον έβγαλε στο λιμάνι της Μαρόνιας ένα αλλιευτικό σκάφος, Βίκη. Όμως, ο νεαρός είχε ενημερώσει το λιμενικό ότι δεν μπορούσε να επιστρέψει στην ακτή και ένα περιπολικό σκάφος αναχώρησε για να πάει να του παράσχει βοήθεια. Ευτυχώς για εκείνον πολύ γρηγορότερα τον προσέγγισε το λευτικό και τον έβγαλε στην ακτή. Ο 19χρονος ήταν καλά στην υγεία του, δεν έχριζε ιατρικής βοήθειας. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χρυσούλα. Την προσφυγή τους στο Συμβούλιο της Επικρατείας προετοιμάσουν οι κάτοικοι των Λεχονίων, του Αγίου Βλασίου και άλλων χωριών του Πηλίου, που αντιδρούν στο σχέδιο μεταφοράς νερού προς το πολεοδομικό συγκρότημα του Βόλου. Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου μαζί μας. Ελένη.
4: Καλό σας μεσημέρι. Να σας πω λοιπόν ότι μετά την απόφαση που έλαβε η αποκεντρωμένη και που έδωσε θετικό πρόσημο στην μελέτη περιοδικών επιπτώσεων που είχε κάνει η ΔΕΙΑΜ γι' αυτό, είναι μια εξέλιξη φυσικά αρνητική για τους κατοίκους, οι οποίοι τη Δευτέρα αυτή που μας έρχεται θα ξεκινήσουν συναντήσεις και με τα άλλα χωριά, εν προκειμένου με τον Άγιο Λαβρέλιο αυτή τη Δευτέρα, και θα δουν και τα υπόλοιπα χωριά και φυσικά οργανώνονται με νομικό από την Αθήνα να προσφύγουν στο ΣΤΕ. Γιατί λένε πλέον ότι μόνο δικαστικά, με αυτή τη δικαστική προσφυγή, θα μπορέσουν να βγάλουν άκρη. Σύμφωνα με τους ίδιους, η αποκεντρωμένη διοίκηση δεν εξέτασε βάθος τα στοιχεία που παρουσίασαν, δεν αμφισβήτησε τις παραδοχές μελέτης που συνοδεύει το έργο και για το λόγο αυτό τώρα θα συγκεντρώσουν, όπως μου έλεγαν το πρωί, πρόσθετα επιστημονικά και νομικά στοιχεία, προκειμένου να ενισχύσουν το φάκελο που θα κατευθεί στο ανώτατο ακυρωτικό δικαστήριο. Επανέλαβαν για άλλη μια φορά ότι αμφισβητούν τα στοιχεία για τις ποσότητες του νερού τα οποία μπορεί να πάρει η ΔΕΙΑΜ, λένε ότι είναι πάρα πολλά και ότι δεν υπάρχουν αυτά τα ποσοστά έτσι στο έδαφος, έτσι σε καμία περίπτωση. Λένε ότι η αφαίρεση μεγάλων ποσοτήτων νερού δεν μπορεί να γίνει χωρίς συνέπειες για το περιβάλλον, τις καλλιέργειες και τα τοπικά οικοσυστήματα και κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στις προστατευόμενες περιοχές Natura, εκφράζοντας την άποψη ότι δεν λήφθηκαν επαρκώς υπόψη κατά την περιβαλλοντική αξιολόγηση του έργου. Ζητούν εναλλακτικές λύσεις και απλά να σας πω ότι και η ΔΕΙΑΜΒ εμένει στις θέσεις της. Ο πρόεδρος, ο κύριος Κοπάνας, απλά να τα επαναλάβω, δύο κουβέντες, έχει απορρίψει ανησυχίες αυτές για επιπτώσεις από τη μεταφορά νερού προς το Βόλο, υποστηρίζοντας ότι η μελέτη έχει λάβει υπόψη ανάγκες ίδρευσης, άρδευσης και οικολογικής παροχής.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ελένη. Δύο περιστατικά με συνολικά 144 μετανάστες αντιμετώπισαν σήμερα οι αρχές στην περιοχή της Νότιας Ιεράπετρας. Ο Ιάσον Ταβλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Ηρακλείου στον Άγιο Νικόλαο. Ιάσον.
5: Καλό μεσημέρι. Ναι, έχουμε συνολικά 144 ανθρώπους, δύο περιστατικά. Να σας πω λοιπόν ότι το ένα περιστατικό είναι με... έχουμε συνολικά 144. Το πρώτο περιστατικό συνέβη στις πρώτες πρωινές ώρες όταν υπό το συντονισμό του ενιαίου κέντρου συντονισμού έρευνας και διάσωσης σε θαλάσσια περιοχή 13,5 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά της Ιεράπετρας βρέθηκε λέμβο με 86 αλλοδαπούς, τους οποίους πέρσι συνέλεξε και μετέφερε στο λιμάνι της Ιεράπετρας. Ωστόσο την ίδια ώρα 58 ακόμη μετανάστες έφτασαν με λέμβο και και αποβάστηκαν στην παραλία, σε παραλία του Μακρύ Γυαλού, και αυτοί μεταφέρθηκαν στο σχολείο της περιοχής, όπου, στο σχολείο της Μακρυλιάς, όπου αυτήν την ώρα ακολουθείται η διαδικασία ελέγχου από το λιμενικό και θα ακολουθήσει από γιατρούς οι οποίοι ελέγχουν για μοτιματικές ασθένειες τους ανθρώπους αυτούς και μετά θα μεταφερθούν στην περιοχή χώρα. Υπάρχει ένα μεγάλο ζήτημα, γιατί δεν σταματούν αυτές οι ροές. Υπάρχει πίεση και στην περιοχή και στην Ιερά Πέτρα, και βέβαια δεν είναι αυτές οι συνθήκες που των εγκαταστάσεων μπορούν να καλύψουν αυτούς τους ανθρώπους.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ιάσον, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Βόλου, στον Γιάννη Ξινόπουλο, καθώς είχαμε ένα εργατικό ατύχημα σήμερα εκεί σε ένα αρτοποιείο. Γιάννη.
6: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, σε σένα και στους ακροατές μας. Εργατικό ατύχημα, λοιπόν, σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής σε αρτοποιείο στο Βόλο, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό εργαζόμενου στο χέρι. Ο εργαζόμενος μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Βόλου, προκειμένου να του παρασκευθεί ιατρική φροντίδα. Και σύμφωνα μέχρι τις τώρα πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη την ώρα που ο εργαζόμενος βρισκόταν στο αρτοποιείο και κάτω από συνθήκες που δεν έχουν ακόμη διευκρινιστεί. Τα χέρια του πιάστηκαν σε μηχάνημα με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στα δάχτυλα. Άμεσα βεβαίως ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ, ασθενοφόρο έφτασε στο σημείο, παρέλαβε τον τραυματία.
0: Μάλιστα.
6: Και τον μετέφερε στο νοσοκομείο Βόλου Αχιλοπούλιου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες πληροφορίες για την έκταση και την σοβαρότητα των εργαζομένων και τα τραύματα των εργαζομένων. Εμείς μιλήσαμε με το νοσοκομείο, περιμένουμε να μας πούν περισσότερα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη. Τώρα, σε αυξημένη κινητοποίηση βρίσκονται οι υπηρεσίες της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας στα Χανιά μετά τη διαρροή λιμάτων από βλάβη σε αγωγό αποχέτευσης στην παραλιακή συνοικία της Νέας Χώρας στο κέντρο της πόλης. Σε ισχύ είναι και η προσωρινή απόφαση απαγόρευσης κολύμβησης στην περιοχή για προληπτικούς λόγους, ενώ αύριο αναμένονται τα αποτελέσματα από τα δείγματα που πάρθηκαν για την ποιότητα του νερού μετά τη διαρροή. Ο Περικλής Κουκλάκης από την ΕΡΤ Χανίων έχει περισσότερα. Περικλή.
7: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι όντως έτσι, γιατί τα στελέχη των υπηρεσιών της Διεύθυνσης Δημόσιας Υγείας της Περιφερειακής Ενότητας Χανίων αλλά και συνολικά της Περιφερειακής Κρήτης έχουν πάρει δείγματα από το σημείο όπου κατέληξαν ουσιαστικά ένα μέρος από τα λίμματα τα οποία προήλθαν από τον σφασμένο αγωγό που προκάλεσε μεγάλο πρόβλημα και κινητοποίηση τις προηγούμενες ημέρες. Έχουν καταλήξει στον κλαδισό ποταμό που εκβάλλει ουσιαστικά στη θάλασσα της Νέας Χώρας, εκεί όπου είναι πολύ κοντά και διάφορες ακτές. Ενώ έχει απαγορευτεί για την ώρα προσωρινά με απόφαση του Αντιπεριφερειάρχη Χανίων, του Νίκο Καλογερή, η κολύμβηση, η είσοδος δηλαδή στη θαλάσσια περιοχή συνολικά, υπάρχει η αυριανή ημέρα ως σηματοδότηση του τι μέλη γενέστε, καθώς τα δείγματα που έχουν πάρθει από τα σημεία αυτά έχουν σταλεί στα αρμόδια εργαστήρια, έτσι ώστε να διευκρινιστεί τα επίπεδα προφανώς και της ρήπανσης στα νερά, αλλά και το αν είναι επικίνδυνα τα νερά για την κολύμβηση. Αναμένεται, παρότι αύριο αργία, να βγουν τα μικροβιολογικά αποτελέσματα από το εξειδικευμένο εργαστήριο που έχουν σταλεί στο Ηράκλειο. Και βέβαια υπάρχει ένας αγώνας δρόμου τώρα για το τι θα γίνει γενικά συνολικά με τα λιμνάζοντα ύδατα που έχουν μείνει σε κάποια σημεία από τις όχθες του Κλαδισσού ποταμού, με το ποια από τις δύο υπηρεσίες έχει την αρμοδιότητα να κάνει την ουσιαστικά την απομάκρυνση. Δηλαδή η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας λέει ότι το έργο αυτό πρέπει να το κάνει η ΔΕΙΑΧ που έχει την αρμοδιότητα.
0: Μάλιστα.
7: Ενώ την άλλη η Δημοτική Επιχείρηση περιμένει τη Διεύθυνση να δώσει σχετικές οδηγίες.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Περικλή. Στην έντονη κριτική που έχει δεχθεί για τον Χιτά Πάρου, απαντά ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση και ξεκαθαρίζοντας τις αρμοδιότητες του οργανισμού. Λίνα Θεολογίτου είναι μαζί μας από την ΕΡΤ στις Κυκλάδες. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Με επίσημη ανακοίνωση απαντά ο Φόδσα Νοτίου Αιγαίου στην έντονη δημόσια κριτική και αντιπαράθεση που έχει προκύψει μετά την πυρκαγιά της 28ης Ιουλίου στην Πάρο, κάνοντας λόγο για μεθοδευμένη στοχοποίηση του οργανισμού και των ανθρώπων του. Ο Φόδος Ανώτερου Γεού ξεκαθαρίζει ότι ο Χιτά Πάρου λειτουργεί κανονικά και δέχεται τα αστικά σύμμικτα απορρίμματα, ενώ διευκρινίζει ότι ο προσωρινός περιορισμός αφορά αποκλειστικά τα ογκώδη απόβλητα και συνδέεται με την αποκατάσταση του χώρου που επλήγει από την πυρκαγιά. πυρκαγιά και την τήρηση των προβλεπόμενων περιβαλλοντικών όρων. Παράλληλα, απαντά σε αιτιά σχετικά με τις εικόνες συσσόρευσης απορριμμάτων περιμετρικά των κάδων, επισημένοντας ότι η αποκομιδή, η χωριστή συλλογή και η διαχείριση ειδικών ρευμάτων αποτελούν αρμοδιότητες του Δήμου Πάρου. Στην ίδια ανακοίνωση παραθέτει στοιχεία για τα έργα που έχουν πραγματοποιηθεί ή δρομολογηθεί στο νησί, δηλώνοντας ότι βρίσκεται στη διάθεση της δικαιοσύνης του Δήμου και των πολιτών για την παροχή κάθε σχετικού στοιχείου. Ολοκληρώνοντας, απόψε τονίζει ότι δεν πρόκειται να συμμετάσχει σε μια τοξική αντιπαράθεση, όπως αναφέρει, ενώ επιφυλάσσεται παντός νομίμου δικαιώματός του απέναντι σε ανακριβείς ή δυσφημιστικές αναφορές.
0: Σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Έντονη συζήτηση έχει προκαλέσει στη Λευκάδα το περιστατικό της πρόσκρουσης ιστιοφόρου, το οποίο στην προσπάθειά του να εισέλθει χθες στο λιμάνι του Καλάμου, προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Να πάμε στη Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Μαρίνα.
9: Χθες το πρωί είχαμε αυτό το ατύχημα στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, όταν ένα ιστιοφόρος.
0: Δυστυχώς, Μαρίνα, δεν σε ακούμε καλά. Δεν έχεις καλό σήμα προφανώς εκεί που βρίσκεσαι. Θα προσπαθήσουμε, εφόσον έχουμε χρόνον στην πορεία της εκπομπής, να ξαναμιλήσουμε με την Μαρίνα Μοσχάτα από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Εμείς τώρα θα πάμε μέχρι την ΕΡΤ Τρίπολης και το Βασίλη Κούβαλη, καθώς και έχουμε το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ ή τους λογιστές να το χρησιμοποιούν σε 13 μάλιστα περιπτώσεις απάτης, οι οποίες εξιχνιάστηκαν από την αστυνομία σε περιοχές του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας. Να πούμε πως η λία από τις ολοκληρωμένες αυτές απάτης ξεπερνά τις 53.000 ευρώ. Βασίλη, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη, χρόνια πολλά. Να πω ότι είχαμε και μία πυρκαγιά πριν από 2 περίπου ώρες, πριν πούμε για τις απάτες, που ξέσπασε στην επαρχιακή οδό Τρίπολης Πελάγους, έκαψε χαμηλή βλάστηση, δεν κινδύνευσε κάποια οικία, κατοικία, ελέγχθηκε γρήγορα από την πυροσβεστική και δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα, γιατί είδαμε και πολύ καπνό εδώ πολύ κοντά στο κέντρο της Τρίπολης. Για το θέμα τώρα που ανέφερες και εσύ και το κόλπο με τους δίθεν υπαλλήλους της ΔΕΗ και του ΔΕΔΙΕ, οι 13 περιπτώσεις απάτης και απόπειρας απάτης, οι οποίες σημειώθηκαν σε τοπικές κοινότητες του Δήμου Ναυπλιαίων και της Βόρειας Κινουρίας στην Αρκαδία, εξιχνιάστηκαν από το αστυνομικό τμήμα Βόρειας Κινουρίας. Στη δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνονται 2 άντρες ηλικίας 31 και 34 ετών, καθώς και άγνωστοι συνεργοί τους. Οι 2 κατηγορούνται για συμμετοχή σε συμμορία που διέπρατε απάτες, ενώ σύμφωνα με την ελληνική αστυνομία η δράση που διερευνήθηκε εκτείνεται από 8 ως 16 Ιουλίου του 2026. Από τις 13 περιπτώσεις, 3 αφορούν ολοκληρωμένες απάτες και οι υπόλοιπες 10 απόπειρες απάτης. Το παράνομο περιουσιακό όφελος που φέρονται να αποκόμισαν από τις ολοκληρωμένες απάτες, το είπες και εσύ, Βίκη, είναι στις 53.000 ευρώ. Η αστυνομική έρευνα αποδίδει τους κατηγορούμενους συγκεκριμένο τρόπο δράσης. Αυτό το γνωστό με το ότι είναι υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ ή της ΔΕΗ, είτε εμφανίζονται ως λογιστές. Η αστυνομία έχει δημοσιοποιήσει σε ποιες ακριβώς κοινότητες σημειώθηκε κάθε περιστατικό, ούτε πώς κατανέμονταν οι 3 ολοκληρωμένες απάτες μεταξύ τους στον Δήμο Ναυπλιαίων και τη Βόρεια Κινουρία. Η δικογραφία θα υποβληθεί στις αρμόδιες δικαστικές αρχές. Η έρευνα συνεχίζεται προκειμένου να διαπιστωθεί εάν οι 2 κατηγορούμενοι συνδέονται και με άλλες παρόμοιες υποθέσεις, καθώς και να ταυτοποιηθούν οι άγνωστοι συνεργοί που περιλαμβάνονται στη δικογραφία.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Βασίλη, και να πάμε τώρα στην Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων, καθώς έχουμε μία είδηση της τελευταίας στιγμής. Έχουμε μία καραμπόλα που σημειώθηκε στην υποθαλάσσια σύραγγα στην Πρέβεζα. Αλεξάνδρα.
11: Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα το μεσημέρι στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας ακτίου Πρέβεζας, στο ρεύμα κυκλοφορίας από την Πρέβεζα προς το Άκτιο. Το τροχαίο εμπλέκεται ένα φορτηγό και 3 γιοταχή αυτοκίνητα, με τη σύγκρουση να είναι ιδιαίτερα σφοδρή. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τραυματίες. Το σημείο έχει σημάνει συναγερμός. 3 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ έσπευσαν για την παροχή βοήθειας και τη διακομιδή των τραυματιών, ενώ έχουν κινητοποιηθεί και δυνάμεις της πυροσβεστικής υπηρεσίας αλλά και της τροχέας. Πώς έγινε τώρα η καραμπόλα? Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, πριν από τη σύγκρουση είχε διακοπεί προσωρινά η κυκλοφορία στη σύραγγα, καθώς άλλο όχημα είχε υποστεί μηχανική βλάβη στο εσωτερικό της. Ως αποτέλεσμα, τα τρία γιοταχή αυτοκίνητα με αλλοδαπές πινακίδες είχαν ακινητοποιηθεί και περίμεναν στην είσοδο. Κάτω από συνθήκες που ακόμα ερευνώνται, το διερχόμενο φορτηγό δεν κατάφερε να κινητοποιηθεί εγκαίρως και προσέκρουσε στο πρώτο όχημα, προκαλώντας έτσι αλυσοδοτές συγκρούσεις.
0: Ναι.
11: Η σφοδρότητα της σύγκρουσης προκάλεσε εκτεταμένες ζημιές στα οχήματα, ενώ σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες χρειάστηκε η επέμβαση της πυροσβεστικής για τον απεγκλωβισμό τριών ατόμων που είχαν παγιδευτεί στα οχήματα. Η περιοχή έχει μετατραπεί πραγματικά σε σημείο μεγάλης κινητοποίησης των υπηρεσιών της έκτακτης ανάγκης, ενώ η κυκλοφορία στο ρεύμα Πρέβεζα Άκτιο έχει διακοπεί. Ήδη έχει δημιουργηθεί ουρά οχημάτων που εκτείνεται και σε αρκετά χιλιόμετρα, προκαλώντας έτσι σοβαρά προβλήματα στην κυκλοφορία και ιδιαίτερα αυξημένη κίνηση αυτή τη στιγμή. Και φανταστείτε ότι είναι και η μεγάλη τουριστική κίνηση τώρα υπάρχει αυτές τις ημέρες.
0: Ήδη...
11: Μέχρι αυτή την ώρα δεν έχει γίνει κάποια γνωστή, κάποια επίσημη εικόνα για την κατάσταση της υγείας των τραυματιών. Οι τραυματίες μεταφέρονται για ιατρική αξιολόγηση, ενώ οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλες τις συνθήκες κάτω από τις οποίες έγινε το τροχαίο.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε και πάλι στην ΕΡΤ Κέρκυρας και στη Μαρίνα Μοσχάτ για την πρόσκρουση του ιστιοφόρου στην προσπάθεια του να εισέλθει στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα, το οποίο προσέκρουσε σε δεμένα σκάφη. Μαρίνα.
12: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα.
0: Σ' ακούμε, Μαρίνα, καλά.
12: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Είχαμε το ατύχημα χθες το πρωί στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Ένα ιστιοφόρο προσέκρουσε κατά την είσοδο στο λιμάνι με ταχύτητα και έπεσε πάνω σε σκάφη που ήταν δεμένα στην προβλήτα, προκαλώντας σημικές ζημιές. Επέβαιναν συνολικά 7 άτομα στο σκάφος που είχε και ελληνική σημαία. Χωρίς όμως να αναφερθεί κάποιος τραυματισμός, ούτε κάποια θαλάσσια ρήπανση. Διενεργείται προανάκριση. Δεν άκουσα.
0: Ναι, Μαρίνα.
12: Ναι. Μ' ακούτε?
0: Ναι, σε ακούμε, Μαρίνα.
12: Από το λιμεναρχείο όλο διενεργείται προανάκριση. Συνελήφθη ο 60χρονος κυβερνήτης του εμπορικού σκάφους για παράβαση των άνθρωπων περί αρμοδιότητας, πλοιάρχου, παράβαση κανονισμού προς αποφυγή συγκρούσεων, πρόκληση ναυαγίου, διατάραξη ασφάλειας και φθορά ξένης περιουσίας. Αυτό όσον αφορά τη Λευκάδα, να πούμε και κάτι που έχει να κάνει με την Κέρκυρα και έχει να κάνει με την αύξηση του τουρισμού για το μήνα Ιούλιο, με βάση τα επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα χθες η Fraport. Και μάλιστα μας λένε ότι τον Ιούλιο διακινήθηκαν τουλάχιστον 993.000 επιβάτες, καταγράφοντας μια αύξηση κατά 65.000 περίπου επιβάτες σε σχέση με τον Ιούλιο που μας πέρασε, 2025.
0: Ναι,
12: μια διεθνής κίνηση που ανήλθε στους 935.000 επιβάτες, 7,7% αύξηση. Ενώ στο επίπεδο 7 μήνων, να πούμε, Ιανουάριο-Ιούλιο 2026, το αεροδρόμιο της Κέρκυρας έχει υποδεχθεί 2,5 εκατομμύρια επιβάτες, καταγράφοντας αύξηση 7,9%.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαρίνα, και να πάμε ευθύς αμέσως στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς έχουμε την αμέριστη και έμπρακτη στήριξη στους αγροτικούς συλλόγους Καβάλας και Παγκαίου από το παράρτημα Καβάλας της Πομιδά. Τασούλα.
13: Η Πανελλήνια Βίκη Ομοσπονδία Ιδιοκτητών Ακινήτων Παράρτημα Καβάλας στέκεται λοιπόν στο πλευρό των αγροτών των πλημμυρισμένων τεναγών. Και σε ανακοίνωσή της αναφέρει μεταξύ άλλων ότι όταν το ίδιο φαινόμενο επαναλαμβάνεται χρόνο με το χρόνο, όταν χιλιάδες στρέμματα παραμένουν ακαλλιέργητα και οι ιδιοκτήτες πληρώνουν φόρους για γη που αδυνατούν να αξιοποιήσουν και όταν η πολιτεία εξακολουθεί να μην δίνει οριστική λύση, τότε δεν μιλάμε πλέον για μια συγκυριακή δυσκολία. Η αγροτική γη των Τεναγών δεν είναι απλώς παραγωγική έκταση, είναι ιδιωτική περιουσία, αναφέρεται στην ανακοίνωση, και τονίζουν πως στηρίζουν τα δίκαια αιτήματα των αγροτικών συλλόγων για την άμεση αντιμετώπιση του προβλήματος. Να θυμίσουμε πως φέτος το χειμώνα περίπου 30.000 στρέμματα αγροτικής γης στα ετενάγη των Φιλίππων πλημμύρισαν σοβαρά, προκαλώντας τεράστιες καταστροφές σε καλλιέργειες. Η πολιτεία είχε ανακοινώσει την οικονομική ενίσχυση 4,8 εκατομμυρίων ευρώ για τους πληγέντες παραγωγούς, ενώ οι τοπικοί φορείς και σύλλογοι ζητούν μόνιμα αντιπλημμυρικά και έργα διαχείρισης.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Και να κλείσουμε τώρα με τον καιρό. Λίγες νεφώσεις, παροδικά και κατά τόπους αυξημένες, με πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες, προβλέπονται για αύριο στη Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, τη Θεσσαλία και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα δυτικά ηπειρωτικά. Οι άνεμοι θα πνέουν από βορείες διευθύνσεις, στα δυτικά 4 με 5, στα ανατολικά 5 με 7 και στο Αιγαίο τοπικά 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ. Η θερμοκρασία αύριο θα σημειώσει μικρή περαιτέρω πτώση, κυρίως στα ανατολικά, θα φτάσει τους 26 με 30 βαθμούς και τοπικά στο Ιόνιο, τα δυτικά και νότια ηπειρωτικά, την νότια Κρήτη, τα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και τα Δωδεκάνησα, τους 32 με 34 βαθμούς Κελσίου. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα. Στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης. Και στη ρύθμιση του ήχου ο Χρήστος Σιδερίδης. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας τώρα για τη Δευτέρα στη 1 μετά το μεσημέρι. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκυριακό. Καλό 15 Αύγουστο σε όλους και χρόνια πολλά.

0: Η ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου, Ίων. Τίποτε δεν είναι ισχυρότερο από την αλήθεια. Ο θεατρικός οργανισμός Κύπρου επιστρέφει στην Επίδαυρο με ένα από τα πιο ανατρεπτικά και ανθρώπινα έργα του Ευρυπίδη. Ποιος είσαι εσύ πραγματικά, όταν η πραγματικότητα που γνωρίζεις καταραίει? Ίων. Σκηνοθεσία Θωμάς Μοσχόπουλος. 28 και 29 Αυγούστου στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου. more.com.
1: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
2: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό

0: ετοιμάσετε.
1: Το Σεπτέμβριο σε Λαύριο, Νέα Μάκρη, Χαλάνδρη, Κορυδαλό, Δεάκιο, Ηλιούπολη, Πετρούπολη και Κηποθέατρο Παπάγου. Γιάννης Κότσιρας, καλοκαίρι 2026. Τετάρτη 19 Αυγούστου στην Μαρίνα Καμένων Βούρλων. Ο Γιάννης Κότσιρας γιορτάζει 30 χρόνια στη δισκογραφία. Γιάννης Κότσιρας, Τετάρτη 19 Αυγούστου στα Καμένα Βούρλα. Χορηγός επικοινωνίας Earth News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.
2: Τα μελτέμια έχουν αγριέψει για τα καλά και έτσι θα πορευτούμε το επόμενο διήμερο με ρηπές ανέμου που τοπικά θα ξεπερνούν και τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, με προβλήματα αρκετά σε ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, ήδη από το πρωί είχαμε απαγορευτικά από όπλο από Ραφίνα και Λαύριο, και με πολύ αυξημένη ετοιμότητα για τον κίνδυνο των πυρκαγιών. Ο μεγάλος εφιάλτης των ημερών, ο μεγάλος εφιάλτης του καιρού μας, με τρεις περιοχές να βρίσκονται στο κόκκινο, ανάμεσά τους και η Αττική, και άλλες 11 περιφέρειες να είναι σε πορτοκαλί συναγερμό. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι, και χρόνια πολλά. Παρασκευή σήμερα 14 Αυγούστου του 2026, παραμονή 15 Αυγούστου, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2, το οποίο να μεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας, το erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή δέσμηνα Σιριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Τσιπλάκης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Σκανδυρανιά, και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Μετεμποδίων η έξοδος του 15 Αυγούστου λόγω των θυελωδών ανέμων. Απαγορευτικό από πλοίο στις 4 από Ραφίνα και Λαύριο. Από Πειραιά δεν εκτελέστηκαν 4 δρομολόγια για Κυκλάδες. Έκτακτα μέτρα της τροχιάς σε εθνικές οδούς. Σε ύφεση μεγάλη πυρκαγιά στη Σύβηρη Χαλκιδικής, αλλά παραμένει ο φόβος αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Συνεχής ρήψεις από εναέρια μέσα, σχεδόν έρημο το τουριστικό θέρετρο, παραμονή 15 Αυγούστου. Προφυλακίστηκε ο 59χρονος που κατηγορείται για 6 εμπρισμούς σε ξηρά χόρτα και αγροτικές εκτάσεις στην περιοχή της Ίνδου. Προσφυγή κατά της προφυλάκησης της κατέδεσης 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση Σμαρφίν θα εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Σόι 10 επιβαίνονται σε καταμαράνα υποτουρκική σημαία που βυθίστηκε δυτικά της νησίδας Φλέβες. Σε κλιοκαύσωνα και πυρκαγιών η Ευρώπη, περίπου 150 εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να βιώσουν σήμερα θερμοκρασίες τουλάχιστον 35 βαθμών. Στην Κροατία απομακρύνθηκαν περίπου 1.000 άνθρωποι από μεγάλη πυρκαγιά και 36 τραυματίστηκαν. Εκενώσεις και στη Γερμανία, ενώ μεγάλες φωτιές πλήττουν τη Βρετανία. Μαχητικό του ΝΑΤΟ κατέριψε ντρόν που εισήλθε στον αέριο χώρο της Λετωνίας. Στην κατάρριψη πραγματοποίησε ιταλικό μαχητικό, ενώ παραμένει άγνωστη προέλευση του ντρόν. Και τέλος, τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες σε κεντρική Μακεδονία, Θεσσαλία και δυτικά. Θυελώδες άνεμοι στο Αιγαίο, 32 βαθμοί στην Αθήνα, 29 στη Θεσσαλονίκη.
1: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
2: Στάχτη και από καΐδια άφησε, κυρίες και κύριοι, μεγάλη φωτιά στη Σιβήρη Χαλκιδικής, όπου η εικόνα ευτυχώς είναι σημαντικά πλέον βελτιωμένη. Μάχη να σβήσουν και οι τελευταίες διάσπρατες εστίες, βέβαια, δίνουν οι δυνάμεις της πυροσβεστικής, οι οποίες είναι σε επιφυλακή όχι μόνο εκεί, αλλά σε πολλές περιοχές της χώρας. Είναι πολύ δύσκολες οι καιρικές συνθήκες με τους πολύ ισχυρούς ανέμους. Επομένως, χρειάζεται μεγάλη προσοχή, καθώς είναι ακραίος και σήμερα ο κίνδυνος για τις φωτιές. Θα τα δούμε όλα αυτά σε λίγο αναλυτικά. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τη μεγάλη έξοδο των εκδρομέων των αδειούχων του 15 Αυγούστου, η οποία γίνεται με τεμποδίων λόγω των θυελωδών ανέμων που φτάνουν στο Αιγαίο και τα Ενέα Μποφόρ. Κανονικά, βέβαια, είχαμε πολλά προβλήματα. Πάμε στο ρεπόρτερ μας τον Ηλία Κούκο για να μας πει, Ηλία, τι ισχύει πλέον για το λιμάνι του Πειραιά, αν πραγματοποιούνται όλα τα δρομολόγια, και τι ισχύει για με το απαγορευτικό απόπλο από Λαύριο και Ραφίνα. Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι, είναι παραμονή 15 Αύγουστο και καταλαβαίνεις ότι είναι και το τελευταίο μεγάλο κύμα των αδειούχων του Αυγούστου, και πολλοί είχαν προγραμματίσει να πάνε στις Κυκλάδες και δει στην Πίνο και την Πάρο. Λοιπόν, το πρωί δεν έφυγαν 4 πλοία από το λιμάνι του Πειραιά, ενώ είχαμε απαγορευτικό απόπλο από τα λιμάνια της Ραφίνας και του Λαυρίου. Όμως, όπως ενημερωθήκαμε πριν από λίγο, έχουμε άρση του απαγορευτικού από τα λιμάνια της

0: Αθήνας και του Λαβρίου. Στον Πειραιά θα εκτελεστούν όλα τα δρομολόγια των πλοίων από εδώ και πέρα. Έτσι, είχαμε 4 το πρωί. Ναι. Όλα τα προγραμματισμένα που έχουμε για τα νησιά του Αιγαίου από τον Πειραιά θα πραγματοποιηθούν κανονικά.
1: Ευτυχώς, γιατί είναι μεγάλη ταλαιπωρία τώρα και μεγάλη ατυχία για πολλούς οι οποίοι περίμεναν πώς και πώς να πάρουν την άδεια και να φύγουν λίγες μέρες.
0: Ναι, γιατί περιμένουμε, άλλοι είναι διακοπές, άλλοι είναι το προσκύνημα, το συνδυάζουν διακοπές και ενδεχομένως και κάποιο τάμα που έχουν είτε στην Παναγία της Τίνου, είτε στη Μεγαλόχαρη, στην Πάρο. Απλά λέω για την Τίνο, γιατί δεν πήγε κανένα πλοίο σήμερα το πρωί στην Τίνο. Mm-hmm. Μιλάμε τώρα για χιλιάδες ανθρώπους οι οποίοι καταλαβαίνεις ότι αναστατώθηκαν, προβληματίστηκαν και άλλαξε τελείως ο προγραμματισμός. Έχουν κλείσει εισιτήρια, έχουν κλείσει διαμονές.
1: Ναι, βλέπαμε και νωρίτερα και το ρεπορτάζ. Θα πάμε και εμείς σε λίγο στην Τίνο, θα συνδεθούμε με τη Μαρία Σταθοπούλου. Αλλά βλέπουμε το ρεπορτάζ στην τηλεόραση του Ερικνιούς και κυριολεκτικά ήταν σχεδόν άδειος ο χώρος στην εκκλησία, ναι, που άλλοτε ήταν, υπήρχε μεγάλο συνωστισμός τέτοια μέρα και τέτοιες ώρες.
0: Πάντως είναι ευχάριστα τα νέα, καθώς έχουμε άρση του απαγορευτικού.
1: Ωραία.
0: Έχουν μπει και 3 έξτρα δρομολόγια πολύ γρήγορα, να σου πω. Ότι έχουμε 2 πλοία που θα φύγουν από το Λαύριο στις 4, το Superstar και το TerraJet 2. Το Superstar Άνδρο Τίνο Μύκονο, το TerraJet 2 Άνδρο Τίνο Μύκονο Πάρο, και στη Ραφίνα έχουμε και 3 έκτακτα δρομολόγια τα οποία θα πραγματοποιηθούν για τα νησιά των Κυκλάδων. Αν έχω 30 δεύτερα να τα αναφέρω εντάξει, ναι. Λοιπόν, Εκατερίνη Πίσης 4 για Τίνο Μύκονο, στις 4 και 4 το Fast Ferry για Άνδρο, στις 6 το απόγευμα Super Ferry για Άνδρο, στις 18 και 45 το Άνδρος Queen για Τίνο και Μύκονο και στις 19 και 4 το Άνδρος King για την Άνδρο, προκειμένου να εξυπηρετηθούν οι άνθρωποι που δεν κατάφεραν να ταξιδέψουν το πρωί. Οπότε όσοι μας ακούν, αν δεν έχουν ενημερωθεί, να γνωρίζουν ότι θα γίνουν τα δρομολόγια για τις Κυκλάδες από Ραφίνα και Λαύριο και κυρίως, επαναλαμβάνω, για την Τίνο, καθώς κανένα πλοίο σήμερα δεν πήγε στο νησί.
1: Ηλία Κούκο, σε ευχαριστούμε πολύ για το ρεπορτάζ. Φεύγουν λοιπόν και οι τελευταίοι κορυφώνται έξοδος από λιμάνια και εθνικές οδούς. Ομαλοποιείται η κατάσταση στα λιμάνια. Ακούσαμε, υπάρχουν και έκτατα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί όλος αυτός ο κόσμος. Πάμε και στα διόδια Ελευσίνας τώρα. Εκεί βρίσκεται η ρεπόρτερ μας, Χριστιανά Μανιάτη, η οποία θα μας πει αν υπάρχει κίνηση αυτή την ώρα, Χριστιανά, και πώς είναι η έξοδος. Καλό μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι από τα διόδια της Ελευσίνας. Λίγο μετά τις 2 δείχνει το ρολόγιο. Εσείς που μας ακούτε αυτή τη στιγμή στον αέρα, η εικόνα είναι τελείως ανατρεπτική σε σχέση με αυτό που βλέπουμε εδώ λίγα λεπτά πιο πριν, όπου είχαν σχηματιστεί πολύ μεγάλες ουρές και είχαμε αναμονή αρκετών λεπτών για τα οχήματα. Αυτή τη στιγμή όμως δεν υπάρχει απολύτως καμία κίνηση, καμία ουρά και καμία καθυστέρηση εδώ στα διόδια. Βλέπουμε ότι τα οχήματα περνούν ελεύθερα, χωρίς να σχηματίζονται ούτε καν μικρές αναμονές στα ταμεία. Κάτι που δείχνει βέβαια ότι το μεγαλύτερο κύμα των εκδρομέων φαίνεται πως είτε έφυγε το πρωί μέχρι πριν από λίγη ώρα, είτε προτείνει άλλες ώρες της ημέρας ή προηγούμενες ημέρες. Βέβαια, περιμένουμε να κορυφωθεί και αργότερα όσο περνάει η ώρα και πηγαίνουμε προς το απόγευμα, για να ξεκινήσουν όλα τα ταξίδια τους προς Πελοπόννησο και Δυτική Αττική. Βέβαια, αυτό δεν σημαίνει ότι η τροχιά έχει χαλαρώσει τα μέτρα της. Παραμένει επιποδός η τροχιά σε πλήρη ετοιμότητα σε κέρια σημεία του οδικού δικτύου, επιτηρώντας και τη ροή και κεφαλίζοντας ότι όλα κυλούν ομαλά. Να υπενθυμίσουμε άλλωστε ότι πέρα από την κίνηση βρισκόνται και σε ισχύ έκτακτη περιορισμή κυκλοφορία για τα φορτηγά άνω των 3,5 τόνων.
1: Χριστιανά Μανιάτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Με το καλό λοιπόν να πάνε όλα καλά και σε αυτή την έξοδο και να έχουν όλοι καλό ταξίδι και καλή επιστροφή. Τώρα, με ρηπές που θα ξεπερνούν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα, οι άνεμοι καταβάτες θα δημιουργούν ίσως τις πιο επικίνδυνες συνθήκες σήμερα για τη χώρα μας. Έχουμε στην τηλεφωνική γραμμή τη μετεωρολόγο του Ερικνιού, την Αναστασία Ράσκη, η οποία θα μας πει περισσότερα, γιατί ακούσαμε και νωρίτερα για τα προβλήματα που είχαμε το πρωί στα λιμάνια με το απαγορευτικό απόπλου. Τι έχουν να περιμένουν ταξιδιώτες τις επόμενες ώρες από εδώ και πέρα, Αναστασία? Καλό μεσημέρι.
3: Καλό μεσημέρι. Ναι, σήμερα δυστυχώς μας το φύλαγε. Είναι μια μέρα με πολύ ενισχυμένους ανέμους και σήμερα, όπως ήταν και χθες, σήμερα έχουμε και αυτό το κάτι παραπάνω, δηλαδή 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Και μάλιστα έχουμε 9 μποφόρ σε μια περιοχή αυτή τη στιγμή που ξεκινάει από το κεντρικό Αιγαίο, από την περιοχή της Σκύρου και των Ψαρών και επεκτείνεται νοτιότερα, καλύπτοντας μέχρι και την Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, τη Σύρο, την Γκαία και την Κύθνο. Και στο νότιο Ευωϊκό έχουμε 9 μποφόρ, στο στενό Καφιρέα βέβαια εκεί είναι που έχουμε τις μεγαλύτερες εντάσεις. Και γενικά έχουμε 8 μποφόρ σε μεγάλο τμήμα του υπόλοιπου Αιγαίου. Τώρα, σύμφωνα με το τελευταίο δελτίο θυελλωδών ανέμων, από τις 4 η ώρα το απόγευμα σήμερα και μετά, τα 9 μποφόρ θα περιοριστούν μόνο στο στενό Καφιρέα. Αυτό είναι πολύ βασικό, γιατί σημαίνει ότι από τις 4 η ώρα και μετά θα μπορούν γενικά τα πλοία, δεν θα έχουμε πλέον γενικό απαγορευτικό, θα μπορούν τα πλοία να κυκλοφορούν. Μπορούν παρακάμπτοντας βέβαια το στενό Καφιρέα και μάλιστα από τις 7 το απόγευμα και μετά δεν θα έχουμε 9 μποφόρ ούτε στο στενό Καφιρέα, θα πέσουμε στα 8. Είναι αυτή η εξασθένηση η κρίσιμη που θα μπορέσουν τα πλοία πλέον να κυκλοφορήσουν και να γίνουν κάποια δρομολόγια, τέλος πάντων ένας νέος.
1: Και υπάρχουν και ενισχυμένα δρομολόγια, ακούσαμε και το ρεπορτάζ αναλυτικά νωρίτερα από τον Ηλία Κούκο, υπάρχει άρση του απαγορευτικού και έξτρα δρομολόγια για να εξυπηρετηθεί ο κόσμος, αλλά μα δυστυχώς δεν έχουμε μόνο την έξοδο, έτσι κι αλλιώς, Αναστασία, έχουμε και ένα δύσκολο 48ωρο γενικότερα για τις φωτιές και σε πολλές περιοχές της χώρας, όπως και η Αττική, παραμένουν σε πολύ υψηλό επίπεδο επικίνδυνο.
3: Βέβαια, βέβαια. Αυτός ο πολύ ενισχυμένος άνεμος έχει φέρει την Αττική, τη Βιωτία, τη Φθιώτιδα, κεντρική και νότια Εύβοια, όπως επίσης και την Κορυφαία και την Αργολίδα, σε επίπεδο συναγερμού 5, στο ανώτατο επίπεδο. Ακραίος ο κίνδυνος εξάπλωσης πυρκαγιάς και μεγάλο μέρος της χώρας είναι στο επίπεδο 4, σε πορτοκαλί συναγερμό, λόγω ακριβώς των ανέμων. Και οι περιοχές αυτές, δηλαδή μιλάμε για την Ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη, όλα τα νησιά του Βορείου και Ανατολικού Αιγαίου, τις Κυκλάδες, την Κρήτη, αλλά και περιοχές της Πελοποννήσου, της Βόρειας και Ανατολικής Πελοποννήσου, καθώς εκεί αυτός ο βορειοανατολικός άνεμος είναι καταβάτης και επηρεάζει και τις περιοχές αυτές. Οπότε μεγάλο μέρος της χώρας με πολύ υψηλό κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς χρειάζεται προσοχή. Είναι μια δύσκολη μέρα. Ας ελπίσουμε να κυλήσουν όλα ομαλά. Μακάρι. Και να μην έχουμε κάτι δυσάρεστο.
1: Και τα μελτέμια τα αποχαιρετάμε οριστικά πλέον από τη Δευτέρα, σωστά?
3: Ναι, από τη Δευτέρα. Ήδη την Κυριακή θα έχουμε μια πτώση στην ένταση των ανέμων. Βέβαια, να σημειώσουμε ότι αύριο ημέρα, ανήμερα το 15 Αύγουστο, υπάρχει μια πιθανότητα να ξαναέχουμε υπαμποφόρο. Αυτό ας το κρατήσουμε έτσι στο βάθος του μυαλού μας. Όσοι θέλουμε να ταξιδέψουμε αύριο και να επικοινωνήσουμε νωρίς με τα κατατόπους λιμεναρχία, τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, μπας και έχει συμβεί κάτι τέτοιο, γιατί είναι πολύ οριακά. Την Κυριακή τώρα είναι καλύτερα τα πράγματα, θα είμαστε στα 7 μποφόρ. Πιθανώς πολύ πρόσκαιρα και τοπικά μέχρι 8 και από τη Δευτέρα και μετά πραγματικά έχουμε εξασθένηση. Αλλάζει η κυκλοφορία της ατμόσφαιρας και έχουμε σημαντική εξασθένηση.
1: Επιτέλους, Αναστασία Τυράσκη, σε ευχαριστούμε πολύ για την αναλυτική ενημέρωση.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2 και 14 πρώτα λεπτά. Κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων, το Air News Radio 105,8 στις 2. Ακούσαμε λοιπόν από τη μετεωρολόγο μας, να σε τυράσκει, ότι από την Κυριακή αναμένεται εξασθένιση των ανέμων, αλλά ουσιαστικά τα μελτένια τα ξεχνάμε από τη Δευτέρα. Μέχρι τότε πάντως, σε πλήρη επιφυλακή παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις, γιατί και σήμερα φαίνεται να είναι η δυσκολότερη μέρα για τη χώρα μας, με τα 2 τρίτα της Ελλάδας ουσιαστικά να καταγράφει από υψηλό έως ακραίο κίνδυνο πυρκαγιάς. Είχαμε και εξελίξεις για εμπρησμούς από αμέλεια, τσιγάρο, υπαίθριες εργασίες, ενώ απαγορεύονταν σε περιοχές που βρίσκονται ήδη στο κόκκινο. Στο πυροφυλάκιο Βύρονα γίνονται συνεχείς περιπολίες εδώ στην Αττική, ενώ πετούν 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο ο ρεπόρτερ μας Σπύρος Δαρσινός.
5: Βρισκόμαστε στο πυροφυλάκιο του Βύρονα, εδώ όπου πυροσβέστες και εθελοντές βρίσκονται σε κατάσταση ύψιστης ετοιμότητας, καθότι όπως ανέφερες και εσύ, βρισκόμαστε σε ακραίο κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς, σε επίπεδο 5, κόκκινο συναγερμό σε Αττική αλλά και σε άλλες 5 περιοχές της χώρας. Ενώ να πούμε πως στην υπηρεσία των πυροσβεστικών δυνάμεων και της πολιτικής προστασίας είναι τόσο οι σταθερές κάμερες, αλλά όσο και τα drones, όπως αυτά που κατέχουν όλα τα πυροφυλάκια πυροφυλάκια ή τα περισσότερα πυροφυλάκια, εν πάση περιπτώσει, όπως επίσης και 110 drones τα οποία βρίσκονται στην υπηρεσία του ΕΣΚΕΔΙΚ, του Κέντρου Διαχείρισης Κρίσεων της Πολιτικής Προστασίας, τα οποία στέλνουν απευθείας εικόνα στο κέντρο αυτό με σκοπό την καλύτερη δυνατή διευθέτηση και διαχείριση τέτοιων συμβάντων που μπορεί να προκύψουν, αλλά και τη διαχείριση του δυναμικού στο έδαφος. Σε αυξημένη ετοιμότητα όμως βρίσκονται και οι ένοπλες δυνάμεις, η ελληνική αστυνομία, όπως επίσης το λιμενικό, οι περιφέρειες και οι τοπικοί δήμοι με σχετικές εντολές, ενώ η δασική υπηρεσία, ο ΔΕΒΒΙΕ και ο ΑΔΜΙΕ, όπως και το ΕΚΑΒ, ανά πάσα ώρα και στιγμή, σε περίπτωση που προκληθούν κάποιες καταστροφές, θα πρέπει είναι σε ετοιμότητα να επέμβουν.
1: Λοιπόν, αυτά από τον Σπύρο Δαρσινό, από το πυροφυλάκιο του Βίρονα, που γίνονται συνεχείς περιπολίες, ενώ απαιτούν και 110 drones για να προλάβουν την ενδεχόμενη πρώτη σπίθα. Να ευχηθούμε να πάνε όλα καλά. Πάμε στην Βόρεια Ελλάδα τώρα. Σημαντικά βελτιωμένη η εικόνα στη Σίβηρη Κασάνδρα, στη Χαλκιδική, όπου χθες το μεσημέρι ξέσπασε μεγάλη φωτιά. Λόγω των θυελλωδών ανέμων, η επιχείρηση κατάσβεση ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Ήγεσε το 112, ενώ 481 κάτοικοι και παραθεριστές απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Σπιτιακά έκαναν αυτοκίνητα καταστράφηκαν, ενώ 3.500 στρέμματα πράσινου έγιναν στάχτη. Να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η ρεπόρτερ μας Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού και η επόμενη μέρα αποκαλύπτει ακόμα μικρές εστίες φωτιάς.
6: Τουλάχιστον 4 σπίτια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές. Η φωτιά έφτασε από το δάσος προς τον δρόμο, τον κεντρικό δρόμο της Σίβηρης, πέρασε τον κεντρικό δρόμο, έφτασε τα πρώτα σπίτια που είναι στις παρυφές του οικισμού, πέρασε μέσα σε ρεματιές. Σε μία από αυτές είμαστε εμείς μαζί με τον Ηλία τον Κρητικό. Κάηκαν στο συγκεκριμένο το σημείο που βρισκόμαστε 3 αυτοκίνητα και στη συνέχεια έφτασαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που κατάφεραν πραγματικά μέσα σε μια πολύ μεγάλη μάχη που δόθηκε, όπως μας είπαν και οι ιδιοκτήτες των σπιτιών, να τη σταματήσουν και να μην μπει μέσα στον οικισμό, στον βασικό οικισμό της Σίβηρης. Ναι. Γιατί αυτή τη στιγμή εμείς έχουμε κάνει οδηπορικό σε όλο τον οικισμό. Ο βασικός οικισμός της Σίβηρης δεν έχει υποστεί τίποτα πραγματικά. Μάλιστα, πριν από λίγο που περάσαμε, είδαμε κάποια μαγαζιά, κάποιους κατοίκους να προσπαθούν να επιστρέψουν και να ανοίξουν τις επιχειρήσεις τους. Είναι κλειστός νεμενοδρόμος ο κεντρικός από το ύψος της Κασανδρίας μέχρι και τη Φούρκα. Κάποιοι όμως που γνωρίζουν και παραδρόμους έχουν φτάσει, ναι, γιατί όπως καταλαβαίνεις θέλουν να δουν από κοντά αν σώθηκαν οι περιουσίες τους. Από εκεί και πέρα να πούμε ότι η εικόνα της πυρκαγιάς είναι πολύ καλύτερη, ναι, δεν έχουμε ενεργό μέτωπο, συνεχίζουν να επιχειρούν φυσικά οι επίγειες δυνάμεις, αλλά και τα πτυτικά μέσα, 6 τον αριθμό έχουμε, 6 αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο που έχουμε ακόμα δηλαδή κάποιες ρήψεις σε σημεία κυρίως με μικροεστίες ή και σε σημεία που πρέπει, που έχουμε δηλαδή καπνό, δεν έχουμε φωτιά αλλά έχουμε καπνό για τυχόν αναζωπυρώσεις.
1: Μεγάλη ταλαιπωρία εντωμεταξύ λοιπόν για περίπου 500 κατοίκους και παραθεριστές, για 500 ανθρώπους οι οποίοι απομακρύθηκαν και μεταφέρθηκαν με πλωτά μέσα σε ασφαλές σημείο. Για να ακούσουμε τι είπαν κάποιοι από αυτούς στην κάμερα του Earth News.
7: Βγήκαμε στην παραλία. Κάποιοι εκεί πέρα υπεύθυνοι μας έλεγαν να μπούμε σε κάτι πλοιαράκια μικρά να μας πάνε προς το Σάνι μεριά.
8: Τρομάξαμε, εννοείται ότι τρομάξαμε. Όταν βλέπεις τις φλόγες να έρχονται κατά πάνω σου, φύγαμε χωρίς τίποτα.
9: Έρχομαι να βοηθήσουμε τους ανθρώπους, τους πληγέντες, να μπουν σε μια σειρά, να γίνει καταγραφή, να πάνε στο λεωφορείο και να μπουν σε ξενοδοχεία.
1: Λοιπόν, ακούσαμε νωρίτερα τη Λία Χριστάρα, η οποία βρέθηκε στις παρυφές του οικισμού. Πάμε και στη ρεπόρτερ μας, την Ειρήνη Σιράκη. Βλέπαμε νωρίτερα στην τηλεόραση, ήσουν σε αστυνομικό μπλόκο, καθώς δεν είχε ακόμα ανοίξει ο δρόμος. Παραμένει κλειστός ο δρόμος. Ειρήνη, καλό μεσημέρι και σε σένα.
10: Καλό μεσημέρι. Όντως παραμένει ακόμα κλειστός ο δρόμος, δεν έχει ανοίξει. Όπως καταλαβαίνετε, ακόμα συνεχίζονται οι διαβροχές από τα εναέρια μέσα. Καθώς υπάρχουν μικρές εστίες στα καντιλάκια, τα οποία θα πρέπει τελείως να σβήσουν και ώστε να μην υπάρχουν κάποιες αναζωπυρώσεις. Ωστόσο, ήμασταν ακριβώς στο κεντρικό σημείο της Κασάνδρειας, εκεί όπου τέμνει ο δρόμος το πόδι, και αν μπορέσει κάποιος να προχωρήσει από την Καλυθέα έως και τη Σίβηρη ή τη Φούρκα. Ωστόσο, υπήρξε μια διαχείριση της κυκλοφορίας εκεί από τις αστυνομικές δυνάμεις και τους στέλνουν όλους τους εκδρομείς και τους επισκέπτες από την πλευρά την αντίθετη, ώστε θα χρειαστεί να κάνουν ολόκληρο τον κύκλο του ποδιού για να μπορέσουν να φτάσουν στον προορισμό τους. Αυτό, όπως καταλαβαίνετε, δημιουργεί μία ταλαιπωρία, ένα μποτιλιάρισμα, σχετικό βέβαια, καθώς είμαστε και στο πικ της καλοκαιρινής περίοδου, μία μέρα πριν από το 15 Αύγουστο. Υπάρχει κάποια σχετική κίνηση, η ταλαιπωρία συνεχίζεται. Υπάρχουν πολλοί Έλληνες οι οποίοι περιμένουν ιδιοκτήτες σπιτιών να επισκεφτούν τα σπίτια τους, να δουν αν έχουν πάθει κάτι, κάποια ζημιά, αλλά και πολλοί ξένοι τουρίστες οι οποίοι είχαν έρθει για να περάσουν εδώ τις διακοπές τους. Πολλοί από αυτούς μάλιστα που μιλήσαμε ήσταν εχθές και αναγκάστηκαν να φύγουν από το κατάλημά τους, να περάσουν τη νύχτα στο αυτοκίνητο και περιμένουν υπομονετικά στην ουρά, ώστε στη σειρά για να μπορέσουν να επισκεφθούν πάλι το κατάλημά τους όταν δώσει η πυροσβεστική το πράσινο φως, να πάρουν τα διαβατήριά τους, τα πράγματά τους και να επιστρέψουν ξανά πάλι στην πατρίδα τους.
1: Ειρήνη Σιράκη, σε ευχαριστούμε πολύ και εσένα για το ρεπορτάζ και τις σημαντικές πληροφορίες που μας μετέφερες. Τώρα, έναν πρώτο απολογισμό έκανε ο κύριος Γιάννης Αρτοπίος, ένα πληρωτής εκπρόσωπος τύπου του πυροσβεστικού σώματος για τη φωτιά στη Σύβρη Χαλκιδικής. Μίλησε στην τηλεόραση του Ερτμιούς. Για να τον ακούσουμε.
11: Ποια είναι η περίμετρος αυτής της πυρκαγιάς? Αφορά το 1% της συνολικής έκτασης του πρώτου ποδιού της Κασάνδρας. Δηλαδή, συνολική έκταση του πρώτου ποδιού είναι γύρω στα 334.000 στρέμματα και η πραγματική κυόμενη έκταση εκτιμάται ότι δεν ξεπερνά τα 3.500 στρέμματα.
1: Λοιπόν, ακούσαμε τον αναπληρωτή εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, τον κύριο Γιάννη Αρτοπίο, ο οποίος μίλησε στην τηλεόραση του Ερνιούς. Εδώ μεταξύ απολογείται, σήμερα απολογήθηκε νωρίτερο 59χρονος καθομολογή ανεμπριστής της Σύνδεο Θεσσαλονίκης, ο οποίος κοινικά παραδέθηκε ότι έβαζε φωτιές γιατί αισθανόταν, όπως είπε, πίεση από τη δουλειά του. Για 6 φωτιές κατηγορείται ο 59χρονος. Να ακούσουμε τι μετέδωσε η Δέσποινα κριτικού.
12: Να παρκάρει το μπλε αυτοκίνητό του και να βάζει φωτιές. Μάλιστα έβαλε 6 πυρκαγιές από τις 8 ως τις 11 Αυγούστου. Μία ώρα κράτησε η απολογία του στο δεύτερο τακτικό ανακριτή. Δεν είχε δικηγόρο, ορίστηκε δικηγόρος, με συγχωρείτε, από την Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Επανέλαβε ότι από βλακεία έβαλε τις φωτιές, όντας πιεσμένος. Μάλιστα είπε ότι σε μία από αυτές είχε πιει και 2 ποτήρια κρασί. Μάλιστα. Και δεν είχε πλήρη συνέστηση το τι έκανε. Όταν ο ανακριτής, σύμφωνα με τις πληροφορίες μας, τον ρώτησε από την πίεση της δουλειάς σου και όντως από βλακεία έβαλες 6 φωτιές, ο ίδιος δεν είχε τι να απαντήσει, απλά κούνησε το κεφάλι του. Αυτή την ώρα βρίσκεται έξω από το γραφείο του εισαγγελέα, αναμένοντας τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέως για την περαιτέρω ποινική του μεταχείριση. Ο 59χρονος σε μία από τις φωτιές που έβαλε, κλήθηκε η πυροσβεστική να κλείσει τη σιδηροδρομική γραμμή που περνά το τρένο από τη Σύνδο για την Αθήνα, το δρομολόγιο Θεσσαλονίκης Αθήνας, και σε μία δεύτερη περίπτωση αυτή της Κυριακής σηκώθηκε και ελικόπτερο. Μάλιστα. Για να κάνει κατάσβεση.
1: Λοιπόν, φεύγουμε από τη Σύνδο και πάμε τώρα στην Αργολίδα. Για δεύτερη μέρα παραμένει στο κόκκινο η περιοχή, στο χάρτη επικινδυνότητας, για να προλάβουν την όποια ενδεχόμενη φωτιά εν τη γενέστη. Πέγκι Μπρούσαλη θα μας δώσει το ρεπορτάζ και θα μας πει περισσότερα για την προετοιμασία του μηχανισμού. Πέγκι, καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και επειδή βρισκόμαστε και σε μια επανάληψη ουσιαστικά, είναι επιβαρημένη εικόνα, γιατί ήταν και χθες το 5 η Αργολίδα, που σημαίνει ότι έχουν επισημανθεί ότι οι συνθήκες αυτές δεν επιτρέπουν κανένα επισκασμό. Έχουμε ανέμους αρκετά δυνατούς. Για δεύτερη μέρα λοιπόν σε κατάσταση συναγερμού, επικοινωνιακός σχεδιασμός είναι στο ανώτατο επίπεδο ετοιμότητας, περιπολίες, εναέριες επικυρήσεις και δυνάμεις πυρόσβεσης σε κάποια σημεία, έτσι ώστε αν εκδηλωθεί κάποια αιστεία πυρκαγιάς να αντιμετωπιστεί στα πρώτα κρίσιμα λεπτά. Το μεγάλο στοίχημα, όπως καταλαβαίνουμε όλοι, είναι ο χρόνος αντίδρασης. Ακόμα και με μια μικρή αιστεία θα μπορεί να εξαπλωθεί με τους ανέμους που έχουμε με αυτή την ένταση. Είναι ο σχεδιασμός έτοιμος. Εχθές δεν είχαμε κάποιο περιστατικό. Μία μόνο περίπτωση που είχαμε στην περιοχή της Νέας Κύου, στο Δήμο Άργους Μυκηνών, εδώ στην Αργολίδα πάντα, αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις πυροσβεστικές δυνάμεις Γρηγόρη.
1: Πέγκι Μπρούσαλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. 6 σύνορων τώρα, γιατί η Ευρώπη βρίσκεται αντιμέτωπη με έναν από τα πιο έντονα κύματα καύσωνα, με θερμοκρασίες που ξεπερνούν τους 42 βαθμούς. Από τη Γαλλία και την Ισπανία, στη Βρετανία και την Ιταλία, εκατοντάδες εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται, ενώ συνδυασμός ακραίας ζέστης, παρατεταμένης ξηρασίας και ισχυρών ανέμων δημιουργεί τις συνθήκες για γρήγορη εξάπλωση πυρκαγιών. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Συριοπούλου για να δούμε μαζί τη συνολική εικόνα. Από πού θες να ξεκινήσουμε, Δέσποινα?
14: Θα ξεκινήσουμε να κάνουμε ένα συνολικό, να δούμε λίγο τα νούμερα. 135
6: Παραπάνω από 135 εκατομμύρια Ευρωπαίοι αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες πάνω από 35 βαθμούς. Ξεκινάμε από τη Γαλλία. Καταγράφηκε 42,5 στο Σατό Μεγιά, ενώ στο Παρίσι η θερμοκρασία άγγιξε τους 38 βαθμούς και 39 στο Μπορντό. Στη Βρετανία τώρα, χθες, καταγράφηκαν θερμοκρασίες στο Kew Garden του Λονδίνου 38,1 βαθμούς Κελσίου, η υψηλότερη θερμοκρασία της χώρας για το 2026. Πρόκειται για στη Βρετανία για το 5ο κύμα καύσωνα της χρονιάς. Σχεδόν τα 3 τέταρτα της Αγγλίας και ολόκληρη Ουαλία βρίσκονται σε συνθήκες ξηρασίας, Γρηγόρη, με τις υπηρεσίες υγείας, που είναι ένα πολύ πολύ σημαντικός τομέας, να δέχονται αυξημένη πίεση με περιστατικά θερμικής εξάντλησης. Στην Ισπανία τώρα έχουμε 42,4 στη Miranda del Ebro. Περίπου 25 εκατομμύρια άνθρωποι επηρεάζονται από το κύμα καύσωνα και στην κεντρική χώρα οι θερμοκρασίες να φτάνουν περίπου τους 37 βαθμούς. Στην Ιταλία οι πιο έντονες συνθήκες αναμένονται στις δυτικές ακτές, στην κοιλάδα του Πάδου και στον Νότο. Τώρα, όσον αφορά την ξηρασία και τις έντονες θερμοκρασίες, η παρατεταμένη ξηρασία έχει ρίξει τη στάθμη των μεγάλων ευρωπαϊκών ποταμών. Ο Δούναβης έχει φτάσει σε εξαιρετικά χαμηλά επίπεδα σε αρκετές περιοχές. Προκαλώντας στη Ρουμανία, ο πυρηνικός σταθμός Σέρνα Βόντα διέκοψε και τον δεύτερο αντιδραστήρα, καθώς δεν υπήρχε επαρκές νερό στον ποταμό για την ψήξη. Και στην Ουγγαρία, ο πυρηνικός σταθμός Πάξ αντιμετωπίζει αντίστοιχη πίεση.
1: Επίσης, άρα, βλέπουμε ότι η παρατεταμένη ξηρασία προκαλεί προβλήματα και στην ενέργεια.
6: Έτσι ακριβώς. Τώρα να σου πω για τα πύρινα μέτωπα που υπάρχουν πάρα πολλά. Στη Γερμανία εκδηλώθηκε πυρκαγιά κοντά στα σύνορα, σε χωριό κοντά στα σύνορα με το Βέλγιο, προκαλώντας την εκένωση μιας κατοικημένης περιοχής με περίπου 1.800 ανθρώπους. Στη Γαλλία πυρκαγιά στα νότιο-δυτικά σε Πευκοδάσος, περίπου 500 κάτοικοι απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους. Στην Κροατία, κοντά στην τουριστική πόλη Ομής, εκατοντάδες άνθρωποι εγκατέλειψαν την περιοχή και μάλιστα κάηκαν και αυτοκίνητα. Στην Ιταλία έχουμε φωτιά στις πλαγιές του όρου Σαμαριάννα. Στην Ισπανία επίσης μένεται η φωτιά στην Ουέσκα. Και στην Αγγλία κάηκαν σπίτια σε κωμόπολη δυτικά του Μπέρμιγχαμ.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ προς το παρόν. Και από την Ευρώπη που φλέγεται κυριολεκτικά από το κύμα καύσωνα και από τις φωτιές, να πάμε στη Λατινική Αμερική. Τρεις ημέρες μετά το σαρωτικό σεισμό των 7,4 Ρίχτερ στην Κολομβία, μάχη με το χρόνο. Τα συντήρημα και τους μετασεισμούς δίνουν οι διασώστες που συνεχίζουν τις αγωνιώδεις προσπάθειες για το εντοπισμό επιζώντων. Πάμε να συνδεθούμε με την απεσταλμένη του νιού στην Κολομβία, τη Βαλέρια Δολαψάκη, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις εικόνες που έχει μαζέψει και τις πληροφορίες. Βρίσκεται στην πόλη Κάλι. Βαλέρια, μια από τις πόλεις που πληγεί περισσότερο από τον Εγκέλαδο. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα, μάλλον καλό ξημέρωμα. Ουσιαστικά είναι πρωί τώρα στην Κολομβία.
14: Ακριβώς. Καλημέρα λοιπόν από το Κάλι της Κολομβίας. Μπορεί 72 κρίσιμες ώρες να έχουν περάσει, όμως οι προσπάθειες για τον εντοπισμό επιζώντων κάτω από τα σημεία ειλικρινά δεν έχουν σταματήσει λεπτό, μέρα και νύχτα. Εμείς ήρθαμε νωρίς κατά τις 4 το ξημέρωμα. Προφανώς όλη τη νύχτα ήταν εδώ οι άνθρωποι, οι διασώστες, και συνέχιζαν τις επιχειρήσεις. Αν και όσο περνούν οι ώρες, δυστυχώς τα περιθώρια να βρεθούν ζωντανοί άνθρωποι στενεύουν. Αυτή την ώρα βρισκόμαστε σε μια μεγάλη επιχείρηση που έχει στηθεί σε ένα κτίριο το οποίο ήταν μια πολυκατοικία με 30 διαμερίσματα και τώρα δεν έχει μείνει απολύτως τίποτα. Οι προσπάθειες είναι αγωνιώδεις. Έχουν διασωθεί 9 άνθρωποι. Όμως δυστυχώς υπάρχουν φόβοι ότι όλοι οι υπόλοιποι αγνοούμενοι δεν είναι πια ζωντανοί. Έχουν επιστρατευτεί όλων των ειδών τα μέσα. Υπάρχουν και εθελοντές που έχουν φέρει φώτα, ειδικά φώτα για να φωτίζουν και να βοηθήσουν τους διασώστες στην έρευνα. Επίσης έχουν στηθεί ανθρώπινες αλυσίδες για την απομάκρυνση των σωρών. Είναι πολύ κρίσιμες και δύσκολες οι ώρες και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι επιχειρούν. Οι μετασεισμοί, ειδικά τις πρώτες μέρες, δυσκόλεσαν ιδιαίτερα το έργο των διασωστών. Όλοι ελπίζουν. Οι συγγενείς είναι συντετριμμένοι, πρέπει να σας πω. Οι άνθρωποι με το που τους ζητούμε λίγο να μας πούν δύο λόγια, λυγίζουν αμέσως, γιατί δεν έχουν ξαναζήσει κάτι τέτοιο και πραγματικά είναι πρωτοφανής η καταστροφή. Δυστυχώς μιλάμε πλέον για 281 νεκρούς σύμφωνα με την τελευταία επίσημη ανακοίνωση. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της κυβέρνησης είναι 379 οι αγνοούμενοι, ωστόσο τοπικές αρχές κάνουν λόγο για πολύ πολύ περισσότερους. Είναι ακόμη θολό το τοπίο όσον αφορά την πληροφόρηση, γιατί ακόμη οι επιχειρήσεις βρίσκονται σε εξέλιξη και δεν ξέρουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται κάτω από τα φαλάσματα. Είναι περισσότερο από 100 τα κτίρια που έχουν καταρρεύσει ολοκληρωτικά, ίσως και 150. Περισσότερο από 11.000 σπίτια έχουν καταστραφεί ολοκληρωτικά και πάνω από 53.000 έχουν υποστεί ζημιές. Τα νοσοκομεία επίσης δίνουν μάχη για να περιθάλψουν τους τραυματίες. Εδώ στην πόλη Κάλλη βρεθήκαμε και χθες στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο. Είναι ένα από τα μεγαλύτερα νοσοκομεία και έχει υποστεί πολύ σοβαρές ζημιές. Το 40% περίπου έχει τεθεί εκτός λειτουργίας. Και δυστυχώς κάτω από τα χαλάσματα είναι πολύ πιθανό να βρίσκονται ασθενείς που νοσηλεύονταν εκεί.
1: Δυστυχώς και η ελπίδα παραμένει ζωντανή πάντως για εκατοντάδες οικογένειες, Βαλέρα, που εξακολουθούν να αγνοούν την τύχη των αγαπημένων τους προσώπων και περιμένουν οι άνθρωποι κάποιο ευχάριστο νέο, να ακουστεί κάτι από τα χαλάσματα. Κάποιος αισιόδοξος θόρυβος, κάτι. Κάποιο σημάδι ζωής.
14: Ναι, η ελπίδα πεθαίνει τελευταία. Και επιμένουν, παρότι υπάρχουν δυστυχώς κτίρια που όσοι επιχειρήμους το γνωρίζουν, έχουν επιστρατεύσει όπως είπα τα μέσα και γνωρίζουν ότι δεν υπάρχει ανθρώπινη ζωή. Mm-hmm. Ωστόσο, οι συγγενείς επιμένουν ότι εγώ πιστεύω ο άνθρωπος είναι ζωντανός και εμείς θα μιλάτε στο μισό δίκαιο. Είναι πολύ κρίσιμες στιγμές, συναισθηματικά φορτισμένες και πλέον από οι ανθρώπινες δυνάμεις λιγοστεύουν, γιατί σας λέω, επιχειρούν 4 μέρες τώρα κατάπαυστα όλοι. Οι διασώστες έχει χρειαστεί να ενισχυθούν. Ήρθαν διασώστες και διασώστες από τις ΗΠΑ, όπως μας είπαν εδώ τοπικοί παράγοντες. Σίγουρα χρειάζεται ακόμη περισσότερη βοήθεια. Ενώ, όπως επίσης μας επισημαίνει, μετά από 5 μέρες θα γίνει και πιο ξεκάθαρο τι ανάγκες έχουν σε ανθρωπιστική βοήθεια. Γιατί κάθε εξωτερική περιοχή έχει διαφορετικού είδους τα ανάγκες.
1: Βαλέρα Δολαψάκη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το αναλυτικό ρεπορτάζ. Καλή συνέχεια. Ακούσαμε, κυρίες και κύριοι, την απεσταλμένη του Ερνιού στην Κολομβία, στην πόλη Κάλλη της Κολομβίας, στην Βαλέρια Δολαψάκη.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
1: Η ώρα είναι 2:33 πρώτα λεπτά. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ερνιού Radio 105,8 στις 2, το οποίο, να θυμίσουμε, ότι αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Να επιστρέψουμε τώρα στα δικά μας με μια πολύ σημαντική εξέλιξη, γιατί αρχίζουν οι διαδικασίες για το δεύτερο τμήμα της ηλεκτρικής διασύνδεσης Ελλάδας, Κύπρου και Ισραήλ. Πάμε στην Κωνσταντίνα Δημητρούλη, την οικονομική μας δάχτρια, που έχει το ρεπορτάζ και θα μας δώσει τις δικές της πληροφορίες. Μιλάμε για διαδικασίες οι οποίες αφορούν, Κωνσταντίνα, το καλώδιο που θα συνδέσει την Κύπρο με το Ισραήλ. Καλό μεσημέρι.
15: Το δεύτερο ουσιαστικά σκέλος, καλό μεσημέρι Γρηγόρη, του συγκεκριμένου έργου. Είναι ένα ακόμα κρίσιμο βήμα για την επιτάξη λοιπόν της ηλεκτρικής διασύνδεσης Κύπρου-Ισραήλ. Και σε τελευταίες μέρες, άλλωστε, παρατηρείται, Γρηγόρη, μια αξιοσημείωτη κινητικότητα στο θέμα του καλωδίου, 8 ημέρες μετά την υπογραφή στο Μέγαρο Μαξίμου της συμφωνίας του ΑΔΜΙΕ με την Meridiem για την είσοδο του μεγάλου αυτού γαλλικού επενδυτικού ομίλου ως πλειοψηφικού μετόχου πλέον στην εταιρεία Great Sea Interconnector, ο ΑΔΜΙΕ κατέθεσε επίσημο αίτημα επένδυσης προς τις διευθυντές ενέργειας Κύπρου και Ισραήλ για το κομμάτι του έργου που αφορά τη διασύνδεση των δύο χωρών. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει, Γρηγόρη, πως θα αρχίσουν άμεσα οι βυθομετρήσεις και τα έργα. Το λόγο τώρα έχουν οι ρυθμιστικές αρχές των δύο κρατών, οι οποίοι θα πρέπει να καταλήξουν σε μια κοινή απόφαση για το πώς θα επιμεριστεί το κόστος μεταξύ των δύο κρατών. Στη συνέχεια θα πρέπει να ληφθεί η τελική επενδυτική απόφαση. Το επενδυτικό αίτημα για τη διασύνδεση Κύπρου-Ισραήλ αποτελεί ένα απαραίτητο επόμενο βήμα βάσει του ευρωπαϊκού πλαισίου για την υλοποίηση του έργου. Σε συνέχεια, άλλωστε, τη ολοκλήρωση των απαιτούμενων μελετών κόστου, ωφέλου, αλλά και τη πρόταση για το διασυνοριακό επιμερισμό του κόστου. Πάντως η μελέτη Γρηγόρη Βιωσιμότητας έχει ολοκληρωθεί και δείχνει ότι το έργο είναι βιώσιμο υπό όλα τα δυνατά σενάρια. Ειδικότερα διαπιστώθηκε η σημαντική συνεισφορά επίσης του έργου στην ασφάλεια εφοδιασμού, στη διείσδυση των ΑΠΕ και στην περαιτέρω ενοποίηση των αγορών ηλεκτρικής ενέργειας της Ανατολικής Μεσογείου. Είναι τεχνικά πιο εύκολο, πρέπει να πούμε, από τη διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, καθώς η απόσταση είναι σχεδόν το 1 τρίτο. Μετά τη συμφωνία των χωρών θα ακολουθήσει, Γρηγόρη, η λήψη της τελικής, όπως είπαμε, επενδυτικής απόφασης η οποία και θα σημάνει την έναρξη των διαδικασιών για την κρηματοδότηση του έργου. Άλλωστε, στόχος του ΑΔΜΙΕ Γρηγόρη είναι η προσέλκυση επιπλέον επενδυτών, όπως έγινε και στο πρώτο σκέλος του έργου διασύνδεσης Ελλάδας-Κύπρου, με την είσοδο της Meridiem στο επενδυτικό σχήμα.
1: Κωνσταντίνα Δημητρούλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, και όλα αυτά βεβαίως με φόντο τις εξελίξεις στην πολύπαθη Μέση Ανατολή. Για το καυτό ζήτημα των στενών του Ορμού συζήτησαν στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεροπετρίδης με τον Ιρανό ομολογό του Αμπάς Αραγτζή. Πάμε στον Πιέρο Τζανετάκο, το διπλωματικό μας συντάκτη, ο οποίος θα μας πει τις πληροφορίες που έχει για την επικοινωνία αυτή. Πιέρο, καλό μεσημέρι.
16: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και από εμένα. Από την αρχή του πολέμου των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ισραήλ εναντίον του Ιράν, θυμάσαι ότι η Αθήνα έχει αναδείξει σε πολλαπλά επίπεδα τη σημασία της ελευθερίας συναυσιμπλοείας και της θαλάσσιας ασφάλειας. Το επανέλαβε για ακόμα μια φορά ο κ. Γεραπετρίτης, επανέλαβε την ελληνική στάση υπέρ του ανοίγματος των στενών στον Ιρανό ομόλογό του. Όπως γνωρίζεις, άλλωστε, η Ελλάδα διαθέτει το μεγαλύτερο εμπορικό στόλο παγκοσμίως και είναι γνωστό ότι τους τελευταίους μήνες πλοία είτε με ελληνική σημαία είτε ελληνικών συμφερόντων αντιμετωπίζουν προβλήματα και σημαντικές καθυστερήσεις από και προς τον Περσικό κόλπο. Οι δύο υπουργοί Γρηγόρη συμφώνησαν οι ελληνικές θέσεις όσον αφορά τα στενά να εξεταστούν σε διμερές επίπεδο, με τον κύριο Γεραπετρίτη μάλιστα να συζητά με τον κύριο Αραγτζή και για τις θέσεις ευρύτερα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή και το Ιράν. Έχει σημασία ότι μετά από πολλούς μήνες, να θυμίσω ότι οι δύο υπουργοί είχαν επικοινωνήσει ξανά τις πρώτες μέρες του πολέμου, μετά από πολλούς μήνες λοιπόν ξανανοίγει ένας διάβλος επικοινωνίας μεταξύ της Αθήνας και της Τεχεράνης. Έχουν διοριστεί τώρα ξανά και οι νέοι πρεσβευτές στις δύο πρωτεύουσες, οπότε οι δύο υπουργοί εξωτερικών συμφώνησαν να συμπεριληφθούν και οι πρεσβείες σε αυτούς τους διάβλους επικοινωνίες. Και να σου πω κλείνοντας ότι η Ελλάδα έχει συνυπογράψει πριν από αρκετό καιρό αυτή την πρωτοβουλία των Γάλλων και των Βρετανών για την ανάπτυξη μιας θαλάσσιας, μιας ναυτικής δύναμης στα στενά του Ορμού, σε περίπτωση φυσικά που ολοκληρωθούν οριστικά οι εχθροπραξίες.
1: Πιέρο Τζανετάκο, ευχαριστούμε πολύ. Και ενώ στη Μέση Ανατολή, λοιπόν, παρατηρείται το απόλυτο αδιέξοδο, μέχρι στιγμής τουλάχιστον, με τα δεδομένα που έχουμε μπροστά μας, στην προσπάθεια επίλυσης της σύγκρουσης Ιράν-ΗΠΑ, η Ουάσιγκτον στέλνει στην περιοχή το αεροπλανοφόρο το George Washington, αντικαθιστώντας το Αβραάμ Λίνκολν, εν μέσω πληροφοριών για άσημες συνθήκες που επικρατούν στο πλοίο. Είναι και πάλι κοντά μας η Δέσποινα Συριοπούλου, η οποία θα μας δώσει τις περισσότερες πληροφορίες. Τι ακριβώς συμβαίνει στα στενά του Ορμούς, Δέσποινα, τι νεότερο έχουμε από εκεί?
17: Γρηγόρη, καλησπέρα. Και πάλι λοιπόν να σου πω ότι ο διοικητής του Ιρανικού Ναυτικού των Φρουρών της Επανάστασης δηλώνει ότι τα στενά του Ορμούς είναι κλειστά και το Ιράν ελέγχει τις κινήσεις στη θαλάσσια οδό. Από την άλλη, οι Ηνωμένες Πολιτείες εξετάζουν, μάλλον με τον Υπουργό των Οικονομικών, με τον Υπουργό του Πολέμου, να δηλώνει ότι ο αμερικανικός ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν θα μπορούσε να διατηρηθεί επαόριστον. Μια αντιφατική τελείως δήλωση. Τώρα να σου πω, από την πλευρά του, ο Υπουργός των Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, προανήγγειλε οικονομικά μέτρα σε συνέντευξή του στο News Mask, λέγοντας ότι το Ιράν θα αντιμετωπίσει μέτρα που δεν έχουν ξαναδεί. Η οικονομική ασφυξία, να πούμε ότι είναι κάτι το οποίο το έχουν βάλει σε προτεραιότητα αυτή τη στιγμή οι Ηνωμένες Πολιτείες και όχι οι στρατιωτικές επιθέσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το Ισραηλινό κανάλι, το κανάλι 13, ο διοικητής της ENCOM, ο Μπρατ Κούπερ, φέρεται να τάχθηκε υπέρ της επανέναρξης των επιθέσεων στο Ιράν, με στόχο πετρελαϊκές και ενεργειακές και ηλεκτρικές υποδομές, θεωρώντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα αλλάξουν οι κανόνες του παιχνιδιού, και όλη αυτή και όλο αυτό μεταφέρθηκε και στον πρόεδρο Τραμπ, μόνο που η ΣΕΝΚΟΜ διαψεύδει την αναφορά ότι ο Κούπερ ζήτησε νέες επιθέσεις. Επίσης, στα στενά του Ορμούς είχαμε την επίθεση σε δύο δεξαμενόπλια των Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, γεγονός που καταδίκασε και η Αίγυπτος και το Μπαχρέιν μαζί με τα Εμμυράτα. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί και σήμερα χτυπήθηκε από ντρόουν ένα ακόμη δεξαμενόπλιο κατά την έξοδό του από τα στενά του Ορμούς, με μικρές ζημιές, χωρίς ωστόσο τραυματισμούς. Λοιπόν, να πάμε τώρα σε αυτό που ανέφερε σχετικά με το αεροπλανοφόρο, το George Washington, σύμφωνα με τις τελευταίες.
1: Αποσύρουν δηλαδή οι Αμερικανοί ένα αεροπλανοφόρο την περιοχή του Αβραάμ Λίνκολν και πηγαίνουν εκεί το George Washington.
17: Χθες η New York Post ανέφερε ότι στο Λίνκολν υπάρχουν προβλήματα ελλείψεων υδραυλικών εγκαταστάσεων, επιδείνωση της ψυχικής υγείας στο αεροπλανοφόρο, συμπεριλαμβανομένων και κάποιες αναφορές ότι τουλάχιστον δύο ναύτες χρειάζονται χρειάστηκε να εμποδιστούν από το να πέσουν στην θάλασσα. Η Σένκομ βέβαια διέψευσε όλες αυτές τις τις αναφορές για θανάτους ή για απόπειρες αυξημένες αυτοκτονικές τάσεις. Είπε μόνο ότι ένας ναύτης που έπεσε στη θάλασσα στις 3 Αυγούστου διασώθηκε με ασφάλεια. Εδώ έχουμε τον δημοκρατικό ηγέτη της Βουλής των Αντιπροσώπων, τον Χακίμ Τζέφρις, ο οποίος χαρακτήρισε ντροπή τις συνθήκες οι οποίες επικρατούν στο αεροπλανοφόρο Λίνκον και ζήτησε τον τερματισμό του πολέμου.
1: Και όλα αυτά, Δέσποινα, την ώρα που ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοινώνει δασμούς ύψους από 10 έως και 100% στις εισαγωγές drones, το οποίο δείχνει προς μια πολύ συγκεκριμένη κατεύθυνση.
17: Έτσι ακριβώς. Επιβάλλει δασμούς ως και 100% στις εισαγωγές των μη επανδρομένων αεροσκαφών και εξαρτήματά τους σε μια προσπάθεια να μειώσει την εξάρτηση των ΗΠΑ από ξένες προμήθειες drone, σύμφωνα με το πρακτορείο Bloomberg. Οι δασμοί 100% θα ισχύουν για drone συγκεκριμένων μεγεθών ή για εκείνα που διαθέτουν δυνατότητες σχετικές με την εθνική ασφάλεια, ενώ άλλες εισαγωγές θα επόκειται σε χαμηλότερους φόρους, σύμφωνα με το Λευκό Οίκο. Εδώ να σου πω και να κλείσουμε ότι σχετικά με τα drones, τα αμερικανικά drones, χθες σε δημοσίευμα της Washington Post, το οποίο επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους, επισημαίνει ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν χάσει τουλάχιστον περίπου το 1 τέταρτο του στόλου τους, με αποτέλεσμα να προσθέτουν πίεση στα αμερικανικά αποθέματα όπλων και πυρομαχικών.
1: Δέσποινα Σιριοπούλου, σε ευχαριστούμε πολύ. Στην πολιτική επικαιρότητα, τώρα την εσωτερική πολιτική ατζέντα, με την επιστροφή του Κυριάκου Μητσοτάκη από τα Χανιά την ερχόμενη Δευτέρα, η κυβέρνηση μπαίνει ουσιαστικά σιγά σιγά στην τελική ευθεία για τη ΔΕΘ, με το οικονομικό επιτελείο να οριστικοποιεί το πακέτο των παρεμβάσεων που θα παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Μην ξεχνάμε ότι μένουν 3 εβδομάδες από τις ανακοινώσεις στη Θεσσαλονίκη, με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να βρίσκονται κυριολεκτικά στα χαρακόμματα για τα μέτρα. Πάμε στον πολιτικό μας τάχτη Αγιβαγιάννη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα, γιατί από τη μία βέβαια η ρητή διαβεβαίωση άγει του Πρωθυπουργού ότι οι κάλπες θα στηθούν το 2027 την Άνοιξη δεν έχει ρίξει τους τόνους της αντιπαράθεσης, με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του και με αφορμή την πρόσφατη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα, αλλά και με τις επικείμενες ανακοινώσεις μέτρων του Κυριάκου Μητσοτάκη στη συμπρωτεύουσα. Καλό μεσημέρι.
18: Καλό μεσημέρι λοιπόν και από μένα. Άδεια νέου μου έδωσε άλλωση στην μακρά αλλά και ταυτόχρονα σύντομη εβδομάδα της Αυγουστιάτικης ανάπαυλας για την πολιτική, πριν από την πυκνή, όπως αναμένεται, πολιτική περίοδο που ξεκινάει το Σεπτέμβριο και οδηγεί ουσιαστικά στις κάλπες, όποτε και αν είναι αυτές τις ανοιξιάτικες κάλπες, τουλάχιστον σύμφωνα με τα όσα αναφέρει ο Πρωθυπουργός. Και βέβαια παράλληλα προετοιμάζεται και σε διαφορετικά επίπεδα η παρουσία του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Δεν έχουμε μόνο το τελικό πακέτο, το οποίο δεν έχει, όπως έχουμε πει, οριστικοποιηθεί μέχρι το τέλος του μήνα, θα οριστικοποιηθεί αυτό, αλλά ουσιαστικά έχουμε ένα ευρύτερο πρόγραμμα του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, ένα πιστεύω, έτσι ώστε να ανάσουν και εκεί οι φούλοι μηχανές. Θα δούμε τον Πρωθυπουργό να πηγαίνει και στα εγγένεια του μετρό στην Καλαμαριά, αλλά να έχει και επαφές με παραγωγικούς φορείς, καθώς και θα υπάρξει και μια σύντομη περιοδία, όπως μαθαίνουμε, στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Παράλληλα, δεν θα, πέρα από τα οικονομικά μέτρα και τα όσα έχουμε πει το προηγούμενο διάστημα, δεν φαίνεται απίθανο να έχουμε και μια πολύ ενδιαφέρουσα ανακοίνωση ό,τι αφορά το κυβερνητικό σχήμα, αφού σύμφωνα με δημοσιεύματα τουλάχιστον, ο Πρωθυπουργός σκέφτεται να ανακοινώσει πιθανόν και στη ΔΕΘ τη σύσταση του νέου Υπουργείου Ανώτατης Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας, με στόχο, όπως αναφέρουν και η μελέτη που έχει γίνει και βρίσκεται στο γραφείο του Πρωθυπουργού, να περιοριστεί ο κατακαιρματισμός ελληνικής έρευνας, καθώς τα πανεπιστήμια υπάγονται στο Υπουργείο Παιδείας, στα ερευνητικά κέντρα στο Υπουργείο Ανάπτυξης, ενώ οι φορείς και τα χρηματοδοτικά εργαλεία βρίσκονται διάσπαρτα σε άλλα υπουργεία και κυρίως στο οικονομικό. Θα τα δούμε βέβαια όλα αυτά. Και βέβαια θα κάνουμε λίγο υπομονή στις επόμενες ημέρες, έτσι ώστε, όπως είπες εσύ, από εβδομάδα να είσαι έστω και ο Πρωθυπουργός.
1: Άγιε Βαγιάννη, σε ευχαριστούμε πολύ. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2 κυρίες και κύριοι. Ώρα είναι 2 και 44 πρώτα λεπτά. Πάμε να δούμε τα νεότερα τώρα από την υπόθεση της Marfin. Ο δικηγόρος της 46χρονης, που κατηγορείται για συμμετοχή στο φωνικό εμπρισμό της τράπεζας, κατέθεσε προσφυγή κατά του εντάλματος της προσωρινής κράτησης της πελάτησάς του και ζητά την αποφυλάκησή της. Πάμε στην Άννα Νικολάου, τη δικαστική μας συντάκτρια, η οποία θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Άννα.
19: 4 ημέρες μετά την απόφαση της τρίτης τακτικής ανακρίτρας και του εισαγγελέα που διέταξαν την προφυλάκηση της 46χρονης με το σκεπτικό ότι είναι ιδιαιτέρως επικίνδυνη και προσιλωμένη στην ομάδα εκείνων που πυρπόλησαν το κτίριο της Μαρφή, η κατηγορούμενη προσέφυγε στο Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών προκειμένου να ακυρωθεί το ένταλμα της προσωρινής κράτησης. Την κίνηση είχε ήδη προαναγγείλει ο συνήγορος της Κώστας Παπαδάκης, ο οποίος υποστηρίζει πως οι δικαστικοί λειτουργοί δεν έλαβαν υπόψη τους το γεγονός ότι τα στοιχεία της δικογραφίας φωτιάς και τακτικό υλικό και οι φωτογραφίες που είχαν αρχίσει επιθύνει στο πλαίσιο παλαιότερης έρευνας το 2022, κάνει λόγο για απαλλακτικό δεδικασμένο που δεν ελήφθη υπόψη. Η απόφαση του Συμβουλίου Πλημελιωδικών αναμένεται τις προσεχείς εβδομάδες. Πρώτα θα υπάρξει σχετική εισαγγελική πρόταση και στη συνέχεια η έκδοση του βουλεύματος. Η 46χρονη έχει οδηγηθεί στις φυλακές Κορυδαλού, αντιμετωπίζοντας την κατηγορία της ανθρωποκτονίας από κοινού κατά συρροή και ίδια να θυμίσουμε ότι επιμένει στην αυτότητά της, υποστηρίζοντας ότι δεν βρισκόταν στο σημείο των επεισοδίων και δεν έχει σχέση με τους συγκατηγορούμενους της.
1: Άννα Νικολάου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το οικονομικό δελτίο τώρα μας έρχεται η επόμενη είδηση. Ελεκτικό σαφάρι από την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων, τουλάχιστον για το τρίμερο του 15 Αυγούστου, καθώς η συνέχεια των φορολογικών ελέγχων αναμένεται με τεμποδίων, εάν τελικώς η Πανελλήνια Ομοσπονδία Εργαζομένων στις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες προχωρήσει την απεργία αποχή που κήρυξε για το χρονικό διάστημα από 17 έως και 26 του μηνός. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Κώστα.
20: Καλό μας πέρι, Γρηγόρη, σε εσένα και στους ακροατές μας, να δούμε αν τελικώς προχωρήσει η απεργία των φοριακών. Όπως είπες, Γρηγόρη, έχει προκηρυχθεί για το χρονικό διάστημα από 17 Αυγούστου έως και 26 Αυγούστου. Αλλά σε κάθε περίπτωση το Σαββατοκύριακο οι ελεκτές θα είναι στις τουριστικές περιοχές της χώρας. Όλο το Σαββατοκύριακο θα ελέγξουν κυρίως νησιωτικές περιοχές όπως οι Κυκλάδες, τα Δωδεκάνησα, η Κρήτη και τα Λιώνια νησιά. Αυτά θα βρεθούν σε ελεκτικό κλειό, χωρίς βέβαια να σημαίνει ότι θα βρεθούν στο απειρόβλητο περιοχές τουριστικές της υπηρετικής Ελλάδας. Στην πρώτη γραμμή των ελέγχων έχουμε τους χώρους εστίασης, εστιατόρια, ταβέρνες, beach bars, κέντρα διασκέδασης, τουριστικά καταλήμματα και γενικότερα εποχιακές επιχειρήσεις, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι δεν θα ελεγχθούν ακόμα και τα πανηγύρια, τα παραδοσιακά πανηγύρια. Mm-hmm. Με την κίνηση και την κατανάλωση να ανεβαίνει κατακόρυφα σε όλους τους τουριστικούς προορισμούς, οι ελεγκτές θα αναζητήσουν από αποδείξεις που δεν εκδόθηκαν έως συναλλαγές που δεν διαβιβάστηκαν ποτέ στα ηλεκτρονικά συστήματα της διοίκησης. Να πούμε επίσης, Γρηγόρη, ότι σημαντικό εργαλείο στο σχεδιασμό των ελέγχων
1: και να κλείσουμε με αυτό,
20: αποτελούν ναι, και οι καταγγελίες των πολιτών. Θυμίζουμε την ευκαιρία 255.000 μέχρι τις 10 Αυγούστου έχουν γίνει συνολικά από τότε που άνοιξαν οι πλατφόρμες. Υπάρχουν και οι καμπάνες, κυρίως αναστολή λειτουργίας επαγγελματικών εγκαταστάσεων για 48 ώρες όταν προκύπτει από τον επιτόπιο φορολογικό έλεγχο φοροδιαφυγή. Και τέλος να πούμε ότι και στις παραλίες θα έχουμε επίσης ελέγχους για παραβάσεις.
1: Κώστα Τσάβαλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Πάμε τώρα στο θέμα που έχει προκύψει και έχει προκαλέσει σοκ πραγματικά σε όσους έχουν δει το σχετικό βίντεο στα social media και στο διαδίκτυο που κυκλοφορεί και έχει να κάνει με έναν οδηγό βιτιοφόρου που έκανε παρολίγο φωνική προσπέραση στη λίμνη Πλαστήρα. Από θαύμα σώθηκε ο οδηγός μοτοσυκλέτα στο αντίθετο ρεύμα και είναι συγκλονιστικό το πώς κατάφερε να κρατήσει την ψυχραιμία του και να μην χάσει τον έλεγχο της μηχανής όταν είδε το φορτηγό να έρχεται κατά πάνω του. Ο οδηγός του βιτιοφόρου έχει εντοπιστεί από την τροχία. Να ακούσουμε τη μετέδοση Δέσποινα Κρητικού.
12: Και πώς κατάφερε να σωθεί πηγαίνοντας στην ουσία τέρμα αριστερά στο δρόμο, αφού είδε τι ακριβώς γίνονταν μπροστά του ο 25χρονος οδηγός της μοτοσυκλέτας να βγαίνει η Νταλίκα και στην κυριολεξία να την βλέπει μπροστά στα μάτια του. Στις 10 Αυγούστου έγινε το περιστατικό στη λίμνη Πλαστήρα. Χθες εντοπίστηκε και προσήχθη ο οδηγός του βιτιοφόρου 53 ετών στην τροχέα του. Σχηματίστηκε σε βάρος του δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση με βάση τον ποινικό κώδικα, το άρθρο 290, ενώ του επιβλήθηκε και διοικητικό πρόστιμο της τάξης των 190 ευρώ. Επειδή είχε περάσει και επειδή είχε παρέλθει το αυτόφορο, θα κληθεί εκ νέου για την απολογία του στην τροχέα και θα υποβληθεί η δικογραφία στην Εισαγγελία Θεσσαλονίκης. Διοικητικό πρόστιμο ύψους 550 ευρώ όμως επιβλήθηκε και στον ιδιοκτήτη του βιτιοφόρου, διότι είχε παραβιάσει το ωράριο για τον οδηγό, υπέρβαση του ωραρίου οδήγησης και ανάπαυση των οδηγών.
1: Τώρα, παρά τα προβλήματα που δημιουργεί ο καιρός, οι Έλληνες ετοιμάζονται να γιορτάσουν με λαμπρότητα, μεγαλοπρέπεια και ευλάβεια την κοίμηση της Θεοτόκου, τη λαμπρότερη θεομητεωρική γιορτή και μια από τις μεγαλύτερες γιορτές της Ορθοδοξίας. Παραμονή της κοιμήσεως Θεοτόκου, άνθρωποι κάθε ηλικία σειρώνουν από κάθε γωνιά της χώρας με ευλάβεια στην Παναγία της Τίνου. Η καρδιά της Ορθοδοξίας χτυπά στο νησί της Μεγαλόχαρης. Πάμε στην Τίνο να ακούσουμε τι μετέδωσε πριν από λίγο η απεσταλμένη μας Μαρία Σταθοπούλου.
0: Είμαι ο Στόλιστος, είναι ο ιερός ναός της Ευαγγελίστριας. Σε άλλες χρονιές τέτοια ώρα θα ήταν γεμάτος από κόσμο. Λόγω όμως του απαγορευτικού απόπλου δεν έδεσαν το πρωί και τώρα το μεσημέρι τα καράβια εδώ στην Τίνο. Γι' αυτό και έχει πιο λίγο κόσμο φέτος. Χιλιάδες προσκυνητές περιμένουν να έρθει το απαγορευτικό για να καταφέρουν να φτάσουν εδώ, να βρίσκονται στη γιορτή της Μεγαλόχαρης, με σεβασμό και ταπεινότητα να σπαστούν τη θαυματουργή εικόνα, να αντλήσουν δύναμη, κουράγιο, ελπίδα, παρηγοριά. Κάθε κερί και μία ευχή, κάθε αφιέρωμα και ένα θαύμα. Γονιπαιτής ανεβαίνουν τη λεωφόρο της Μεγαλόχαρης αλλά και τα σκαλιά του Ιερού Ναού της Ευαγγελίστριας, εκπληρώνοντας κάποιο τάμα που έκαναν. Ανοίγουν, όπως μας είπαν, την καρδιά τους στην Αγία Μητέρα και ευελπιστούν ότι Θεοτόκος θα ακούσει τις προσευχές τους, θα σταθεί στο πλευρό τους και το θαύμα θα συντελεστεί. Μόλις περάσει κανείς την πύλη, ακόμα και αν έχει έρθει από απλή τουριστική περιέργεια, δεν μπορεί να μην νιώσει τη γλυκιά υποβολή του χώρου, τη δύναμή του, παρατηρώντας τις αντιδράσεις των πιστών. Μετατρέπονται σε προσκυνητές, σικέτες, ευγνώμονες. Στις 8 το βράδυ θα τελεστεί τρισαρχιερατικός εσπερινός. Νωρίτερα στο κενοτάφιο της Έλλης επιμνημόσυνη δέηση και κατάθεση στεφάνων. 86 χρόνια πέρασαν από τον τορπιλισμό του καταδρομικού από ιταλικό υποβρύχια. Φόρος τιμής στην Παναγία, φόρος τιμής και στη λαβωμένη Έλλη που κοίταται ανοιχτά του λιμανιού της Τίνου.
1: Ακούσαμε λοιπόν τη Μαρία Σταθοπούλου από την Τίνο που δεν είχε πολύ κόσμο σήμερα λόγω των καιρικών συνθηκών. Δεν έφυγαν τα πλοία από τα λιμάνια και επομένως δεν υπήρχε ο κόσμος που υπήρχε τις άλλες χρονιές τέτοια μέρα και τέτοια ώρα. Ο Σεβασμιότατος τώρα, Μητροπολίτης Σύρου, Τίνου, Άνδρου, Κέας και Μήλου, Δωρόθεος, μίλησε στο Ernews Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο για τους ανθρώπους που πηγαίνουν γονατιστοί μέχρι την εκκλησία, από το λιμάνι μέχρι την εκκλησία της Παναγίας στην Τίνο. Για να τον ακούσουμε.
21: Είναι συγκλονιστικό θέαμα, γι' αυτό και στο τέλος της λεωφόρου υπάρχει ένα υπέροχο άγαλμα της προσευχομένης γονατιστής μητέρας, η οποία έχει απλωμένα το χέρι της προς το Ίδρυμα, θέλοντας διαχρονικά να δείξει ότι εδώ έρχονται οι άνθρωποι, όπως είπατε πολύ σωστά, να αναζητήσουν ελπίδα μέσα από τον καταιγισμό των όσων καθημέρα αντιμετωπίζουμε και ιδιαίτερα και φέτος με τις πυρκαγιές οι οποίες έπληξαν την πατρίδα μας. Οι άνθρωποι αυτοί στρέφουν εδώ τη ματιά τους και παρακαλούν την Παναγία να τους βοηθήσει, να τους ενισχύσει. Άλλωστε η Παναγία και η ίδια πρόσφυγας έγινε, πήρε το παιδί της και πήγε στην Αίγυπτο. Το είδε το παιδί της να πεθαίνει επί του Σταυρού. Έχει νιώσει τις λήψεις που νιώθει η κάθε καθημερινή μητέρα στη ζωή μας. Γι' αυτό και ως μητέρα οι άνθρωποι την αισθανόμαστε και είμαστε κοντά της, την παρακαλούμε. Και είναι συγκινητικό να ξέρετε, κύριε Πετρόπουλε, ότι περιμένουν ώρα πολλοί άνθρωποι στη σκάλα και έξω στο βοτσαλωτό προάβλιο για να φτάσουν μπροστά στην Αγία εικόνα, να ανάψουν το κεράκι τους και να σταθούν βλέποντας τη ματιά της. Έτσι διασταυρώνεται η ματιά του ανθρώπου με τη ματιά της Παναγίας και την παρακαλούν και πολλοί άνθρωποι, μα πάρα πολλοί άνθρωποι, φεύγουν ανακουφισμένοι.
1: Ο Δήμαρχος Τίνου τώρα, Παναγιώτης Κροντιράς, μίλησε στο σταθμό μας και ρωτήθηκε τον Μαρία Γεωργίου αν είναι όλα έτοιμα στο νησί για την αυριανή γιορτή.
22: Είμαστε έτοιμοι για αύριο, είμαστε πανέτοιμοι, το νησί είναι έτοιμο, υποδέχεται τους προσκυνητές, παρόλο τα προβλήματα που δημιουργεί σήμερα το απαγορευτικό. Αλλά η Τίνος είναι το κέντρο της χριστιανοσύνης και είναι έτοιμη για τη μεγάλη μέρα αύριο. Κεντρικό σημείο είναι η λιτάνευση της εικόνας της Μεγαλόχαρης στους δρόμους της πόλης και με τους χιλιάδες πιστούς να θέλουν να αγγίξουν το εικόνισμα της Μεγαλόχαρης.
1: Και από τις Κυκλάδες πάμε στο Βόρειο Αιγαίο, όπως θα γιορτάσουν αύριο στην Ικαρία. Στην ίδια εκπομπή μίλησε ο Δήμαρχος Ικαρίας Φανούρης Καρούτσος.
23: Θα τη γιορτάσουμε σημνά και ταπεινά, με χαρά και με τραγούδι, με μουσική, με τον Ικαριώτικο χορό. Μαζί με τους πολυάριθμους επισκέπτες μας και θα το γιορτάσουμε δεόντως.
17: Και είναι...
23: Και στα προσκυνήματα σε ό,τι αφορά τις Παναγίες, ας το πω έτσι, τους ναούς που έχουμε και έχουμε αρκετούς στο νησί.
17: Γιατί κάθε περιοχή έχει πολλές εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην
23: Παναγία. Έτσι ακριβώς, το πρωί είναι, να το πω ένα κομμάτι της πίστης μας, πλατιτέρα των ουρανών, το λέει ο ύμνος.
1: Λοιπόν, να αφήσουμε το εορταστικό κλίμα και να πάμε σε μια πολύ σοβαρή εξέλιξη, με μια άσχημη είδηση τη τελευταία στιγμή. Σοβαρό τροχαίο, σοκαριστικό τροχαίο, σημειώθηκε νωρίτερα στην είσοδο τη υποθαλάσσια ζεύξη ακτίου στο ρεύμα κυκλοφορία από την Πρέβεζα προ το ακτίο. Πάμε στο Χρήστο Νεμοζάλη, τον ανταποκριτή μα, ο οποίο θα μα δώσει το ρεπορτάζ. Τι ακριβώ συνέβη στο σημείο αυτό, Χρήστο?
2: Ναι, Γρηγόρη, όλα συνέβησαν λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, όταν ένα όχημα επιβατικό ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης εντός της θαλάσσιας σύραγγας. Αμέσως η υπεύθυνη της σύραγγας, Πρέβεζας Ακτίου, ξεκίνησαν το πρωτόκολλο προκειμένου να κλείσει η γέφυρα, η σύραγγα, και να ακινητοποιηθούν τα οχήματα. Έξω από τη σύραγγα, καθώς συνέβη αυτή η μηχανική βλάβη στο άλλο γιοταχή, παρέμειναν τρία ακινητοποιημένα γιοταχή επιβατικά οχήματα με αλλοδαπές πινακίδες, με ξένες πινακίδες. Εκείνη τη στιγμή όμως αμέσως ερχόταν μια νταλίκα με πολλά χιλιόμετρα και δεν πρόλαβε ο οδηγός της να ακινητοποιήσει το βαρύ όχημα. Αποτέλεσμα ήταν να πέσει πάνω στα οχήματα και να δημιουργηθεί μια καραμπόλα. Στο σημείο επικράτησε πανικός, μάλιστα τρία άτομα παρέμειναν εγκλωβισμένα μέσα στις λαμαρίνες, τα οποία τα οχήματα τα επιβατικά μετατράπηκαν σε μια άμορφη μάζα σιδερικών και απαιτήθηκε η παρέμβαση της πυροσβεστικής υπηρεσίας προκειμένου να απεγκλωβίσει τους τρεις εγκλωβισμένους. Σύμφωνα με πληροφορίες μας, 8 άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο της Πρέβεζας, μεταξύ των οποίων 2 παιδιά, και σύμφωνα με πηγές από το νοσοκομείο δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή κανενός εκ των τραυματιών. Αυτό είναι το πλέον παρήγορο, διότι, Γρηγόρη, μιλάμε για ένα σοκαριστικότατο τροχαίο, όπως πολύ σωστά το προλόγησες.
1: Χρήστο Ανεμοζάλη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Τώρα, τα λέγαμε και χθες, σημαντική αύξηση των κρουσμάτων λίμωξη από τον ιό του Δυτικού Νείλου, που προκαλείται από το τσίπημα του μολυσμένου κουνουπιού, καταγράφεται στη χώρα μας. Μόλις την τελευταία εβδομάδα εντελώθηκαν 45 νέα εγχώρια περιστατικά, ανεβάζοντας το συνολικό αριθμό από την αρχή του έτους στα 110. Ο κύριος Γκίκας Μαγιορκίνης, ο αναπληρωτής καθηγητής επιδημιολογίας στην Αττική Σχολή Πανεπιστημίου Αθηνών, μίλησε εδώ στο Ριν Ζωρέντ 105,8 και στη Μαρία Γεωργίου και ερωτήθηκε εάν αληθεύουν τα δημοσίευματα που υποστηρίζουν ότι στην Ελλάδα και την Ιταλία καταγράφονται φέτος τα περισσότερα κρούσματα.
3: Δεν ξέρω από πού προέρχεται αυτή η πηγή, γιατί ο ιός του Δυτικού Νείλου βρίσκεται και στην Αμερική και σίγουρα εκεί πέρα έχουν έναν αρκετά μεγάλο αριθμό κρουσμάτων κάθε χρόνο. Αυτό που θα πρέπει να πούμε είναι ότι η Ελλάδα κάθε χρόνο έχει αυτή την περίοδο κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου. Η πρώτη μεγάλη καταγραφή έγινε το 2010 και ήταν μια έκθεση που ήταν στη Μακεδονία. Mm-hmm. Έκτοτε κάθε καλοκαίρι έχουμε και μάλιστα υπήρχαν κάποια καλοκαίρια που είχαν και αρκετά μεγαλύτερο αριθμό κρούσματων.
5: Άρα δεν υπάρχει λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας.
3: Όχι, δεν νομίζω ότι υπάρχει κάποιος λόγος ιδιαίτερης ανησυχίας. Συνήθως κάποια καλοκαίρια έχουμε ξεπεράσει και τα 200 κρούσματα εγκεφαλίτιδας από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Σε κάθε περίπτωση αυτό που βλέπουμε και είναι διαφορετικό φέτος είναι ότι υπάρχει μια αυξημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική με επίκεντρο το Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
5: Μάλιστα.
3: Και έτσι εφιστούμε την προσοχή στους, στον κόσμο που βρίσκεται εκεί πέρα, στην Ανατολική Αττική, να έχει παραπάνω, να λάβει παραπάνω μέτρα όσο δυνατόν για να προστατευτεί από τα κουνούπια.
7: Αθλητικό δελτίο.
1: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, περιμένουμε εξελίξεις σήμερα. Περιμένουν μάλλον εξελίξεις σήμερα στον Ολυμπιακό. Υπάρχει προγραμματισμένο ραντεβού του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Καλό μεσημέρι.
24: Καλό μεσημέρι. Με ενηγματική ανάρτηση, έτσι, mm-hmm. ο Ολυμπιακός ανέβασε νωρίτερα στα social μία σημαία του Ολυμπιακού. Δηλαδή χωρίς υπάρχει λόγος.
25: Νικέλη Παπαθανασίου στο συντονισμό της εκπομπής η Βούλα Σαΐτη. Στη στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ήταν η Αγγελική Μπρέλου. Τίτλοι ειδήσεων με τη Βούλα Σαΐτη. Καλό απόγευμα, καλό Σαββατοκύριακο και καλή Παναγιά.

0: Η ώρα είναι 3. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Τίτλοι ειδήσεων.
1: Σε επιφυλακή για μικροεστίες παραμένουν οι πυροσβεστικές δυνάμεις στη Σίβηρη της Χαλκιδικής. Συνεχίζουν να είναι σε ισχύ οι κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σοβαρό τροχαίο με τραυματίες στην είσοδο της υποθαλάσσιας σύραγγας από Πρέσβεζα προς Άκτιο. Σε εξέλιξη φωτιά στην Τρίπολη. Θυελώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν σήμερα και αύριο, ανήμερα 15 Αυγούστου, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησης Αυγούστου, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου σε αρκετές περιοχές της χώρας. Προσφυγή κατά

0: Μανουήλ Καραλής εξασφάλισε την πρόκρισή του στον τελικό του άλματος επί κοντό. Επόμενη ενημέρωση με δελτίο ειδήσεων στις 4.
1: Γιώργος Δαλάρας παρουσιάζει τη μουσική παράσταση «Ρεμπέτικο» την 5η 3 Σεπτεμβρίου στο Θέατρο Γης. Μαζί του η Ασπασία Στρατηγού, η Μαριάννα Κατσιμίχα και ο Βασίλης Κορακάκης. Μια βραδιά γεμάτη ψυχή, μνήμες και τα σπουδαιότερα ρεμπέτικα τραγούδια. Γιώργος Δαλάρας, «Ρεμπέτικο», 3 Σεπτεμβρίου, Θέατρο Γης.
2: Χορηγός επικοινωνίας, 102 FM, της ΕΡΤ3.
3: Και ναι, λοιπόν, πάλι θα εξηγήσουμε τα αυτονόητα. Το σκύλο, την κατσίκα, το πρόβατο, την αγελάδα, το άλογο, το γαϊδούρι ή το μουλάρι σου δεν τα δένεις στο αμάξι σου, δεν τα δένεις στο μηχανάκι σου ή στο τρακτέρ σου και δεν τα τραβολογάς στους δρόμους. Ούτε τα δένεις μέσα στη λεπίδα της μπουλντόζα σου. Είναι επικίνδυνο, είναι απάνθρωπο, είναι παράνομο και ναι, είναι κακοποίηση. Και για όσους δεν υδρώνουν τα αυτοί τους, να ενημερώσουμε ότι τους περιμένει σύλληψη, αυτόφορο, μεγάλο χρηματικό πρόστιμο και φυλάκιση. Αν είστε μάρτυρες περιστατικού, καλέστε το 100, τραβήξτε βίντεο φωτογραφίες, φροντίστε να φαίνεται ο αριθμός του οχήματος και στείλτε το υλικό στο τοπικό αστυνομικό τμήμα και στα κεντρικά της αστυνομίας. Γιατί κάποιοι επιτέλους πρέπει να βάλουν μυαλό. Φιλοζωικό Σωματείο ΣΑΜΟ.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Ω, ragazzi, per favore, Βλαχόπουλος, Κουγιουμτζόπουλος, ό,τι ξέρατε ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3-5-2.
6: Γιατί, coach?
5: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Καλησπέρα σας φίλες και φίλοι. Σύστημα 352 στον 102 FM της ΕΡΤΡΙΑ. Σήμερα Παρασκευή, στο τελείωμα της εβδομάδας. Παραμονές 15 Αυγούστου, 14 Αυγούστου του 2026. Παρέα θα πάμε μέχρι και τις 5 με πολύ και καλή μουσική. Τις όποιες πληροφορίες έχουμε συλλέξει και θέλουμε έτσι να σας μεταδώσουμε γενικότερα από την ειδησιογραφία της χώρας, ειδικότερα από το αθλητικό ρεπορτάζ, γιατί σίγουρα έχουμε να πούμε και από εκεί αρκετά πράγματα. Μέχρι τις 5 το απόγευμα, Δημήτρης Κουγιουμτζόπουλος στο μικρόφωνο της εκπομπής, Χρήστος Σιδερίδης στη ρύθμιση του ήχου, για να μπορέσουμε έτσι να συνθέσουμε και το 2 που υπάρχει στον τίτλο, από τις 3 μέχρι τις 5, και είμαστε λοιπόν και 2. Είχα προγραμματίσει να ξεκινήσω διαφορετικά, αλλά τώρα μου ήρθε μια εικόνα από τα παιδικά μου χρόνια, την οποία θέλω να μοιραστώ μαζί σας. Βλέπω από το πρωί αυτό το βίντεο με το ιστιοπλοϊκό στην Λευκάδα να μπαίνει με ταχύτητα έτσι, μέσα στη μαρίνα, και να καρφώνεται ουσιαστικά πάνω σε σκάφη. Μπορεί να βύθισε και ένα-δύο. Και διαβάζω την μαρτυρία μιας κυρίας, η οποία λέει: το σκάφος έμπαινε με μεγάλη ταχύτητα, λέει, στο λιμάνι, γιατί του κόπηκε η ντίζα. Και θυμάμαι ότι αυτό με την ντίζα το είχα πάθει και εγώ, πιτσιρικάς που λέτε, φίλες και φίλοι. Όχι βεβαίως με κανένα ιστιοπλοϊκό, δεν ήταν τόσο σοβαρό το ατύχημα, ευτυχώς, σαν αυτό που σημειώθηκε στη Λευκάδα. Στο χωριό μου το είχα πάθει, μου κόπηκε και εμένα η ντίζα σε μια κατηφόρα και πήγα και σκοτώθηκα, εντός πολλών εισαγωγικών, βάλετε τη λέξη, πάνω σε ένα πεύκο. Μεγάλη υπόθεση η ντίζα. Να προσέχετε λοιπόν τις ντίζες σας, και για εσάς που θα φύγετε τώρα, γιατί είναι και παραμονές 15 Αυγούστου, ρίξτε και μια ματιά στο αυτοκίνητο. Εντάξει, δεν μπορείτε να δείτε τις ντίζες, αλλά λίγο τα λάστιχα, λίγο το ψυγείο, αν έχει νερά, λίγο το παραφλού, αν οι αλλοκαθαριστήρες δουλεύουν. Εντάξει, κάντε έναν τυπικό έλεγχο. Ταξίδι έχετε να κάνετε. Εγώ θα σας τα λέω όλα. Καλή ακρόαση μέχρι τις 5.

Λοιπόν, αν θέλετε να μοιραστείτε και δικές σας ιστορίες 15 Αυγούστου, όπως έκανα εγώ νωρίτερα στο ξεκίνημα της εκπομπής, εδώ είμαστε, γιατί όχι, να ακούσουμε και τη δικιά σας ιστορία ή το δικό σας πόνο βεβαίως, αν η ιστορία είναι συνδεδεμένη με κάτι τέτοιο, στο 6930-078-228, στο Viber φυσικά, έτσι. Μην επιχειρήσετε να καλέσετε στο συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο, το 6930-078-228, το αποθηκεύετε στο Viber και από εκεί και πέρα σας εμφανίζεται επαφή με το όνομα 102 FM και μας στέλνετε μηνύματα. Τα περιμένουμε βεβαίως και ευχαριστούμε και τους ακροατές οι οποίοι χθες επικοινώνησαν από την γειτονική Σίβηρη με τις δικές τους πληροφορίες και τις δικές τους εικόνες.

τα ευχάριστα νέα, μιας που έτσι οι πυρκαγιές δυστυχώς μας συνοδεύουν και φέτος το καλοκαίρι, είναι ότι είχαμε ένα περιστατικό νωρίτερα σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Αγορά της Δράμας, το οποίο μαθαίνουμε από την πυροσβεστική υπηρεσία πως έχει τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η συγκεκριμένη πυρκαγιά. Επομένως, θα μπορούσαμε κι εμείς να πούμε τέλος καλό, όλα καλά. Σε ισχύ από τις 8 αύριο το πρωί, νέα απαγόρευση κυκλοφορίας πεζών και τροχοφόρων στις δασικές περιοχές των Δήμων Κασάνδρας, Ιθονίας, Αριστοτέλη και Πολυγύρου. Συνολικά, με άλλα λόγια, στη Χαλκιδική, η κυκλοφορία σε δασική, σε χαρακτηρισμένη ως δασική περιοχή, αύριο 15 Αύγουστο, απαγορεύεται. Να το γνωρίζετε αυτό, φίλες και φίλοι που θα βρεθείτε ή ήδη βρίσκεστε στο γειτονικό νομό της Χαλκιδικής. Και αυτό συμβαίνει γιατί αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, σύμφωνα με το χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς που εκδίδει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας, προβλέπεται πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και συγκεκριμένα στην περιφερειακή ενότητα της Χαλκιδικής και στο Άγιο Όρος, και από εκεί και πέρα σε Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Καβάλα, Θάσο, Ξάνθη, Ροδόπη και στον Εύρο επίσης υπάρχει πολύ υψηλός ο κίνδυνος πυρκαγιάς για την αυριανή μέρα. Κρήτη, Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, Θεσσαλία στην περιοχή των Σποράδων, Στερεά Ελλάδα, Βιωτία Φθιώτιδα, Εύβοια, στη Δυτική Ελλάδα, Χαΐα και Ηλία, στην Πελοπόννησο, στην Κορινθία, Αργολίδα και στη Λακωνία και στην Αττική, συμπεριλαμβανομένη της νήσου των Κυθύρων. Σχεδόν σε όλη τη χώρα, έτσι όπως τα διάβασα, επίτηδες τα διάβασα όλα, για να επαναλάβω αυτό που λέω, πως ανεξαρτήτως του τι ακριβώς μας λέει ο χάρτης πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, από τη στιγμή που βρισκόμαστε στη φύση, τα μάτια μας 14 και ενημερώνουμε εκείνη τη στιγμή για το κάθε τι μας κάνει εντύπωση.

Λοιπόν, θα μείνουμε λίγο σε κλίμα ειδησιογραφίας μη αθλητικής. Το δρόμο λέει για τη φυλακή με τη σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα πήρε ο 59χρονος που κατηγορείται για μία σειρά εμπρισμών στη Δυτική Θεσσαλονίκη. Αν γνωρίζετε λίγο την ειδησιογραφία της πόλης, μιλάμε για τον άνθρωπο ο οποίος έχει, τον έχουν πιάσει σε βίντεο ουσιαστικά. Εκεί θέλω να φτάσω, Φάνη, σε αυτό θέλω να φτάσω. Τον έχουν πιάσει σε βίντεο ουσιαστικά να βγαίνει από το αυτοκίνητό του, να εξαφανίζεται για μερικά δευτερόλεπτα στο δάσος, να μπαίνει ατάραχος μετά από το πολύ ένα λεπτό πίσω στο αυτοκίνητο ενώ έχει ξεσπάσει η πυρκαγιά. Απολογήθηκε σήμερα στον ανακριτή. Σε βάρος του ασκήθηκε δίωξη για εμπρισμό από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Εμπρισμός από πρόθεση κατά εξακολούθηση. Έτσι, γι' αυτό το πράγμα και βεβαίως έπαιξε κομβικό ρόλο το βίντεο το οποίο είχαν στα χέρια τους οι ανακριτικές αρχές. Σύμφωνα με πληροφορίες, και πάμε τώρα στο ωραίο, εντός πολλών εισαγωγικών βάλτε τη λέξη ωραίο, ο άνδρας λέει φέρεται να εμφανίζεται μετανιωμένος, ζητώντας συγγνώμη και απέδωσε τις πράξεις του στο γεγονός ότι είχε μπουχτίσει από τη δουλειά. Συγκεκριμένα λέει φέρεται να υποστήριξε ότι έβαζε φωτιά για να εκτονώνεται από την πίεση της δουλειάς. Έβαζε φωτιά για να εκτονώνεται από την πίεση της δουλειάς. Πρώτον, το ρεπορτάζ δεν μας λέει τι δουλειά έκανε. Έτσι. Θα ήθελα πάρα πολύ να μάθω τι δουλειά ακριβώς έκανε που ήταν τόσο πιεστική πια που έπρεπε να πάει να βάλει όχι μία, έξι, για έξι εστίες κατηγορείται φωτιά, έτσι. Και δεύτερον, με συγχωρείτε που θα το πω και θα το επαναφέρω, είμαι της άποψης ότι το ελληνικό κράτος γενικότερα θα πρέπει να αρχίσει σιγά σιγά και σε τέτοιου είδους περιπτώσεις αλλά και σε πολλές άλλες, η συντριπτική πλειοψηφία των οποίων άπτονται με το αστυνομικό ρεπορτάζ, να μην αφήνει αυτούς τους συμπολίτες μας αβοήθητους. Κάπως να βρίσκεται ένα τρόπο, να βρεθεί ένας τρόπος να τους βοηθήσουμε. Γιατί προφανώς όταν κάποιος για να ξεσκάσει από την πιεστική δουλειά του πάει και ανάβει έξι φωτιές, χρειάζεται μία βοήθεια ο άνθρωπος. Δηλαδή εγώ αυτό καταλαβαίνω. Πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά το πώς και το πότε θα δώσουμε σε αυτούς τους ανθρώπους τη βοήθεια που χρήζουν. Και δεν είναι κιόλας προσβλητικό αυτό. Ούτε είναι προσβλητικό να παραδεχτεί κάποιος ότι χρειάζεται βοήθεια. Ίσως είναι το πρώτο βήμα για μια πολύ μεγαλύτερη ζωή με υγεία και εκτός φυλακής, μιας που μιλάμε για την προκειμένη περίπτωση.

0: Λοιπόν, και για να το πιάσουμε κάπως διαφορετικά, την πρώτη μας αναφορά δηλαδή στο αθλητικό κομμάτι, να το δούμε με αφορμή αυτό που λέγαμε προηγουμένως για τους συνανθρώπους μας οι οποίοι χρήζουν βοήθειας και κάποια στιγμή θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ σοβαρά και η πολιτεία βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο θα τους βοηθήσει. Εμένα δεν μου βγαίνει από το μυαλό το γεγονός πως και οι παίκτες του δικεφάλου του Βορρά του ΠΑΟΚ χρήζουν βοήθειας σε αρκετά ζητήματα, αλλά κυρίως στο κομμάτι της διαχείρισης του δικού τους εκνευρισμού και του δικού τους θυμού. Μιλάω για την χθεσινή αναμέτρηση στην οποία ο ΠΑΟΚ έχασε 3-2 και είναι μια αναμέτρηση η οποία το αποτέλεσμα και η ήττα και ο αποκλεισμός από τη συνέχεια του Europa League είναι το λιγότερο, γιατί όλη η ομάδα, όλος ο οργανισμός έδειξε μια εικόνα πάρα πολύ έτσι, προβληματική. Είναι σαν να σου βγάζουν το ένα μάτι και εσύ ως απάντηση να βγάζεις και το άλλο σου μάτι για να διεκδικήσεις ένα επίδομα. Λες και είναι σίγουρο ότι θα στο δώσουν κάποια στιγμή. Πάρα πολύ έτσι προβληματισμένος τουλάχιστον δηλώνω εγώ με αυτή την αδυναμία διαχείρισης των ειδικών συνθήκων του αγώνα και μένει να δούμε αν υπάρχει ο απαιτούμενος χρόνος ώστε να ηρεμήσει κάπως η όλη κατάσταση, γιατί αυτό φαντάζομαι είναι που προέχει η ηρεμία. Πάρα πολλά τα λάθη, ακόμα και αν υπήρχε μια εχθρική διαιτησία, σε ορισμένες περιπτώσεις ήταν αδικαιολόγητη η συμπεριφορά και άμυνα με τα μάτια στο αγωνιστικό έτσι, κομμάτι. Παλιά κάναμε και κάνα φάουλ. Τώρα είμαστε πολύ πιο ευγενικοί. Δεν ξέρω. Θόδωρος Χατζηπαντέλης, να δούμε αν συμμερίζεται τις απόψεις μας, την έντασή μας κάπως λίγο, την οργή μας και την κατανόησή μας ή έχει μια διαφορετική οπτική, γιατί το παρακολούθησε το μάτς και τα ξέρει. Θόδωρε, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, έχω μείνει άφωνος από το σχόλιο, πραγματικά.
0: Γιατί?
1: Είσαι πραγματικό πολυβόλο, αλλά στο σχόλιο νομίζω πάρα πολύ σωστός και καυστικός. Αλλά εντάξει, όχι με λίγη υπερβολή, ουσιαστικά όμως δίνεις αυτό που πρέπει να δώσεις για τον σημερινό ΠΑΟΚ. Εγώ θα τον πω τον ΠΑΟΚ της μετά εποχής Λουτσέσκου. Έτσι, αυτό πρέπει να το πάρουμε πολύ σοβαρά υπόψη. Πρέπει να καταλάβουμε ότι στον ΠΑΟΚ υπήρχε για περίπου πόσα, 10 χρόνια, ίσως λίγο λιγότερο, ένας προπονητής ο οποίος δεν ήταν απλά προπονητής, ήταν γενικά ο κουμανταδόρος όλου του οργανισμού που λέγεται ΠΑΟΚ. Έτσι απευθείας νομίζω ότι είχε το ελευθέρας για να κάνει ό,τι ο ίδιος θέλει σε όλους τους τομείς. Μιλάω τώρα έτσι σε γενικές γραμμές πάντα και βεβαίως ήταν αυτό που λέμε το αφεντικό μετά τον Ιβάν Σαββίδη. Όταν λοιπόν έρχεται ένας απλός προπονητής ο οποίος δεν μπορεί να έχει τα ίδια επίπεδα που έφτανε όχι απόδοσης αλλά γενικότερα συντονισμού που είχε ο Λουτσέσκου, θα πρέπει να είμαστε βεβαίως πολύ έτσι ψηλιασμένοι και υποψιασμένοι ότι θα δούμε κάτι διαφορετικό και ότι ο νέος προπονητής δεν θα μπορεί να κουμαντάρει ενδεχομένως την ομάδα όπως έκανε ο προηγούμενος. Και ακριβώς επειδή ο προηγούμενος κρατούσε τα λουριά, ήταν δηλαδή, να το πω έτσι λίγο σκληρά, ο θηροδαμαστής από όλες τις απόψεις και κατά κάποιο τρόπο όταν είναι ένας άνθρωπος τόσο πολύ καιρό σε μια ομάδα τον φοβούνται, ναι, η λέξη αυτή, ας τη βάλετε εισαγωγικά ή χωρίς εισαγωγικά και οι παίκτες και οι γύρω από αυτόν. Άρα λοιπόν όλο αυτό νομίζω ότι ξεσπάει τώρα με αυτόν τον τρόπο που πολύ σωστά ανέδειξες και που βέβαια σε εμάς όλους που είδαμε το παιχνίδι φαίνεται πάρα πολύ άσχημο, αλλά προσωπικά δεν μου έκανε εντύπωση, γιατί ακριβώς δεν υπήρχε ο άνθρωπος ο οποίος θα μπορούσε να πάρει αυτός πάνω του όλη την ευθύνη, να γίνει αυτός ο κακός, να ορμήξει αυτός τους διαιτητές ή στους, όπως έγινε παλιότερα και να τιμωρηθεί, γιατί ξέραμε ότι ο Λουτσέσκου είναι ο άνθρωπος που τα κάνει όλα από, και τα καλά και τα άσχημα.
0: Πάντως, Θόδωρε, μισό λεπτό λίγο για να το κουβεντιάσουμε. Όταν αναλαμβάνεις μια ομάδα, ας πούμε ρε παιδί μου ότι αναλαμβάνεις εσύ μια ομάδα, αναλαμβάνω και εγώ μια άλλη ομάδα, δηλαδή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη τέχνη ή χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλο χρόνο για να αντιληφθείς ότι ένα καινούριο μεταγραφικό απόκτημα που τον έχεις πάρει για την νευραλγική θέση του κέντρου της άμυνας είναι επιρρεπή στην κάρτα και να του πεις ξέρεις κάτι, εδώ υπάρχει θέμα, πρόσεχε. Έτσι άφησε ο Χατζηδιάκος την ομάδα χωρίς να υπάρχει backup στα center back. Και είδαμε τι έγινε χθες.
1: Και είδαμε τι έγινε χθες, ακριβώς.
0: Και τώρα, είδαμε τι έγινε χθες. Αυτό δηλαδή. Ποιος φταίει για αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Ο προπονητής.
0: Δηλαδή, ο προπονητής πρέπει να τους μάθει και το πώς μαρκάρουν. Δηλαδή, όποτε αλλάζει προπονητή μια ομάδα, πρέπει να μαθαίνουν οι ποδοσφαιριστές τα βασικά του ποδοσφαίρου από την αρχή.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με την ψυχολογία και αυτό προσπάθησα να δώσω να καταλάβουν όλοι προηγουμένως, ότι όταν αλλάξει σε μια ομάδα ένας άνθρωπος που ήταν τόσα πολλά χρόνια, ενδεχομένως και η ψυχολογία είναι διαφορετική. Ίσως με τον Λουτσέσκου να μην γινόταν αυτά που κάνανε, αλλά όπως και να έχει, το θέμα είναι ότι η ομάδα μένει τώρα ακόμη πιο στεγνή με τις απουσίες των Γερεμέγεφ και του Ζίβκοβιτς, που πήρανε και αυτή κόκκινη κάρτα, και έχεις μπροστά σου πλέον με ένα παιχνίδι με την Μπραν, το οποίο είναι ζωής και θανάτου, έτσι, ο θάνατός σου η ζωή μου, διότι μένεις εκτός Ευρώπης για όλη τη χρονιά. Οπότε καταλαβαίνεις ότι αυτά τα πράγματα πρέπει να τα δουλέψει τώρα ο Λύση στην προπόνηση. Πρέπει να τους δώσει να καταλάβουν, όχι απλώς να καταλάβουν ότι δεν πρέπει να γίνονται αυτές οι ενέργειες, ότι κατά κάποιο τρόπο ούτε ότι να τους φοβήσει ότι θα μείνουν εκτός ομάδας, διότι είναι επαγγελματίες και δεν φοβούνται. Πρέπει να με τον τρόπο του να τους πείσει σε εισαγωγικά να φοβούνται και να σέβονται τον προπονητή και αυτά που τους λέει. Αυτό που είδα εγώ δεν είναι ακριβώς κάτι το αντίθετο. Βεβαίως ο ΠΑΟΚ έχει κενά, έτσι, έχει πολλά κενά, και ειδικά κενά στην επίθεση. Τώρα ο Μύθου, βλέπουμε ότι πραγματικά, εγώ τον πίστευα, έλεγα είναι παιδί με ταλέντο, αλλά σε τρεις συνεχόμενους αγώνες, τέσσερις που έπαιξε, απέδειξε ότι, δηλαδή, εδώ σου δίνεται η ευκαιρία, μια τεράστια ευκαιρία να σκοράρεις και να γίνεις ήρωας, να κερδίσεις μια θέση στην ενδεκάδα του ΠΑΟΚ, και δεν το κάνεις. Άρα λοιπόν δεν μπορείς να την διεκδικήσεις από εδώ και πέρα. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να ψάξει να βρει ένα καλό center for.
0: Πόσα?
1: Ναι.
0: Δύο.
1: Δύο.
0: Τουλάχιστον. Αφού και ο Γερεμέγεφ είναι φευγάτος.
1: Ναι, αυτό λέω ακριβώς.
0: Όχι
1: ακριβώς.
0: Έναν, δύο καλά center for θέλεις.
1: Θέλεις δύο ακριβώς καλά center for.
0: Ναι.
1: Διότι ο Μύθου αυτή τη στιγμή απέδειξε ότι ούτε για δεύτερο center for δεν μπορεί να είναι. Τώρα δεν ξέρω, ήταν το βάρος του άγχους, ήταν το βάρος μιας... αυτό σημαίνει μπαίνω μέσα, όπως πήραν άλλα παιδιά την ευκαιρία, και την, ο Τζόλης, ο Χατζίδης, ο Κωνσταντέλιας, όλοι αυτοί μπήκανε μέσα στην εντεκάδα και άρπαξαν την ευκαιρία από τα μαλλιά. Άμα δεν μπορείς να το κάνεις, θα μείνεις στον πάγκο. Αυτό είναι δεδομένο.
0: Ναι, καλά, εντάξει, αλλά θα μπορούσε κάποιος, ας πούμε, να πει, και εγώ την καταλαβαίνω αυτή την κουβέντα, και ποιους είχαν δίπλα τους όλοι αυτοί οι οποίοι αναδείχθηκαν. Δηλαδή, εγώ δεν θυμάμαι ποιον στόπερ είχε δίπλα του ο Κουλιεράκης όταν αναδείχθηκε, αλλά είμαι σχεδόν σίγουρος ότι είχε κάποιον μεγάλο στόπερ δίπλα του. Κάποιον ο οποίος τον πήρε από το χέρι και του είπε ότι έλα εδώ, έτσι γίνεται σωστά. Και αν, αν κάνεις ένα λάθος μια φορά, μη στεναχωριέσαι, θα είμαι εγώ να σε καλύψω για τη μία φορά. Ενδεχομένως και για τη δεύτερη.
1: Έβαλε τρεις συνεχόμενες φορές.
0: Ναι, αλλά δεν ξέρω αν ο Μύθου είχε όλη αυτή τη διαδικασία, κάποιον μεγάλο center for, ακόμα και ο ανταγωνισμός μεταξύ των δύο να μπορούσε να τον βγάλει κερδισμένο, ή απλά του είπαμε κολύμπα. Και δυστυχώς δεν κολύμπησε το παλικάρι, έτσι.
1: Το δέχομαι, αλλά από την άλλη μεριά σου λέω, έχασε την ευκαιρία, μεγάλη ευκαιρία, να την αρπάξει από τα μαλλιά και να γίνει βασικός. Τρεις ευκαιρίες συνεχόμενες σε ευρωπαϊκά παιχνίδια δεν νομίζω ότι θα ξαναβρει ποτέ. Αλλά πέρα από αυτό, ο ΠΑΟΚ έδειξε ότι δεν είναι έτοιμος αγωνιστικά για να μπορέσει να ξεπεράσει την Άντερλεχτ. Η Άντερλεχτ έχει ένα μπάτζετ λιγότερο από τον ΠΑΟΚ. Έτσι, μπορεί να έχει ένα βαρύτερο όνομα ευρωπαϊκό, μπορεί να είναι μια πραγματικά μεγάλη ομάδα του παρελθόντος, αλλά σήμερα δεν είναι καλύτερη από τον ΠΑΟΚ. Αλλά αυτός ο ΠΑΟΚ τώρα φτιάχνεται. Εγώ πίστευα ότι τα απομεινάρια του ΠΑΟΚ, να το πω έτσι λίγο λαϊκά, αυτό που έμεινε δηλαδή από τον περσινό ΠΑΟΚ του Λουτσέσκου, θα μπορεί να κρατήσει ακόμα τις ισορροπίες. Δυστυχώς βλέπω ότι αυτό δεν γίνεται και ότι είναι τελείως διαφορετική η ομάδα, καινούργια ομάδα, και πίστευα επίσης ότι και οι μεταγραφές κάπως θα βοηθήσουν. Βλέπω ότι ως τώρα μεταγραφές, ναι μεν οι παίκτες που ήρθανε βοηθάνε, αλλά δεν είναι σε θέση κλειδιά για να βοηθήσουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, ο Χατζηδιάκος που ήταν σε θέση κλειδί έλειπε. Και για παράδειγμα ο Σέντερ Φορ που πρέπει να έρθει δεν υπήρχε. Δηλαδή πράγματα τα οποία παίζουν ρόλο. Ήρθε και η διαιτησία να αποτελειώσει τον ΠΑΟΚ με αυτό το γκολ του Καμαρά, το οποίο κακώς ακύρωσε, διότι δεν επηρέαζε τη φάση ο Γερεμέγεφ. Έτσι, πάρα πολύ βασικό αν γινόταν σε εκείνο το σημείο το 3-2, θα μπορούσε ο ΠΑΟΚ να
0: διεκδικήσει. Χρόνος. Όντως υπήρχε χρόνος εκεί.
1: Θα μπορούσε να διεκδικήσει, να και το 3-3 που μετά έγινε με το πέναλτι. Λέμε τώρα, αν και αυτό ξέρεις είναι λάθος που λέμε ότι έβαλε και το πέναλτι μετά, γιατί όταν μπει ένα άλλο γκολ, αλλάζει τελείως η εικόνα του αγώνα.
0: Δεν ξέρεις αν θα είχε δοθεί το πέναλτι.
1: Ακριβώς.
0: Δεν ξέρεις αν θα είχε γίνει καν η φάση. Μπορεί το παιχνίδι να έσβηνε στο 3-2 εκείνη την ώρα.
1: Έτσι. Εντάξει. Αλλά όπως και να έχει, είναι πιο νωρίς, μπορείς να διεκδικήσεις κάτι παραπάνω. Θες τη γνώμη μου, αυτός ο ΠΑΟΚ έτσι όπως έπαιξε χτες με τόσα αμυντικά κενά, δεν θα μπορούσε να διεκδικήσει κάτι περισσότερο. Ακόμα και αν έβαζε και τρίτο γκολ, θα μπορούσε να δεχθεί άνετα ένα τέταρτο μετά. Αλλά από εκεί και πέρα τελείωσε. Η εικόνα του είναι χειρότερη από την εικόνα που παρουσίασε στα δύο πρώτα παιχνίδια που έπαιξε στον δεύτερο προκριματικό γύρο, και αυτό δεν είναι ευχάριστο. Δηλαδή εγώ είδα βήματα προς τα πίσω και όχι βήματα προς τα μπροστά στο παιχνίδι με την Anderlecht σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, και αυτό επίσης μου είναι λίγο ακαταλαβίστικο, διότι αφού έπαιξες σχετικά καλά στα δύο πρώτα παιχνίδια ευρωπαϊκά, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί πας βήματα προς τα πίσω στα δύο επόμενα. Όσο καλύτερη ομάδα κι αν είναι η Anderlecht, και επαναλαμβάνω αυτό κυρίως στην άμυνα, έτσι. Δέχτηκε πολλά γκολ από την Anderlecht. 3-1, 4 γκολ είναι πάρα πολλά για να μπορέσεις να πάρεις μια πρόκριση απέναντι στην Anderlecht. Δηλαδή έπρεπε να πετύχει τουλάχιστον 5 γκολ. Δεν είναι εύκολο. Δεν είναι καθόλου εύκολο. Ενώ πέτυχε γκολ ο ΠΑΟΚ, έβαλε 2 γκολ μέσα εκεί, θα μπορούσε με καλύτερη άμυνα να διεκδικήσει κάτι περισσότερο.
0: Επίσης δεν μπορώ να καταλάβω ποτέ αυτό το ποδοσφαιρικό power game το οποίο γίνεται, δηλαδή πραγματικά δεν μπορώ να το καταλάβω, για το ποιος θα πάρει την μπάλα μετά από ένα γκολ και θα τη μαζέψει από τα δίχτυα. Έχουμε μια παροιμία στο χωριό μου που αφορά τη Φατμέ και το Γενή Τζαμί. Ναι. Ποιο είναι ακριβώς το θέμα, ποιος θα πάρει την μπάλα, αφού θα στηθεί ξανά η μπάλα και θα παίχτει, αν γίνει δηλαδή 10 δευτερόλεπτα, τι ακριβώς κέρδισε χθες ο ΠΑΟΚ από όλο αυτό το συμπουρμπουλιό που λένε και σε ένα άλλο χωριό εδώ δίπλα που έγινε μετά την επίτευξη του τέρματος.
1: Αυτό είναι απλώς για να.
0: Να χάσει το Ζίβκοβιτς, ας πούμε, για ένα μάτς τουλάχιστον, και βλέπουμε γιατί έχει και τιμωρία κιόλας.
1: Επίσης ο Ζίβκοβιτς. Δεν περίμενα να το κάνει αυτό, δηλαδή τέλος πάντων δεν περίμενα. Και αυτό είναι, έχει να κάνει ας πούμε με τον εκνευρισμό γενικότερα που υπήρχε, και που η Anderlecht κατάφερε να επιβάλλει και σε αυτό τον τομέα το δικό της ρυθμό, έτσι. Δηλαδή να εκνευρίσει τους παίκτες του ΠΑΟΚ και να πετύχει αυτό που πέτυχε τελικά, όχι μόνο να τους πάρει την πρόκριση, αλλά και να τους αποδυναμώσει εν ώψη και της ρεβάνς, μάλλον των αγώνων στα play-off του Conference League με την νορβηγική Μπραν. Δηλαδή διπλό το κακό που πέτυχε η Anderlecht. Οπότε δεν ξέρω, είναι διπλό το θέμα το οποίο λύσει για μένα, πρέπει να δώσει λύση στον ΠΑΟΚ. Και το αγωνιστικό το οποίο πρέπει να δει, διότι έτσι δεν βγαίνει με αυτή την άμυνα και χωρίς επίθεση, παρότι έβαλε 2 γκολ χτες και θα μπορούσε να έχει πετύχει, να έχει πέτυχει και τρίτο που δεν μέτρησε. Σου λέω και πάλι ότι χωρίς καλή άμυνα δεν πας πουθενά. Τα πάντα ξεκινάνε από την άμυνα και τα πάντα ξεκινάνε και από την καλή ψυχολογία. Επίσης έναν τομέα που βλέπω ότι πάλι ο ΠΑΟΚ δεν έχει. Δηλαδή δεν υπάρχει αυτή η συνοχή που υπήρχε παλιότερα στον ΠΑΟΚ τα προηγούμενα χρόνια με τον Λουτσέσκου, και που βλέπω ότι δεν υπάρχει και σε άλλες ομάδες. Δηλαδή εγώ πολλές φορές όταν παρακολουθώ ένα παιχνίδι, και λόγω δουλειάς ενδεχομένως το κάνω εγώ, παρακολουθώ τα πρόσωπα των παικτών, αντί να βλέπω δηλαδή άλλα πράγματα, βλέπω τις αντιδράσεις τους, τις γκριμάτσες τους στον αγωνιστικό χώρο απέναντι στους ποδοσφαιριστές, τους συμπαίκτες τους. Βλέπω ποιος πάει να αγκαλιάσει πρώτος ποιον, βλέπω ποιος προσπαθεί, ποιος φεύγει, ποιος πάει αδιάφορα, για να καταλάβω πώς είναι το κλίμα μέσα στην ομάδα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το οποίο οι περισσότεροι βέβαια δεν του δίνουν σημασία και καλά κάνουν, δεν είναι δουλειά τους. Ούτε η δική μου δουλειά είναι, απλά έχω αυτή την τρέλα να θέλω να δω πώς είναι η εικόνα, το κλίμα μέσα στην ομάδα. Έτσι λοιπόν όταν μπαίνει το γκολ, το πρώτο μου μέλημα είναι να δω ποιος θα τρέξει πρώτος, πώς θα αντιδράσει, και βλέπω ότι αυτό που γίνεται και στις άλλες ομάδες μεγάλες, βλέπω ότι τώρα γίνεται και στον ΠΑΟ κάτι που δεν υπήρχε. Δηλαδή έβλεπα τα πρόσωπα και έλεγα κοίταξε να δεις, εδώ είναι η οικογένεια. Βλέπεις ας πούμε, έβλεπα στον Παναθηναϊκό, πέτυχε το γκολ και ο άλλος που περίμενε να πάρει την μπάλα δεν πήγε καν να τον συγχαρεί. Περίμενε την μπάλα, σήκω στα χέρια, ήθελε η μπάλα, μπήκε στα δίχτυα, ο συμπαίκτης του πανηγύριζε και αυτός κατέβασε τα χέρια και λέει έχασα την ευκαιρία να βάλω γκολ. Αυτό το πράγμα λοιπόν, αυτή η κακή εικόνα που βγάζουν οι παίκτες όταν είναι στον αγωνιστικό χώρο, δεν θα γίνεις ποτέ ομάδα. Αυτό λοιπόν, αυτή την εικόνα αρχίζει και μου βγάζει και ο ΠΑΟΚ πλέον, την οποία δεν την είχε με τον Λουτσέσκου. Και αυτό μπορεί να είναι λεπτομέρεια και να λέει τώρα τι μας λέει τώρα αυτός και τι σημασία έχει, μπάλα στα δίτια να μπαίνει σωστά. Αλλά εγώ βλέπω και λίγο το κλίμα μιας ομάδας. Επέτρεψέ μου.
0: Όχι,
1: να το κάνω.
0: Καλά κάνεις. Παίζουν όλα ρόλο. Και η στάση του σώματος και η γλώσσα του σώματος σε κάθε στιγμή και η αντίδραση στην αναποδιά και ο εκνευρισμός προφανώς παίζουν τα πάντα ρόλο.
1: Ναι, τώρα ο ΠΑΟΚ έχει μια καλή
0: το
1: ομάδα.
0: Το ποδόσφαιρο, εντάξει, είναι πολύ παραγωγικό άθλημα. Δεν είναι μόνο το αν θα έχεις μια πολύ καλή ομάδα. Υπήρχαν και στο παρελθόν εξαιρετικές ομάδες οι οποίες για χίλιους δυο άσχετους λόγους δεν κατάφεραν να αποδώσουν σε πολύ κρίσιμα παιχνίδια. Ας μην το εξετάσουμε τώρα.
1: Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Τώρα επίσης, αυτό, και είναι αλήθεια επίσης ότι και πολλοί παίκτες μεταξύ τους δεν είναι αγαπημένοι σε μια ομάδα. Αλλά άλλο να είσαι σε μια ομάδα όπου οι παίκτες κοστίζουν 70 εκατομμύρια ο καθένας και από μόνος του ο καθένας μπορεί να σου βάλει, να σου κάνει να είναι μια ομάδα όπως λέμε. Και άλλο πράγμα να έχεις μια ομάδα σαν τον ΠΑΟΚ, τον Παναθηναϊκό, τον Ολυμπιακό, όπου εκτός από επειδή ακριβώς δεν έχεις αυτούς τους παικταράδες που μόνος του μπορεί να κάνει τα πάντα, πρέπει να έχεις και ένα πολύ ωραίο κλίμα, μια οικογένεια για να μπορούν όλοι να συνεργάζονται σωστά και να μην κοιτάει ο καθένας τον εαυτό του. Το οποίο βλέπω πλέον ότι γίνεται. Είδες πώς έγινε με τον Τάισον και τον Ζίβκοβιτς που συνδυάστηκαν για να βάλουν τον γκολ. Γιατί οι άνθρωποι γνωρίζονται από πριν, αδέρφια σε εισαγωγικά.
0: Ναι, αγωνιστικά, ναι.
1: Μέσα στο γήπεδο και γι' αυτό το λόγο το πέτυχαν. Κατάλαβε. Βλέπεις ότι ο μύθος είναι εκτός κλίματος. Δεν είναι σε αυτό το κομμάτι μέσα. Ο Κωνσταντέλιας είναι. Προσπαθεί να κάνει τα πάντα για όλους. Προσπαθεί, αλλά πρέπει να τον βοηθήσουν και οι υπόλοιποι. Εντάξει, δεν χάθηκε ο κόσμος. Εγώ σου έχω πει και το έχουμε ξανακουβεντιάσει ότι για μένα το Conference League είναι για τις ελληνικές ομάδες. Και αν θες ένα γενικότερο σχόλιο, κατά τη γνώμη μου, φέτος στην Ευρώπη, γιατί την άλλη εβδομάδα μπαίνουν και ο Όφη και η ΑΕΚ στα play-off, θα παίξουν δηλαδή 4 ελληνικές ομάδες. Θυμίζω ότι ο Ολυμπιακός έχει ήδη μπει στη link phase του Europa League, δεν θα δώσει δηλαδή play-off, έχει εξασφαλίσει το εισιτήριο και μπαίνει στην link phase του Europa League ο Ολυμπιακός, τέλος. Ο οποίος επίσης, να σου πω ότι σήμερα υπάρχει συνάντηση με τη Λίμπαρ, με τον Μαρινάκη και μάλλον θα πει το αντίο ο Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό. Αλλά πέρα από αυτό, και ξέρουμε τον Ολυμπιακό που έχει ήδη εξασφαλίσει θέση. Την άλλη ομάδα παίζουν 4 ελληνικές ομάδες. Στα play-off του Champions League η ΑΕΚ, στα play-off του Europa League ο Όφη και στα play-off του Conference League ο Παναθηναϊκός και ο ΠΑΟΚ. Εδώ λοιπόν τι γίνεται, αν η ΑΕΚ χάσει, που πιστεύω ότι θα χάσει, δηλαδή δεν δίνω περισσότερες πιθανότητες στην ΑΕΚ να κερδίσει, θα παίξει στη link phase του Europa League. Το ίδιο πιστεύω και για τον Όφη. Του δίνω ακόμα λιγότερες ελπίδες να κερδίσει, θα παίξει στη link phase του Conference League. Άρα λοιπόν, αν όλα πάνε καλά, θα έχουμε 3 ομάδες στο Conference League στη link phase και 2 ομάδες στο Europa League, την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό, και 3 ομάδες ΠΑΟ, Κόφη και Παναθηναϊκό στο Conference League. Αυτό είναι το σενάριο που βλέπω εγώ. Έτσι. Από εκεί και πέρα, μακάρι να τα καταφέρουν οι ΑΕΚ και ο Όφη και να παίξουν σε ψηλότερες κατηγορίες, αλλά το θεωρώ λίγο δύσκολο με την εικόνα που είδα των ομάδων γενικότερα και στον τελικό που έπαιξαν μεταξύ τους.
0: Μάλιστα, ωραία. Αυτά. Λοιπόν, βεβαίως, για να επιστρέψουμε λίγο και στα του ΠΑΟΚ, υπάρχει και ένα ακόμα στοιχείο το οποίο κάνει κάπως την κατάσταση ακόμα πιο δύσκολη. Το γεγονός πως πλέον επιβεβαιωμένα πλέον έχουμε αυτό το πράγμα, δεν ξέρω ούτε καν πώς να το πω. Έχουμε δύο παίκτες οι οποίοι έχουν ανακοινωθεί, τους περιμένει στη Θεσσαλονίκη να έρθουν με συμφωνία κανονικά. Δύο παίκτες μιλάω, ο Μίκελ Μπρενσί και ο Ντρουκούσιτς, και οι δύο τελικά αρνούνται να έρθουν και χαλάνε οι συμφωνίες. Δεν μου φαίνεται ότι και στο κομμάτι του προγραμματισμού κάτι γίνεται λάθος.
1: Κάτι δεν πάει καλά. Ναι, εντάξει,
0: και έρχεται και σε πάρα πάρα πολύ κακό χρονικό σημείο αυτή η πληροφορία, η χρονική συγκυρία. Δηλαδή, η ομάδα είναι έτσι όπως είναι και πρέπει να γίνει καλά. Και στο μεταγραφικό κομμάτι βλέπεις ότι τα πράγματα χαλάνε σε έτοιμες μεταγραφές. Και όχι μόνο μάλιστα μία, δύο φορές σε έτοιμες μεταγραφές. Είναι και το timing κακό.
1: Ναι, αυτό έχει να κάνει με, το, με, το, με τη γενικότερη οργάνωση που υπάρχει γύρω από την ομάδα. Εντάξει, καινούργοι είναι και αυτοί που ασχολούνται πλέον με αυτό το κομμάτι. Θα μάθουν σιγά σιγά. Ας μην είμαστε, θέλω να πω, πάρα πολύ αυστηροί μαζί τους. Και εντάξει, πρώτη φορά το κάνουν αυτό.
0: Όχι, αυστηροί δεν είμαστε, αλλά τουλάχιστον στην περίπτωση του Ντρουκούσιτς έχει ξαναγίνει. Δηλαδή, τι χρειάζεται πια να γίνει περισσότερο για να βγάλεις το συγκεκριμένο παίκτη από τη λίστα σου? Γιατί ναι, δεν τον θέλεις τώρα, τον ήθελες από πέρσι που δεν έγινε η μεταγραφή, για άλλους λόγους βεβαίως, αλλά σε κάθε περίπτωση δεν έγινε.
1: Σωστά.
0: Για ποιο, λόγο από τη στιγμή που δεν έγινε πέρσι να το κυνηγήσεις με τόσο μεγάλη ένταση φέτος και να έρθεις στη συγκεκριμένη κατάσταση που είσαι σήμερα? Δηλαδή χάθηκαν τα στόπερ στην Ευρώπη.
1: Αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα. Τα στόπερ και ο σέντερ φορ. Άμα βρει λύσεις αυτά ο ΠΑΟΚ, νομίζω ότι θα προχωρήσει. Αλλά το βασικότερο τώρα είναι έτσι όπως είναι και με τις απουσίες που θα έχει να περάσει την Μπραν. Αυτός είναι ο στόχος.
0: Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Θόδωρε.
1: Να είσαι καλά. Ευχαριστούμε. Καλή συνέχεια,
0: για χαρά. Δημήτρη.

Λοιπόν, ο Εμμανουήλ Καραλής αλλά και ο Αρμάν Ντουπλάντης και οι δύο τους πήρε ένα άλμα μόνο στα 5.60 για να δώσουν ραντεβού για τον τελικό της Κυριακής. 16 Αυγούστου λοιπόν ο Μανόλο θα αγωνιστεί και πάλι στον τελικό αυτή τη φορά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος στο Μπέρμιγχαμ. Στην Κυριακή λοιπόν στις 9.30 το βράδυ από την ΕΡΤ 2 Sport η συγκεκριμένη προσπάθεια πέρασε με την πρώτη τα 5.60 και αυτό το άλμα ήταν υπεραρκετό προκειμένου να σφραγίσει την παρουσία του στα τελικά της διοργάνωσης και βεβαίως στα τελικά θα συναντήσει και πάλι τον Αρμάντ Ντουπλάντης, τον πολυνίκη βεβαίως του επικοντό, ο οποίος λέμε τώρα στην περίπτωση που δεν υπήρχε ας πούμε ως αθλητής, ο Καραλής θα ήταν ένας από τους πιο έτσι σπουδαίους επικοντιστές της Ευρωπαϊκής Ηπείρου. Δυστυχώς η ατυχία του είναι ότι αυτό το πράγμα το κάνει ως ένα σημείο πραγματικότητα στην σκιά του Ντουπλάντης. Εμείς όμως τον αγαπάμε και τον υποστηρίζουμε όπως και να έχει.

βαδίζοντας σιγά σιγά προς το κλείσιμο της πρώτης μας ώρας, να επαναλάβουμε, το μόνο που θέλω είναι να επαναλάβω λίγο το τηλεφωνικό αριθμό που μπορείτε να μας στέλνετε μηνύματα στο Viber 6930 078 228, 6930 078 228. Αποθηκεύετε στο Viber, μας στέλνετε ό,τι εσείς το επιθυμείτε. Δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας και επανερχόμαστε.

0: Η ώρα είναι 4. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, Κασάνδρας, στη Χαλκιδική. Για την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων γίνεται συνεχώς διαβροχή από τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Η ηλεκτροδότηση και η υδροδότηση έχουν αποκατασταθεί στο μεγαλύτερο μέρος των περιοχών όπου είχαν σημειωθεί διακοπές. Στο μεταξύ, φωτιά εκδηλώθηκε το μεσημέρι σήμερα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή Βαθύκυλο της Φθιώτιδας. Για την κατάσβεσή της κινητοποιήθηκαν 34 πυροσβέστες με 9 οχήματα, μία ομάδα πεζοπόρου και 5 αεροσκάφη. Τη συνδρομή τους παρέχουν και οι υδροφόρες των Δήμων. Προφυλακιστέως κρίθηκε με σύμφωνη γνώμη ανακριτή και εισαγγελέα Θεσσαλονίκης ο 59χρονος, που καθομολογίαν του έβαλε 6 φωτιές στη Σύνδο σε διάστημα 3 ημερών. Συνεδρίασε και σήμερα η Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου, παρουσία του Υπουργού Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελου Τουρνά, με αντικείμενο τους θυελλώδεις ανέμους που επικρατούν σε μεγάλο μέρος της επικράτειας. Κατά την έναρξη της συνεδρίασης, ο κύριος Τουρνάς αναφέρθηκε στην επιχειρησιακή εικόνα των πυρκαγιών που εκδηλώθηκαν χθες, με ιδιαίτερη αναφορά σε αυτήν της Χαλκιδικής. Όπως σημείωσε, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικία και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Ο κύριος Τουρνάς χαρακτήρισε την όλη προσπάθεια υποδειγματική από πλευράς της πυροσβεστικής και τόνισε ότι σήμερα από το πρωί η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση και πραγματοποιούνται διαβροχές. Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως μέχρι και 9 μποφόρα ανέτρεψαν τα σχέδια. Σήμερα από το πρωί η πυρκαγιά βρίσκεται σε ύφεση και πραγματοποιούνται διαβροχές. Οι θυελλώδεις άνεμοι εντάσσεως μέχρι

0: Για το 15 Αύγουστο αυξημένη είναι η κίνηση με αρκετά μεγάλες καθυστερήσεις στα διόδια των Μαλγάρων. Καθυστερήσεις σημειώνονται και στον Προμαχώνα. Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι στην υποθαλάσσια Σύραγγα στο άκτιο της Πρέβεζας, όταν ένα φορτηγό συγκρούστηκε με 3 αυτοκίνητα με αποτέλεσμα να τραυματιστούν αρκετοί επιβάτες. Η καραμπόλα έγινε στην είσοδο της Σύραγγας του ακτίου στο ρεύμα από Πρέβεζα προς άκτιο. 8 είναι συνολικά οι τραυματίες, 4 άνδρες, 2 γυναίκες και 2 παιδιά. Ασθενοφόρα έσπευσαν στο σημείο για τη διακομιδή των τραυματιών στα νοσοκομεία. Τα οχήματα υπέστη σαν ζημιές λόγω της φοδρότητας της σύγκρουσης, ενώ λόγω του συμβάντος η είσοδος από Πρέβεζα προς Άκτιο έχει κλείσει και οι ουρές των οχημάτων εκτείνονται σε μήκος αρκετών χιλιόμετρων. Τηλεφωνική επικοινωνία είχαν σήμερα οι Υπουργοί Εξωτερικών Ελλάδας και Κύπρου, Γιώργος Γεραπετρίτης και Κωνσταντίνος Κόμπος, με επίκεντρο τις περιφερειακές εξελίξεις και τα τριμερή σχήματα συνεργασίας στην Ανατολική Μεσόγειο. Επίσης, με αφορμή τη συμπλήρωση 52 ετών από τη δεύτερη φάση της τουρκικής εισβολής, ο κύριος Γεραπετρίτης επανέλαβε τη σταθερή στήριξη της Ελλάδας στην επανένωση της Κύπρου στη βάση μιας δίκαιης και βιώσιμης λύσης του Κυπριακού. Προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησής της κατέθεσε η 46χρονη που φέρεται να εμπλέκεται στον εμπρισμό της Μαρφίν που είχε ως αποτέλεσμα το θάνατο ανθρώπων μέσω του δικηγόρου της. Κατέθεσε την αίτηση την προσφυγή κατά της απόφασης προφυλάκησης, ενώ η ίδια από την πρώτη στιγμή αρνείται την εμπλοκή της στην υπόθεση. Στο διεθνή χώρο, 3 μέρες μετά τον καταστροφικό σεισμό των 7,4 βαθμών της κλίμακας Ρίχτερ που έπληξε την Κολομβία, η μάχη των σωστικών συνεργείων για εντοπισμό εγκλωβισμένων κάτω από τα συντρίμμια συνεχίζεται, με τις ελπίδες ωστόσο για ανέβρεση επιζώντων να περιορίζονται. Οι νεκροί από την ισχυρή δόνηση φτάνουν μέχρι αυτήν την ώρα τους 281, οι τραυματίες ξεπερνούν τις 4.000 και οι αγνοούμενοι επισήμως ανέρχονται σε 379. Στην αθλητική επικαιρότητα, ο Εμμανουήλ Καραλής χρειάστηκε ένα άλμα στον προκριματικό του επικοντό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα του Μπέρμιγχαμ για να κλείσει ραντεβού με τον Αρμάντου Πλάντι στον τελικό της Κυριακής που θα λάβει χώρα στις 9.30. Ο Καραλής πέρασε με την πρώτη τα 5,60 όπως και ο Ντουπλάντης. Και μια ματιά στον καιρό. Στην Μακεδονία αύριο αναμένονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις που τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στα δυτικά και ανατολικά της Μακεδονίας θα εκδηλωθούν τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται και για τη Θεσσαλονίκη. Βελτίωση αναμένεται από το απόγευμα. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί στην πόλη από 22 ως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν η Βούλα Σαΐτη, επόμενο δελτίο ειδήσεων στις 5.
1: Η μικρή σκηνή δίπλα στη θάλασσα 2026 επιστρέφει στο Πόρτο Βαλίτσα. Παρασκευή 14 Αυγούστου, η Ανδριάνα Μπάμπαλη με τους Tales from the Box. Σάββατο 15 Αυγούστου, η Ρίτα Αντωνοπούλου τραγουδά Θάνο Μικρούτσικο και Μίκη Θεοδωράκη. Κυριακή 16 Αυγούστου, μια μαγευτική βραδιά για τον Άστορ Πιατσόλα σε ήχους τάγκο από τους Los Perdidos Quintet. Προπόληση mort.com και Πόρτο Βαλίτσα.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της R3.
3: Φιλαράκι, το πλαστικό ποτήρι που πέταξε στο δάσος δεν θα λιώσει. Το αποτσίγαρό σου θα παραμείνει στην άμμο για πολλά χρόνια ακόμη. Τα σκουπίδια και οι πάνες που έθαψες στην παραλία θα σε περιμένουν και του χρόνου και του παραχρόνου και για τα επόμενα εκατοντάδες χρόνια. Η χώρα μας, οι φυσικές της ομορφιές, οι θάλασσές μας, είναι ο πλούτος μας, η κληρονομιά μας, το κληροδότημά μας στα παιδιά μας. Οφείλεις να σέβεσαι. Πανελλαδική Φιλοζωική και Περιβαλλοντική Ομοσπονδία. www.pfpo.gr.
4: Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Oh, ragazzi, per favore, Vlachopoulos.
6: Ne coach.
5: Kouyoumtopoulos.
6: Ne coach.
5: Ό,τι ξέρατε, ξεχάστε το. Αλλάζουμε σύστημα. Πάμε σε 3.

0: 3-5-2.
1: Γιατί coach?
0: Γιατί είναι από τις 3 μέχρι τις 5 και είστε 2.
2: 3-5-2 στον 102 με τους Βασίλη Βλαχόπουλο και Δημήτρη Κουγιουμτζόπουλο.

Λοιπόν, σύστημα 352, μέρος δεύτερο, η ώρα είναι 4 και 10, φίλες και φίλοι, 6930-078-228, το τηλεφωνικό μας νούμερο στο Viber, το αποθηκεύετε και μας στέλνετε μήνυμα. Καλησπερίζουμε και στέλνουμε χαιρετισμούς στον φίλο Γιώργο, ο οποίος μπήκε στον κόπο να μας καλέσει από το συγκεκριμένο τηλεφωνικό νούμερο, το οποίο δυστυχώς δεν είναι στην κονσόλα συνδεδεμένο, επομένως δεν μπορούμε να σας ακούσουμε. Γι' αυτό, φίλε Γιώργο, αν θέλει σε μηνυματάκι, ό,τι θέλεις, εδώ είμαστε να συζητήσουμε μαζί. 6930-078-228, επαναλαμβάνω, το τηλέφωνο μας στο Viber. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, ούτε λόγος για κίνηση, έτσι, στις κεντρικές οδικές αρτηρίες της Θεσσαλονίκης. Λίγο υπάρχει ένα ζητηματάκι στην περιφερειακή οδό, στο ρεύμα προς τα δυτικά, εκεί στο ύψος της Τριανδρίας, αλλά σχετίζεται με τις εργασίες στην περιφερειακή οδό και στα φανάρια της λεωφόρου Κωνσταντίνου Καραμανλή. Ενδεχομένως θα χρειαστεί να περιμένετε μια φορά, αλλά κατά τα άλλα η έξοδος προς την Χαλκιδική αυτή τη στιγμή γίνεται απρόσκοπτα. Δεν υπάρχει κανένα απολύτως θέμα. Κίνηση βεβαίως περιμένουμε αργότερα σήμερα και μέσα στο Σαββατοκύριακο από τους αδιούχους για τον 15 Αύγουστο, από αυτούς που φεύγουν για διακοπές το τελευταίο 15ήμερο του Αυγούστου, το δεύτερο, και βεβαίως την Κυριακή. Πάντα έχουμε το μυαλό μας ότι μπορεί να συναντήσουμε έτσι και μερικά οχήματα που έχουν πάρει, μερικούς Θεσσαλονικείς που έχουν πάρει το δρόμο της επιστροφής.

0: Θα συνεχίσουμε την βόλτα μας στην αθλητική ειδησιογραφία. Βασίλης Βλαχόπουλος μαζί μας με το ρεπορτάζ και κυρίως με το σχόλιο τέτοια μέρα παραμονές 15 Αυγούστου, γιατί υπάρχουν μια σειρά θεμάτων τα οποία τα σχολιάζαμε παρέα με το Βασίλη και μάλλον θα χρειαστεί να το ξανακάνουμε. Δεν ήταν γραφτό, Βασίλη, ο Ντρκούσιτς που μας αρέσει τόσο πολύ και το όνομα να πατήσει η Θεσσαλονίκη, και δεν ξέρω αν ο Άρης ενδιαφέρεται ακόμα. Υπάρχει ένα center back από την Αγία Πετρούπολη το οποίο κυκλοφορεί, αν δεν έχει ήδη υπογράψει την Εσπανιόλ. Καλησπέρα, τι κάνεις?
1: Καλησπέρα. Πάντως, από τα ακούω για αδιούχους τέλη Αυγούστου, στο μυαλό μου έχετε εκείνο το καταπληκτικό βίντεο, κάπου πρέπει να είναι τέλη δεκαετίας 80, με τον τύπο ο οποίος έχει βάλει 2,5 μήνες άδεια και λέει ότι φεύγει κάπου το Σεπτέμβρη, αρχές Σεπτεμβρίου, και το ρωτάνε, λέει πήγαμε τον Ιούνιο εκεί, πήγαμε τον Ιούλιο εκεί. Είμαι καλά, λέει, δουλεύετε. Ένα λέει, έβαλα την άδεια, έβαλα αναρωτική, είχε κάτι απεργίες. Τώρα θα βάλω και μια ακόμη άδεια, γιατί η θάλασσα είναι πολύ ζεστή το Σεπτέμβρη. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι το βίντεο, μέσα από το αυτοκίνητο είναι.
0: Κάπου πάει το μυαλό μου, κάπου ναι, πάει το μυαλό μου.
1: Αυτός ο φοβερός τύπος. Ο Ντρκούσιτς, ο οποίος τώρα για να, σε αυτό που με ρώτησες, χθες το βράδυ αργά, έγινε γνωστό ότι χάλασε η μεταγραφή στον ΠΑΟΚ, όντως δεν είναι γραφτό τελικά. Και δεν ξέρω, μου κάνει και πολύ μεγάλη εντύπωση, γιατί δύο φορές δόθηκε η μέρα άφηξης του Ντρκούσιτς και η ώρα άφηξης του Ντρκούσιτς στη Θεσσαλονίκη. Καμία φορά δεν ήρθε δηλαδή ο Ντρκούσιτς. Mm. Δηλαδή, πώς έγινε τώρα αυτό το πράγμα, να έχει κλειδώσει τη συμφωνία, να έχει τρίτα αεροπορικά εισιτήρια. Ξανασυμβεί, εντάξει. Αλλά είναι μεγάλη ήττα τώρα, γιατί έγινε και μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ.
0: Είμαστε σίγουροι ότι έγινε μετά τον αποκλεισμό από την Άντερλεχτ. Δηλαδή,
1: έγινε γνωστό.
0: Έγινε γνωστό.
1: Έγινε χθες το μεσημέρι.
0: Α, γιατί μερικοί συνδέουν τον αποκλεισμό με τη μη έλευση του παίκτη στη Θεσσαλονίκη. Δηλαδή με το γεγονός ότι δεν θα συνεχίσει στο Europa League αυτό.
1: Ο αποκλεισμός ήταν στις 9.30, θα πω.
0: Ναι, εντάξει, όχι ότι έχει ιδιαίτερο νόημα τώρα, αλλά τέλος
1: πάντων. Συγγνώμη, το μάτς τι ώρα ξεκίνησε, 8.30.
0: Το μάτς ξεκίνησε 9.30.
1: 9.30 ξεκίνησε το μάτς.
0: Ναι.
1: Οπότε ο αποκλεισμός ήταν 11 παρά 20. Γιατί 11 παρά 20, 3, είχαν τελειώσει όλα. Δεν θα μπορούσε να αλλάξει κάτι, ας πούμε, στο 3-1. Δεν ξέρω, μπορεί. Δεν γνωρίζω, να σου πω την αλήθεια.
0: Πάντως, ακόμα και αν συμβεί, αυτό δεν είναι και τόσο ωραία συμπεριφορά. Δηλαδή, ενδεχομένως να λέει πράγματα, ας πούμε, για τον παίκτη, αφενός, αφετέρου, και για τον άνθρωπο ο οποίος βρίσκεται πίσω από τον παίκτη, έχει τα δικαιώματά του και τα διαχειρίζεται κιόλας. Το μάνατζερ του, με άλλα λόγια. Γιατί πολύ σπάνια παίκτες να διαχειρίζονται μόνοι τους τέτοιου είδους καταστάσεις.
1: Καλά, εντάξει, ο μάνατζερ τώρα δεν είναι. Όπως ο Άρης κατηγορούσε τον μάνατζερ του Νούα. Έλα τώρα, δεν είναι. Ο μάνατζερ κάνει αυτό το οποίο το καλύτερο για τον παίκτη του. Και ό,τι ζητάει ο παίκτης του. Αν ο παίκτης ζητάει να πάει κάπου συγκεκριμένα, θα πάει εκεί. Και η δουλειά του μάνατζερ είναι αυτή. Είναι να του βρίσκει προοπτικές. Να έχει επιλογές και να έχει επιλογές μάλιστα να πάσα στιγμή. Έτσι κρατάει και τη δουλειά ο μάνατζερ. Διαφορετικά χάνει τον παίκτη. Οπότε, γιατί διάβασα κάτι για τον ατζέντη, διάβασα ένα σχόλιο ενός συναδέλφου, αν ο ΠΑΟΚ θα ξαναδουλέψει, λέει, με αυτόν τον ατζέντη. Μα ο ατζέντης είναι. Ο ατζέντης, η δουλειά του είναι να εξυπηρετεί τις συμφέροντα των παικτών. Ο Ντρκούσιτς προφανώς είχε στο μυαλό του την Ισπανία. Είχε στο μυαλό του και άλλες επιλογές πριν του ΠΑΟΚ. Ένιωθε ότι ανά πάσα στιγμή έχει τον ΠΑΟΚ και αν προκύψει κάτι καλύτερο, που στο δικό του το μυαλό θα πάει στο καλύτερο. Εκτίμησε ότι η Ισπανιόλ είναι καλύτερη προοπτική και μόλις παρουσιάστηκε και κλήρωσε, πήγε στην Ισπανιόλ. Πώς έγινε με τον Νούα, ας πούμε, στον μπάσκετ του Άρη το Μάιο, όταν ένιωσε ο Νούα ότι θα πάει στη Βιλερμπάν, είπε στον Άρη ότι ξέρετε, εγώ θα πάω στην Ευρωλίγκα. Ξαφνικά αλλάζουν τα δεδομένα στη Βιλερμπάν και τελικά λέει θα μείνω σε εσάς. Άχιστα που δεν έμεινε, εντάξει. Που δεν έμεινε, με αποφάση του Άρη δεν έμεινε, όχι ναι. Ο Νούα ήθελε, αλλά η δουλειά του ατζέντη είναι να προσφέρει επιλογές σε έναν παίχτη. Αυτή είναι δε φταίει ο ατζέντης. Και το ξέρουν αυτό οι ομάδες. Τώρα δεν έχει προτάρετες οι οποίοι διαπραγματεύονται.
0: Όχι, αλλά να σου πω κάτι. Δείχνει μια. Πάντως δείχνει μια έλλειψη, όχι προγραμματισμού, μια έλλειψη πρόνοιας, έτσι για να το πω απλά. Δηλαδή, αν αυτό το πράγμα έχει
1: 14
0: το ξαναγίνει, ας πούμε. Ναι, ο ΠΑΟΚ έχει αγωνιστικές υποχρεώσεις και ψάχνει και center back και ψάχνει και δύο center four, ας πούμε.
1: Άμετσι. Εγώ γενικά είδα πράγματα στον ΠΑΟΚ που δεν μου άρεσαν εχθές. Δηλαδή, το έχεις χάσει το παιχνίδι. Έχεις τον αποκλεισμό. Τι πας να κάνεις μετά την εκτέλεση του πέναλτι.
0: Αυτό ποτέ ζήτημα, δηλαδή. Τι θα γίνει άμα πιάσει την μπάλα εσύ ή την πιάσει ένας αντίπαλος και την κλωτσίσει προς τη σέντρα.
1: Και αποβάλλεσαι. Και μετά τι κάνεις. Δείχνει το σήμα του ΠΑΟΚ, ας πούμε, δεν το καταλαβαίνω αυτό το πράγμα. Δηλαδή για μένα αυτό είναι πρόστιμο. Αυτό που έκανε ο Ζιφκόβιτς. Του Γερεμέγεφ δεν ξέρω. Δεν θα το βάλω στην ίδια ζυγαριά. Γιατί του Γερεμέγεφ είπε κάτι στον επόπτη. Δεν ξέρω τι του είπε του επόπτη, αλλά δεν είναι η ίδια συμπεριφορά. Του Ζιφκόβιτς ήταν τραγική συμπεριφορά. Δηλαδή όταν οι εμπειροί σου παίκτες κάνουν τέτοιες γκέλες, ο άπειρος τι θα κάνει. Ξέρω, καταλαμβάνομαι ότι υπήρχε εκνευρισμός, αλλά αυτή τη στιγμή θα πάει να παίξει με την Μπραν, η οποία Μπραν, όπως όλες οι σκανδιναβικές ομάδες το καλοκαίρι είναι καλές, γιατί είναι σε full φόρμα, μη έχοντας τον κατ' εμέ καλύτερο του παίκτη χθες. Γιατί ο Ζίβκοβιτς για μένα ήταν καλύτερος παίκτης χθες του ΠΑΟΚ.
0: Και την προηγούμενη εβδομάδα ενδεχομένως. Ναι.
1: Ναι, δεν το είχα δει την προηγούμενη εβδομάδα. Χθες που είδα, μια αριστερή πλευρά η οποία ήταν σαν να μην υπήρχε. Εννοώ μέχρι το σημείο που κρύθηκε το παιχνίδι, γιατί για μένα στο 3-1 το παιχνίδι τελείωσε. Mm-hmm. Έσβησε το παιχνίδι εκεί πέρα. Άσχετα που δεν μπορέσα να καταλάβω γιατί ακυρώθηκε τον γκολ του Καμαρά. Και αυτό δεν το κατάλαβα. Όπως και το, δηλαδή για μένα είναι κανονικό τον γκολ του Καμαρά και δεν υπάρχει και πέναλτι.
0: Ναι, εντάξει, αυτό είναι.
1: Έτσι όπως τα είδα εγώ. Εντάξει.
0: Είναι από τις αποφάσεις οι οποίες κανείς δεν μπορεί να καταλάβει και ναι. Μαζί με δύο-τρεις άλλες είναι αυτές που οδήγησαν σε όλο αυτό το κλίμα το οποίο οι παίκτες του Δικεφάλου δεν το διαχειρίστηκαν ποτέ. Ήταν σαν να ήταν παιδιά 17 χρονών, δυστυχώς δηλαδή. Ήταν αδιαχείριστο και δεν μπορώ να καταλάβω εγώ πώς μπόρεσαν να μην το διαχειριστούν. Δεν έδειχναν τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν δηλαδή. Δεν έδειχναν τέτοια σημάδια, μάλλον, για να μην μπορούν να διαχειριστούν τέτοιες καταστάσεις στο παρελθόν. Δεν ξέρω, μπορεί να κάνουν και λάθος.
1: Ναι. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι θα πάει να παίξει με απουσίες απέναντι στην Μπραν, έχοντας πλέον πίεση, εντάξει. Γιατί δεν διακυβεύονται πάρα πολλά. Ήδη χάνονται λεφτά από τη στιγμή, δηλαδή για μένα υπάρχει, στο χθεσινό του ΠΑΟΚ υπάρχει το ότι χάνονται λεφτά από τη μία πλευρά. Από την άλλη, όμως, δημιουργείται αγωνιστική προσδοκία γιατί δεν συγκρίνουν σε καμία περίπτωση το Europa League με το Conference League. Είναι πολύ χαμηλότερο επίπεδο η οργάνωση του Conference League από πλευρά δυναμικότητα ομάδων σε σχέση με το Europa League. Αλλά θα πρέπει να βρεθεί ο ΠΑΟΚ όμως εκεί πέρα. Και τώρα, δηλαδή, αν δούμε ΠΑΟΚ και Μπραντ, ποιος έχει την πίεση. Ο ΠΑΟΚ έχει την πίεση. Ο ΠΑΟΚ είναι το μεγάλο όνομα του ζευγαριού. Δεν ξέρω, θα δούμε. Αλλά αυτό που θέλω να σου πω είναι ότι 14 Αυγούστου. Με την υπόθεση του Ντουρκούσης να έχει χαλάσει και με το πώς λειτουργήσαν χθες οι στόπερ του ΠΑΟΚ, υπάρχει θέμα. Δηλαδή η συμπεριφορά του Ελουστόντος στο 3-1 είναι να τη δείχνει στο σεμινάριο και να δείχνει τι δεν πρέπει να κάνει ένας αμυντικός, ένας κεντρικός αμυντικός για να σβήσει μια φάση. Mm-hmm. Προσπάθησε να κάνει block out μπασχετικό. Δεν είναι. Ναι, αλλά στον μπάσκετ ο χώρος είναι μικρός. Δεν μπορείς εύκολα να κινηθείς. Στο ποδόσφαιρο μιλάμε για στρέμμα. Δηλαδή, τι πήγε να κάνει εκεί πέρα ο Λουστόντο.
0: Και φυσικά δέχεσαι δύο γκολ από επιθετικούς τους οποίους για πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ποδοσφαιρικό μεγάλο χρονικό διάστημα, έτσι, τους κοιτάς. Και το 1-0 στην Τούμπα στα 15 δευτερόλεπτα και το 2-1 έχει πάρει ο αντίπαλος την μπάλα και την κουβαλάει. Και βολτάρει, έχει βγει. Και κάνει βόλτα μέχρι να σουτάρει.
1: Μα και χθες και στο 2-1 δεν κατάλαβα, είναι Μιχαηλίδης και Γιαννούλης. Εάν δεν μπορούν να συνοηθούν ο Γιαννούλης με τον Μιχαηλίδη, υπάρχει θέμα.
0: Ναι.
1: Και αφήσανε τον Άμπρος, που παρεμπιπτόντως είναι πολύ καλός παίκτης. Και ο Άμπρος και ο δεξής, ο Εξρέμ, είναι καταπληκτικοί παίκτες και οι δύο από την Άντερλετ. Αλλά τον άφησαν, κανονικά πήρε το χώρο, πήρε όλο τον χρόνο για να μπορέσει να το ζυγίσει έτσι όπως ήθελε. Έχει θέματα αμυντικά ο ΠΑΟΚ. Και χθες, αντικειμενικά τώρα. Okay, ο Παβλέγκα έχει φυσικά ευθύνη στον γκολ.
0: Έχει βγάλει όμως και τρία νωρίτερα τα οποία.
1: Αλλά έχει βγάλει τρία νωρίτερα τα οποία.
0: Τα οποία με αποσιοποιητικά,
1: ναι. Ναι, 3-0 γεια σας.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Βάλε και το δοκάρι που είναι εκτέλεση φάουλ. Αλλά άντε εκεί πέρα δεν έχει παρέμβαση από τον Παβλέγκα. Αλλά νωρίτερα, ειδικά η πρώτη απόκριση που κάνει στο τέταρτο τετ, το πόσο, γιατί μπορεί κάποιοι να πούνε ότι είναι θέμα τύχης. Όχι, παιδιά, δεν είναι θέμα τύχης. Είναι το πώς έχει τεντώσει το κορμί του, το πώς έχει πάει κατευθείαν στην μπάλα μπροστά, ούτως ώστε να μειώσει πιθανότητες σκοραρίσματος για την Άντερλεχτ. Δηλαδή δεν μπορώ να βρω ευθύνη τώρα. Οκ, okay, έκανε λάθος ο Παβλένκα. Θα μπορούσε να μην βγάλει το πρώτο γκολ. Γιατί δεν φταίνει, ας πούμε, η κεντρική αμυντική που χάσανε έναν center forward που ήταν και μέτριο, όπως τα λέμε. Δεν ήταν κάτι φοβερό ο center forward της Άντερλεχτ.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, πάμε στα υπόλοιπα. Πριν να περάσουμε στα του Άρη.
1: Περιμένουμε το ραντεβού, να ολοκληρωθεί το ραντεβού του Ολυμπιακού με τον Μεντιλίμπαρο, ο οποίος πήγε σήμερα στην προπόνηση.
0: Α, έκανε προπόνηση σήμερα.
1: Ναι, και ζήτησε από τους παίκτες του να αφήσουν στην άκρη ό,τι προηγήθηκε και να συγκεντρωθούν στον αγώνα με τον Ατρόμητο. Και ότι ο στόχος και το Europa League, η διάκριση του Europa League είναι ο κύριος στόχος για τον Ολυμπιακό. Δηλαδή με την παρουσία της προπόνησης, τη διεξαγωγή αυτής και την ομιλία του, έδειξε ότι για αυτόν υπάρχει μόνο το ότι συνεχίζει κανονικά στον Ολυμπιακό.
0: Ναι, προφανώς. Για να πηγαίνει στην προπόνηση και να δίνει και οδηγίες και όλα, σε μένα θα μου ήταν φοβερή έκπληξη αν υπάρχει κάτι άλλο. Δηλαδή τον άνθρωπο τον οποίο θέλεις να απολύσεις, δεν του το κάνεις, ναι, αυτό το πράγμα, ας πούμε.
1: Ναι.
0: Δηλαδή,
1: ναι,
0: τον προστατεύεις κάπως εκείνη, ναι, τη, ναι, μέρα που θα κάνεις τη σχετική συζήτηση.
1: Ναι. Όχι, συμφωνώ απόλυτα. Λογικά θα συνεχίσει αυτό τουλάχιστον. Καταλαβαίνω. Εντάξει, αυτό καταλαβαίνω από την υπόθεση του Μεντιλίμπαρ. Αλλά να περιμένουμε και το ραντεβού. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές να αλλάζουν τα δεδομένα σε αυτές τις υποθέσεις. Λοιπόν, στον Άρη έχουμε τον Ζερεμί Πετρίς, ο οποίος έφτασε χθες στη Θεσσαλονίκη. Περιμένουμε να ολοκληρωθούν οι ιατρικές και εργομετρικές εξετάσεις και να ενεργοποιηθεί η συμφωνία αγοράς του από τη Watford και η υπογραφή, να γίνει και η υπογραφή του συμβολαίου τετραετούς διάρκειας. Και από χθες στο προσκήνιο, πέρα από την περίπτωση του 28χρονου δεξιού μπακ, από χθες στο προσκήνιο είναι η περίπτωση του Κριστιαν Μακούν, ενός 26χρονου στόπερ με καταγωγή από τη Βενεζουέλα, αλλά και κάτοχος βελγικού διαβατηρίου, ο οποίος ανήκει στη Λεύσκη Σόφιας, δεν υπολογίζεται, μάλιστα δεν έπαιξε τα τελευταία δύο ευρωπαϊκά παιχνίδια της Λεύσκης, προκληματικά φυσικά, δεν χρησιμοποιήθηκε. Τα βουλγαρικά μίντια γράφουν με σιγουριά ότι θα πουληθεί από τη Λεύσκη και ο ίδιος θέλει να αποχωρήσει από τη Λεύσκη, η οποία επιδιώκει να πάρει στόπερ από την Λοκομοτίβ Πλοβδίβ. Πριν από λίγο που μίλησα με έναν συνάδελφο στη Βουλγαρία, δήλωσε άγνοια για το θέμα του Μακούν, το οποίο βέβαια στα ελληνικά μίντια κυριαρχεί και δεν διαψεύδει ο Άρης ότι είναι ένας από τους βασικούς στόχους για το κέντρο της άμυνας. Αριστεροπόδαρος είναι. Στην καριέρα του, η οποία ξεκίνησε από τη Βενεζουέλα, μετά μπήκε στην Πριμαβέρα της Γιουβέντους, μετά πήγε στο MLS, Ηνωμένες Πολιτείες, και γύρισε για να παίξει στη Βουλγαρία. Στην καριέρα του πάντως είναι αριστερός κεντρικός αμυντικός. Έχει παίξει κάποια παιχνίδια ως εξάρι και μερικά ως αριστερός μπακ. Αλλά με βάση το πώς έχει κατανεμηθεί η καριέρα του, δεν μπορείς να τον πεις ότι παίζει και αριστερό μπακ. Μόνο σε περίπτωση ανάγκης, και δεν ξέρουμε και σε τι ηλικία έπαιξε και αριστερός μπακ. Αν ο Άρης καταφέρει να κλείσει αυτές τις κινήσεις εντός του διημέρου, τουλάχιστον να τους φέρει στη Θεσσαλονίκη, ο Πέτρης έχει έρθει ήδη, να έρθει και ο Μακούν στη Θεσσαλονίκη, για να τον υπολογίζει πιθανότητα για τη δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, αν και ο Μακούν έχει κάνει κανονικά προετοιμασία με τη Λεύσκη Σόφιας, έπαιξε παιχνίδι, δεν έπαιξε τελευταία δύο της προβληματικής φάσης για τη Λεύσκη, αλλά έπαιξε παιχνίδι σε άλλους γύρους. Λογικά θα είναι σε κατάσταση ώστε να μπει άμεσα.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή θα κρύψει ως ένα βαθμό το πολύ μεγάλο πρόβλημα το οποίο έχει. Θα χρειαστεί βέβαια να πάρει και κανονικό αριστερό μπακ, εντάξει. Χθες ο Γρηγορίου, προχθές μάλλον, είπε ότι η απόκτηση Πετρής δεν σημαίνει μετατόπιση του Φατιγκά στο αριστερό άκρο της άμυνας. Για μένα, αν δεν πάρει ο Άρης αριστερό μπακ, θα το δούμε το Φατιγκά αριστερά να παίζει με την Καλαμάτα. Έτσι λέω, έτσι πιστεύω εγώ.
0: Η Καλαμάτα είναι το
1: πρεμιέρα του πρωταθλήματος.
0: Πότε?
1: Το ερχόμενο Σάββατο.
0: Στις 22
1: τώρα,
0: δηλαδή.
1: Σάββατο,
0: ναι, στις 22.
1: 22 του
0: 22. Στις 17 δεν έχει αγώνα ο Άρης κύπελο.
1: Παίζει με την αναγέννηση Καρδίτσας, αλλά η αναγέννηση είναι σε μια φάση σε εισαγωγικά αναγέννηση.
0: Μάλιστα,
1: κατάλαβα. Μάλλον θέλει να τη χαρακτηρίσει αναγέννηση.
0: Ναι, είναι
1: δεν είναι σε καλή κατάσταση.
0: Δεν είναι σε καλή κατάσταση.
1: Θέλω να πω τώρα, δεν μπαίνει τόσο στην εξίσωση ο αγώνας του κυπέλου, υπό την έννοια ότι δεν μπορώ να φανταστώ ότι ο Άρης έχει πρόβλημα στον αγώνα του κυπέλου με την αναγέννηση καρδίτσας.
0: Το κύπελο το οποίο είναι Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, έτσι, γιατί έρχεται. Να κάνουμε και μια μικρή προαναγγελία. 17, 18, 19. Ναι, Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη.
1: Ο Άρης παίζει και 6 ώρα το απόγευμα, τον βάλαμε.
0: Ωραία ώρα. Ωραία για Δευτέρα.
1: Πάλι καλά που τον βάλαμε να ρίξει και μετά και την αναγέννηση καρδίτσας. Τι ωραία ώρα. Καλοκαιριάτικα με κάψονες.
0: Έλα τώρα, μην αρχίζουμε την κρίνια από τώρα από το κύπελο τώρα.
1: Πώς το λέει, να μην ανεβεί η θερμοκρασία και άλλο. Θα πέσει τώρα 15 Αύγουστο. 6 ώρα το απόγευμα βάζει να ποδόσφαιρο.
0: Ποιον δεν βολεύει τώρα, εμάς δεν βολεύει ή τον Άρη δεν βολεύει, ας πούμε.
1: Κανένα, ούτε την αναγέννηση του τον Άρη. Κανένα δεν βολεύει. 6 ώρα το απόγευμα. Την περασμένη, μάλλον αυτήν την εβδομάδα, 6 ώρα το απόγευμα έχει 34 βαθμούς.
0: Πάντως, αν αναλογιστεί κανείς.
1: Ελπίζω να βοηθήσει ο καιρός, δηλαδή.
0: Ότι ο Άρης είναι από τα μεγαλύτερα ονόματα στο κύπελο που μπαίνουν σε αυτή τη φάση.
1: Δεν κοιτάω ονόματα.
0: Θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είχε και τηλεοπτικό ενδιαφέρον κιόλας να είναι βραδινό το μάτσα.
1: Δεν έχει τηλεοπτικό ενδιαφέρον. Μπορεί να πάρει 6 ώρα το απόγευμα να παίξω.
0: Όχι, λέω να είναι βραδινό. Τηλεοπτικό ενδιαφέρον να είναι πιο να είναι 8,5, να είναι 9, να είναι 9,5. Δηλαδή, ποιος θα δείχνει τα μάτσα του κυπέλου, ξέρουμε.
1: Η πλατφόρμα, νομίζω ότι η καινούργια, του κύριου Αραφού.
0: Α, άρα δεν ξέρουμε. Συγγνώμη.
1: Και επίσης δεν παίζουν Παναθηναϊκός, Ολυμπιακός, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
0: Ναι, γι' αυτό λέω ότι ως ένα μεγαλύτερο, ως το μεγαλύτερο όνομα που συμμετέχει.
1: Εγώ δεν
0: βάλει τον βράδυ.
1: Δεν κάνω αυτό, Δημήτρη. 6 ώρα τα απόγευμα πας και βάζεις τις ομάδες να παίξουν. Βάλει 8 ώρες, φίλε, και κάνε μια εκπομπή με παράλληλη σύνδεση με τους αγώνες. Θα τη δει με μεγαλύτερο ενδιαφέρον ο κόσμος. Λέω, εγώ με συνδέσεις από όλα τα γήπεδα. Ποια παιχνίδια είναι σε εξέλιξη εκείνη τη στιγμή. Πιο πολύ ενδιαφέρον θα έχει. Από την τηλεόραση έχει περάσει και ξέρει.
0: Ναι.
1: Μεγαλύτερο ενδιαφέρον έχουν παράλληλε συνδέσει. Από το να δει, α πούμε, όλο το μάτι του αναγέννηση καρδίτσα Άρη.
0: Ναι, αλλά ενδεχομένω θα υπάρξει μεγαλύτερο πλούτο αν θέλει να πει ότι εγώ σε 4 διαφορετικέ ιντερνετικέ συχνότητε είχα μάτσει εκείνη την ώρα.
1: Ναι, και εγώ ωραία, του βάλω και 3 το μεσημέρι να
0: ναι, εντάξει. Αυτό τώρα είναι. Δεν ξέρω αν είναι τόσο πολύ τη. Και τη Ομοσπονδία είναι που το δέχεται προφανώ η ευθύνη, αλλά πολλέ φορέ το επιτάσσουν κιόλα οι τηλεοπτικοί σταθμοί για τι μεταδόσει του κιόλα την ώρα. Έτσι δεν γίνεται, ας πούμε, συχνά πυκνά. Δηλαδή το κανάλι δεν έχει λόγο.
1: Ό,τι που είναι τηλεοράση.
0: Ό,τι
1: πει
0: τηλεοράση.
1: Σε όλα τα αθλήματα, όχι μόνο στο ποδόσφαιρο.
0: Ευχαριστούμε, Βασίλη. Καλό Σαββατοκύριακο. Καλό Σαββατοκύριακο και όλη την ερχόμενη εβδομάδα, ξέρετε, έτσι, ρεπό.
1: Α, ναι, έχουμε ρεπό.
0: Έχετε ρεπό όλοι. Εκεί φρόντισε το διαδόσεις. Να περάσετε όμορφα. Καλά νέα. Και τον Μπαχτσίση από τη μεθεπόμενη εβδομάδα που θα επιστρέψω.
1: Έγινε.
0: Γεια χαρά.

0: Για να πάμε σιγά σιγά να ολοκληρώνουμε τόσο τις συνδέσεις όσο και την εκπομπή. Δεν έχουμε αναφερθεί καθόλου στα το μπάσκετ σήμερα. Γι' αυτό το λόγο αφήσαμε τελευταίο τον Κώστα Κούση, ο οποίος βεβαίως πάντα έχει και ποδοσφαιρική διάσταση για να μας ενημερώσει. Παίζει γενικά σε πολλές διαστάσεις. Κώστα, τι κάνεις, καλησπέρα.
1: Είναι αυτό που λέμε πολύπλευρο ταλέντο.
0: Γιατί ξεπέρασε το ταλέντο πια, είσαι ένας ολοκληρωμένος παίκτης. δεν είσαι ταλέντο πια.
1: Όχι, όχι, γιατί άμα φτάσεις σε αυτό το σημείο σημαίνει ότι μετά έρχεται ο κατήφορος.
0: Α, είμαστε από αυτούς που βέβαια φοβόμαστε τη φθορά του χρόνου.
1: Ναι, μετά λέει ας πούμε πλήρης ημερών. Ότι ναι, είναι
0: καλά, το πλήρη ημερών έφυγε, είναι για αυτούς που φεύγουν τους ανθρώπους.
1: Η καριέρα του είναι σε μια φθήνουσα πορεία.
0: Είναι εντάξει, οκ. Okay,
1: πήγε να συμπληρώσει τα ένσημα και τέτοια. Ενώ το ταλέντο συνέχεια έχει προοπτική.
0: Πώς θα γίνεις όμως μέλος του Hall of Fame, αν δεν ξεπεράσεις το στάδιο του ταλέντου, ας πούμε.
1: Είμαι στο Hall of Fame, στο κολεγιακό. στο NCAA. Λοιπόν, καταρχήν να κάνω την παρατήρηση ότι δεν σε ακούω πολύ καλά.
0: Θα σε φροντίσουμε τώρα. Θα φροντίσουμε
1: θα λίγο την χαμηλά, μακριά, ναι. όσο μακριά μου είσαι. Ναι. Κατά συνέχεια να πούμε ότι όσον αφορά στο μπάσκετ, μπαίνουμε σε ρυθμούς προετοιμασίας για την Εθνική Ομάδα των Ανδρών, η οποία σήμερα ξεκίνησε προπονήσεις, με Βασίλη Σπανούλη και Βαγγέλη Λιόλιο παρόντες, φυσικά ο προπονητής εννοείται ότι θα ήταν, 16 αθλητές στη διάθεση του ομοσπονδιακού προπονητή και όχι ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, ο οποίος εξετάστηκε από τον γιατρό της Εθνικής και έχει πελματιαία απονεύρωση, το οποίο είναι μια έτσι χρόνια, ας το πούμε, ένα χρόνιο πρόβλημα στους αθλητές, σε αυτούς που δυστυχώς το έχουν τέλος πάντων, στο πέλμα, που δεν θεραπεύεται, δεν επιδεινώνεται, δεν βελτιώνεται, δεν τέλος πάντων είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, μια χρόνια ταλαιπωρία, το έχουν αρκετοί αθλητές. Και τώρα το έχει ο Ρογκαβόπουλος και κάνει θεραπεία. Άρα, μία Ρογκαβόπουλο είμαστε. Γιατί ήμασταν στο πλαίσιο της Πανστρατιάς. Ο Ρογκαβόπουλος ήταν ένα από τα σημαντικά ονόματα που επιστρέφουν στην εθνική ομάδα. Τώρα, βεβαίως η προετοιμασία θα ενισχυθεί με δύο φιλικούς αγώνες για την εθνική μας ομάδα. Οι οποίοι θα είναι με την Πολωνία 22 του μηνός, τώρα δηλαδή την άλλη εβδομάδα. Και κατόπιν με την Κύπρο. 24 του μηνός, Σάββατο και Δευτέρα, στο TEI Center, Telecom Center Athens, όπως είναι το νέο πλήρες μοντέρνο όνομα του ΟΑΚΑ. Και βεβαίως αργότερα έχουμε τους κρίσιμους αγώνες με την Ουκρανία, στη Ρίγα της Λετωνίας, και κατόπιν με την Ισπανία στην Αθήνα, πάλι στο Telecom Center, δηλαδή ένα έξω, ένα μέσα. Περιττό να πούμε βεβαίως ότι τα πράγματα είναι δύσκολα μετά τις δύο κακές ήττες που κάναμε με Ρουμανία και Πορτογαλία. Άρα θα πρέπει να κάνουμε νίκη, δεν θέλω να πω οπωσδήποτε, αλλά τέλος πάντων θα ήταν ευχής έργο να κερδίζαμε μέσα στη Ρίγα την Ουκρανία, που ας πούμε ότι είναι μια ομάδα πιο πολύ του χεριού μας, θεωρητικά πάντα, έτσι. Θυμίζω ότι έχουμε ακόμα αντίπαλο τη Γεωργία, θα είναι στα επόμενα παράθυρα, και μεταφέρουμε τα αποτελέσματα από τους αγώνες της πρώτης φάσης των προκριματικών, όπου δεν τα πήγαμε πολύ καλά. Τρεις νίκες και τρεις ήττες. Οι δύο τελευταίες ήττες πλήγωσαν πολύ. Πρώτη η Ισπανία φυσικά 5-1 ήττες. 4-2 έχει η Ουκρανία, άρα είμαστε δύσκολα. Και 3-3 έχει η Γεωργία. Έτσι, τον όμιλο συμπληρώνουν το Μαυροβούνιο και η Πορτογαλία, που ήταν αντίπαλοι της εθνικής μας στην πρώτη φάση, άρα δεν παίζουμε μαζί τους. Κουβαλάμε όμως τα αποτελέσματα. Εμείς έχουμε 3-3, άρα καταλαβαίνεις ότι πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον τρεις νίκες για να περάσουμε την Γεωργία. Έτσι. Προκρίνονται οι τρεις ομάδες από τον όμιλο επί συνόλου 6. Δύσκολο το έργο, δεν έχουμε και το Γιάννη, οι άλλοι έχουν τους NBAers, θα δούμε. Η ελληνική ψυχή και τα λοιπά. Όλα μπορούν να γίνουν.
0: Ναι.
1: Τώρα, επίσης πριν από λίγο, η Εθνική Ομάδα των Παιδών 102-84 κέρδισε την Πολωνία. Είναι αγώνες κατάταξης, δυστυχώς δεν τα πήγαμε καλά χθες. Και χάσαμε, αλλά τώρα στον σημερινό αγώνα καταφέραμε να κερδίσουμε και μάλιστα με μεγάλη διαφορά. Είναι οι αγώνες κατάταξης, ας το πούμε παρηγοριάς. Πάμε αύριο για την πέμπτη θέση. Θα παίξουμε τον νικητή του αγώνα Γερμανία, που είναι τώρα σε εξέλιξη κιόλας. Και ήταν η Γερμανία που ήταν μπροστά στο σκορ. Ρουμανία, Γερμανία-Ρουμανία. Και τώρα το σκορ είναι 54-31 υπέρ της Γερμανίας. Άρα καταλαβαίνεις ότι θα παίξουμε αύριο με τη Γερμανία για την πέμπτη θέση. Τιμητικότατη βέβαια, έτσι. Πέμπτο στην Ευρώπη δεν είναι και λίγο. Γιατί έχουμε καλομάθησα μετάλλια. Και όταν ας πούμε βγαίνουμε πέμπτη ή τέταρτη στην Ευρώπη, μιλάμε για αποτυχία. Δηλαδή μιλάμε για, τέλος πάντων, ναι, έτσι λίγο ένα περίεργο. Δεν ξέρω κατά πόσο έχουμε εκτιμήσει, ας πούμε, ρεαλιστικά την όλη παρουσία της χώρας αθλητικά. Μια μικρή χώρα, εντός εγωγών μικρή πληθυσμιακά, η οποία ξεχωρίζει στα περισσότερα αθλήματα και όταν δεν παίρνει μετάλλιο λέμε αποτυχία. Ο ένας είναι πρώτος, ας πούμε, στον κόσμο στο μήκος, ο άλλος είναι δεύτερος στο επικοντό. Το ποδόσφαιρο κάνει τη δική του προσπάθεια. Το μπάσκετ, όποτε δεν παίρνει μετάλλιο, γίνεται χαμός. Έτσι, εντάξει. Δεν είμαστε πια και η Ισπανία που έχει 60 εκατομμύρια κόσμο και η Γερμανία και η Αγγλία που έχει 80 και δεν έχει πάρει ποτέ Euro, ενώ εμείς έχουμε πάρει. Έτσι δεν είναι, Δημήτρη?
0: Έτσι, δίκιο έχεις. Εγώ σε ακούω με προσοχή, εννοείται.
1: Ναι, 320 εκατομμύρια έχει η Αμερική. Φαντάσου τι παραγωγική δεξαμενή έχει.
0: Καλά, είναι σε άλλο επίπεδο οι Αμερικάνοι, γιατί θέλουν ουσιαστικά να κάνουν dominate όλο τον κόσμο.
1: Αυτό είναι λόγω του φίλου σου, εντάξει.
0: Του Δόναλντ.
1: Του Πορτοκαλομάλι.
0: Του Ντόναλντ, ναι. Ο οποίος μακάρι, αλλά δεν να ήταν φίλος μου, αυτό εννοώ.
1: Τέτοιους φίλους και τα λοιπά.
0: Βέβαια.
1: Λοιπόν, αυτά τα μπασχετικά. Να πούμε ότι το Περιστέρι, για παράδειγμα, ανακοίνωσε την συμφωνία με τον Μανώλη Χατζηδάκη. Τον θυμόμαστε, έπαιξε και στον Άρη. Ένας τίμιος ψηλός, έχει παίξει και στην εθνική ομάδα, στα παράθυρα κτλ. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει την προετοιμασία του. Ο Ηρακλής επίσης ανακοίνωσε το πρόγραμμα των δικών του φιλικών. 31-8 πρώτο φιλικό με τον Άρη, και κλεισμένο το θυρόν όμως θα γίνει αυτό, στο Νικ Γκάλης Χολ. Ο Άρης επίσης από Δευτέρα θα αρχίσει δουλειά. Ήδη από σήμερα αρχίζουν και οι αφίξεις. Πρώτος αναμένεται το βράδυ ο Τζερεμάια Ρόμπισον Έρλ, ο οποίος ήταν να έρθει το πρωί, αλλά τελικά κάτι έγινε με την πτήση του και θα έρθει το βράδυ, 8 η ώρα είναι η ενημέρωση, από την Κεντρική Μαύρη ΚΑΕ. Mm-hmm. Οπότε προχωράμε. Ο Ολυμπιακός πήρε τον Εμπάι Γεντζάι, ένα Σενεγαλέζο ψηλό, εντυπωσιακό στην άμυνα, έτσι, πολύ έτσι, εκρηκτικό, γεμάτο ενέργεια, πηδάει ψηλά, κόβει κτλ. Αλλά γκολ δεν βάζει εύκολα, δεν τον θέλει γι' αυτό βέβαια ο Μπαρτζόκας. Από τη Βιλερμπάν ο Εντζάι. Και θα δούμε πώς ακριβώς εξελιχθούν τα πράγματα, μήπως έχουμε και άλλες εκπλήξεις μεταγραφικές από τους μεγάλους κυρίως, αν και νομίζω ότι οι περισσότερες ομάδες έχουν κλείσει το ρόστερ. Το Ολυμπιακός με τον Εντζάι πιθανότατα κλείνει, ο Παναθηναϊκός πήρε το Φρανσίσκο, η ΑΕΚ έχει κάποια κενά ακόμα να κλείσει.
0: Ο ΠΑΟΚ οπότε, έχει ένα κενό ακόμα.
1: Ο ΠΑΟΚ το κερασάκι, το είπαμε.
0: Ποιο?
1: Ο Μύρωτιτς.
0: Τον ανακοίνωσε? Πότε?
1: Όχι.
0: Το είπες το? Α.
1: Εντάξει, είναι εκτίμηση.
0: Α, εκτίμηση είναι. Α, λέω και κάτι τώρα. Ναι. Καλοκαιριάτικα πάθουμε.
1: Εντάξει, τώρα είπαμε. Ψάχνει ένα καλό παίκτη. Τώρα αν θα είναι αυτός, αν θα είναι ο Watford, αν θα είναι ο Leeds, δεν ξέρω. Αλλά σίγουρα θα είναι. Σίγουρα. Θα είναι ένας καλός παίκτης. Μπορεί και να μην βρουν και να μην πάρουν. Και να πάρει τον Νοέμβριο. Να μείνει κανείς ελεύθερος από το NBA, γιατί έχουμε και τέτοια. Το χειμώνα θα έχουμε πάλι ανακατατάξεις. Τα γνωστά στο μπασχετικό στερέωμα. Αυτά από το ευγενές άθλημα της καλαθοσφαίρησης.
0: Της καλαθοσφαίρησης και να πάμε στην...
1: Στην ιστορική ομάδα του Ηρακλέους, βεβαίως, ο οποίος διάγει στιγμές σημαντικές, ενθουσιώδης, με δύο μεταγραφές χθες και προχθές. Νεμάνια Ραντόγια προχθές, Πέδρο Μαρκές χθες. Σήμερα περιμέναμε να ολοκληρωθεί το σερί, δεν αποκλείεται, γιατί οι πληροφορίες μας αναφέρουν ότι θα πάρει δύο παίκτες ακόμη και όχι έναν, όπως περιμέναμε, δύο χαφ. Οπότε θα δούμε πώς θα εξελιχθούν τα πράγματα σχετικά με αυτή την διπλή κίνηση η οποία αναμένεται στο Κιανόλευκο στρατόπεδο. Δευτέρα ο αγώνας με τον Βόλο στο γήπεδο των Σερών, 9 η ώρα. Ήδη ξεκινάει ο εξωσηκωμός, ανακοινώσεις από τους συνδέσμους, τα εισιτήρια κτλ. Και νομίζω ότι δικαίως υπάρχει μια ανυπομονησία, γιατί είναι το πρώτο επίσημο παιχνίδι, ας το πούμε, στα σαλόνια. Μετά από χρόνια ο Ηρακλής, ο οποίος ήταν στην Super League 2, θυμόμαστε κάποια παιχνίδια κυπέλου που είχε παίξει παλιότερα με ΑΚ και τα λοιπά, πάρα πολλοί κόσμος τότε στο Καφτατζόγλιο. Οπότε τώρα προφανώς και λογικά υπάρχει μια δίψα. Πρώτο παιχνίδι με το Βόλο στο κύπελο, που εντάξει δεν είναι και ο πρώτος στόχος για τον Ηρακλή, αλλά ό,τι και να είναι, είναι επίσημο παιχνίδι. Θα το δούμε όλοι με ενδιαφέρον. Θυμίζουμε ότι τρεις αγώνες θα γίνουν τη Δευτέρα για το κύπελο Ελλάδος. Ο αγώνας του Ηρακλή είναι βραδινός και θα μεταδοθεί και από το Sky. Στις 9 η ώρα είναι η σέντρα Ηρακλής Βόλος. Ο Ματσάρη, ο οποίος είδε το Βόλο, έκανε μια κατασκοπία έτσι. Ο Βόλος έπαιξε ένα φιλανθρωπικό τουρνουά στην πόλη του για το ορφανοτροφείο Βόλου. Και βεβαίως έκανε ο Ηρακλής την κατασκοπία του για να έχει εικόνα από τον προσεχή αντίπαλο. Και μετά Σάββατο αρχίζουν τα δύσκολα για το πρωτάθλημα. Σάββατο με ΑΕΚ στην Αθήνα, 22 του μηνός. και μετά 29 του μηνός στον Βόλο με την τοπική ομάδα, την ομάδα του Αχιλέα Μπέου, δεύτερη αγωνιστική του πρωταθλήματος, τρίτη αγωνιστική εντός έδρας με τον Αστέρα Τρίπολης, κρίσιμο και δύσκολο το πρόγραμμα στο ξεκίνημα για τον Ηρακλή, αλλά αν μπορέσει να πάρει βαθμούς θα έχει κάνει πολύ καλό, θα έχει βάλει πολύ γερό θεμέλιο για τη συνέχεια, γιατί η χρονιά προβλέπεται δύσκολη και οι ομάδες όλες από το 4-5 και κάτω ψηλο είναι ίδιες στα χαρτιά, οπότε θα χρειαστεί βαθμούς στο ξεκίνημα. Αν κάνει κανένα αρνητικό ξεκίνημα και τον πάρει από κάτω, μετά τρεχάτε ποδαράκια μου. Μπορεί βεβαίως να γίνει και το αντίστροφο, έτσι.
0: Καλά, μπάλα είναι.
1: Μπάλα είναι.
0: Ναι, να μην σου θυμίζω τι έλεγε ο Όσιμ για την στρογγυλή θέα.
1: Ο οποίος τεράστιος Όσιμ Δημήτρη δικαιώθηκε πάρα πολλές φορές με αυτό που είπε. Με το ρητό αυτό, το ιστορικότατο ρητό. Έτσι, δικαιώθηκε πάρα πολλές φορές και νομίζω ότι δικαιώνεται σχεδόν σε κάθε ποδοσφαιρικό αγώνα.
0: Ναι, είναι ανάλογα με τη σκοπιά την
1: ανάλογα οποία πώς το βλέπεις.
0: Ανάλογα πώς το βλέπεις. Και ανάλογα ποιον υποστηρίζεις. Ναι.
1: Έτσι, ναι.
0: Για το γυναικείο πρωτάθλημα στις ΗΠΑ έχεις να μας πεις τίποτα. Δεν ξέρω.
1: Για το WNBA.
0: Ναι, για το WNBA.
1: Όπου κάνουν αίτηση άντρες για να πάνε στα draft, εννοείς.
0: Αλήθεια λες. Για πες, δεν το ξέρω αυτό.
1: Καλά, είναι δυνατόν. Ένας Αμερικανός. Καταρχήν έκανε ο φίλος μας ο Τούρκος. Πες ότι τώρα δεν τον ξέρεις.
0: Όχι, δεν τον ξέρω.
1: Είναι δυνατόν.
0: Να πάνε τι, ως παίκτες, ως προπονητές.
1: Ο Ενές Καντέρ. Τον θυμάσαι τον Ενές Καντέρ?
0: Πώς δεν τον θυμάμαι, από Παναθηναϊκό δεν είχε περάσει νομίζω.
1: Όχι, ήταν να.
0: Ήταν να, okay.
1: Δήλωνε φίλο Παναθηναϊκός, μην τον μπερδεύεις με άλλους. Ο Ενές Καντέρ, και μάλιστα όχι απλά το είπε. Είπε ότι εγώ είμαι υπέρ της διαφορετικότητας και τα λοιπά. Έκανε επίσημη αίτηση για να γίνει draft το 2027 στο WNBA, το κορυφαίο πρωτάθλημα στον κόσμο γυναικών. Και μάλιστα αναφέρεται στο τηλεγράφημα εδώ του Associated Press, παρακαλώ αποδεχτείτε το παρόν επίσημο έγγραφο ως την επίσημη γραπτή ενημέρωσή μου προς την Women's National Basketball Association σχετικά με την οικειοθελή απόφασή μου να ενταχθώ στη δεξαμενή παικτών για το draft του WNBA 2027.
0: Συγγνώμη, έχει προχωρήσει τη διαδικασία της φιλομετάβασης δηλαδή, μάλλον.
1: Ο Καντέρ, ο οποίος πλέον δεν λέγεται Ενές Καντέρ, γιατί είναι γνωστό ότι έχει μεγάλη κόντρα με τον Ερντογάν και τα λοιπά και αυτά, λέγεται, γιατί είναι και τις μόδες στην Αμερική να αλλάζουν τα ονόματα, Καντέρ Φρίντομ είναι το όνομά του. Με προσεκτική σκέψη και αφού εξέτασα τους ισχύοντες κανονισμούς επιλεξιμότητας, δηλώνω επίσημα υποψήφιος για το WNBA. Εάν το μόνο που απαιτείται είναι να δηλώσεις ποιος είσαι, τότε πληρώ κάθε απαραίτητη προϋπόθεση για να αγωνιστώ, είπε ο τεράστιος Καντέρ. Γνωρίζω ότι η παρουσία μου στο γήπεδο θα προκαλέσει έντονες αντιδράσεις. Δεν βρίσκομαι εδώ για να χλεβάσω, να κοροϊδέψω ή να δείξω ασέβεια προς οποιαδήποτε κοινότητα ή προσωπική επιλογή, λέει ο 34χρονος Τούρκος που είχε γίνει draft το 2011 στο NBA από τους Utah Jazz και έπαιξε στο NBA και ήταν και καλός. Αλλά μετά μάλλον κάνει ρεύμα από κάπου μπάζει.
0: Οκ, okay, εντάξει.
1: Και θεωρείται γκουλενιστής.
0: Καλά, αυτό είναι λίγο γνωστό από τις δημόσιες τοποθετήσεις του και όχι μόνο.
1: Ναι, εντάξει, αφού είναι ζωντανός ακόμη. Επιτυχία.
0: Ωραία, να είδες, εγώ στην τύχη ρώτησα γιατί νόμιζα ότι θα μου πεις για...
1: Και έβγαλε το θέμα πάλι.
0: Για Σόφι Κάνιγχαμ και δεν
1: τι
0: συμμαζεύεται. Ο, τίποτα, μια χαρά είναι το κορίτσι. Δεν είναι...
1: όλο τη δέρουν αυτήν, όλο τη δέρουν.
0: Όχι, αυτή δεν δέρουν κάτι, τη φίλη της, την Κέιτλιν δέρουν.
1: Και αυτήν την δέρουν. Ναι. Τώρα δεν είδες ένα βίντεο που τρώει μια τρομερή σφαλιάρα στον αέρα, ενώ κάνει μπάσιμο ένα τρομερό χτύπημα, όχι, δηλαδή πόνεσα εγώ μόνο που το είδα. Και σοριάζεται κάτω και τα λοιπά και λένε όλοι ότι το κάνουν τώρα η άλλη κοινότητα, τέλος πάντων η μαύρη κοινότητα, να τα λέμε, επειδή αυτή είναι σημεοφόρος, ας πούμε, χωρίς να το κάνει η ίδια, αλλά την έχει χρησιμοποιήσει τώρα η λευκή συντηρητική παράταξη στην Αμερική, κατάλαβες, τη χρησιμοποιούν ως σύμβολο, ας πούμε, και τα λοιπά, και γι' αυτό έφαγε τη σφαλιάρα στον αέρα. Λένε ότι υπάρχει τώρα μια τέτοια κόντρα πλέον, έχει γίνει φιλετικό το ζήτημα. Αυτή ξανθιά γαλανομάτα, ας πούμε, και τα λοιπά, και έχει κάνει διάφορα. Μάλωσε με μία αντίπαλό της προάλλες, έκανε ένα νεύμα με το δάχτυλο, το κρατούσε πολλή ώρα να την δείχνει. Έγινε μπλουζάκι αυτό, το pointing.
0: Το pointing, ναι.
1: Ναι, της Σόφη, και κατάλαβες. Η Κέιτλιν, εντάξει, η Κέιτλιν τρώει ξύλο γιατί είναι παιχτάρα, ας πούμε, και τα βάζει από όπου θέλει. Γι' αυτό τρώει ξύλο. Η άλλη τρώει επειδή δεν τη χωνεύουνε.
0: Λοιπόν, έτσι κλείνουμε. Κώστα, ευχαριστούμε. Να περάσεις όμορφα το Σαββατοκύριακο.
1: Και εσείς βεβαίως.
0: Και τα λέμε.
1: Σε όλο τον κόσμο.
0: Καλά, θα τα πούμε τώρα. Όχι από εβδομάδα, σε καμιά δεκαετία.
1: Για πάνω απ' όλα. Να σε καλά. Κούραση και θα τα πούμε.
0: Οκ. Okay. Φιλιά.
1: Γεια σας.
0: Για χαρά.

Κύριε Σιδερίδη, αυτοί ήμασταν. Αυτοί ήμασταν. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση, φίλες και φίλοι. Θα σας παραδώσουμε στην Τόνια Σουφλέρη για το επόμενο δίωρο, αμέσως μετά βέβαιως το δελτίο ειδήσεων στο ακριβές της ώρας, στις 5 δηλαδή ακριβώς. Παραμείνετε συντονισμένοι για ό,τι συμβαίνει. Θα το μάθετε στον 102 FM της R3. Πολύ μεγάλη προσοχή στους δρόμους σήμερα, αύριο και μεθαύριο, το Σαββατοκύριακο του 15 Αυγούστου. Είτε πηγαίνετε, είτε ερχόσαστε στην Θεσσαλονίκη, τα μάτια σας ανοιχτά 14 και βεβαίως χωρίς καθόλου σταγόνα αλκοόλ, για να είμαστε απολύτως σίγουροι ότι όλα θα κυλήσουν όμορφα και ωραία. Να είστε όλοι καλά, γεια και χαρά.

0: News Radio 105,8. Ειδήσεις από το Earth News Radio 105,8.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις είναι ο Γιώργος Καριωτάκης. Σε εξέλιξη η έξοδος των εκδρομέων του 15 Αυγούστου έχει αρθεί και το απαγορευτικό απόπλου από τα λιμάνια της Γραφίνας και του Λαβρίου, με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες να προχωρούν σε τροποποιήσεις και προσθήκες δρομολογίων προκειμένου να εξυπηρετηθεί το επιβατικό κοινό. Σε αυξημένη επιφυλακή για αναζωπηρώσεις οι πυροσβεστικές δυνάμεις στην Σίβηρη μετά την χθεσινή μεγάλη φωτιά, την αναστολή όλων των προγραμματισμένων εκδηλώσεων και πανηγυριών για τον εορτασμό του 15 Αυγούστου, ανακοίνωσε ο Δήμος Κασάνδρας Χαλκιδικής. Σε άλλη εξέλιξη, δύο άνδρες συνελήφθησαν σήμερα για τα αδικήματα της κλοπής, της παράνομης βίας, της φθοράς ξένης ιδιοκτησίας, της απειλής και εξύβρισης που έλαβαν χώρα σε βάρος τηλεοπτικού συνεργείου στην Σίβηρη κατά τη διάρκεια της χθεσινής μεγάλης πυρκαγιάς. Όπως ανακοινώθηκε από την αστυνομία, στην δικογραφία που σχηματίστηκε περιλαμβάνεται και ένας ακόμη συνεργός τους, τα στοιχεία του οποίου έχουν ταυτοποιηθεί. Οι συλληφθέντες θα οδηγηθούν στον εισαγγελέα πρωτοδικών Χαλκιδικής. Την επίθεση καταδίκασε και η Ένωση Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Μακεδονίας Θράκης. Στο μεταξύ, οι θυελλώδεις άνεμοι αναμένεται να πνέουν και αύριο, ανήμερα τον 15 Αύγουστο, σύμφωνα με την Επιτροπή Εκτίμησης Κινδύνου. Στο κεντρικό Αιγαίο και τις Κυκλάδες θα φτάσουν τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στην Κρήτη οι ρηπές αναμένεται να ξεπεράσουν τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Εξασθένιση αναμένεται από το απόγευμα της Κυριακής. Σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς, στο Πορτοκαλί βρίσκονται αύριο η Αττική, περιοχές της Πελοποννήσου, της Δυτικής και Στερεάς Ελλάδας, οι Σποράδες, το Βόρειο και Νότιο Αιγαίο, η Κρήτη, η Χαλκιδική και το Άγιον Όρος, καθώς και περιοχές της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ο Δήμος Αθηναίων ενημερώνει ότι ο λόφος του Λυκαβητού ανοίγει για το κοινό από τα μεσάνυχτα, ενώ ο λόφος Φινόπουλου παραμένει κλειστός μέχρι νεοτέρας. Προσφυγή κατά της προσωρινής κράτησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν. Ο συνήγορος της Κώστας Παπαδάκης υποστηρίζει ότι η προφυλάκηση αποφασίστηκε χωρίς να ληφθούν υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022 και η κατά τον ίδιο έλλειψη ταυτοποίησης της εντολέως του με το πρόσωπο που εμφανίζεται ως ύποπτο. Η προσφυγή αναμένεται να εξεταστεί τις επόμενες εβδομάδες από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Με πολλαπλά πυρήνα μέτωπα βρίσκεται αντιμέτωπη η Ευρώπη, καθώς νέο κύμα ακραίας ζέστης πλήττει την Ήπειρο. Στην Γαλλία, όπου καταγράφεται η ξηρότερη χρονιά στην ιστορία της χώρας, περισσότεροι από 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν από τα σπίτια τους λόγω νέας πυρκαγιάς στα νοτιοδυτικά. Στην Βρετανία, πυρκαγιές έκαψαν σπίτια στα δυτικά Midlands μετά τη θερμοκρασία ρεκόρ των 38,1 βαθμών στο δυτικό Λονδίνο. Μάλιστα, η κυβέρνηση για πρώτη φορά προχώρησε και στην απαγόρευση της πώλησης ψισταριών μιας χρήσης εξαιτίας στο δυτικό Λονδίνο. Και στην απαγόρευση της πώλησης ψισταριών μιας

0: Συνταγματικό Συμβούλιο της Γαλλίας μπλόκαρε νομοσχέδιο που απαγορεύει την πρόσβαση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για παιδιά κάτω των 15 ετών, κρίνοντας ότι παραβιάζει την ελευθερία της έκφρασης. Σύμφωνα με το ανώτατο δικαστήριο, η απαγόρευση θα απαιτούσε από όλους τους χρήστες, ακόμη και τους ενήλικες, να αποδεικνύουν την ηλικία τους, χωρίς ο νόμος να προβλέπει επαρκείς εγγυήσεις για τον τρόπο εφαρμογής της διαδικασίας.
1: Ο καιρός.
0: Πρόσκαιρες τοπικές βροχές και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες αύριο στην Δυτική και Κεντρική Μακεδονία, την Θεσσαλία και τις μεσημβρινές αποκαιματινές ώρες στα δυτικά υπηρωτικά. Βόρειοι άνεμοι που στο Αιγαίο θα φτάσουν τα 8 και πιθανώς πρόσκαιρα τα 9 μποφόρ. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες προβλέπονται στην Θεσσαλονίκη. Η θερμοκρασία από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

0: Φιλοδοξούμε να είμαστε για πολύ καιρό μαζί σας εκεί από τις 5 μέχρι τις 6 σε μια εκπομπή που η μουσική είναι πραγματικά πρωταγωνιστής, γι' αυτό και ξεκινήσαμε εν αρχή ο ήχος. Στην παραγωγή και στην παρουσίαση συνήθως είναι ο Φώτης Ζάντας, στην σημερινή εκτακτη παρουσίαση ο Σαμίκα από Γιουκογλου, στην τεχνική επιμέλεια και επιμέλεια παραγωγής ο Γιώργος Εφεμίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Nick Sound για την ευγενική προσφορά του τεχνικού εξοπλισμού που κάνει πραγματικά εξαιρετική δουλειά εδώ. Είναι μια πολύ όμορφη παραγωγή της Έλκο Μωτινής που φιλοδοξούμε να ταξιδέψει σε όλες τις γωνίες της περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και φιλοδοξούμε να φιλοξενήσουμε πολλά μουσικά σχήματα από όλες τις γωνίες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Ταξιδεύουμε. Έλκο Μωτινής, ότι καβάλασε έφτασαν σε ένα κοινό πρόγραμμα. Στην περιφερειακή ενότητα εδώ που μας ακούτε στους 98,1 FM και στους 91,2 FM. Στην περιφερειακή ενότητα της Καβάλας μας ακούτε στους 96,3 FM. Στην περιφερειακή ενότητα Εύρου, εκεί στην Οριστιάδα στο 103,5 FM και στο Βόρειο Εύρο στο 101 FM. Και στην περιφερειακή ενότητα των Σερών στο 101,5 FM μπορείτε να μας ακούσατε. Νομίζω ότι ήδη ξεκινήσαμε. Σήμερα στην Πόβα φιλοξενούμε δύο εξαιρετικούς μουσικούς από τους πιο δημιουργικούς ανθρώπους που εγώ τουλάχιστον έχω γνωρίσει σε όλη την περιφέρεια Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Είναι η Σοφία Χατζοπούλου και ο Χρήστος Χατζόπουλος. Νομίζω ότι με τον Χρήστο είμαστε πάρα πολλά χρόνια. Χρήστο, καλώς ήρθατε.
1: Καλώς σας βρήκαμε μία φορά ακόμη. Ευχαριστούμε πολύ για την πρόσκληση, έτσι να συμμετέχουμε και εμείς σε αυτή την πολύ ωραία εκπομπή σας εδώ. Και εμείς ευελπιστούμε να όλοι οι μουσικοί να περάσουν μέσα από εδώ, να γνωριστούν, να δείξουν τη φωνή τους στον κόσμο. Ευχόμαστε να πάει καλά η εκπομπή σας.
0: Και εμείς αυτό λέμε. Καταρχήν δεν έχουμε το άγχος αν θα πάει καλά. Το άγχος μας ήταν πάντα να έρθουν άνθρωποι να παίξουν, νέοι άνθρωποι, άνθρωποι που έχουν όρεξη για δουλειά, άνθρωποι που είναι δημιουργικοί και να τους γνωρίσει και ο κόσμος. Αυτό θα είναι ο ρόλος μας. Νομίζω εσύ είσαι από την παλιότερη γενιά των μουσικών, πολλά χρόνια μαζί.
1: Αρκετά παλιά, όχι από την παλιότερη. Νομίζω υπάρχουν και λίγο παλιότερα από εμένα ακόμη. Αλλά παλιώνουμε σιγά σιγά κι εμείς.
0: Νομίζω σήμερα είναι όλοι οι πρίκα των μουσικών Αφγάνων που έχουν έρθει εδώ, έτσι.
1: Ναι, είναι αρκετοί. Όλοι δεν είναι. Θέλουμε φορτηγό για όλοι. αλλά είναι αρκετά έτσι. Μουσικά όργανα που εκπροσωπούν λίγο τη μουσική που παίζουμε σε όλη την καριέρα μας, τη μουσική δημιουργία μας. Ξεκινήσαμε με ορφικές λύρες. Στο κομμάτι, οργανικό κομμάτι, ο χορός των Μουσών. Το πρωτοπαρουσίασα και στο, πριν από δύο χρόνια στο Αρχαίο Θέατρο Μαρόνια, στο πολύ ωραίο έργο που είχαμε, το Θρακών Αυτογνωσία, όπου ο Ορφέας παίζει τη λύρα του και γύρω από αυτόν οι Μούσες. Ένας χορός συρτός συνδέει έτσι την παράδοση τη σημερινή με την αρχαιότητα, χορός των Μουσών.
0: Εκείνο νομίζω έχει μείνει στη μνήμη πάρα πολλών ανθρώπων και έχω την αίσθηση ότι ζητάνε την επανάληψη αυτού του πράγματος.
1: Δεν ξέρω αν θα μπορέσουμε να το κάνουμε. Και σύντομα και να το ξαναπαίξουμε και να το εξελίξουμε. Υπάρχει πολλή όρεξη από εμάς, δημιουργία. Νομίζω ότι χρειάζεται μέσω της μουσικής λίγο να ξανασκαλίσουμε, να εξερευνήσουμε, να μάθουμε τις ρίζες μας και να συνδεθούμε σιγά σιγά με το σήμερα.
0: Εσύ ήσουν από τους ανθρώπους που είχε καταλάβει αυτή τη δουλειά που κάνει ο εξαιρετικός Νικηφόρος Μεταξάς και ήσουν από τους πρώτους που το συνάντησε στην πόλη για την επιστροφή στις ρίζες.
1: Ακριβώς. Ήμουν πολύ, πολύ τυχερός. Βέβαια, ήθελε και θάρρος όλο αυτό που έκανα εκείνα τα χρόνια. Το να σηκωθώ να φύγω από εδώ και να κάνω, ας πούμε, έναν δίσκο με τους μεγαλύτερους μουσικούς στο είδος τους. Ήταν τόλμημα. Αλλά με είχε ανταμείψει όλο αυτό. Ήταν ένα πολύ μεγάλο σχολείο για μένα. Αυτός ο δίσκος, Θράκης Φωνή, που έκανα στην πόλη, που συμμετείχαν μέσα μεγάλη μουσική από τους μεγαλύτερους Έλληνες και Τούρκους μουσικούς. Ένα σχολείο που πρέπει να περνάει ο κάθε μουσικός. Φυσικά η παραγωγή, η μουσική, οι καλύτεροι από αυτόν να τον ανεβάζουν, να του αναδεικνύουν τη μουσική.
0: Αυτό ήταν ο ένας δίσκος και νομίζω έχουμε άλλους τέσσερις που μπορεί να τα βρει κανείς, έτσι.
1: Έχουμε άλλους τέσσερις που μπορεί να βρει τη μουσική, αλλά έχουμε και άλλους που περιμένουν να. Σύνολο είναι 10 οι δίσκοι. Κάποιοι δεν έχουν κυκλοφορήσει ακόμα, αλλά περιμένουν. Είναι σχεδόν έτοιμοι.
0: Α, είναι, είστε σε δημιουργική έτσι, κατάσταση ναι, ναι. Και περιμένουμε να δούμε πότε θα βγουν.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Τώρα, επειδή ο λόγος είναι μουσική σήμερα, τι άλλο θα ακούσουμε. Τι έχεις ετοιμάσει για σήμερα.
1: Θα παίξουμε, ξεκινήσαμε τις ορφικές λύρες. Τώρα θα κάνουμε αυτό το δίδυμο κανονάκι κιθάρα. Θα παίξουμε ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι έτσι, από τα καινούργια τραγούδια που μιλάνε για τη Θράκη, σε στίχους του πολύ μεγάλου και σπουδαίου Διαμαντή Τριαντάφυλλου, στον Έσμαρο Συνέφιασε. Αναφέρεται σε το πονήμια της Θράκης, ένα αποχαιρετιστήριο τραγούδι για σπουδαίους ανθρώπους. Σε στίχους φυσικά ενός σπουδαίου ανθρώπου, του αρχαιολόγου Διαμαντή Τριαντάφυλλου.
0: Πάμε να το ακούσουμε.

0: Χρήστο, θυμάσαι πότε ολοκληρώθηκε το τραγούδι και είπες είναι έτοιμο να το παρουσιάσουμε?
1: Αυτό το συγκεκριμένο.
0: Αυτό που άκουσαμε πριν από λίγο.
1: Πρέπει να έχει γύρω στα 5-6 χρόνια. Ναι, το έχω παίξει έτσι στις αυλές, το παίζω συνήθως, ξεκινάω με αυτό.
0: Το πιο αγγίζει κατευθείαν την καρδιά του ανθρώπου. Έτσι. Έχω αυτή την αίσθηση, εγώ τουλάχιστον.
1: Είναι πολύ, πολύ δυνατός ο στίχος, έτσι. Συγκινητικός, αρχοντικός. Όπως το είπαμε έτσι, για να αποχαιρετάμε έτσι σπουδαίους ανθρώπους που αξίζει να τους αποχαιρετάμε όπως πρέπει, με ένα ωραίο τραγούδι.
0: Πραγματικά είναι ένα συγκλονιστικό τραγούδι. Εγώ ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ είσαι από τους σπάνιους ανθρώπους, από τους τυχερούς ανθρώπους που μπορείς ταυτόχρονα να παίξεις πολλά όργανα καλά, να συνθέσεις και να τραγουδήσεις. Αυτό πόσο εύκολη κάνει τη δουλειά του μουσικού ή δύσκολη?
1: Κοίταξε, η γνώση. Αυτό είναι επιλογή του κάθε μουσικού, με το πόσο θα ασχοληθεί με τη μουσική, πώς θα ασχοληθεί, πώς θα εμβαθύνει και αν έχει φυσικά και την ανάγκη να ερμηνεύει τα τραγούδια του μέσω της φωνής του. Mm-hmm. Εμένα προσωπικά μου γεννήθηκε πολύ η ανάγκη το να γράφω δικά μου τραγούδια και να πω τη δικιά μου αλήθεια μέσω των δικών μου στίχων, των δικών μου μελωδιών, της δικιάς μου φωνής, των δικών μου οργάνων, αυτά που έχω μελωτήσει. Ασχολούμαι με πολλά όργανα.
0: Γιατί... Να πούμε πόσα όργανα παίζεις με ευκολία, Χρήστο?
1: Με ευκολία. Κανένα δεν παίζω με ευκολία. Απλά τα μελετάω τα περισσότερα. Προσπαθώ να γίνω καλύτερος. Τώρα τελευταία κάνω ένα project με 20 διαφορετικά όργανα που παίζω τις μουσικές μου. Δηλαδή κάνω 20 διαφορετικά βίντεο και παίζω με όλα αυτά τις μουσικές μου. Mm-hmm.
0: Το πιο αγαπημένο όμως, όταν θέλει να ηρεμήσει, να γαλινίψει η ψυχή,
1: κοίταξε,
0: σου, τι είναι? Φαντάζομαι το ούτι θα είναι.
1: Ναι, οπωσδήποτε το ούτι. Είναι ένα όργανο που είναι η βάση για μένα όλο αυτό. Mm-hmm. Έχω γράψει πάρα πολλά μουσικά κομμάτια με το ούτι. Νομίζω ότι με κάθε όργανο εκφράζεις πολύ διαφορετικά. Άλλα έχουν τις σιγουρδίες, άλλα έχουν τη μελωδία, άλλα έχουν έναν άλλον τρόπο να εκφραστείς. Γι' αυτό και εγώ επιλέγω να ασχολούμαι με πολλά όργανα, να τα μελετάω σε καθημερινή βάση φυσικά.
0: Νομίζω αυτό το DNA έχει περάσει και στη Σοφία, από ό,τι βλέπω τουλάχιστον από αυτά που παρακολουθώ.
1: Κοίταξε, πολλοί λένε θα ασχοληθώ με ένα όργανο και αυτό. Εντάξει, ο καθένας είναι μουσική. Παίζω μουσική, γι' αυτό λέμε παίζω μουσική. Και μέσω της μουσικής εμβαθύνουμε. Αν θέλουμε σε ένα, σε δύο, σε τρία, σε 20, σε 100. Σε εμάς είναι αυτό. Δηλαδή το πόσο χρόνο έχουμε να ασχοληθούμε και πόσο θα μελετήσουμε.
2: Προσωπικά εγώ εκφράζομαι με το κανονάκι μέσω του αυτού του οργάνου και της φωνής. Αυτά τα δύο ακόμη.
0: Τι σε συγκίνησε στο κανονάκι, Σοφία, και επέλεξε το κανονάκι, το οποίο δεν είναι και ένα πολύ εύκολο όργανο για έναν όργανο παίκτη?
2: Να σας πω την αλήθεια, γιατί θέλω να είμαι ειλικρινής, δεν είχα και πολλές επιλογές. Γιατί, ναι, μια μέρα μου έφερε ο μπαμπάς το όργανο μπροστά στα πόδια μου και λέει θα παίξει κανονάκι. Λέω, εντάξει, τι να κάνω.
0: Τόσο απλά.
2: Έτσι. Είναι φοβερό συνδυασμό. Ούτε κανονάκι. Δεν το ακούτε κιόλα. Το ούτε έχει τα πιο μπάσα, την πιο μπάσα συχνότητα, το κανονάκι την πιο πρίμα και μεσαία, ας πούμε, και κάπως αλληλοσυμπληρώνονται αυτά τα
1: από
2: δύο
1: ό,τι φαίνεται,
2: όργανα.
1: Όμως η επιλογή έπιασε. Δικαιώθηκα.
2: Έπιασε, δεν μπορώ να πω.
0: Νομίζω δικαιώνουν και εμάς τους ακροατές, έτσι όπως πεθαίνουν τα πράγματα.
2: Ναι.
0: Και ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη δημιουργικότητα και των δύο σας, έτσι. Πάμε τώρα και στα υπόλοιπα να δούμε τι έχουμε ετοιμάσει.
1: Ναι, έχουμε ετοιμάσει. Λοιπόν, θα σας παίξω ένα μελοποιημένο ποίημα από τα 12 μελοποιημένα ποίηματα για παιδιά του Γιώργου Βυζίνου. Σε ρυθμό ζωναράδικο, το σκυλί. Ένα αγαπημένο τραγούδι των παιδιών. Το χορεύουμε μετά τα χελιδονίσματα στην εκδήλωση που κάνουμε, που την ονομάζουμε σαν χορεύουμε τα χελιδόνια. Σαν χορεύουν τα χελιδόνια. Το έχουμε παρουσιάσει σχεδόν σε όλες τις πόλεις της Ελλάδας κάθε χρόνο και το παρουσιάζουμε. Μαζί με άλλα μελοποιημένα του Βυζινού, που είναι παραδοσιακά τραγούδια, αλλά με στίχους του Βυζινού.
0: Νομίζω και αυξάνονται και οι πόλεις που επισκέπτεσαι με τα χελιδονίσματα,
1: ναι.
0: Χρήστο.
1: Ναι.
0: Κάθε χρόνο που περνάει, σε βλέπουμε και σε διαφορετικές
1: πόλεις. Φτάσαμε, ναι, Αθήνα, Πάτρα, πήγαμε Θεσσαλονίκη, Αγρίνιο και στο εξωτερικό, Γερμανία, Καλαβρία θέλουμε να πάμε. Θα δούμε.
0: Το ταξίδι συνεχίζεται. Πάμε στο μουσικό μας ταξίδι. Ναι.
2: Mm.

0: Ένα πολύ πολύ όμορφο τραγούδι, Χρήστο. Είμαστε σε μια περίεργη εποχή της τεχνολογίας που όλα θεωρούνται ότι είναι εφικτά. Υπάρχει τρόπος ο κόσμος να ακούσει αυτά τα τραγούδια σας για αυτούς που δεν σας έχουν ακούσει, που μας ακούνε από πολύ μακριά και ξαφνικά τους άρεσαν τα τραγούδια. Πού μπορούν να σας βρουν και πού μπορούν να βρουν κυρίως τα τραγούδια σας?
1: Κοίταξε, αυτά τα συγκεκριμένα τραγούδια, το συγκεκριμένο το παρουσίασα και στα Ελευθέρια της Θράκης μέσω των εκδηλώσεων του Δήμου. Μια εκδήλωση που συμμετείχαν και διάφοροι σύλλογοι, ο Μορφωτικός Όμιλος, ο Σύλλογος Κοσμίου. Εκεί τα χορέψαμε όλα αυτά. Ήταν μια πολύ έτσι επιτυχημένη, θεωρώ, εκδήλωση, γιατί παρουσίασα ένα πλήρες πρόγραμμα με καινούργια θρακιώτικα δικά μου τραγούδια και μέσα σε αυτά ήταν φυσικά και του Γιώργου Βυζινού. Τώρα αυτά τα συγκεκριμένα και σε όλη την Ελλάδα, έτσι με τα χιλιοτονίσματα, σε συναυλίες που πάμε, στο εξωτερικό, στη Γερμανία.
0: Υπάρχει κάποια ιστοσελίδα που έχεις επιμεληθεί εσύ και επειδή παίζεις πολύ συχνά αυτά τα
1: τραγούδια που υπάρχουν φυσικά το Facebook, το Instagram, το TikTok, το YouTube, το κανάλι μας στο YouTube. Μπορούν να τα δουν όλα αυτά εκεί.
0: Όλα αυτά που ακούμε, ταυτόχρονα μπορεί
1: όλα
0: κάποιος
1: αυτά που ακούμε,
0: αυτή την
1: υπάρχουν
0: ώρα
1: ανεβασμένα,
0: να ψάξει,
1: ναι. Υπάρχουν
0: να τα
1: ψάξει, ναι. Αν ψάξει το όνομα Χρήστος Χατζόπουλος Σοφία Χατζοπούλου, θα το βγάλει. Δεν είναι δύσκολο κατευθείαν, δηλαδή, και στο κανάλι και υπάρχουν χιλιάδες αναρτήσεις από συναυλίες μας και από εκδηλώσεις και όλα αυτά τα χρόνια.
0: Η δημιουργία είναι μια δύσκολη υπόθεση. Συνήθως όταν γράφεις, και ώρες έτσι είναι πιο δημιουργικές για σένα?
1: Δεν μπορώ να πω ότι έχω ώρα. Έχω γράψει και έχω ξυπνήσει από το κρεβάτι, ας πούμε, δεν με πιάνει ύπνος και 4-5 ώρα και έγραψα κομμάτι, ας πούμε, το πρωί. Αλλά και πρωί δεν έχω ώρα, δεν έχω μέρα. Υπάρχει συνέχεια αυτό σε μένα. Δεν υπάρχουν, ας πούμε, διακοπές πάνω σε αυτό. Είναι τρόπος ζωής. Μάλλον καλύτερα τρόπος του να ζεις.
0: Όταν γράφεις το τραγούδι του συνδιαμορφώνεται με τη Σοφία. Σοφία, υπήρξε στιγμή που είπες «Μπαμπά, δεν μου αρέσει αυτό, να αλλάξουμε κάτι εδώ»?
2: Δεν υπάρχει περίπτωση να το πω αυτό, θα πω όλα.
1: Πλάκα κάνει. Πολλές φορές την έχω συμβουλευτεί.
2: Ναι, εννοείται. Πλάκα κάνει. Εννοείται υπήρχε, ναι.
1: Πολλές φορές.
2: Ναι. Τώρα λέω αυτό. Μετά.
1: Όχι.
0: Το μετά θα το
1: δούμε. Την έχω συμβουλευτεί πάρα πολλές φορές. Εντάξει.
2: Ναι.
1: Σοφία, τώρα πες την αλήθεια.
0: Πάμε τώρα στα υπόλοιπα.
1: Λοιπόν, τώρα θα παίξουμε.
0: Θα παίξουμε πολύ μουσική. Αυτό είναι ο στόχος μας.
1: Ένα τραγούδι. Μια μπαλάντα σε στίχους σε τουρκικά του συντοπίτη μας Γιουτζέλ Μισερλή Σακίρ από τη Φιλιέρα Ροδόπης.
0: Μια γνωστή φυσιογνωμία για μάτσους Ροδοπίτες,
1: ναι.
0: Αλλά όχι για τους υπόλοιπους που μας ακούνε.
1: Το Ντολουνάι.
2: Πανσέλινος.

0: Δολουνάη Πανσελίνος, από ανθρώπους που ζουν και δημιουργούν σε αυτή την περιοχή. Θέλω να πάω στην Νέο της Χριστό, γιατί το σκεφτόμουν πάρα πολύ καιρό. Αυτό το τραγούδι θα είναι, υπάρχει σε κάποιο δίσκο ή θα είναι, μπορείτε να είναι σε κάποιον από τα επόμενα 4 δισκάκια που ετοιμάζονται?
1: Αυτό το τραγούδι πόσα χρόνια έχει, Σοφία? Έχει αρκετά.
2: Ναι,
1: έχει...
2: 8 ετία σίγουρα.
1: 8 χρόνια σίγουρα. Mm-hmm. Δεν μπήκε σε κάποιο δίσκο. Το κάναμε απλά ένα βίντεο κλιπ εκεί στο χωριό. Οι δυο μας, έτσι πως το βλέπετε τώρα, Κανονάκη ή ούτε, Σοφία Μικρούλα τότε. Γιατί όχι, να μπήκε σε κανένα δίσκο. Απλά να το κάναμε ένα βίντεο και τα αφήσαμε.
0: Να το θες αλλιώς, επειδή είναι ένα πάρα πολύ ωραίο τραγούδι. Υπάρχει σκέψη να το κάνετε σε δίκλωση εκδοχή? Και επειδή πάτε σε πάρα πολλές συναυλίες στην Ελλάδα για να το παίζετε.
1: Δίκλωση, υπάρχει και το έχω κάνει και σε ελληνικά, ναι, αυτό. Απλά τώρα είπαμε να το παρουσιάσουμε έτσι μονοτουρκικά, γιατί έχουμε αρκετά ελληνικά.
0: Ωραία. Και πριν πάμε στα επόμενα, υπάρχει μελλοντικά στα σχέδια σας, επειδή ξέρεις πάρα πολύ την παραδοσιακή μουσική και έχουμε σε πάρα πολλές περιοχές των Βαλκανίων πάρα πολλά κοινά τραγούδια δικά μας. Δικά μας που είναι δικά μας, δικά μας. Δηλαδή είναι ο ίδιος ήχος, τους ακούς κάπου αλλού μακριά από την περιοχή τη δική μας και αισθάνεσαι κάπως έτσι ωραία. Σκέφτεσαι να τα κάνετε σε τρίκλωση, σε εκδοχές βουλγάρικα, τουρκικά, ελληνικά?
1: Φυσικά τα σκέφτομαι. Καταρχήν έχω μελοποιήσει, έχω βάλει στίχους σε πάνω από 20 τουρκικά τραγούδια που έχω βάλει ελληνικά. Mm-hmm. Και αμέσως καινούργια δηλαδή, τραγούδια έχουν γίνει δίγλωσσα. Και τα παρουσιάζουμε πολλές φορές και με τη Σοφία αλλά και με μαθητές μου διάφορους. Πολύ ενδιαφέρον είναι, γιατί αμέσως ένα κομμάτι αρχίζει και γίνεται, διευρύνεται σε περισσότερο κοινό, περισσότερο χρώμα, αγκαλιάζει τον κόσμο.
0: Νομίζω ότι έχουμε ένα τεράστιο άνοιγμα και ένα κενό έχουμε για την ώρα.
1: Θα πρέπει να υπάρχει και μια βοήθεια από ανθρώπους στην παραγωγή, γιατί οι παραγωγές είναι ακριβές, κοστίζουν αυτές. Mm-hmm. Και εφόσον μιλάμε κάτι για το κοινό καλό, θα πρέπει και κάποιοι που έχουν την άνεση να στηρίξουν τέτοιες προσπάθειες και ενδιαφέρονται για το κοινό καλό να μας στηρίξουν. Γιατί οι περισσότερες παραγωγές που έχουν γίνει μέχρι τώρα είναι, πέρα από κάποιες ελάχιστες έτσι χορηγίες, ας πούμε, γιατί δεν είναι μόνο το να κάνεις ένα δίσκο.
0: Και είναι όλη
1: να πληρωθούν και η μουσική, αλλά και η μουσική. Εμένα προσωπικά η ενασχόλησή μου και το να γράψω τραγούδια για να φτάσω σε αυτό το σημείο δεν έχει πληρωθεί. Δηλαδή το να με χορηγήσουν ένα δίσκο που χορηγώνει το στούντιο. Έτσι. Αλλά όλη αυτή τη δουλειά, τη δική μου, δεν την έχω πληρωθεί.
0: Και νομίζω η μαγική.
1: Για να φτάσω δηλαδή να γράφω και να μπορώ να αγκαλιάσω όλο τον κόσμο και να το παρουσιάσω έτσι όλους αυτούς και να κάνουμε κάτι για το κοινό καλό.
0: Κοιτάξτε, η μουσική είναι μαγική. Η μαγεία δεν πληρώνεται πολύ εύκολα. Έτσι να το θυμόμαστε όλοι μας και σε δύσκολες εποχές που είμαστε τώρα.
1: Το βλέπουμε ότι είναι προς όφελο. Το θρακών αυτογνωσία, ας πούμε, συγκεκριμένα, που όσοι ήρθαν στην παράσταση, εγώ θυμάμαι μια παράσταση που οι μισοί ήταν δακρυσμένοι, κλαίγαν.
0: Το οποίο θα μπορούσε να γίνει και ένα εξαιρετικό δίσκο.
1: Δεν το έχω ξαναδεί αυτό σε παράστασή μου. Έχω παίξει. Αν όχι, μπορεί και χιλιάδες φορές.
0: Λοιπόν, επιμένουμε στην παραγωγή αυτού του θέματος.
1: Αυτό λοιπόν, εφόσον συγκινεί και άλλους ανθρώπους, θα πρέπει και αυτοί οι άνθρωποι με κάποιο τρόπο, μικροί μεγάλοι, να το ζητήσουν και να. Γιατί ήταν κάτι που ανεβάζει όλους εμάς. Δεν ανεβάζει μόνο το να γράψω, να κάνω θρακών αυτογνωσία. Ανεβάζει όλη τη Θράκη, όλο τον ελληνικό πολιτισμό, το σύγχρονο. Να υπάρχει ένα τέτοιο έργο που μιλάει για την φιλόσοφο της Μαρόνιας, την Υπαρχία. Για τον Σπάρτακο, για το Ρίσο, του βασιλιά της Θράκης, για το Δεομίδη.
0: Νομίζω ότι μας ακούνε πολλοί άνθρωποι. Η κουβέντα που έχουμε ανοίξει θα το συνεχίσουμε, όχι όμως σε μια μουσική εκπομπή. Σήμερα έχουμε έναν κόφτη που θέλουν να παίξουν πολύ μουσική. Πάμε τώρα να δούμε. Τι άλλο παίζουμε, τι άλλο έχετε
1: έτοιμα. Θα παίξουμε ένα ρεμπέτικο, ένα σε ύφος ρεμπέτικο. Ύφος έτσι ρεμπέτικο προπολεμικής εποχής, για την ταινία «Ξενιτεμένη αγάπη» της Πελίν Μποντούρ, πριν από χρόνια που είχε κυκλοφορήσει εδώ, και είναι η Τασούλα.
0: Και νομίζω ότι είναι μια εξαιρετική ταινία. Για όσους που δεν την έχουν δει, σημειώνουμε να το δείτε, να βρείτε έναν τρόπο να το δείτε. Ναι. Πάμε τώρα.

0: Πες ένα τραγούδι που μας αρέσει πάρα πολύ, Χρήστο. Ήθελα να σε ρωτήσω, σε γοητεύει ο κινηματογράφος, θα ήθελες να γράψεις μουσική για ταινίες?
1: Φυσικά θα ήθελα, το έχω κάνει. Το έχω κάνει με τον Γιάννη Καρυπίδη, το
0: Άρχον
1: Κέρδος, Μητέρα Γη. Ναι, το έχω κάνει 2-3 φορές σε ντοκιμαντέρ. Σε αυτήν εδώ την ταινία τώρα που είπαμε, Εξενιτεμένη Αγάπη, φυσικά και θα ήθελα.
0: Υπάρχουν άλλες προτάσεις?
1: Υπήρξαν. Εντάξει, τώρα πιστεύω να είναι πιο σοβαρές για να μπορούμε να έχουμε αποτέλεσμα. Γιατί η μουσική που κάνουμε είναι σοβαρή.
0: Αυτό το έχουμε διαπιστώσει, νομίζω, και είστε ναι. Και ένα καλό παράδειγμα για πολλά
1: που λένε. Είναι η ψυχή μας, η κατάθεσή μας. Σε αυτό το σημείο θα ήθελα να καλέσουμε τον Γιώργο τον Ασβεστά να μας συνοδεύσει στο επόμενο τραγούδι.
0: Το οποίο τι θα είναι αυτή τη φορά, πώς θα πού θα πάμε?
1: Ο Γιώργος έχει έρθει από τη Βέρεια να συμμετέχει έτσι στην εκπομπή μας.
0: Τιμή μας, Γιώργο, καλώς ήρθες και κάνεις ολόκληρη τη διαδρομή. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ που είσαι εδώ σήμερα στην εκπομπή Πόρβα. Και να πούμε λίγο την ιστορία, Χρήστο, του τραγουδιού.
2: Φυσικά.
0: Όσο ετοιμαζόμαστε κιόλας.
2: Ναι, το τραγούδι λοιπόν είναι
1: ένα τραγούδι από την Ένω της Ανατολικής Θράκης, από τη συλλογή Προσφύγων Τόπι. Δελιβοριά σε φώναξε. Ένα...
0: Το οποίο έχει μπει σε άλμπουμ και αγαπήθηκε πολύ σε αυτόν τον τόπο.
2: Έχει μπει.
1: Και ποιος θα ήθελα αυτή τη στιγμή να πω και για αυτή τη λύρα, που είναι το πιο αγαπημένο μου όργανο, γιατί το έχω κατασκευάσει εγώ. Είναι από ένα πλατάνι ιστορικό στον Έδρανο, στο χωριό. Ένα πλατάνι ιστορικό. Αιωνόβιο, οι ανεγκέφαλοι που ψάχνανε εκεί από τα παραμύθια και τα μασάλια που είχε, ότι παλιότερα έχουν θάψει λίρες, το σκάψαν, το καταστρέψαν να σκάβουν στις λίρες του, να δουν τις λίρες που θάψαν κάποιοι παλιότερα. Τελικά δεν υπήρχαν λίρες, η μόνη λίρα είναι αυτή που κατασκεύασα εγώ και είναι ό,τι απέμεινε από αυτό το όργανο.
0: Και χαιρόμαστε που αυτό το όργανο θα αποδώσει την ψυχή από ό,τι έχει πει από εκείνο το μεγάλο το δόντο. Στα πολλά πράγματα που δεν είπαμε, είχαμε ξεχάσει να προσθέσουμε και την ιδιότητα του κατασκευαστή όργανο.
1: Κοίταξε, δεν είσαι κατασκευαστή. Δεν είμαι κατασκευαστή μόνο αυτό. Οργάνων, απλά είμαι μερακλής και κάποια όργανα φτιάχνω έτσι.
0: Όπως και το ΝΕΙ.
1: Ναι, και το ΝΕΙ. Και κάνω και αυλούς έτσι από καλάμι, από νεροκολοκύδες, κάποια εργαστήρια που τα λέω μίσεις, έτσι για να μειούνται οι άνθρωποι και τα παιδιά. Πόσο απλά και αγνά υλικά μπορούμε να κάνουμε όργανα.
0: Για τους ανθρώπους που μας ακούνε και θέλουν να ενδιαφέρονται να αγοράσουν, μπορούν να έρθουν να αγοράσουν? Έχουμε παραγωγή?
1: Δεν είμαι στην παραγωγή να κάνω. Κάνω όργανα για μένα και για τα εργαστήρια. Όταν κάνουμε ένα εργαστήριο εκεί κατασκευάζουμε και τα παίρνουν μετά από εκεί, ας πούμε. Δεν κατασκευάζω όργανα. Πού να προλάβω τώρα? Πρέπει να συνθέσουμε,
0: κατασκευή
1: να μελετήσουμε,
0: είναι,
1: να κάνουμε
0: για την απόλαυση μας. Όργανα, ναι. Πάμε να ακούσουμε το τραγούδι αν είμαστε έτοιμοι.

0: Τα τελευταία χρόνια μπορεί να μην βγαίνουν οι δίσκοι Χριστό, γιατί υπάρχει μια σχετική δυσκολία το να κυκλοφορήσουν. Σε βλέπουμε όμως σε τραγούδια που αγγίζουν πολύ κόσμο και κυρίως πολύ νέο κόσμο, που έχουν και μηνύματα κοινωνικά. Το πρώτο από αυτά έχει κυκλοφορήσει για το Χριστό, για το μεγάλο όχι στο Χριστό, που είναι η κόκκινη γραμμή όλης της κοινωνίας εδώ, το οποίο ήταν και σε δίκλωση εκδοχή. Ακούσαμε αμέσως μετά το «Όχι στην βία» στα γήπεδα, που ήταν σε τρίγλωσσα εκδοχή στα ελληνικά, στα τουρκικά και στα αγγλικά. Επίσης, έχει κυκλοφορήσει το υπέροχο τραγούδι στις αγροτικές κινητοποιήσεις με το «Ρίχτο Αγρότη», και μαθαίνω ότι στα Σκαβιά υπάρχει και ένα κοινωνικό τραγούδι που αφορά την άθλια συμπεριφορά όλων μας, βάζω και τον εαυτό μου μέσα στην οδήγηση.
1: Ναι. Αυτό είναι το καινούριο. Το καινούριο τραγούδι που ετοιμάζω με τα παιδιά εκεί στο χωριό, με το εργαστήριο που έχω. Κάθε μέρα σκοτωμένα ζώα στο δρόμο. Κάποια στιγμή θα πρέπει λίγο να γίνουμε πιο ευσυνείδητοι οδηγοί, να σκεφτόμαστε ότι μπορεί να πεταχτεί κάτι από εδώ, έτσι λίγο να προσέχουμε.
0: Εκτός από εμάς,
1: πολλές φορές που δεν μπορείς να αποφύγεις, έτσι, έρχεται, πέφτει κάτω από τις ρόδες. Αλλά ξέρω εγώ τώρα, συνέχεια σκατζόχυροι, χελώνες, σκυλιά, γάτες, αλεπούδες, φίδια. Λίγο, ξέρω εγώ, νομίζω χρειάζονται και αυτά τα ζώα.
0: Και φροντίδα, είμαστε υπεύθυνοι.
1: Ναι, είμαστε, φυσικά και είμαστε υπεύθυνοι. Ένα αυτοκίνητο, δρόμος και τρέχουμε. Εντάξει, δεν είναι. Πρέπει κάποια στιγμή να. Εγώ ως δάσκαλος αυτό θα κοιτάξω να κάνω. Θα ακουστεί στα παιδάκια.
0: Πότε θα έχουμε την ευκαιρία.
1: Είπα στα παιδάκια το κάθε παιδί θα κάνει από ένα, Το σημαντικό είναι εδώ, από ένα ζώο, και θα κάνουμε ένα κύκλο και κάθε φορά θα πέφτει αυτό που το χτυπάει το αυτοκίνητο. Και πίστεψέ με ότι ο άνθρωπος δεν θέλει να είναι κανένα παιδί.
0: Το ετοιμάζετε αυτό, πότε θα βγει, πότε
1: ετοιμάζουμε. Το ετοιμάζουμε, ναι, θα δούμε.
0: Πάμε τώρα να απολαύουμε και τα τραγούδια μας, ναι, ο αδιοφωνικός χρόνος είναι αμήλικτος.
1: Ναι, θα πάμε τώρα ένα τραγούδι από τον Καλιτσιανό της Καλαβρίας, της Νότιας Ιταλίας.
0: Μ' αρέσει πολύ εκείνη η περιοχή.
1: Ναι, μια περιοχή έτσι που θα συνιστούσα να πάνε εδώ έτσι όλοι οι Έλληνες να δουν πραγματικούς πατριώτες εκεί. Ανθρώπους που αγαπάνε την Ελλάδα και, έστω και να μην έχουν πάει στην Ελλάδα, έχουν το ελληνικό έτσι πνεύμα. Αυτό υπήρχε λοιπόν γραμμένο στον Καλιτσιανό, στην πλατεία. Μου λέγανε όλοι εκεί πέρα, αυτό είναι το τραγούδι μας, δεν υπήρχε μουσική. Και εγώ έκατσα και το έκανα μουσική. Παρουσία και ανθρώπων εκεί, ντόπιον στο καφενείο, στην ταβέρνα. Με κοιτούσαν όλοι κάπως έτσι και στην αρχή. Μετά τους άρεσε και το παρουσίασα και με τα παιδάκια εκεί.
0: Εκεί επιτόπου είναι αυτό.
1: Ναι, ναι, επιτόπου.
0: Στα γρήγορα. Αυτό σημαίνει δημιουργικότητα. Να πιάσει τα νήματα.
1: Ναι, και να έχει τώρα όλους αυτούς, να λέει τώρα ποιο είναι αυτό, για να δούμε είναι σωστό. Αυτό που θα πει.
0: Νομίζω είναι αυτό. Αυτό με είναι από αυτή τη χαρά όμως.

0: Κοντέψαμε από το ταξίδι με τις νότες να ξεχάσουμε και την ερώτηση και επειδή ο χρόνος σιγά σιγά τελειώνει, δεν ήθελα να ξεχάσουμε το μουσικό εργαστήρι, γιατί εκτός από συνθέτης, εκτός από πολύ καλός ερμηνευτής, εκτός από οργανοπαίκτης και κατασκευαστής οργάνων, διδάσεις και παιδιά. Πού σας βρίσκουν οι γονείς για να συνδύουν τα παιδιά τους ή πού θα σας δουν τα παιδιά που σας άκουσαν σήμερα ή σας ακούνε κάπου να έρθουν να μάθουν μουσική?
1: Ναι, στο μουσικό εργαστήρι, μουσική σχολή Νότα, στην Ιόνων 1, στο δρόμο του Προξενείου, ασταμάτητα, χειμώνα καλοκαίρι, είμαστε εκεί. Φυσικά και στο χωριό κάνω κάποια έτσι εργαστήρια και γενικώς έτσι.
0: Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές. Πόσα παιδιά έχουμε φέτος?
1: Δόξα τω Θεώ, καλά πήγαμε. Καλά.
0: Έχεις μια εικόνα, Χρήστο, πόσα παιδιά έχουν περάσει περίπου έτσι όλα αυτά τα τελευταία χρόνια?
1: Πολλά χρόνια, πολλά παιδιά, πολλοί μαθητές. Δεν έχει σημασία πόσοι έχουν περάσει. Σημασία έχει ότι οι περισσότεροι έχουμε πολύ καλή σχέση και συνεχίζουμε έτσι με πράγματα που λες. Άξιζε τον κόπο που ασχολήθηκαν με αυτά τα παιδιά και μπράβο τους. Και...
0: θα γίνουν κάποιοι από αυτούς μουσικοί και θα σας δούμε μαζί στη σκηνή, φαντάζομαι.
1: Έχουν γίνει ήδη πολλοί από αυτούς. Ναι. Ναι. Θα ήθελα να παίξουμε ένα τραγούδι της Σοφίας τώρα. Το Γαλάζιο Φεγγάρι, μια σύνδεση της Σοφίας που το είχε γράψει έτσι μικρή. Θες να μας πεις κάτι? Θες να μας πεις?
2: Μας τεντάξει με το χρόνο.
0: Να κάνουμε μια εισαγωγή στο αγούδι. Ό,τι προλάβουμε θα παίξουμε σήμερα. Πρόβα είναι, εξάλλου δεν αγωνόμαστε γι' αυτό.
2: Οργανικό κομμάτι, το είχα γράψει πριν 12 χρόνια. Ήμουν ακόμα σχολείο πήγαινα. Και επειδή είχα ζοριστεί με τις εξετάσεις, μου βγήκε εκεί αυτή η σύνθεση.
0: Να τα καλά των εξετάσεων. Οπότε θα ακούσουμε και αυτό το υπέροχο τραγούδι. Είναι μια παραγωγή που βγήκε από ένα ζόρι μας εξετάσεις.
2: Ακριβώς. Σαν παιδί τι άλλο ζόρι να είχα, δεν είχα κάτι.

0: Σοφία, υπάρχουν κι άλλα πολλά έτσι στις καρδιάς, στην αποθήκη της καρδιάς, ότι τα τραγούδια τα οποία δεν έχουν τελειοποιηθεί.
1: Έχουν τελειοποιηθεί. Ένα τώρα ετοιμάζουμε με τον πατέρα, μουσική του μπαμπά στίχη και του μπαμπά και δική μου, που θα βγει σε λίγο καιρό. Αλλά έχω άλλες τρεις συνθέσεις, νομίζω. Mm-hmm. Όλα οργανικά. Και ένα που έγραψε το στίχος η μητέρα μου, το δικαίωμά μου. Το παίζουμε έξω με τον μπαμπά στις εμφανίσεις μας.
0: Ωραία.
1: Αρκετά.
2: Πάμε και ένα κομμάτι τώρα την Πικροθάλασσα.
0: Μόνο πριν κλείσουμε, μισό λεπτό, παίζετε πουθενά, αν θέλει να σας δει ο κόσμος, μπορεί να σας δει κάπου αυτή την εποχή.
2: Η Σοφία παίζει τρεις φορές την εβδομάδα. Μπορεί να παίζει μαγαζιά, δηλαδή.
1: Εγώ, με μαθητές του μπαμπά. Να το
2: λίγο αραίωσα. Αλλά εντάξει, κάτι κάνουμε. Ναι.
0: Νομίζω πάμε προς το κλείσιμο σιγά σιγά. Να πούμε ότι ήταν η εκπομπή Πόβα. Διανύσαμε το χρόνο που μας έχει δοθεί στην παραγωγή για σήμερα τον Οπότη Ζάτα, στην παρουσίαση ειδικά για σήμερα ο Σαμί Καραμπουλίκολου, στην τεχνική επιμέλεια και στην επιμέλεια παραγωγής ο Γιώργος Εφημίδης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ την εταιρεία Nixon και την ευγενική προσφορά του τεχνικού εξοπλισμού που από δεν υπήρχαν οι άνθρωποι, δεν θα μπορούσαμε να κάνουμε αυτό που κάνουμε τώρα. Ραντεβού σε μια επόμενη εκπομπή και ευχαριστούμε πάρα πολύ και τη Σοφία, ξεκινάω πάντα από τις γυναίκες της Χατζόπουλου, και τον Χρήστο Χατζόπουλο που έχουμε μεγαλώσει πλέον μαζί, πολύ δημιουργικά όμως, αλλά και το παλικάρι, τον Γιώργο τον Ασβεστά, που ήρθε από τη Βέρεια για να έχει συμμετοχή σε αυτή την εκπομπή. Ευχαριστούμε ειδικά εσένα, Γιώργο.
2: Και εμείς ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Με τι κλείνουμε τώρα?
2: Θα κλείσουμε με την Πικροθάλασσα, ένα τραγούδι σε στίχους Ελένης Μπενέκου. Ένα τραγούδι που πρώτη ερμηνεία είναι με τη φωνή του Παντελή Θαλασσινού. Σήμερα θα μας το πει η Σοφία.
0: Και νομίζω με αυτό θα
3: αποχαιρετήσουμε.
0: Και εμείς δίνουμε ραντεβού για την επόμενη εβδομάδα. Πάλι 5 με 6.

0: Μερκούρια 2026.
1: Group Therapy της Πέννης Φυλακτάκη.
0: Από το Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος.
1: Σκηνοθεσία Λευτέρης Πλασκοβίτης. Group Therapy.
0: Μία κωμωδία ανατρεπτική, ψυχοθεραπευτική.
1: 30 Αυγούστου.
0: Στο Ανοιχτό Θέατρο Σικεών.
1: Σας περιμένουμε.
2: Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος. Το θέατρό σας.
3: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM. Τη ΣΕΡ3.
4: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
5: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
4: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
5: Say Chess!
4: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα ΣΑΧΜΑΤ.
6: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
7: Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις με την Τόνια Σουφλέρη καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα στον 102. Με χρηστικές ειδήσεις, καιρό, κίνηση, φρέσκα νέα, όμορφες ιδέες για τα βράδια σου, virals, social media, fun, διαγωνισμοί και οτιδήποτε σου φτιάχνει τη διάθεση.
8: Το έδωσα αλλιώς γιατί βαριέμαι.

Κι όμως είμαι ακόμα εδώ, έχει αδειάσει πόλη, έχουν φύγει όλοι. Νομίζω ότι το λιωμένο παγωτό είναι από τα top τραγούδια του καλοκαιριού και ιδιαίτερα ταιριάζει σήμερα, σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, που κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων, που αναμένουμε το Πάσχα του καλοκαιριού αύριο 15 Αύγουστο. Όσοι έχετε μείνει και εσείς στην πόλη, στείλτε μας έτσι μια καλησπέρα. Αν θέλετε και ένα τραγούδι, εμείς εδώ είμαστε. Γιατί βρισκόμαστε εδώ? Στο 6930-078-228, έτσι για να μην αισθανόμαστε μόνοι εγώ και ο Τάσος ο Τριανταφύλου που βρίσκεται στην τεχνική υποστήριξη. Άκου να δεις, στον 102 της ΕΤΡΙΑ βρισκόμαστε ήδη στα 12 λεπτά μετά τις 6, 26 βαθμοί Κελσίου, η θερμοκρασία στο κέντρο της πόλης, ραδιοφωνικές καλησπέρες οπουδήποτε μας ακούτε. Δεν βλέπουμε προβλήματα αυτή τη στιγμή στους δρόμους της πόλης και όχι μόνο. Ευελπιστούμε έτσι να συνεχίσει και όπως λέει ο Μπένσον Μπούν, που είχε κάποια προβλήματα κι αυτός με τη φωνή του, να σας συμβούν από εδώ και πέρα μόνο όμορφα πράγματα, beautiful things.

Άκου να δεις, στον 102.3, παραμονή 15 Αυγούστου, απόγευμα Παρασκευής 14 του Αυγούστου. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους εντός της πόλεως, αλλά ούτε και στα Μάλγαρα εκεί στα Διόδια, αναφορικά με την έξοδο των εκδρομέων, από ό,τι βλέπουμε εμείς στην εικόνα. Αν εσείς έχετε διαφορετική εικόνα, σας καλούμε να μας καλέσετε στο 2313-338-420, είτε να αφήσετε τα μηνύματά σας στο Viber στο 6930-078-228. 26 βαθμοί Κελσίου, και για όσους τώρα μπήκατε στην παρέα, σας λέγαμε γενικότερα ότι ο καιρός του 15 Αύγουστου και αύριο Σάββατο, αλλά και την Κυριακή, θα είναι δροσερός σχετικά για την εποχή, και οι θερμοκρασίες θα κυμανθούν από 21 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Μέσα σε όλα τα άλλα, σε άλλα νέα, διαβάζω ότι στο Μπουργκάς θα φιλοξενηθεί τελικά ο 71ος διαγωνισμός τραγουδιού της Eurovision, ο Κύβος Ερήφθη, όπως ανακοίνωσαν τόσο ο EBU όσο και η δημόσια τηλεόραση της Βουλγαρίας, επιβεβαιώνοντας μία εξέλιξη που μέχρι πρόσφατα δεν θεωρούνταν δεδομένη. Σύμφωνα λοιπόν με τις αποκλειστικές πληροφορίες του EurovisionFan.com, η επιλογή του Μπουργκάς αποτελεί έκπληξη, καθώς η Σόφια, δηλαδή η πρωτεύουσα, θεωρούνταν το μεγάλο φαβορί. Ωστόσο, η υποψηφιότητα αυτής της παραθαλάσσιας πόλης ενίσχυσε σημαντικά τη θέση της και τελικά επικράτησε. Επίσης, παράλληλα με την ανακοίνωση της διοργανώτριας πόλης, έγιναν και γνωστές και οι ημερομηνίες διεξαγωγής της Eurovision 2027. Ο πρώτος ημιτελικός θα λάβει χώρα 3η 11 του Μάη, ο δεύτερος την 5η 13 του Μάη και ο μεγάλος τελικός Σάββατο 15 Μαΐου. Και η Ντάρα, η περσινή νικήτρια, όχι περσινή, φετινή ακόμα, του 2026, νικήτρια της Eurovision 2026, μας λέει ότι περιμένω όλες τις γοργόνες και όλους τους καπετάνιους μου να έρθουν να χορέψουν μαζί μας, προσθέτοντας ότι οι άνθρωποι της θάλασσας ξέρουν να διασκεδάζουν. Και έκλεισε με το μήνυμά της, έτσι με μια χαρακτηριστική ατάκα: τι περιμένετε, αγοράστε ένα καινούριο μπικίνι και ελάτε στον Μπουργκάς. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν το τραγούδι που κέρδισε τη Eurovision φέτος, η Ντάρα και το Μπάνγκαρα Μπάνγκαρα, το οποίο η αλήθεια είναι το περίμενα να το ακούω λίγο περισσότερο. Θα μου πεις γιατί, πας σε κλαμπς και μπαράκια και το ακούς εσύ, πας σε ταβέρνες και εστιατόρια και σε καφενεία και σε τέτοια για φαγητό. Σωστό και αυτό, αλλά δεν το άκουσα ούτε σε beach bars και τέτοια, και κάπου πηγαίνω, αλλά κυρίως πηγαίνω στα προηγούμενα που σας είπα.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Θα την ξανακούσεις, την καλύτερη μουσική με την καλύτερη παρέα. Άκου να δεις Radio Show με την Τόνια Σουφλέρη.
1: Άκου να δεις τον 102 της ΕΡΤΡΙΑ, απόγευμα Παρασκευής, 14 του Αυγούστου, μόλις πριν ακούσαμε τη Λωρίν, η οποία κέρδισε τη Σουηδία. Πάρα πολύ σωστά. Εκπροσωπώντας λοιπόν τη Σουηδία, κέρδισε τη Eurovision όχι μόνο μία φορά, αλλά δύο φορές. Την πρώτη φορά είχε κερδίσει το 2012 με το τραγούδι Euphoria που μόλις ακούσαμε και το 2023 με το Tattoo, γράφοντας φυσικά τη δική της ιστορία στο μουσικό διαγωνισμό. Και πολλοί αναρωτιούνται αν θα είναι και αυτή που θα κερδίσει και τρίτη φορά το διαγωνισμό, διότι τι έκανε η Λωρίν. Ανέβαλε την ευρωπαϊκή της περιοδία και φουντώνουν οι φήμες για την επιστροφή της στη Eurovision και μάλιστα λένε ότι θα διαγωνιστεί για τρίτη φορά μετά τις δύο νίκες στο μουσικό διαγωνισμό και τελικά, αν τελικά κερδίσει και αν τελικά συμμετάσχει, θα είναι και η πρώτη γυναίκα και όχι μόνο που θα έχει κερδίσει τρεις φορές το διαγωνισμό. Σουηδικά μέσα ενημέρωσης λοιπόν, αλλά και φόρουμ των Eurofans υποστηρίζουν ότι δεν αποκλείεται η αγαπημένη Λωρίν να ετοιμάζεται για την επιστροφή της στη Eurovision το 2027, που θα πραγματοποιηθεί, όπως σας αναφέρομαι, στο Μπουρκάς και όχι στη Σόφια, στη Βουλγαρία. Άλλωστε, ο χρόνος της μεταφοράς των εμφανίσεών της συμπίπτει με την ολοκλήρωση του μουσικού διαγωνισμού τον Μάιο του 2027. Μ' αρέσει η Λωρίν να τα λέμε αυτά. Μ' άρεσε και η Ντάρα με το μπαγκαράγκα, μπαγκαράγκα. Είπαμε, περίμενα να το ακούσω περισσότερο, αλλά δεν το άκουσα τόσο πολύ. Λοιπόν, εδώ είμαστε παραμονή του 15 Αυγούστου. Θα μου επιτρέψετε να πω τα δικά μου ήδη χρόνια πολλά στην αγαπημένη μου φίλη, τη Μαρία τη Βλαχοπούλου, την οποία την ακούτε καθημερινά, 7 με 8, ώρα για κλασικές συναντήσεις. Φυσικά από το αδελφάκι μας, από τον 958, της εύχομαι μέσα από την καρδιά μου τα καλύτερα. Να πω όμως και με αφορμή το γεγονός ότι γιορτάζει η αγαπημένη μου, η κολλητή μου, η φίλη Μαρία Βλαχοπούλου, να πω και χρόνια πολλά σε όσους εορτάζουν αύριο από τώρα, γιατί δεν θα έχω εκπομπή, και στο Μάριο και στον Παναγιώτη και στην Παναγιώτα και στη Δέσποινα, σε όσους έχουν ενδεχομένως γενέθλια. Είπαμε, με ασφάλεια να πάμε όπου πάμε, με ασφάλεια να γυρίσουμε, και όσοι μένουμε στην άδεια πόλη, αν μη τι άλλο, να την απολαύσουμε. Λοιπόν, 2-3-13-3-3-8-4-20, τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπή. Φυσικά για λίγο ακόμα θέλουμε τα μηνύματά σας, έως τις 7.30 ώρα έχουμε ακόμα, θα είμαστε κοντά σας στο 6930-078-228. Την καλησπέρα μου στα Girls and Boys που μας ακούνε.

Killers, Somebody Told Me, και εγώ θα σας πω τις νέες ταινίες για όσους μείνουμε εδώ στην όμορφη πόλη της Θεσσαλονίκης που μπορούμε να δούμε θερινά σινεμά. Πάρα πολύ ωραία, με ποπκορνάκι έχουμε ξαναπεί, με αντικουνουπικό οπωσδήποτε. Έχουν θεριέψει τα αντικουνουπικά, πάλι. Τα έχουν θεριέψει τα κουνούπια, δηλαδή μέρα μεσημέρι, και με τσιμπάνε ανελέητα. Και φυσικά δεν κάνουν τίποτα πλέον και τα περισσότερα αντικουνουπικά. Αλλά τέλος πάντων, άλλη συζήτηση αυτή. Διάβαζα ένα άρθρο, λέει, γιατί κάποια κουνούπια επιλέγουν συγκεκριμένους ανθρώπους. Θα επανέλθω και με αυτό. Λοιπόν, και μπυρίτσα, και πάμε να βγούμε λίγο στα σινεμά της πόλης. Για όσους λέω ξανά, μείνουμε εδώ το 15 Αύγουστο. Έρχεται η ταινία Η Φήμη. Η Φήμη είναι μια πολύ αναμενόμενη ταινία. Είναι μια μελαγχολική κομεντή, και μόνο το γεγονός ότι παίζει και πρωταγωνιστεί ο William Dafoe, για μένα τουλάχιστον, είναι ένα must για αυτό το Σαββατοκύριακο. Ο Ed Saxber, σου λέει, ένας ξεχασμένος ποιητής της Νέας Υόρκης, εργάζεται στο ταχυδρομείο. Έχει αφήσει προπολού πίσω του τη φιλοδοξία της λογοτεχνικής αναγνώρισης, όταν ένας ενθουσιώδης νεαρός θαυμαστής εμφανίζεται ξαφνικά στην πόρτα του. Ο Ed παρασύρεται σε ένα κύκλο εικοσάριδων και καλλιτεχνών που τον αντιμετωπίζουν σαν μια ιδιοφία που αποκαλύφθηκε ξανά. Τα υπόλοιπα στη μεγάλη οθόνη. Πάρα πολύ ενδιαφέρουσα πάντως η ιστορία, και κάτι που δεν το έχουμε ξαναδεί τόσο συχνά τουλάχιστον. Ice Cream Man, δεν ξέρω αν σας αρέσει το παγωτό, και δεν ξέρω και πόσα παγωτά φάγατε φέτος το καλοκαίρι του 2026. Το Ice Cream Man είναι μια αμερικανική ταινία slasher, σου λέει. Τώρα εγώ θα σας πω το story, και αν θέλετε εσείς βλέπετε τη συγκεκριμένη ταινία. Σε μια φαινομενικά ιδυλιακή παραθαλάσσια πόλη, σαν να είμαστε νοερά τώρα εκεί, η άφιξη, σου λέει, ενός παγωτατζή μοιάζει στην αρχή σαν μια συνηθισμένη καλοκαιρινή στιγμή. Όταν όμως τα παιδιά δοκιμάζουν τα παγωτά του, η πόλη βυθίζεται σε ένα ξέσπασμα παράνοιας, βίας και χάους. Θα ήθελα να τη δω και αυτή την ταινία, μεταξύ μας, με ψήνει. Λοιπόν, Φόνο στην Πρεσβεία, αν θέλετε κάτι σε πιο έτσι μυστήριο, κάτι detective, ή θέλετε να βγάλετε τον detective, τον πουαρό που έχετε μέσα σας, πάμε στο 1934. Η Miranda Green είναι μια ιδιωτική. Εντάξει, ξεματιάστε με. Μια ιδιωτική detective, η οποία ερευνά μια δολοφονία που διαπράχθηκε στη Βρετανική Πρεσβεία εκεί στο Κάιρο, όπου κλάπηκε, σου λέει, ένα άκρος απόρριτο έγγραφο, με αποτέλεσμα να θέσει σε κίνδυνο τόσο τα ανάκτορα του Μπάγκιγχαμ όσο και την ειρήνη του κόσμου. Από τις ταινίες που σας είπα μέχρι τώρα δεν ψήνομαι. Όσα δεν λέγονται θα υποθούν σε αυτή την ταινία. Επιστημονικής φαντασίας αναφέρεται, λέει, η συγκεκριμένη ταινία στην δραματική κινηματογραφική ταινία, σε ένα ομώνυμο ελληνικό λογοτεχνικό βιβλίο, το «Όσα δεν λέγονται». Σε πάει στον Κάρλο και στην Ελίζα, που είναι ένα επιτυχημένο ζευγάρι. Αυτός είναι καθηγητής πανεπιστημίου και συγγραφέας, εκείνη είναι μια λαμπρή δημοσιογράφος. Ζούνε στη Ρώμη, πάρα πολύ ωραία η Ρώμη, κινούμενοι ανάμεσα σε επιτεύγματα, ρουτίνα, στοργή κτλ. Κάτι αρχίζει και ξεθοριάζει. Αναζητούν νέα ενέργεια, ταξιδεύουν στο Μαρόκο, και εγώ θέλω νέα ενέργεια, γιατί να μην πάω στο Μαρόκο, με τους στενούς τους φίλους, την Άννα και τον Πάολο, και τη 13χρονη κόρη τους, τη Βιτόρια, έξυπνη, περίεργη, λίγο κεντρική. Οι εντάσεις αυξάνονται, οπότε καταλαβαίνετε τι συμβαίνει μετά. Αυτές τις ταινίες μπορείτε να δείτε στα θερινά σινεμά, και όχι μόνο, συνεχίζουν και οι προηγούμενες ταινίες. Την Οδύσσια, καλέ, την είδατε, δεν μου είπατε, που έχει γίνει χαμός φέτος και φρενίτιδα με την Οδύσσια. Πάρα πολύ ωραία ταινία, αν δεν την έχετε δει, να την δείτε. Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε μουσικά. Εδώ είμαστε, αφότου σας ενημερώσουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης. Από ό,τι βλέπω, δηλαδή, είμαστε σχετικά στα πορτοκαλοπράσινα. Ούτε στα μάλγαρα βλέπω αυτή τη στιγμή, παρότι είπαμε ότι κορυφώνεται η έξοδος των εκδρομέων για το 15 Αύγουστο. Αναφορικά με τον καιρό μας, είμαστε στους 26 βαθμούς Κελσίου, και το Σαββατοκύριακο αναμένουμε θερμοκρασίες από 20 έως 30 βαθμούς Κελσίου, ιδανικές για να εορτάσετε το 15 Αύγουστο.

Τώρα έβλεπα στην Earth News πόσο όμορφα μέρη έχουμε σε αυτή τη χώρα και πόσο πρέπει να τα προστατεύουμε. Πόσο όμορφες θάλασσες, ορεινά μέρη, φυσικά η Χαλκιδική, πανέμορφη κούκλα. Και δεν το λέω τώρα μόνο σήμερα, το λέμε γενικότερα. Λοιπόν, φεύγοντας, να σας πούμε και κάποια πράγματα για το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται. Είμαστε σήμερα Παρασκευή 14 Αυγούστου, παραμονή 15 Αυγούστου και αύριο Σάββατο 15 Αυγούστου, μεταξύ άλλων, η Βίκη Λέανδρος κλείνει το Sunny Festival. Η Βίκη Λέανδρος, διεθνώς αναγνωρισμένη Ελληνίδα καλλιτέχνηδα, με πωλήσεις άνω των 100 εκατομμυρίων δίσκων, θα εμφανιστεί για πρώτη φορά στο Sunny Festival. Θα παρουσιάσει τις μεγαλύτερες της επιτυχίες. Η πορεία της, μιας και μιλούσαμε σήμερα για Eurovision, ξεκίνησε από τη Eurovision το 1967 με το L'Amour est Bleu και κορυφώθηκε με τη νίκη της το 1972 φυσικά με το Après Toi. Έχει συνεργαστεί με συνθέτες, πάρα πολλούς συνθέτες, έχει τιμηθεί με πάρα πολλές σημαντικές διακρίσεις. Η συναυλία θα κλείσει το φετινό φεστιβάλ. Το Sunny Festival δίνει έμφαση στη βιωσιμότητα, στη διεθνή αναγνώριση, φιλοξενεί κάθε χρόνο κορυφαίους καλλιτέχνες από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και φέτος είδαμε 38 ονόματα, βλέπει τους Waterboys, Soul to Soul, James Arthur. Και όχι μόνο. Αύριο λοιπόν Σάββατο στο Sunny Festival στις 9.30. Και η ΕΡΤ όμως γιορτάζει τον 15 Αυγούστου και μάλιστα ξεκινάει από σήμερα Παρασκευή 14 του Αυγούστου. Και αν βρίσκεστε στο σπίτι σας και θέλετε να δείτε μια όμορφη ταινία σήμερα το βράδυ στις 12.50 για τους λίγο ξενύχτιδες, παρακολουθούμε την ξένη βιογραφική δραμεντή Eat, Pray, Love. Νομίζω ότι οι περισσότεροι την έχετε δει αυτή την ταινία με μια Julia Roberts υπέροχη. Εν τω μεταξύ, κάθε φορά που βλέπω αυτή την ταινία πεινάω, γιατί όλη την ώρα τρώει μακαρόνια, πίτσες και τα σχετικά, γιατί βρίσκεται αρχικά στη Ρώμη και ένας Javier Bardem επίσης έξοχο. Εξαιρετικός. Σήμερα λοιπόν Eat, Pray, Love στην ΕΡΤΕΝΑ Παρασκευή 14 Αυγούστου, αλλά φυσικά θα υπάρξουν και άλλα αφιερώματα, μουσικές, ταξιδιωτικές εκπομπές, ντοκιμαντέρ για την ελληνική παράδοση, εξαιρετικές ταινίες. Έτσι γιορτάζει η ΕΡΤ το Πάσχα του καλοκαιριού το 15 Αύγουστο. Θέλω να σας ευχαριστήσουμε όλους για την ακρόαση. Να ευχαριστήσω ιδιαίτερο στο φίλο μου τον Τάσο τον Τριανταφύλου που ήταν στην τεχνική υποστήριξη. Είναι η εκπομπή Ακουναδής. Είμαστε κάθε μέρα κοντά σας, 5 με 7 το απόγευμα, με την Τόνια Σουφλέρη στο μικρόφωνο και στις μουσικές επιλογές. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε προβλήματα στους δρόμους της πόλης και από ό,τι βλέπω. Που δεν έχουμε γενικότερα. Είπαμε με ασφάλεια να πάμε όπου πάμε, με ασφάλεια να επιστρέψουμε. Για όσους μείνετε εντός της πόλης, να περάσετε πάρα πολύ όμορφα και να απολαύσετε την άδεια Θεσσαλονίκη. Και εμείς ανταμώνουμε ξανά τη Δευτέρα, λίγα λεπτά μετά τις 5. Να είστε όλοι καλά, να προσέχετε και γεια και χαρά.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς τον 15 Αυγουστού λόγω των θηλυκών ανέμων που πρέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων γίνεται συνεχώς διαβροχή από τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας, τον απόϊχο βεβαίως της πυρκαγιάς της Σίβηρης. Σύμφωνα με την ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής, στην παρούσα φάση η προστασία της ανθρώπινης ζωής και η διασφάλιση της σωματικής ακεραιότητας των κατοίκων, αλλά και των επισκεπτών, αποτελούν αδιαπραγμάτευτη προτεραιότητα. Σε συλλήψεις δύο ανδρών και σε ταυτοποίηση ενός ακόμα φερόμενου συνεργού τους προχώρησε σήμερα η ελληνική αστυνομία στη Χαλκιδική μετά την χθεσινή επίθεση που κατήγγειλε δημοσιογράφος του ΜΕΚΑ κατά τη διάρκεια ρεπορτάζ για τη φωτιά στη Σίβηρη. Οι θυελώδεις άνεμοι εντάσσεως μέχρι και 9 εποφόρ ανέτρεψαν τα σχέδια των τελευταίων αδιούχων του 15 Αυγούστου που είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για τα νησιά σήμερα Παρασκευή, καθώς κράτησαν πολλά πλοία δεμένα στα λιμάνια. Δεύτερος εκτροχιασμός τρένου σημειώθηκε στη Μεγάλη Βρετανία μέσα στο τελευταίο 24ωρο. Ένα τρένο της Greater Anglia εκτροχιάστηκε κοντά στο Wickford του Essex, ενώ δεν έχει διευκρινιστεί ακόμη αν υπάρχουν τραυματίες, όπως αναφέρει το Sky News. Η Ουγγρική κυβέρνηση αναμένει να αρχίσει αργότερα σήμερα τη βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Πανκ στο Δουναβί, όπως δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μάγερ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό του που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την Πέμπτη τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της που λειτουργούσε, καθώς η ξηρασία που έπληξε την Ευρώπη αυτό το καλοκαίρι προκάλεσε σοβαρές επιπτώσεις στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, στις μεταφορές και στα συστήματα δημόσιας υγείας. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία αύριο προβλέπονται λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση από το απόγευμα. Η άνεμη μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 8.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Μια ιστορία θα σας πω. Μια ιστορία θα σας πω.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο καιρός είναι δύσκολος. Ωστόσο γνωρίζετε όλοι σας, γιατί είστε λαμπεροί άνθρωποι, πως όλο αυτό που βιώνουμε τους τελευταίους μήνες δεν μπορεί να συγκριθεί ούτε για αστείο με τις πραγματικά μεγάλες τραγωδίες αυτού του τόπου. Για σκεφτείτε, κατοχή, εμφύλιος, μετεμφυλιακό κράτος, ξύλο, ξερονήσια, εκλογές βίας και νοθείας, ο χωροφύλακας να σε παρακολουθεί, μάνες να χάνουν τα παιδιά, αδέλφια να χωρίζουν για πάντα, πείνα, πραγματική φτώχεια. Να σου έχουν βομβαρδίσει στο σπίτι πρώτα οι Γερμανοί και μετά οι Εγγλέζοι. Και να σου τα καράβια να γεμίζουν για το Αμέρικα και την Αυστράλια και τα τρένα για την Γερμανία και όπου αλλού. Άδειασαν τα ράφια πολλές φορές, αλλά στους άλλους καιρούς που περιγράψαμε, το φάσμα απέναντί σου ήταν διαφορετικό. Θες, ξέρετε, δεν βρήκα γάλα στο ράφι του σούπερ μάρκετ. Μήτε σταγόνα. Τραγικό, ε. Τι μας κάνει τελικά κατώτερα όντα? Θα το πω απλά. Η αμορφωσιά. Μα και ο κύριος του Τετάρτου, κοντζαμάν προϊστάμενος, κλινικής είναι. Και εκεί ήταν. Το ίδιο θα λέγατε, θα ρωτούσε οποιοδήποτε. Και βέβαια το ίδιο. Ξεκάθαρα και με πάσα υπευθυνότητα. Το να είσαι ειδικός δεν σε κάνει μορφωμένο. Μορφωμένος είναι ο άνθρωπος που ξέρει να στέκεται κάτω από ένα πίνακα του Μποτισέλη με την ίδια ανάνεση που διαβάζει Δάντη, αναγνωρίζοντας τη διαχρονικότητα των έργων. Χρώματα ο πρώτος, λέξεις ο δεύτερος. Τι θα ρείτε πως κάνει την ψυχή μας ανθρώπινη και κυρίως δυνατή για να αντέξει και να μην υποκύψει στην όποια δυσκολία? Τι θα ρείτε είναι αυτό που την κρατά αριστοκρατική? Τα χρώματα και οι λέξεις. Αυτές στάζουν μέσα μας, μέσα από τη βαθιά μελέτη. Μας κάνουν ανώτερους. Θυμάμαι σε μια παλιά συναυλία του υπέροχου Βασίλη Παπακοσταντίνου, πιάνει ο Μπίλης το μικρόφωνο στα μισά και ρωτά κάτι που πραγματικά με σημάδεψε. Πώς θα είμαστε πραγματικά αν είχαμε διαβάσει τους μεγάλους ποιητές και πεζογράφους? Θα είμαστε πραγματικά μορφωμένοι άνθρωποι, απάντησα μέσα μου, μεγαλώνοντας.

102 FM. Ακούτε την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Ο Θανάσης Βικόπουλος είναι στο μικρόφωνο. Συντροφιά σήμερα στην τεχνική υποστήριξη ο Νίκος Παπαδόπουλος. Την καλησπέρα μας σε όλους όσοι μας ακούν μέσω του διαδικτύου. Ο Λαμπερός Γιώργος Θεοτοκάς γεννήθηκε στην Κωνσταντινούπολη στις 27 Αυγούστου του 1906. Φίτησε στη σχολή Ζαμαρία την περίοδο 1911-1913 και κατόπιν στο Εθνικόν Ελληνογαλλικόν Λύκειον, όπου και παρέμεινε μέχρι το 1922. Μετά τη Μικρασιατική καταστροφή, η οικογένεια Θεοτοκά εγκαταστάθηκε στην Αθήνα, εκεί όπου ο Θεοτοκάς φίτησε στη νομική σχολή και από την οποία αποφίτησε στις 26 Νοέμβρη του 1926. Τον Ιανουάριο του 1927 αναχώρησε για το Παρίσι με σκοπό την πραγματοποίηση ελεύθερων σπουδών στα αντικείμενα της νομικής, της ιστορίας και της φιλοσοφίας και ένα χρόνο αργότερα μετακομίζει από το Παρίσι στο Λονδίνο όπου μελετά το Αγγλικό Δίκαιο, την Αγγλική Φιλολογία και παρακολουθεί μαθήματα ιστορίας και πολιτισμού. Ο ρόλος που ο Θεοτοκάς θα αναλάμβανε ανάμεσα στους συνομιλικούς του προαναγγέλλεται ήδη από το 1929 με τη δημοσίευση ενός φυλαδίου που είχε γράψει στο Παρίσι με τίτλο «Ελεύθερο πνεύμα», όπως τονίζει και ο μεγάλος Μάριο Βίτη στο έργο του «Ιστορία της νεοελληνικής λογοτεχνίας». Το αγέροχο ύφος, η αυτοπεποίθηση, η βεβαιότητα με την οποία διατυπώνει τους στίχους του συνέτειναν ώστε το δοκίμιο εκείνο να φαντάζει αργότερα ως ένα μανιφέστο. Ο νεαρός Θεοτοκάς, συνεχίζει ο Βίτη, επισκοπεί την τρέχουσα κατάσταση και την αποτιμά. Απορρίπτει τον δογματισμό του Βάρναλη και του Φώτου Πολίτη, καταδικάζει την ηθογραφία, τη φθηνή ψυχολογία, δυσπιστεί απέναντι στον Καβάφη, καταδικάζει την εύκολη τέχνη και όχι μόνο. Υποστηρίζει ότι επήγει να είσαι αληθινά νέος, ρωμαλαίος, τολμηρός, να αγαπάς την ταχύτητα με αυτοκίνητο, με αεροπλάνο και πάνω απ' όλα να είσαι διαθέσιμος. Το πνεύμα πρέπει να είναι ελεύθερο κάθε στιγμή, αδέσμευτο, αντιδογματικό, αποφασισμένο οποτεδήποτε να προβεί στις σωστές επιλογές. Προσοχή εδώ, φίλες και φίλοι, προσοχή. Δεν κάνει αυθεντία του είδους τον Θεοτοκά ο τρόπος με τον οποίο αντιμετωπίζει τους συναδέλφους του. Προς Θεού, μην τε πετιέται στον Κεάδα ο γίγας Βάρναλης ή ο τεράστιος Καβάφης, ε. Βάζουμε ωστόσο αυτό το απόσπασμα, το οποίο είναι κριτική ανάλυση για να δείξουμε ότι μέσα από αυτήν, μέσα από την κριτική, τις αντιθέσεις, σε μια βάση πραγματικού σεβασμού και όχι ελαφράς απόρριψης, γεννιούνται νέες ιδέες, κινήματα λογοτεχνικά ή και κοινωνικά, διαφορετικές γραμμές, διαφορετικές λέξεις και χρώματα που επαναλαμβάνω, δεν αποκαθιλώνουν απαξιωτικά τον προηγούμενο κόσμο, αλλά παίρνουν το νήμα από εκεί που το βρίσκουν και το οδηγούν σε νέα δωμάτια του υπέροχου λαβύρινθου της ελληνικής λογοτεχνίας. Ο Θεοτοκάς επέστρεψε το φθινόπωρο του 1929 στην Αθήνα και εργάστηκε ως δικηγόρος, ενώ παράλληλα δραστηριοποιήθηκε έντονα στον πνευματικό χώρο. Το 1929 εξέδωσε το δοκίμιό του, όπως είπαμε, «Ελεύθερο πνεύμα», που εκ των υστέρων χαρακτηρίστηκε ως μανιφέστο της γενιάς του 30. Συνεργαζόταν με λογοτεχνικά περιοδικά, ενώ το 1933 κυκλοφόρησε το πρώτο λογοτεχνικό του έργο, το πρώτο μέρος του μυθιστορήματος «Αργό». Οι συνθήκες κατά τις οποίες εμπνεύστηκε και έγραψε την «Αργό» ήταν έκριθμες. Βρισκόμαστε αμέσως μετά την καταστροφή του 1922, γεγονός που είχε ως άμεση συνέπεια την απεμπόληση του μεγαλοειδεατισμού, ο οποίος είχε επιχειρήσει να τονώσει τον καταρακωμένο ελληνισμό. Η λογοτεχνία
θεωρήθηκε πρόσφορο έδαφος για να μνημειωθεί, θα λέγαμε, το ιστορικό αποτύπωμα. Σε αυτό το μήκος κύματος και δίχως να υποκύπτει στον πεσημισμό του Καριωτάκη, για παράδειγμα, ο Θεοτοκάς περιγράφει τη φοβερή εποχή που βίωσε, χωρίς να ελεηνολογεί το έθνος και χωρίς να ενδίδει στην απεσιοδοξία την οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να καταπολεμήσει, και στη θέση της υψώνει ένα νέο όραμα. Όλοι οι ήρωες της Αργούς ταξίδεψαν προς το άγνωστο, προς τις μεγάλες θάλασσες, προς το χρυσόμαλο δέρας που τους σαγίνευε, και όπως θα πει αργότερα και ο ίδιος ο συγγραφέας, η Αργό δεν έχει κεντρικό πρόσωπο. Είναι η έκφραση πολλών ανθρώπινων καταστάσεων ταυτόχρονα και ίσως, δεν ξέρω, η δικαίωσή τους. Σκεφτήκαμε σήμερα, φίλες και φίλοι, μιας και ο Θεοτοκάς είναι άνθρωπος της γενιάς του 30, της μεγάλης εκείνης λογοτεχνικής γενιάς, να ακούσουμε τραγούδια μεγάλων ποιητών της γενιάς εκείνης, τα οποία μελοποιήθηκαν στο πέρασμα του χρόνου. Ξεκινήσαμε με το Κοχύλι από την ποιητική συλλογή «Ταρό του Έρωτα». Ώρα για Γιώργο Σεφέρη, φίλες και φίλοι, στον γυρισμό του «Ξενιτεμένο» σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου από την συλλογή «Ποιήματα» του 1938.

Ως συγκροτημένος πνευματικός άνθρωπος, ο Θεοτοκάς προσδιοριζόταν σε εξαιρετικό βαθμό από δύο γενικά πλέγματα ιδεών, τα οποία αφορούσαν την παράδοση και το παρόν, όπως υπογραμμίζει ο Γιώργος Αράγης στο έργο του Γιώργος Θεοτοκάς «Παρουσίαση Ανθολόγηση», η μεσοπολεμική πεζογραφία από το πρώτο έως το δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο. Στην περίπτωση του Θεοτοκά, παράδοση σήμαινε ελληνισμός, ιδεώδη της αρχαίας Ελλάδας. Παράδοση σήμαινε χριστιανισμός, ορθοδοξία, βυζαντινή κληρονομιά. Παράδοση σήμαινε λαϊκές μορφές πολιτισμού, δημοτικά τραγούδια, λαϊκές παραδόσεις, ο Μακρυγιάννης. Το παρόν για τον Θεοτοκά είχε κατεξοχήν την έννοια της ευρωπαϊκής εξέλιξης από την περίοδο του διαφωτισμού και εδώθε. Μια εξέλιξη στην οποία προείχαν το ορθολογιστικό πνεύμα του διαφωτισμού, οι ιδέες του διαφωτισμού, οι ιδέες της Μεγάλης Γαλλικής Επανάστασης και οι πνευματικές κατακτήσεις της Ευρώπης κατά τον 19ο αιώνα. Μια τέτοια εκδοχή της παράδοσης και του παρόντος, σε γόνιμο διάλογο μεταξύ τους, θα έπρεπε να είναι κατά τον Θεοτοκά το απαραίτητο βάθρο για τον εξυγχρονισμό της ελλαδικής κοινωνίας. Σχετικά εξάλλου με τις πνευματικές και ειδικότερα τις λογοτεχνικές αναζητήσεις της Ευρώπης, ήταν ουσιαστικά προσιλωμένος στον 19ο αιώνα. Από τα είδη του λόγου που καλλιέργησε ευνοήθηκε ιδιαίτερα λόγω ιδιοσυγκρασίας, η δοκιμιογραφία του. Εκεί ο συγγραφέας κατάφερε να διαμορφώσει ένα ευλίγιστο, ενεργές και απλό γράψιμο με όργανο μια εκπληκτικά στρωτή δημοτική, που είναι από τα κορυφαία επιτεύγματα της νεοελληνικής δοκιμιογραφίας. Με όλα τα αυτά φαίνεται πως ο Θεοτοκάς έβλεπε τον εαυτό του πάνω απ' όλα πεζογράφο, με σαφή προτίμηση στο μυθιστόρημα. Πρόκειται για το αστικό μυθιστόρημα εποχής που βασίζεται στην θεματική διάρθρωση του υλικού, στη δημιουργία χαρακτήρων και στην αιτιακή πλοκή. Από την άποψη αυτή, η πεζογραφία του Θεοτοκά προϋποθέτει το έργο του Σταντάλ, του Μπαλζάκ, του Φλομπέρ, του Τολστόη και άλλων. Δεν προϋποθέτει όμως τις κατακτήσεις του είδους κατά τα πρώτα 30 χρόνια του 20ου αιώνα. Δεν προϋποθέτει λόγου χάρη τον Προύστ, τον Τζόις, τη Γούλφ, τον Κάφκα ή τον Μούζιλ. Ο ανταγωνισμός των νέων συγγραφέων προς τους παλαιούς, την εποχή εκείνη, φίλες και φίλοι, με κύριο ζητούμενο τον συγχρονισμό με τις διεθνείς λογοτεχνικές αναζητήσεις, είναι έντονος από τις αρχές της δεκαετίας του 20 και ακόμη νωρίτερα, όπως τονίζει και ο Τάκης Καγιαλής στη μελέτη του με τίτλο «Η επιθυμία για το μοντέρνο». Η σύγκρουση των λογοτεχνικών γενεών, ωστόσο, παίρνει διαφορετική τροπή στα τέλη της ίδιας δεκαετίας, όταν μια καινούργια ομάδα νέων, εκείνη που ο Θεοτοκάς πρώτος ονόμασε γενιά του 30, έκανε, σύμφωνα με τον Ελίτη, την εμφάνισή της γεμάτη τόλμη, αξιοπρέπεια, ενημέρωση και πολιτισμό, για να εκτοπίσει κάπως πρόωρα στο παρελθόν τους νέους του 1920, με την επιβολή του δικού της ισχυρού μύθου. Οι νέοι του 30 προωθούσαν δυναμικά τη ρήξη με το μίζερο, όπως τόνιζαν, λογοτεχνικό παρόν, προβάλλοντας στη θέση της άρνησης που του καταλόγιζαν την ισχυρή κατάφαση που πεάνιζε με μπαρεσική αυτάδεια το 1929 αυτός, ο άνθρωπος της σημερινής εκπομπής, ο Θεοτοκάς, στο Ελεύθερο Πνεύμα. Ο αυτοπροσδιορισμός των νέων του 30 παρέπεμπε εξ αρχή σε μια διπλή και αντιφατική ταυτότητα. Ήταν η ανυπόταχτη, η ανικανοποίητη, οι τυχοδιώκτες της ψυχής και του πνεύματος, και συγχρόνως ήταν οι νέοι διανοούμενοι, ανεκδήλωτοι ακόμα και άγνωστοι, που θα αναλάβουν αύριο την πνευματική καθοδήγηση του ελληνισμού και θα προωθήσουν μια ελληνική πνευματική αναγέννηση. Η Ακαδημία Αθηνών βράβευσε τον Θεοτοκά με το βραβείο πεζογραφίας το 1939 για το μυθιστόρημά του «Το Δαιμόνιο». Είναι κατά βάση ένα προγραμματικό μυθιστόρημα για το πώς το ατομικό δαιμόνιο, η τέχνη θέλετε, η δημιουργική τρέλα, η φαντασίωση, η ψευδαίσθηση, ο μεγαλοειδεατισμός, όλα αυτά,
ή και το καθένα ξεχωριστά, μπορεί να οδηγήσει στη συντριβή, όπως μπορεί να οδηγήσει και στη λύτρωση. Στο δαιμόνιο βρίσκουμε την ίδια ιδέα περί ατομικότητας που ο Θεοτοκάς είχε αναπτύξει 10 χρόνια νωρίτερα. Πάμε τώρα, φίλες και φίλοι, να ακούσουμε τη Σπάρτη στις Πορτοκαλιές από τη συλλογή του Νικηφόρου Βρετάκου «Ο χρόνος και το ποτάμι» του 1957. Ερμηνεύει η Δανάη Μπαραμπούτη και η χοροδία Τρικάλων. Μελοποίηση από την Τερψιχώρη Παπαστεφάνους στον δίσκο «Η ελεύθερη πολιορκημένη» 20 χρόνια αργότερα, το 1977.

102 FM, ακούτε πάντα την εκπομπή «Μια ιστορία θα σας πω». Θανάσης Βικόπουλος στο μικρόφωνο, Νίκος Παπαδόπουλος στην τεχνική υποστήριξη. Βέβαια, ένα μυθιστόρημα για να διαβαστεί δεν αρκεί να είναι προγραμματικό, και αν το ολιγοσέλιδο δαιμόνιο διαβάζεται σήμερα με τόσο ενδιαφέρον, είναι γιατί έχει εξαιρετική πλοκή. Από την πρώτη σελίδα ως την τελευταία, ο αναγνώστης παρακολουθεί, με κομμένη θα λέγαμε την ανάσα, την τύχη μιας νησιώτικης οικογένειας, της οικογένειας Χριστοφή, και έχουμε πατέρα, μητέρα, δύο γιους και μια κόρη, που καταστρέφονται όλοι μέχρι θανάτου από το δαιμόνιο. Μόνο ένας γιος σώζεται και κατορθώνει να καταστήλει το δαιμόνιο, εγκαταλείποντας την πατρίδα του και την οικογένειά του, αλλάζοντας εντελώς ρότα και εξαφανίζοντας ουσιαστικά την ταυτότητά του. Αλλά και σε αυτόν η θαμμένη μνήμη του δαιμονίου βγαίνει που και που στην επιφάνεια, και αυτή βέβαια είναι και η αιτία της δυστυχίας του. Το έργο του Θεοτοκά διακόπηκε προσωρινά, φίλες και φίλοι, λόγω του Ελληνοϊταλικού πολέμου το 1940. Στις 22 Νοέμβρη της χρονιάς εκείνης θα παρουσιαστεί εθελοντής στο Γουδί, αλλά του αρνούνται την κατάταξη. Στις 3 Δεκέμβρη της ίδιας χρονιάς κατατάσσεται στο Έμπεδο και στις 17 Γενάρη του 1941 αποστρατεύεται. Ένα μήνα μετά, τον Φλεβάρι του 1941, κατατάσσεται εκ νέου στον 12ο λόχο του Γαία, όπου θα εκπαιδευόταν στους όλμους. Και ήρθε η κατοχή, ήρθε η απελευθέρωση, και τον Οκτώβριο του 1944 ο Θεοτοκάς συναντά τον Γεώργιο Παπανδρέου, ο οποίος του ζητάει να αναλάβει όποια δημόσια θέση επιθυμούσε. Ο Θεοτοκάς όμως δεν ανέλαβε καμία θέση. Απλά συνέταξε το υπόμνημα για την κατάσταση των πνευμάτων στην Αθήνα το φθινόπωρο της χρονιάς εκείνης. Ένα πρώτο χαρακτηριστικό της μυθιστορηματικής πορείας του είναι οι διάρκειες και οι παύσεις. Τα δύο μεγαλύτερα μυθιστορήματά του ολοκληρώνονται σταδιακά. Χρειάστηκε 3 χρόνια, από το 1933 ως το 1936, για να τελειώσει την Αργό και 14 για να συμπληρώσει την Ιερά Οδό του 1950, εσωματώνοντάς την στους ασθενείς και οδηπόρους το 1964. Επίσης, ανάμεσα στον Λεωνί του 1940 και την Ιερά Οδό, μεσολαβεί ένα διάστημα μυθιστορηματικής σιωπής, κάνοντάς μας να αναρωτηθούμε αν αυτά τα διαλύματα αντιπροσωπεύουν και κάποιες τομές στο πεζογραφικό του έργο. Και δεν πρέπει βέβαια να ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, και την ενεργή ενασχόλησή του με τη συγγραφή θεατρικών έργων. Σε ένα αυτοβιογραφικό και βιβλιογραφικό σημείωμα με χρονολογία 11 Ιουνίου του 1946, ο Θεοτοκάς διαγράφει τις περιόδους της λογοτεχνικής του πορείας. Η πρώτη καλύπτει την περίοδο μέχρι το 1940. Η δεύτερη την περίοδο της κατοχής, ενώ για την τρίτη δεν μπορεί να κάνει καμία πρόβλεψη. Γράφει άλλωστε το 1946, δεν το ξεχνάμε αυτό, αλλά νιώθει ότι θα είναι πλέον κάτι διαφορετικό. Αυτό το σημείωμα δείχνει ότι και ο ίδιος ο Θεοτοκάς έβλεπε διάφορα στάδια στη συγγραφική του πορεία και θεωρούσε την κατοχή ως τομή στο έργο του. Στο ίδιο σημείωμα επίσης παρατηρεί ότι ορισμένα σύμβολα επανέρχονται επίμονα στα κείμενά του, όπως το καράβι, το νησί, το γιοφύρι της Άρτας, και καταλήγει. Επίσης βασικό θέμα του είναι η ελευθερία, η ανάγκη της ελευθερίας, η αναζήτησή της σε διάφορα επίπεδα. Στα ενεανικά χρόνια η διάθεση αυτή εκφράζεται με χαρά και ξεχνιασιά. Κατόπιν πλουτίζεται με την οδυνηρή πείρα που μας έδωσε η σύγχρονη ιστορία. Το περιεχόμενο της έννοιας ελευθερία αλλάζει συχνά. Ο γενικός προσανατολισμός μένει. Όντως, η ανάγκη της ελευθερίας διατρέχει το έργο του, σύμφωνα με τον Δημήτρη Τζιόβα, στο δικό του έργο «Η μυθιστορηματική πορεία του Γιώργου Θεοτοκά», και θα μπορούσαν μάλιστα να διακριθούν 3 κλίμακες. Ελευθερία του ατόμου, ελευθερία από το άχθος της ιστορίας και ελευθερία από τα αδιέξοδα του βιομηχανικού πολιτισμού. Με αυτό το σκεπτικό θα βλέπαμε 3 φάσεις
στο έργο του Θεοτοκά με άξονες το άτομο, την ιστορία και τη μεταφυσική και αντίστοιχα σύμβολα το δαιμόνιο, τις σημαίες στον ήλιο και τις καμπάνες. Σύμφωνα με την καθηγήτρια Ανένα Κοκκινάκη που μελέτησε σε βάθος το έργο του Θεοτοκά, τα κύρια σημεία αναφοράς στην αφήγηση του παραμένουν οι Αργό και οι Ασθενείς και ο Διπόροι, έργα γραμμένα με διαφορετικές αφορμές και ιδεολογική άποψη και υλοποιημένα με αφηγηματικά μέσα που πραγματοποιούν τη μία ή την άλλη θεματική, είτε τη ρεαλιστική αναπαράσταση της ζωής στην Αργό, το φιλόδοξο μυθιστόρημα της γενιάς του Μεσοπολέμου, είτε την οπτική της μετάπλασης του ένδοξου παρελθόντος μέσα από εναλλαγές αφηγητών που ή πρωταγωνιστούν ή όχι στην υπόθεση. Πράγμα που πραγματοποιείται στους Ασθενείς και Οδηπόρους, μια καλλιτεχνική ανάπλαση του αλβανικού έπους, της κατοχής, του πολέμου στη Μέση Ανατολή και των τραυματικών μεταπολεμικών εξελίξεων. Ώρα για Οδυσσέα Ελίτη τώρα, μελοποιημένο, πάμε να ακούσουμε τον υπέροχο Μιχάλη Βιολάρη σε μια ηχογράφηση του 1972 στο μελοποιημένο ποίημα «Τα Τζιτζίκια».

Και στα δύο αυτά έργα, την Αργό δηλαδή και τους ασθενείς και οδοιπόρους, ο Θεοτοκάς, θεωρητικός της γενιάς του 30, που υποστήριξε με πάθος ότι η γοητεία του μυθιστορήματος βρίσκεται στην ποίηση του χρόνου και τον επικό του ρυθμό που αποτελεί αποκλειστικό προνόμιο του μυθιστοριογράφου και που θεωρούσε την αξία και επομένως τη διάρκεια ενός μυθιστορήματος εξαρτημένη από τη δυνατότητά του να επιβάλλει τους ήρωες στη συνείδηση του αναγνώστη, εργάστηκε συνειδητά προς την κατεύθυνση ενός έκδηλου μετασχηματισμού των ηρώων του κατά τις ανάγκες του έργου. Πολλοί, αφισβητώντας το είδος της μυθιστορηματικής γραφής του, δεν φάνηκαν ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση του ίδιου του συγγραφέα στα όσα με σαφή επιχειρήματα τεκμηρίωνε. Μερικοί θεώρησαν πως τους έλειπε η μαγεία, απαραίτητο προσόν του αφηγητή, με αποτέλεσμα να χαρακτηρίζουν το έργο άτυχο. Και άλλοι πάλι πίστεψαν ότι ο Θεοτοκάς παγιδεύτηκε από τον ίδιο τον ορθολογισμό του, του οποίου τελικά υπήρξε θύμα. Ο Θεοτοκάς διατέλεσε διευθυντής του Εθνικού Θεάτρου της περίοδους 16 Φλεβάρι του 45 μέχρι 10 Μαΐου του 46, αποπεμφθής από την κυβέρνηση Τσαλδάρη και επανήλθε το 52 μέχρι και το 53. Ασχολήθηκε και με την πολιτική, υπήρξε υποψήφιος βουλευτής του νομού Χίου το 55, αλλά πέτυχε να εξασφαλίσει την εκλογή του. Στις εκλογές του Μαΐου του 58 προσέφερε αυτή τη φορά τη δημόσια υποστήριξή του στο κόμμα των Φιλελευθέρων, χωρίς να θέσει εκ νέου υποψηφιότητα. Από τον Αύγουστο του 52 έως τις αρχές Φλεβάρι του 53 ταξιδεύει στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αφορμή του ταξιδιού ήταν πρόσκληση του State Department, το οποίο μέσω του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών Smith-Mundt στόχευε στην βελτίωση της εικόνας των Ηνωμένων Πολιτειών στο πλαίσιο του ψυχρού πολέμου. Η επιλογή του Θεοτοκά είχε να κάνει και με την ιδιότητά του, έτσι ως διευθυντή του Εθνικού Θεάτρου. Και θα δούμε αργότερα, για να μην βιαστεί οποιοδήποτε να τον κρίνει, πως έκανε και το αντίστροφο ταξίδι. Συγκεκριμένα το Δεκέμβριο του 62 επισκέφτεται αυτή τη φορά τη Σοβιετική Ένωση, ως μέλος ομάδας Ελλήνων διανοουμένων, οι οποίοι είχαν προσκληθεί στο πλαίσιο της ψυχροπολεμικής προπαγάνδας. Το Σεπτέμβριο του 63 συμμετείχε μαζί με τον Ευάγγελο Παπανούτσο στην Υποεπιτροπή Παιδείας της Ένωσης Κέντρου, η οποία συνέταξε ένα πλήρες σχέδιο για το εκπαιδευτικό σύστημα σε περίπτωση που η Ένωση Κέντρου αναλάμβανε την εξουσία. Και το 64 διορίστηκε πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κρατικού Θεάτρου Βόρειου Ελλάδος. Η πρώτη σύζυγός του, Ναυστικά Αστεργίου, είχε ήδη πεθάνει τον Ιούλιο του 59, μετά από νόσο που της είχε διαγνωστεί από τα τέλη του 56. Το 66 ο Θεοτοκάς ξαναπαντρεύτηκε, αυτή τη φορά την Κοραλή Ανδρεάδη. Αν όμως από τη μία, για να επιστρέψουμε σε εκείνες τις συγκρούσεις των κριτικών, το δοκιμιακό έργο του γνώρισε την επιδοκιμασία της κριτικής παρά τις όποιες ιδεολογικές διαφωνίες της, από την άλλη, η πλέον αμφιλεγόμενη ή αμφισβητούμενη πλευρά της προσωπικότητάς του ήταν και είναι αυτή του μυθιστοριογράφου. Ας πάρουμε για παράδειγμα την Αργό και πάλι, το πρώτο μυθιστόρημα του Θεοτοκά. Ο συγγραφέας μόλις είχε κλείσει τα 28 του χρόνια. Ήταν, θα λέγαμε, ένα φιλόδοξο μα και πειραματικό εγχείρημα ενός νέου που δοκίμαζε τις δυνάμεις του σε ένα νέο γι' αυτόν είδος. Αυτό εξηγεί ασφαλώς μερικές από τις αδυναμίες του έργου. Τι όμως είδε η κριτική σε αυτό? Τι την ήλκησε ή τι την απόθυσε? Τέσσερις από τους κριτικούς του Μεσοπολέμου που ανήκουν στην προηγούμενη γενιά, η Τέλος Άγρας, Άλκης Θρύλος, Γιώτα Μη Παναγιωτόπουλος και Πέτρος Χάρης, την έκριναν αρνητικά, φίλες και φίλοι. Όμως, από αυτήν ακριβώς την αρνητική τους κρίση αναδεικνύεται εναργέστερα η σημασία που έχει το συγκεκριμένο έργο ή αργό στην ιστορία των γραμμάτων μας.

Και οι τέσσερις κριτικοί, παρά τις διαφοροποιήσεις τους και παρά τα επιμέρους θετικά τους σχόλια, συνέκλυναν σε ένα σημείο, στο ότι ουσιαστικά η αργό δεν είναι μυθιστόρημα, όπως τονίζει ο καθηγητής του Αριστοτελείου Χαράλαμπος Καράογλου. Είναι γνωστό ότι το πεζογραφικό είδος που εξέφραζε την προηγούμενη γενιά, αυτό που ανταποκρινόταν στις ενδιάθετες τάσεις και τις αισθητικές τους προτιμήσεις, δεν ήταν το μυθιστόρημα αλλά το διήγημα. Ό,τι ακριβώς τους ενδιέφερε είναι όχι η σύνθεση, όχι η εξωτερική δράση των ηρών, αλλά η εσωτερική ζωή τους. Γι' αυτό έδιναν ιδιαίτερη σημασία στην ψυχογραφική ικανότητα του συγγραφέα, χάρη στην οποία ο αφηγητής εισδύει στα άδυτα της ταραγμένης ψυχής των ηρών, στις μύχιες σκέψεις τους και αναδεικνύει τα αδιέξοδά τους. Ας μην ξεχνάμε, φίλες και φίλοι, ότι η γενιά αυτή, η χαμένη γενιά, όπως αυτό χαρακτηρίστηκε, έβγαινε συντετριμένη από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο και την Μικρασιατική Καταστροφή και δεν διέθετε μεγάλα αποθέματα δυνάμεων. Η ορμητικότητα της νιώτης, με την δυναμική και την αισιοδοξία της όμως, την πίστη στο μέλλον για ένα νέο ξεκίνημα, ήταν στοιχεία που χαρακτήρισαν τη γενιά του Θεοτοκά, αλλά όχι τους κριτικούς του. Φτάσαμε όμως και στην ημερομηνία μαζί με το τέλος. Ο Θεοτοκάς πέθανε στις 30 Οκτώβριου του 1966 στην Αθήνα, σε ηλικία 61 χρόνων, από καρκίνο στο σηκώτη, ο οποίος δεν είχε διαγνωστεί έγκαιρα. Σας αποχαιρετούμε και ώρα για άλλο ένα λαμπρό νέο, πάντα νέοι ήταν όλοι τους, της γενιάς του 30, το Γιάννη Ρίτσο, σε μουσική Μίκη Θοδωράκη, Δέντρο το Δέντρο.

102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα. Η ώρα είναι 8. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.

Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης βρίσκεται σε εξέλιξη από τις 6.30 το απόγευμα. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της 2ης Ειδικής Μονάδας Δασικών Επιχειρήσεων. 7 οχήματα της πυροσβεστικής, καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνδράμου υδροφόρης του Δήμου Λαγκαδά. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Η πυρκαγιά ξέσπασε υπό διευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες. Συναγερμό σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω και της φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή, στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε επίσης και σε αγροτοδασική έκθεση των Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρα Καροδακίνου. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπυρώσεων γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιά τον 15 Αύγουστο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πλέον από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίηση πολλές περιφέρειες της χώρας. Επιπλέον 45 κρούσματα ιού δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους, με τα περισσότερα κρούσματα οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους πυσακασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους για τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των ανθρώπων που έχασαν τη ζωή τους εξαιτίας του ιού στους 9. Φωτιά ξέσπασε στο βουνό Γκόι στα περίχωρα του Κόμο στη Βόρεια Ιταλία με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να κατασβέσουν την πυρκαγιά καθώς πλησιάζει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβασης της πυρκαγιάς. Προληπτικά εκενώθηκαν διάφορα κτίρια. Το 5ο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπυρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η Ουγγρική κυβέρνηση αναμένει να αρχίσει αργότερα σήμερα τη βύθιση 2 φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Παξ του Δούναβη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την 5η τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές προβλέπονται λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη θα έχουμε νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα υπάρξει από το απόγευμα. Οι άνεμοι θα πνέουν μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 9. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο.

0: Εθελοντή στο φιλοζωικό σωματείο τη περιοχή σου για να βοηθήσει και να καταλάβει πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στου δρόμου και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί, υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
1: Η οικογένεια των θεματικών ραδιοφώνων του Earth Echo μεγάλωσε. 4 νέα web radios είναι εδώ. Όλα τα διαμάντια των 80s. Η χρυσή δεκαετία των 90s. Vintage μελωδίες. Και όλες οι νέες επιτυχίες του σήμερα. Κάθε εποχή έχει το δικό της ραδιόφωνο. Earth Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
2: FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
3: Το σβήσιμο της μέρας.
4: Fade out, fade out.
5: Fade out.
3: Με τον Παναγιώτη Μανή.
4: Fade out, fade out.
3: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
5: ταξίδια στο παρελθόν,
3: μουσικές του κόσμου.

Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι το Fade Out της Παρασκευής, 14 Αυγούστου 2026. Είμαστε στον 102, Τάσος Τριανταφύλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτής εκπομπής, Παναγιώτης Μανής στο μικρόφωνο και θα είμαστε μαζί ως τις 10 το βράδυ, συντροφιά. Και μετά την εφιαλτική χθεσινή ημέρα και ευτυχώς την ήρεμη νύχτα, σήμερα οι κάτοικοι στη Χαλκιδική μετρούν τις πληγές τους. Ακόμη δεν κατάφεραν να φτάσουν κάποιοι στα σπίτια τους, καθώς απαγορεύεται η κυκλοφορία τουλάχιστον μέσα στη Σίδηρη. Όσοι έχουν σπίτια γύρω από εκεί πήγαν, είδαν τις ζημιές που υπέστησαν. Οι υπόλοιποι έχουν βρει καταλύματα, όσοι αναγκάστηκαν να φύγουν από την περιοχή. Και ευτυχώς μείναμε εκεί. Ευτυχώς, αν μπορεί κάποιος να πει ευτυχώς, καθώς έχει καταστραφεί μεγάλο μέρος του παρθένου δάσους της Σίβηρης. Σήμερα οδηγήθηκαν, ή μάλλον δεν οδηγήθηκαν, αλλά πήγαν αυτοβούλος στον εισαγγελέα Πολυγύρου δύο υπάλληλοι της ΔΕΔΙΕ για κατηγορούμενοι εντός εισαγωγικών, γιατί υποπτεύονται, οι έρευνες λένε ότι η φωτιά ξεκίνησε από κολόνα της ΔΕΗ εκεί στη Χαλκιδική. Ο εισαγγελέας Πολυγύρου διέταξε τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης για να συμπληρωθεί η δικογραφία και να διερευνηθούν τα ακριβή αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς. Οι δύο υπάλληλοι αφέθηκαν ελεύθεροι με προσωρινή εντολή του εισαγγελέα. Το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό που εξετάζεται. Θα δούμε τι θα δείξει η έρευνα. Ωστόσο προσέξτε, γιατί αύριο 15 Αύγουστο είναι σε κόκκινο κωδικό η μισή χώρα. Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς και στη Χαλκιδική. Αλλά επειδή θα έχει μελτέμια και ανέμους που θα φτάνουν μέχρι και τα 9 μποφόρ, σε κόκκινο συναγερμό είναι η περιφέρεια Αττικής, περιφερειακές ενότητες Κορινθίας, Αργολίδας, Λακωνίας, περιφέρειας Πελοποννήσου, οι περιφερειακές ενότητες Αχαΐας και Ηλίας, Βιωτίας, Φθιώτιδας και Εύβοιας, Σποράδων, περιφέρεια Αιγαίου, περιφέρεια Κρήτης, η Χαλκιδική και το Άγιο Όρος, Καβάλα, Θάσος, Ξάνθη, Ροδόπη και Εύρος. Τα μάτια σας 14, μην βγάλετε να ψήσετε στο ύπαιθρο, μην βγάλετε να ψήσετε δίπλα σε δέντρα και δάση, θα μας κάψει όχι ο Θεός αλλά ο άνθρωπος.

Καλησπέρα στον Αλέξανδρο. Περιμένουμε και τα δικά σας μηνύματα στο 693-0078-228. Όσοι μας ακούτε από ραδιόφωνο ή διαδικτυακά, όσοι είστε στην πόλη ή όσοι δεν είστε, 693-0078-228. Αυτή τη στιγμή είναι σε εξέλιξη το Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου. Στις 9.30 θα ξεκινήσει και η απογευματινή, αγώνες θα ξεκινήσουν του Πανευρωπαϊκού Πρωταθλήματος Στίβου για πέμπτη μέρα είναι σήμερα. Νομίζω είναι πέμπτη μέρα. Είναι η Αναστασία Ντραγκομύροβα που θα συμμετάσχει στο έπταθλο. Το πρωί είχαμε Καραλή, ο οποίος πέρασε με ένα άλμα στον τελικό που θα γίνει αύριο βράδυ. Αύριο βράδυ τελικός και για την Ελίνα Τζέγκο που προκρίθηκε με 59-82, την καλύτερη φετινή της επίδοση στο Ακόντιο. Ο Σέκτη πέρασε στον τελικό και τους δύο αύριο βράδυ θα τους δούμε. Ο Δε Καραλής δεν έχασε την ευκαιρία στις δηλώσεις του να κάνει και πλάκα στο φίλο του στον Μίλτο Τεντόγλου, λέγοντας στις δηλώσεις του: «Εγώ δεν είμαι σαν τον άλλον. Αν θα πάρω το μετάλλιο θα το φέρω στη μεικτή ζώνη. Μην ανησυχείτε, δεν χρειάζεται ούτε υπενθύμηση ούτε κάτι άλλο». Οπότε θα καθίσουμε να τους δούμε. Και από τους δύο περιμένουμε μεγάλες επιδόσεις. Περιμένουμε, ναι, μια θέση στο βάθρο, γιατί όχι. Από τον Μανόλο, γιατί πρώτο σκαλί είναι πολύ δύσκολο. Έχει να αντιμετωπίσει ένα θαύμα της φύσης που λέγεται Έμοντο Ντουμπλάντης. Η Έλληνα Τζέγκο, αν και δεν είναι φέτος στην καλύτερη της κατάσταση, πάντα στους μεγάλους αγώνες δίνει το παρόν. Οπότε θα τους δούμε από εδώ και από εκεί και πέρα. Αύριο έχουμε 15 Αύγουστο και οι περισσότεροι έχουν πάει σε παραλίες, νησιά ή χωριά. Οπότε όσοι μείνετε στη Θεσσαλονίκη θα δούμε λίγο πού μπορείτε να κάνετε 15 Αύγουστο στη Θεσσαλονίκη, ενώ εκκλησίες στο κέντρο της πόλης, τις Παναγίες της Θεσσαλονίκης. Θα πάμε και στις Παναγίες τις εμβληματικές στις υπόλοιπες περιοχές της Βόρειας Ελλάδας. Θα δούμε έθιμα, πανηγύρια, φαγητά, κρασιά. Πρέπει κάπως να περάσουμε τη μέρα μας αύριο.

5 εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία υπάρχουν στο κέντρο της Θεσσαλονίκης συνολικά. Ας τις δούμε μία-μία. Ο Ιερός Ναός της Παναγίας Αχιεροποιήτου βρίσκεται στην οδό Αγίας Σοφίας, κοντά στη συμβολή της με την Εγνατία. Είναι το σημαντικότερο σωζόμενο δείγμα παλαιοχριστιανικής βασιλικής στην Ελλάδα. Από γραπτές πηγές προκύπτει ότι ο ναός και η ίδρυσή του ήταν στα μέσα του 5ου αιώνα, αφιερωμένο στην Παναγία. Η επωνυμία Αχιεροποίητος εντοπίζεται για πρώτη φορά σε έγγραφο του 1320 και σχετίζεται με την εικόνα του ναού της Παναγίας Δεωμένης που υπήρχε στην εκκλησία. Το 1917 το μνημείο χρησιμοποιήθηκε ως καταβλισμός των πυροπαθών της Μεγάλης Πυρκαγιάς που κατέστρεψε το μεγαλύτερο μέρος της Θεσσαλονίκης, αλλάζοντας το πρόσωπό της και σημαδεύοντας την ιστορία της. Ο σπουδαίος αυτός ναός και μοναδικό δείγμα της πρωτοχριστιανικής αρχιτεκτονικής υπέστη σημαντικές φθορές από το μεγάλο σεισμό του 1978, οι οποίες έχουν πλέον αποκατασταθεί. Άλλη μια στο κέντρο της Θεσσαλονίκης είναι η Παναγία Χαλκαίων, η οποία βρίσκεται στη συμβολή των οδών Αριστοτέλους και Εγνατίας κάτω από την αρχαία αγορά. Πήρε το όνομά της από τα εργαστήρια χαλκοματάδων που υπήρχαν στην περιοχή εκεί στα στενά και συνεχίζουν να υπάρχουν. Σύμφωνα με μαρμάρινη επιγραφή που βρίσκεται πάνω από τη δυτική είσοδο, το μνημείο χτίστηκε το 1028 πάνω σε ιδωλολατρικό ιερό, και οι τοιχογραφίες του ναού δεν σώζονται σε καλή κατάσταση, σώζονται λίγες σκηνές στον κυρίως ναό και λειτουργικές στο Ιερό Βήμα, όπου η Πλατιτέρα Δεωμένη, όπως η Πλατιτέρα Δεωμένη, πρόκειται για ένα από τα σημαντικότερα τοιχογραφικά σύνολα, το οποίο σύμφωνα με την επιγραφή ταυτίζεται χρονολογικά με την ίδρυση του ναού. Πάμε να δούμε άλλη μία. Η νέα Παναγία είναι αυτή που βρίσκεται στη Δημητρίου Γούναρη, λίγο πριν βγείτε στη Μητροπόλεω αριστερά. Η νέα Παναγία λοιπόν είναι σε μικρή απόσταση από το Λευκό Πύργο. Χτίστηκε το 1727, όπως προκύπτει από μαρμάρινη επιγραφή στη νότια είσοδο του ναού. Τιμάται σε αυτήν η κοίμηση της Θεοτόκου. Επάνω από το πρόπυλο υψώνεται καμπαναριό, το οποίο λόγω των σοβαρότητων ζημιών που υπέστη το 1978 από τους σεισμούς που έπληξαν τη Θεσσαλονίκη, κατεδαφίστηκε και ξαναχτίστηκε.

Συνεχίζουμε με τις Παναγίες στο κέντρο της Θεσσαλονίκης για να δείτε πού μπορείτε να πάτε αύριο, που είναι η γιορτή της, λοιπόν, Ιερός Ναός Παναγίας Δέξιας. Είναι η εκκλησία που βρίσκεται στην Γκαμάρα. Και γιατί λέγεται Δέξια? Έχει μια εικόνα. Ο ναός θεμελιώθηκε το 1956 και έχει μεταφερθεί η εικόνα που υπάρχει εκεί. Η προφορική παράδοση λέει από ένα μοναχό, ο οποίος μετά από όνειρο που είδε, καθοδηγήθηκε να τοποθετήσει σε ναό δεξιά, όπως εισέρχεται κάποιος στην πόλη της Θεσσαλονίκης από τη θύρα των Ανατολικών Τειχών. Έτσι λοιπόν, σύμφωνα πάντα με την παράδοση, η εικόνα ονομάστηκε Παναγία Δεξιά. Άλλη παράδοση λέει πως η ονομασία Δεξιά οφείλεται στο ότι η Θεοτόκος εικονίζεται δεξιοκρατούσα, δηλαδή κρατά τον Ιησού στο δεξί της χέρι, ενώ η πιο συνηθισμένη αγιογράφησή της είναι να φέρει το θείο βρέφος στο αριστερό της χέρι. Με μια τρίτη εκδοχή, η Παναγία ως κατεξοχήν μεσήτρια εντός εισαγωγικών είναι εκείνη που δέχεται τις ηκεσίες μας και τις προσευχές και τις παρακλήσεις όλων. Σε αυτή την τελευταία προφορική παράδοση βασίστηκε και ο πεζογράφος Νίκος Γαβριήλ Πεντζίκης. Είναι η Παναγία Δέξα, αυτή που δέχεται τις ευχές, λοιπόν. Γι' αυτό και δεν είναι ακριβώς δεξιά, αλλά δεξά. Ο Ιερός Ναός της Παναγούδας είναι στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Επίσης είναι Παναγούδα το υποκοριστικό της Παναγίας. Κάτι Βυζαντινή περίοδο, την Τουρκοκρατία και πριν από το 1789, υπήρξε μοναστηριακός ναός, αγιορείτικο μετόχι ή τέλος πάντων μονή που συνδεόταν με το Άγιο Όρος. Στο ναό της Παναγούδας εντοπίστηκε το 1900 ο συγκεκριμένος χρυσοκέντητος μεταξωτός επιτάφιος που απεικονίζει στο κέντρο τον Χριστό νεκρό, περιτριγισμένο από αγγέλους, δεξιά και αριστερά παριστάνονται η μετάδοση και η μετάληψη των τιμίων δώρων από τον Χριστό στους Απόστολους. Πρόκειται για ένα εξαιρετικό και μοναδικό έργο τέχνης που πιθανότατα προέρχεται από εργαστήριο της Θεσσαλονίκης. Οι εικόνες του τέμπλου της Παναγούδας χρονολογούνται στο 19ο αιώνα. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η εικόνα της Παναγίας της Γοργοϊπικώου, χρονολογείται τον 16ο αιώνα και βρίσκεται σήμερα σε προσκυνητάρι μέσα στον κυρίως ναό. Έχει πιστότητα αλλά όχι πλήρη ομοιομορφία ως προς το πρωτότυπο που βρίσκεται στην Κύπρο.

0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Φυσικά μια από τις πιο γνωστές εκκλησίες αφιερωμένες στην Παναγία εδώ στα περίχωρα της Θεσσαλονίκης είναι η Παναγία Μηχανιώτισσα, είναι η Παναγία φανερωμένη στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Υπολογίζονται ότι κάθε χρόνο 50.000 πιστοί περνούν από εκεί και χιλιάδες ακόμη παρακολουθούν τη λιτάνευση της εικόνας. Έχει τη φήμη της θαυματουργής εικόνας και έχει έρθει από την Μικρασία, από την Χερσόνησο της Κιζίκου, εκεί όπου υπήρχαν δύο εικόνες με την προσωνυμία Παναγία Φανερωμένη, που οι χριστιανοί που ζούσαν εκεί τις αποκαλούσαν αδελφές, η μία της Κιζίκου, γνωστή απλώς ως Φανερωμένη, και η άλλη, Παναγία η Μεγάλη. Όταν έγινε η καταστροφή της Μικράς Ασίας, του Ποντιακού και του Τραγικού Ελληνισμού, η μικρότερη εικόνα, αυτή τη Φανερωμένη της Κιζίκου, μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη, παραδόθηκε στο Οικουμενικό Πατριαρχείο και σήμερα βρίσκεται στο Ναό του Αγίου Γεωργίου. Η Μεγάλη Παναγία μεταφέρθηκε από τους κατοίκους εδώ στην Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης. Η Χίρα Κατίνγκο Μαουτσίδου, που ήταν καντιλανάφτρα της Εκκλησίας της Παναγίας Φανερωμένης εκεί, πήρε δύο νεαρά παιδιά, 15 ετών, πήραν την εικόνα, την έβαλαν μέσα σε ένα πάπλωμα για να την κρύψουν και την έφεραν μαζί τους στο νέο τόπο εγκατάστασης, στη Νέα Μηχανιώνα Θεσσαλονίκης, όπου και βρίσκεται μέχρι σήμερα.

Καλησπέρα στην Κατερίνα που εύχεται καλησπέρα σε όλη την παρέα. 693-0078-228 στο Viber. 693-0078-228 στο Viber. Αποστόλη Κοσμόγλου έχω αυτή την ώρα στη ραδιοσκηνοθεσία. Καλώς ήρθες, Αποστόλη. Και πάμε να δούμε και την εκκλησία που είναι αφιερωμένη στην Παναγία, στον ακριτικό Εύρος, στις Σέρες, στην Κοσμοσότηρα. Όποιος έχει πάει στις Σέρες και δεν έχει περάσει από την Παναγία, την Κοσμοσότηρα, νομίζω ότι έχει αμελήσει αυτή την ώρα εκεί, στις ακριτικές Σέρες. Γίνεται η λιτάνευση της εικόνας. Αύριο το πρωί θα γίνει η λειτουργία. Θα χωροστατήσει ο Μητροπολίτης Αλεξανδροπόλεος Άνθιμος. Μπαίνοντας στην Παναγία την Κοσμοσότηρα, νιώθεις δέος, έτσι την περιγράφουν όλοι όσοι έχουν πάει και την έχουν δει. Είναι το λαμπρότερο εκκλησιαστικό μνημείο στην περιοχή, μαζί με τα λιγοστά ερείπια της ομώνυμης μονής. Χτίστηκε το 1152 από τον αυτοκράτορα Ισαάκιο Κομνηνό, αποτελεί λαμπρό δείγμα Βυζαντινής Εκκλησίας και κωνσταντινουπολιτικής τέχνης. Έχει ένα τεράστιο κεντρικό τρούλο μαζί με 4 μικρότερους δορυφόρους και 4 τόξα και μοιάζει να στηρίζεται στο πουθενά. Γι' αυτό είναι και Κοσμοσότηρα. Φαίνεται ένα φως που μπαίνει από τα παράθυρα, καθώς είναι χτισμένη έτσι ώστε να φωτίζεται από την Ανατολή. Είναι μια απίστευτη εκκλησία, υπάρχουν ακόμα και τα ερείπια γύρω που την κάνουν ακόμα πια εντυπωσιακή. Όποιος έχει πάει στην περιοχή να πάει. Πάμε να ακούσουμε ένα δελτίο ειδήσεων από τον Γιάννη Γκίρμπα, να δούμε τι γίνεται στον κόσμο και θα επιστρέψουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα του Fade Out.

0: Η ώρα είναι 9. Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων, γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρισμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό τη βλάστηση αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλος σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Για το έργο της κατάσβεσης κινητοποιήθηκαν 25 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων της δεύτερης ειδικής μονάδας δασικών επιχειρήσεων, 7 οχήματα της πυροσβεστικής υπηρεσίας καθώς και εθελοντές. Στην επιχείρηση συνέδραμαν οι υδροφόροι του Δήμου Λαγκαδά. Για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν 2 ελικόπτερα. Συναγερμό σήμερα στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή Στινκό και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά εξέσπασε επίσης και σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Κόκκινο συναγερμό έχει σημάνει σε όλη τη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιά τον 15 Αύγουστο λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίηση πολλές περιφέρειες της χώρας. Σε ομαλούς ρυθμούς έχουν επιστρέψει από το απόγευμα της Παρασκευής οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό που είχε επιβληθεί, οδηγώντας ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων, έχει πλέον αρθεί. Παρ' όλα αυτά, οι άνεμοι εξακολουθούν να πνέουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές, με αποτέλεσμα η κατάσταση να παραμένει υποσυνεχή παρακολούθηση. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Φωτιά ξέσπασε στο βουνό Γκόι, στα περίχωρα του Κόμο, στη Βόρεια Ιταλία, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να την κατασβέσουν, καθώς πλησιάζει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Προληπτικά εκενώθηκαν κτίρια. Το 5ο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο έως το Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπηρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η Ουγγρική κυβέρνηση εξάλλου αναμένει να αρχίσει τη βύθιση 2 φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό ΠΑΞ στον Δούναβη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανής στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε χθες 5η τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και με Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες.

0: Ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Επόμενο δελτίο στις 10.
1: Πιερία. Ο τόπος των Ολύμπιων Θεών. Τόπος της ιστορίας, των μύθων, των παραδόσεων και του πολιτισμού. Η Πιερία του Φεστιβάλ Ολύμπου. Ενός σύγχρονου πολιτιστικού θεσμού της περιφέρειας με πανελλήνια εμβέλεια και διεθνή ορίζοντα. Για περισσότερο από μισό αιώνα, το θέατρο, η μουσική, ο χορός, τα εικαστικά γεμίζουν αρχαιολογικούς και ιστορικούς χώρους με φως και ήχους, με έντονες συγκινήσεις και συναισθήματα. Φεστιβάλ Ολύμπου. Ένα συναρπαστικό ταξίδι στην Πιερία και στον πολιτισμό.
2: Χορηγός επικοινωνίας 102 FM της ΕΡΤ3.
3: Οι χελώνες της Ελλάδας δεν είναι κατοικίδια, που σημαίνει ότι δεν μπορείς να τις πάρεις σπίτι σου, ανήκουν στην άγρια πανίδα και είναι προστατευόμενα είδη. Αν βρεις τραυματισμένη χελώνα, επικοινώνησε με τις οργανώσεις που μεριμνούν για την άγρια ζωή για να σε καθοδηγήσουν. Και αν τη δεις να περπατά στη μέση του δρόμου, μην επιτρέψεις να την πατήσουν τα αυτοκίνητα, βοήθησε την μεταφέροντάς την σε ασφαλές σημείο. Ελληνική Ερπετολογική Εταιρεία. www.lrp.org.
4: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
5: Το σβήσιμο της μέρας.
6: Fade out.
5: Με τον Παναγιώτη Μανή.
6: Fade out.
5: Τι συνέβη σήμερα, ό,τι πρέπει να γνωρίζετε για αύριο. Βόλτες στην πόλη,
6: ταξίδια στο παρελθόν,
5: μουσικές του κόσμου.
7: Fade out. It was the dirty end of winter.

Επιστρέψαμε, δεύτερη ώρα του Fade Out εδώ στον 102. Αποστόλης Κοσμόγλου στη ραδιοσκηνοθεσία αυτή την ώρα. Και ευχαριστούμε την Ατάσα που εύχεται χρόνια πολλά σε όλους. Την Ευτυχία επίσης, καλησπέρα, χρόνια πολλά σε όσους γιορτάζουν. Καλό διήμερο. Στη Γιούλη, επίσης ευχές για όλη την παρέα. Και στην Ιωάννα, πεσμένη μουσική σήμερα, ελπίζω ανεβασμένη διάθεση. Παραμονή, 15 Αύγουστο είμαστε εδώ. Τι ήθελες να κάνουμε δηλαδή? Προσπαθούμε, όχι, ανεβασμένη είναι η διάθεση, είμαστε μια χαρά. Θα μείνουμε στην πόλη και σήμερα η Θεσσαλονίκη ήταν σχεδόν άδεια. Αύριο νομίζω ότι κατεβαίνοντας στο κέντρο για να πάμε στη δουλειά δεν θα έχει άνθρωπο στο δρόμο. Θα είναι ολόαδια η πόλη, νομίζω ότι δεν θα συναντήσουμε αυτοκίνητο για αυτοκίνητο. Να είστε καλά και να περνάτε καλύτερα όπου και να είστε. Και μιας και μιλούσαμε για τις εκκλησίες αφιερωμένη στην Παναγία εδώ δίπλα στη Θεσσαλονίκη, δεν θα μπορούσε να λείπει φυσικά η Παναγία των Ποντίων, η Παναγία Σουμελά στο Βέρμιο. Αύριο θα γίνει εκεί η Θεία Λειτουργία όπως και παντού, παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας. Η εικόνα λοιπόν της Παναγίας Σουμελά σύμφωνα με την παράδοση είναι έργο του Απόστολου και Ευαγγελιστή Λουκά. Πώς προέκυψε το Σουμελά? Είναι ποντιακό ιδίωμα και σημαίνει Ιστουμελά. Στο όρος Μελά ήταν η Παναγία Σουμελά στον Πόντο και λέγοντας οι Πόντοι Ιστουμελά, Ιστουμελά έμεινε Παναγία Σουμελά. Η Ιερά Μονή της Παναγίας Σουμελά ιδρύθηκε το 386 μετά Χριστόν. Ήταν χτισμένη λοιπόν σε μια απόκριμη πλαγιά του όρους Μελά, σε απόσταση 46 χιλιόμετρων από την πρωτεύουσα του εύξηνου πόντου, την Τραπεζούντα. Καταστράφηκε το 1922. Πρόλαβαν οι μοναχοί και έκρυψαν την εικόνα μαζί με τα άλλα κοιμήλια και στάλθηκε επιτροπή από τον τότε Πρωθυπουργό Ελευθέριο Βενιζέλο και ύστερα από προσπάθειες η εικόνα βρέθηκε και ήρθε στην Ελλάδα και είναι στο Βέρμιο από τότε. Εκεί θα γιορτάσουν συνήθως οι απανταχού πόντι που συγκεντρώνονται από σήμερα και όλο το βράδυ. Πολλοί μάλιστα έχουν κατασκηνώσει γύρω από την εκκλησία και θα μείνουν εκεί όλο το βράδυ και αύριο το πρωί. Είναι η Παναγία των Ποντίων, είναι η Παναγία προστάτηδα όλων των Ελλήνων.

Φυσικά έχουμε τις μεγάλες Παναγίες στα δύο νησιά, την Παναγία της Τίνου και την Παναγία την Εκατονταπηλιανή στην Πάρο, αλλά εμείς μένουμε εδώ στα δικά μας και έχουμε την Παναγία της Θάσου. Οι γυναίκες στην περιοχή ετοιμάζουν στον αυλόγυρο της εκκλησίας μάλιστα κουρμπάνι, κρέας με σιτάρι, ρύζι, πατάτες και το μοιράζουν μετά τη Θεία Λειτουργία. Την Μονή Παναγίας Οικοσιφήνισσας στις Σέρες. Το όνομα της Μονής κατά μία από τις εκδοχές οφείλεται στο θαύμα της εικόνας της Παναγίας, η οποία έλαμπε και σκορπούσε φως φινικούν, δηλαδή κόκκινο, όπως η πορφυρά των Φινίκων. Από αυτό προέρχεται και η ονομασία της εκκλησίας της Παναγίας της Οικοσιφήνισσας στις Σέρες. Και φυσικά Χαλκιδική, σε κάθε σημείο υπάρχει και ένας ναός αφιερωμένος στην Παναγία, στη Μεγάλη Παναγία που φέρει και το όνομά της, στον Πολύγυρο, στη Σάρτη, στην Πορταριά, στη Νέα Τρίγλια, στο Λάκωμα, στην Κρυοπηγή, παντού, παντού, παντού. Και βέβαια το σημείο που είναι αφιερωμένο στην Παναγία κάτ' εξοχήν είναι το Άγιο Όρος. Δεν λέγεται τυχαία περιβόλη της Παναγιάς. Υπάρχουν 20 μοναστήρια, 17 από αυτά ελληνικά. Η Παναγία λέγεται, σύμφωνα με την παράδοση, έπλε μαζί με τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή στην Κύπρο για να επισκεφθεί το Λάζαρο. Το πλοίο άρχισε να παίρνει νερά στη Χερσόνησο του Άθο. Αναγκάστηκε να εγκυροβολήσει κοντά στο σημερινό μοναστήρι των Ιβύρων. Η Παναγία περπάτησε στην ξηρά, συγκλονίστηκε από τη θαυμάσια και άγρια φυσική ομορφιά του βουνού, την ευλόγησε και ζήτησε από τον Υιό της να είναι ο κήπος της. Ακούστηκε τότε μια φωνή που έλεγε «Ας είναι αυτός ο τόπος, η κληρονομιά και ο κήπος σου, ένας παράδεισος και καταφύγιο σωτηρίας για εκείνους που θέλουν να σωθούν». Από εκείνη τη στιγμή το βουνό αφιερώθηκε στην Παναγία, τη μητέρα του Θεού, και απαγορεύτηκε είσοδος για όλες τις άλλες γυναίκες.

0: 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Το σβήσιμο της μέρας.
2: Fade out, fade out.
3: Fade out.
1: Με τον Παναγιώτη Μανή.

Καλησπέρα στην Έφη, η οποία λέει στην ταινία «Ένας και ένας» του Νίκου Ζαπατίνα, ο αείμνηστος Νίκος Καλογερόπουλος στο ρόλο ενός μικροαπατεώνα επικαλείται την Παναγία τη Φιλοχρήματη, βάζοντας την βοηθό στην προσπάθεια ενός φτωχοδιάβολου να ονειρευτεί μια καλύτερη ζωή. Καλησπέρα και χρόνια πολλά. Ευχαριστούμε πολύ για το μήνυμα και την υπενθύμηση. Πάρα πολύ ωραία λεπτομέρεια. 693-0078-228 στο Viber και τα δικά σας μηνύματα. Είδαμε τις εκκλησίες που μπορείτε να πάτε αύριο 15 Αυγούστου. Ας δούμε όμως τώρα και τι γίνεται στα νησιά. Εκτός από εκκλησίες στα νησιά, αυτό το διάστημα και μάλιστα αύριο, έχουν τα μεγαλύτερα πανηγύρια. Τα πανηγύρια του 15 Αυγούστου. Φυσικά πρωταγωνίστρια Ικαρία, με πανηγύρι σε κάθε γωνιά. Όποιος έχει πάει η Ικαρία ξέρει, πρώτο πλάνο η Λαγκάδα, ένα μικρό ορεινό χωριό όπου γίνεται χαμός, το γλέντι τελειώνει το ξημέρωμα. Στην Κάρπαθο, ένα πανηγύρι στον Όλυμπο της Καρπάθου, κυριαρχή, ένταση, τελετουργία. Ανήμερα της Παναγίας, λέει, οι άνδρες κάθονται στα τραπέζια με ένα κλονάρι βασιλικό στο πέτο και τραγουδούν. Όταν αρχίζει να σκοτεινιάζει στην πλατεία, μπαίνουν και οι γυναίκες φορώντας τις εντυπωσιακές παραδοσιακές φορεσιές της Ολύμπου και ξεκινά ο αργός κάτω χορός. Δεν έχει καμιά σχέση με τους ξέφρενους χορούς των άλλων νησιών. Στην Αμοργό, πανηγύρι μερακόμελα, στο κάτω Κουφονήσι, χορός μέχρι το πρωί και φρέσκο τηγανιτό ψάρι. Στην Κάσο, γλέντι με παραδοσιακές μουσικές και κασιώτικα ντολμαδάκια. Στην Κέρκυρα, πανηγύρια με βιολιά και ψητά. Στη Λέσβο, έχει γλέντι με μουσική, φαγητό, ποτό, αλλά και πεζοπορία. Στην Παναγιά της Αγιάσου, το πλήθος φτάνει για να προσκυνήσει την εικόνα μετά από πεζοπορία 25 χιλιόμετρων. Διανυκτερεύει στο προάβλιο του ναού. Στην Αστυπάλαια έχει τριήμερη γιορτή με λαμπριανό, ένα αρνί γεμιστό που ετοιμάζεται ειδικά για την περίσταση. Στην Ίσυρο επίσης πανηγύρια μέχρι το πρωί. Στην Πάρο η συγκέντρωση στην Παρικιά και γλέντι που δεν σταματά. Μάλιστα υπάρχει και αναπαράσταση της επιδρομής του Μπαρμπαρόσα και των πειρατών του στην Άωσα της Πάρου το 1537, όταν έκλεψαν τις γυναίκες των Αουσαίων και δόθηκε μάχη για να τις ξαναπάρουν πίσω και γίνονται οι ντόπιοι πειρατές και σκορπίζονται στα στενά του χωριού, του νησιού. Η Σέριφος, τριήμερο γλέντι και έθιμο που φέρνει γάμο, λέγανε ότι το πρώτο ζευγάρι που θα χορέψει γύρω από την ελιά της εκκλησίας παντρεύεται τον ίδιο χρόνο. Στη Σύρο γεμίζουν οι ταβέρνες και τα σοκάκια με ρεμπέτες και παίζουν τραγούδια και γλεντούν. Στη Σίκινο ηρεμία και πανηγύρια γίνεται και όμως γίνεται. Στη Σίκινο υπάρχει και αυτός ο συνδυασμός. Στη Τζιά γλέντι με πατατάτο, ένα ντόπιο έδεσμα και άφθονο κρασί. Και στην Τίνο μια γιορτή αμέσως μετά την περιφορά της εικόνας της Παναγίας. Όπου κι αν είστε, καλά να περάσετε.

Είδαμε εκκλησίες, είδαμε πανηγύρια, είδαμε γιορτές. Καλησπέρα στη Στέλλα. Χρόνια πολλά στην εκπνοή της εκπομπής, αλλά δικαιολογείται γιατί ήμουν στο δρόμο και σας άκουγα. Οπότε εντάξει, δικαιολογείσαι, δεν παίρνει απουσία η Στέλλα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. 693-078-228. Αφού είδαμε όλα αυτά, λοιπόν, πάμε να δούμε και τη σπεσιαλιτέ του 15 Αύγουστου. Τι μπαίνει στο τραπέζι σε κάθε περιοχή. Υπάρχουν περιοχές που τον 15 Αύγουστο τον έχουν συνδυάσει με συγκεκριμένα πιάτα και αυτά βγαίνουν στο τραπέζι για να τιμήσουν τη μέρα. Στην Ασπρίτη, το είπαμε και πριν από λίγο, είναι ο Λαμπριανός. Είναι αρνή ή κατσίκι που γεμίζεται με ρύζι, σηκωτάκια και μυρωδικά και ψήνεται για ώρες στον ξυλόφουρνο. Στην Αμοργό το πατατάτο είναι ένα κατσίκι ηγίδα, μαγειρεύεται αργά με πατάτες, ντομάτα και μπαχαρικά μέχρι το κρέας να μαλακώσει. Στη Σύφνο κάνουν μαστέλο, μπορεί να είναι γνωστό πασχαλινό φαγητό, αλλά το φτιάχνουν και την γιορτή του 15 Αύγουστου. Αρνή ή κατσίκι με κρασί και μυρωδικά και ψήνεται αργά μέσα στο μόνιμο πύληνο σκεύος. Στη Λέσβο κάνουν κισκέση. Είναι κρέας και σιτάρι που μαγειρεύονται μαζί για πολλές ώρες μέχρι να γίνει χυλός. Στην Κρήτη τρώνε γαμοπύλαφο και αντικριστό. Τι άλλο θα τρώγανε. Στην Κέρκυρα επίσης παστιτσάδα, ένα από τα χαρακτηριστικότερα πιάτα του νησιού. Παραδοσιακά μαγειρεύεται με κόκορα, αν και σήμερα πολύ συχνά και με μοσχάρι, και είναι από τα κορυφαία πιάτα. Στην Κεφαλονιά τρώνε κρεατόπιτα. Η γέμιση μπορεί να διαφέρει αναλόγως στο σπίτι, ένα ή περισσότερα είδη κρέατος. Στη Μεσσηνία στο τραπέζι βγαίνει γουρνοπούλα. Υπάρχει και μέρα γουρνοπούλας στην Μεσσηνία που είναι χαρακτηριστική και τη γιορτάζουν. Στην Εύβοια το πιάτο λέγεται οξύλιθος, αλλά δεν έχει καμία σχέση ούτε με το ψάρι ούτε με τίποτα. Μοσχαρίσιο κρέας με κρεμμύδια και ντομάτα να σιγοβράζει. Είναι χαρακτηριστικό φαγητό της περιοχής. Στα Τρίκαλα τρώνε προβατίνα με πληγούρι. Στην Αλόνισο γίδα κοκκινιστή με μακαρόνια. Καλή σας όρεξη.

Και ο Ντάνος λέει ότι εδώ είναι, μην παρεπουσία. Εντάξει, σημειώνεται η παρουσία λοιπόν και του Ντάνου. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, ακόμα και σήμερα. Παραμονή 15 Αυγούστου. Λοιπόν, είδαμε τι θα φάμε, πάμε να δούμε τι θα πιούμε. Γιατί, εντάξει, καλό το φαγητό, αλλά θέλει συνοδεία. Λίγο κρασί, 15 Αυγούστου είναι. Λοιπόν, μοσχάρι στη Φάδο. Το τρώνε, είπαμε, στην Κεντρική Εύβοια, αλλά και στη Θάσο, ανήμερα της Παναγίας. Πώς να το δοκιμάσετε? Όταν λέμε για μοσχάρι και για στιφάδο, η λύση είναι μία και μοναδική, ξινόμαυρο. Από εδώ, από την Άουσα, μάλιστα, τέτοιο ξινόμαυρο, για να μπορέσετε να το συνδυάσετε, αν θέλετε να πάτε σε κάτι πιο ελαφρύ, επειδή είναι καλοκαίρι και δεν θέλετε ένα κόκκινο κρασί, πάτε σε ξινόμαυρο ερυθρό. Ροζέ, συγγνώμη, μπαίνει και αυτό στο τραπέζι και μάλιστα είναι πολύ ταιριαστό. Κόκορας καπνιστός με μακαρόνια. Λοιπόν, θέλει ένα κρασί που να μην είναι τόσο στιβαρό όσο το ξινόμαυρο, να είναι πιο μαλακό. Ένα γεωργίτικο είναι ό,τι πρέπει. Αν πάτε σε ροζέ, ένα ροζέ σειρά επίσης του κάνει. Την κερκυραϊκή παστιτσάδα με ένα σειρά ερυθρό, κόκκινο, ή με ένα ροζέ μερλό. Μπορείτε να τα συνδυάσετε για να δείτε πόσο γίνεται καλύτερο. Αρνάκι γεμιστό, μπορείτε να πάτε σε ντεμπίνα ροζέ ή orange ή σε μια ερυθρή λιμιώνα. Είναι ποικιλίες που ταιριάζουν πάρα πολύ στο αρνί. Το πατατάτο που γίνεται σε διάφορα νησιά θέλει ένα ξινόμαυρο επίσης, αλλά με όχι τόσο σκληρές τανίνες, όχι ρουστίκ, αλλά ένα καινούριο, με νέα εινοποίηση, ξινόμαυρο. Επίσης μπορεί να το συνδυάσετε με μια ρετσίνα. Κυκλαδίτικο ροστό, ένα άλλο είδος με πατατάτου, με κρέας χοιρινό, λιμνιό, η καλύτερη επιλογή. Είναι μια ποικιλία που φυτεύεται συνήθως εδώ στη Βόρεια Ελλάδα. Και κρέας στη κατσαρόλα με πιλάφι, πάτε σε ένα βιδιανό για να είστε, είναι μια ποικιλία κριτική το βιδιανό, για να είστε εντάξει και να δείτε πώς συνδυάζεται η γεύση του κρασιού με το φαγητό.

Κυκλοφορεί μια φωτογραφία στο διαδίκτυο αυτή την ώρα, πριν από 35 λεπτά έχει αναρτηθεί και δείχνει έναν δρόμο, είναι νύχτα βέβαια, έναν δρόμο μποτιλιαρισμένο μέχρι εκεί που δεν πάει. Κόκκινα αυτοκίνητα φρένων φωτίζουν τον δρόμο, τα αυτοκίνητα είναι παρκαρισμένα κανονικά, απλώς είναι στη μέση του δρόμου. Η λεζάντα που συνοδεύει τη φωτογραφία λέει: «Στην αρχή νόμιζα πως είναι η Τσιμισκή. Μετά βλέπω ταμπέλα γνωστής κεντρικής οδού στη Νέα Καλλικράτεια. 14 Αυγούστου». Ένα από τα σχόλια γράφουν: «Δραματική κατάσταση. Δεν βγάζουμε τα αμάξια από τις θέσεις τους για να μην χάσουμε θέση στάθμευσης. Στο μεταξύ, να σας ενημερώσω ότι η Τσιμισκή, η κανονική, είναι άδεια».

Κάπου εδώ έφτασε στο τέλος του και το σημερινό Fade Out παραμονής 15 Αυγούστου. Ευχαριστώ πάρα πολύ Αποστόλη Κοσμόγλου που ήταν στη ραδιοσκηνοθεσία και Τάσο Τριανταφύλου που ήταν στην αρχή της εκπομπής. Θα ακολουθήσει αναλυτικό δελτίο ειδήσεων με τον Γιάννη Γκίρμπα και εμείς θα τα πούμε την Δευτέρα στις 8 στον 102.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς τον 15 Αυγούστου, λόγω των θηριωδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα εναέρια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων και των παραδοσιακών πανηγυριών για τον 15 Αυγούστου έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφία σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης. Συναγερμός σήμερα στην πυροσβεστική το απόγευμα της λόγω φωτιάς σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε εξάλλου και σε αγροτοδασική έκταση των Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρακα Ροδακίνου. Σε ομαλούς ρυθμούς έχουν επιστρέψει από το απόγευμα της Παρασκευής οι ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες από τα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Το απαγορευτικό που είχε επιβληθεί οδηγώντας ακυρώσεις και τροποποιήσεις δρομολογίων έχει πλέον αρθεί. Παρ' όλα αυτά, οι άνεμοι εξακολουθούν να πλένουν με ένταση σε αρκετές θαλάσσιες περιοχές. Επιπλέον, 45 κρούσματα ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους Δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Το αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ George Washington, που επιχειρεί από την περιοχή του Ειρηνικού, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μετά τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις αλλά και ψυχική κατάρρευση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται εμπλό για πάνω από 260 ημέρες. Αρκετοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν από το Πεντάγωνο να λογοδοτήσει για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, όπου επιβαίνουν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, με τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth να κάνει λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα. Δύο στρατιωτικές εφημερίδες, η Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν πάντως ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και η ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Οι αντάρτες Χούθη της Ιεμένης ανέφεραν σήμερα ότι εξαπέλυσαν επίθεση με ντρόουν εναντίον εγκαταστάσεων του πετρελαϊκού κολοσσού Αράμκο στην πόλη Νατζράν, στο νοτιοδυτικό τμήμα της Σαουδικής Αραβίας. Η επίθεση εξαπολύθηκε σύμφωνα με τους Χούθη σε αντίπεινα για τις παραβιάσεις του εναέριου χώρου της Ιεμένης από σαουδαραβικά μαχητικά αεροσκάφη. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει επιβεβαίωση για την επίθεση από τις σαουδαραβικές αρχές ή από την Αράμκο. Δεν έχει διευκρινιστεί επίσης εάν οι εγκαταστάσεις υπέστησαν ζημιά. Φωτιά ξέσπασε στο βουνό Γκόι, στα περίχωρα του Κόμο, στη Βόρεια Ιταλία, με τους πυροσβέστες να δίνουν μάχη για να την κατασβέσουν, καθώς πλησιάζει σε πυκνοκατοικημένη περιοχή. Περισσότεροι από 180 πυροσβέστες συμμετέχουν στις επιχειρήσεις κατάσβεσης της πυρκαγιάς. Προληπτικά εκενώθηκαν διάφορα κτίρια. Το 5ο ισχυρό κύμα καύσωνα στην Ευρώπη επηρεάζει πάνω από 135 εκατομμύρια ανθρώπους από το Ηνωμένο Βασίλειο στο Μαυροβούνιο, ενώ αναζωπηρώνονται πυρκαγιές παρά την ολονύχτια μάχη σε μέτωπα της Κροατίας, της Ισπανίας και της Γαλλίας. Η Ουγγρική κυβέρνηση δρομολόγησε τη βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό Πάξ του Δούναβη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψήξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την Πέμπτη τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται όλο ένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον αυριανό καιρό στη χώρα. Στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, και στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη Δυτική και Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινο συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιές τον 15 Αύγουστο, λόγω των θηριωδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδήλωθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίδηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Νωρίτερα για την αποτροπή πιθανών αναζωπηρώσεων, γινόταν συνεχώς διαβροχή από τα ενέργεια μέσα, ενώ παραμένουν κυκλοφοριακές απαγορεύσεις στην περιοχή. Σύμφωνα με τον Υπουργό Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας Ευάγγελο Τουρνά, επρόκειτο για μια ιδιαίτερα δύσκολη πυρκαγιά σε δασική και παράλληλα δομημένη περιοχή με κατοικίες και οικισμούς, όπου απαιτήθηκε άμεση και μεγάλη κινητοποίηση του μηχανισμού. Την απόφαση να ακυρώσει το σύνολο των προγραμματισμένων εορταστικών εκδηλώσεων για τον 15 Αύγουστο έλαβε ο Δήμος Κασάνδρας. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνση Αντιμετώπιση Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από που φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίδηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπεύθυνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και αφέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συναγερμός σήμανα στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση στον Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρα Καροδακίνου. Επιπλέον, 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν 3 ημέρες μετά την απολογία της. Σύμφωνα με τον συνήγορό της Κώστα Παπαδάκη, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από την αστυνομία έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της που προξενείται. Σε ανακοίνωση του κ. Παπαδάκη, αναφέρει ότι στην προφυλάκηση της γυναίκας συνέβαλε η σκόπιμη τροφοδότηση της κοινής γνώμης με το ότι ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα, είδηση ψευδής που μέχρι πριν μια εβδομάδα μονοπολούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές, όπως αναφέρει. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση των ανταρτών Χούθη στην πόλη λιμάνι Μόκα της Ιεμένη, σύμφωνα με αξιωματούχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται 2 μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Χούθη εκτόξευσαν 5 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στο λιμάνι και ξεφόρτωναν φορτία. Από την επίθεση, 2 πλοία τυλίχθηκαν στις φλόγες, όπως ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίσης επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον εγκατάστασης πετρελαίου της Σαούδη Αράμκο, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας. Το αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ George Washington, που επιχειρεί από την περιοχή του Ειρηνικού, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή μετά τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις αλλά και ψυχική κατάρρευση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται εμπλό για πάνω από 260 ημέρες. Αρκετοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν από το Πεντάγωνο να λογοδοτήσει για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, όπου επιβαίνουν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, με τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth να κάνει λόγο για διαστρεβλό. Εικόνα. Δύο στρατιωτικές εφημερίδες, η Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν πάντως ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και η ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει σε οριακό σημείο. Δύο λόγια για τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν και στη δυτική και την ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμοί Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κοιμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύριμπας. Επόμενο δελτίο στις 12.
0: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ. Ειδήσεις.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Κόκκινος συναγερμός έχει σημάνει στη χώρα για τον κίνδυνο πυρκαγιάς τον 15 Αυγούστου λόγω των θυελλωδών ανέμων που πνέουν από χθες και δεν προβλέπεται να αρχίσουν να υποχωρούν πριν από την Κυριακή. Η πολιτική προστασία έχει θέσει σε κατάσταση κινητοποίησης πολλές περιφέρειες της χώρας. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι πλέον η μεγάλη δασική πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το μεσημέρι χθες στην περιοχή της Σίβηρης, στην Κασάνδρα Χαλκιδικής. Η αυτοψία που πραγματοποιήθηκε σήμερα από το τοπικό κλιμάκιο Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, παρουσία δικαστικού πραγματογνώμονα στο σημείο από όπου φέρεται να ξεκίνησε η πυρκαγιά στη Σίβηρη, οδήγησε στον σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος των υπευθύνων εργολάβων του ΔΔΕ που σχετίζονται με τον καθαρισμό της βλάστησης αλλά και του υπευθύνου δικτύου του ΔΔΕ. Οι δύο υπάλληλοι παρουσιάστηκαν αυτοβούλως σήμερα στον εισαγγελέα Πολυγύρου και φέθηκαν ελεύθεροι. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες στις 6.30 το απόγευμα σε χαμηλή βλάστηση στον Λαχανά του Δήμου Λαγκαδά στην περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης. Συναγερμούς σήμανε στην πυροσβεστική το απόγευμα λόγω φωτιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Πυλή στην Κο και στην περιοχή Βάρδα Ηλίας. Πυρκαγιά ξέσπασε και σε αγροτοδασική έκταση των Φίνικα Ρεθύμνου στην Κρήτη. Στις 7.30 το απόγευμα εκδόθηκε μήνυμα από το 112 για την απομάκρυνση όσων βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή των οικισμών Φωτεινάρη και Σούδα με κατεύθυνση προς παραλία Κόρα Καροδακίνου. Επιπλέον 45 κρούσματα του ιού του Δυτικού Νείλου καταγράφηκαν την τελευταία εβδομάδα στη χώρα. Έτσι, ο αριθμός των κρούσματων ανεβαίνει στα 110 από την αρχή του 2026 έως τις 12 Αυγούστου. Ο αριθμός είναι ο μεγαλύτερος των τελευταίων ετών, γεγονός που έχει προκαλέσει πονοκέφαλο στους δήμους με τα περισσότερα κρούσματα, οι οποίοι σπέβδουν με έκτακτους ψεκασμούς να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα. Σημειώνεται πως ακόμα τρεις άνθρωποι έχασαν τη μάχη για τη ζωή, ανεβάζοντας τον αριθμό των θυμάτων εξαιτίας του ιού στους 9. Προσφυγή κατά του εντάλματος προσωρινής κράτησής της κατέθεσε η 46χρονη κατηγορούμενη για την υπόθεση της Μαρφίν τρεις ημέρες μετά την απολογία της. Σύμφωνα με τον συνήγορο της Κώστα Παπαδάκη, η κατηγορούμενη προφυλακίστηκε χωρίς η ανακρίτρια και ο εισαγγελέας να λάβουν υπόψη τους το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022, την ομολογημένη από την αστυνομία έλλειψη ταυτοποίησής της με το πρόσωπο που εικονίζεται ως ύποπτο και την τεράστια καταστροφή που προξενείται στη ζωή της ίδιας και της 5χρονης κόρης της. Σε ανακοίνωση, το κ. Παπαδάκη αναφέρει ότι στην προφυλάκηση της γυναίκας συνέβαλε η σκόπιμη μητροφοδότηση της κοινής γνώμης με το ότι ταυτοποιήθηκε μια γυναίκα, είδηση ψευδής που μέχρι πριν από μια εβδομάδα μονοπολούσε τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, διαμόρφωσε κλίμα και φυσικά άσκησε την αντίστοιχη πίεση στους αρμόδιους εισαγγελείς και δικαστές. Η προσφυγή θα κριθεί από το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών τις επόμενες εβδομάδες. Τουλάχιστον 6 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους από επίθεση των ανταρτών Χούθη στην πόλη λιμάνι Μόκα της Ιεμένης, σύμφωνα με αξιωματούχο της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της χώρας. Μεταξύ των θυμάτων βρίσκονται δύο μέλη των δυνάμεων ασφαλείας. Σύμφωνα με την ίδια πηγή, οι Χούθη εκτόξευσαν την Παρασκευή 5 πυράβλους εναντίον εμπορικών πλοίων που βρίσκονταν στο λιμάνι και ξεφόρτωναν εμπορεύματα. Από την επίθεση, δύο πλοία τελήχθηκαν στις φλόγες, όπως ανέφερε στρατιωτικός αξιωματούχος. Την ίδια ώρα, οι αντάρτες ανακοίνωσαν ότι πραγματοποίησαν επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος εναντίον εγκατάστασης πετρελαίου της Saudi Aramco, της κρατικής πετρελαϊκής εταιρείας της Σαουδικής Αραβίας, και ότι η επιχείρηση πέτυχε τον στόχο της, όπως είπαν. Στο μεταξύ, ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, στη διάρκεια προεκλογικής συγκέντρωσης σε αστυνομική ακαδημία στην πολιτεία της Νέας Υόρκης, προειδοποίησε ότι σύντομα θα ανακοινώσει πως τα ύβατα του στενού του Ορμούζ αποτελούν αμερικανικό έδαφος, υποστηρίζοντας παράλληλα ότι το Ιράν υφίσταται βαριά ήττα. Το αεροπλανοφόρο του πολεμικού ναυτικού των ΗΠΑ George Washington, που επιχειρεί από την περιοχή του Ειρηνικού, κατευθύνεται προς τη Μέση Ανατολή, μετά τις αναφορές για σοβαρές ελλείψεις αλλά και ψυχική κατάρρευση του πληρώματος του αεροπλανοφόρου Abraham Lincoln, το οποίο βρίσκεται εμπλόγια πάνω από 260 ημέρες. Αρκετοί δημοκρατικοί βουλευτές και γερουσιαστές ζητούν από το Πεντάγωνο να λογοδοτήσει για τις συνθήκες που επικρατούν στο αεροπλανοφόρο, όπου επιβαίνουν 5.000 ναύτες και πεζοναύτες, με τον Υπουργό Άμυνας Pete Hegseth να κάνει λόγο για διαστρεβλωμένη εικόνα. Δύο στρατιωτικές εφημερίδες, η Navy Times και Stars and Stripes, αναφέρουν πάντως ότι έχουν σημειωθεί πολλαπλές απόπειρες ναυτών να πηδήξουν στη θάλασσα, καθώς οι κακές συνθήκες και η ψυχολογική πίεση στο αεροπλανοφόρο έχουν φτάσει σε οριακό επίπεδο. Η Ουγγρική κυβέρνηση δρομολόγησε τη βύθιση δύο φορτηγίδων ώστε να αυξηθεί η στάθμη του νερού στον πυρηνικό σταθμό ΠΑΚ στον Δούναβη, δήλωσε ο Πρωθυπουργός Πίτερ Μαγιάρ. Ο σταθμός αυτή τη στιγμή λειτουργεί με το περίπου 25% των δυνατοτήτων του, λόγω της πρωτοφανούς στα ιστορικά ξηρασίας και της χαμηλής στάθμης του νερού σε επίπεδα ρεκόρ στον ποταμό Δούναβη, από τον οποίο το πυρηνικό εργοστάσιο αντλεί το νερό που είναι απαραίτητο για την ψύξη. Η γειτονική Ρουμανία έκλεισε την Πέμπτη τον τελευταίο πυρηνικό αντιδραστήρα της. Η ξηρασία έθεσε ερωτήματα στην Ουγγαρία και τη Ρουμανία σχετικά με τον τρόπο προσαρμογής της πυρηνικής ενέργειας σε ένα κλίμα που γίνεται ολοένα και πιο ακραίο. Δύο λόγια για τον καιρό. Στην κεντρική Μακεδονία προβλέπονται αύριο λίγες νεφώσεις, παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Στις υπόλοιπες περιοχές, λίγες νεφώσεις, οι οποίες στις μεσημβρινές απογευματινές ώρες θα αυξηθούν, και στη Δυτική και την Ανατολική Μακεδονία θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες. Η θερμοκρασία από 17 έως 31 βαθμούς Κελσίου. Στη Θεσσαλονίκη προβλέπονται νεφώσεις παροδικά αυξημένες με τοπικές βροχές και κατά διαστήματα μεμονωμένες καταιγίδες. Βελτίωση θα σημειωθεί από το απόγευμα. Η θερμοκρασία στην πόλη θα κυμανθεί από 22 έως 30 βαθμούς Κελσίου. Κυρίες και κύριοι, ακούσατε ειδήσεις. Στο μικρόφωνο ήταν ο Γιάννης Γκύρμπας. Καλό σας βράδυ.
0: Η ενημέρωση έχει όνομα.
2: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.

I'm a happy dreamer. I'm a happy dreamer.

0: Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.
1: Τη μουσική επιλέγει η Μερσιάνα Ελευθεριάδου.

Η ενημέρωση έχει όνομα. 102 FM. Ό,τι συμβαίνει, ακούγεται εδώ.